Μπουζούνις. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Ζωής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα. Καλημέρα και ψήμα στην ώρα μας, τέλος πάντων. Στο εδώ στο Μάχη FM, από εδώ το Μάχη FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και στις υπέροχες μουσικές επιλογές που θα κάνει, είμαι σίγουρη. Σκάσε ένα χαμόγελο, βρε Θοδωρή, καλημέρα. Θα μιλήσουμε για πολλά θέματα σήμερα, αλλά το κύριο θέμα μας θα είναι το real estate του Δένδια. Δηλαδή, επειδή υπάρχει και η καταγγελία της ΠΟΕΣ για το ξεπούλημα και τους ιδιώτες που μπαίνουν, με αφορμή λοιπόν το ξεσηκωμό στον Πειραιά για την απομάκρυνση του ναυτοδικείου που επιχειρείται και το κλείσιμο του αεροδικείου και την υπαγωγή του, γιατί προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι έφυγε από το κτίριο της Σούτσου και ποιος θα πάρει το κτίριο της Σούτσου, αλλά το αεροδικείο θα υπαχθεί στο στρατοδικείο. Κάτι τέτοιο επιδιώκει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και για το ναυτοδικείο. Δηλαδή θα υπάρχει ένας πρόεδρος δικαστηρίου ενιαία και ένας εισαγγελέας.

Οι Πειραιώτες, επειδή αύριο είναι και η κρίσιμη συνεδρίαση. Μεθαύριο, συγγνώμη, τη Δευτέρα είναι και η κρίσιμη συνεδρίαση στον Πειραιά με τη συμμετοχή όλων των φορέων. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να μας λέτε τι γίνεται. Να μας πείτε και τη γνώμη σας. 210 710 8000.

Αλλά ας ξεκινήσουμε με κάτι που μας προκάλεσε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι η δηλώση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για το ντρόν στη Λευκάδα. Λοιπόν, στην αρχή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έβαλε τα γέλια, άρχισε να λέει ότι τέτοια έχουμε και εμείς και φτιάχνουμε καλύτερα. Και βεβαίως είπε το επικό ότι το ντρόν λέει ήταν σε διεθνή ύδατα. Άρα λοιπόν δεν έχει ευθύνη η χώρα μας. Όχι ευθύνη, αρμοδιότητα. Δηλαδή λέγοντας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι το ντρόν ήταν σε διεθνή ύδατα, σημαίνει ότι εντάξει, δεν έχει αρμοδιότητα η χώρα μας, δεν παραβιάστηκαν τα χωρικά μας ύδατα και βέβαια μετά έκανε κολοτούμπα, έτσι. Μέσα σε άλλες δύο δηλώσεις έγινε ο κακός χαμός.

την πρώτη μέρα λοιπόν που ήταν το προηγούμενο Σάββατο στην, σε κομματική εκδήλωση, γιατί σε κομματικές εκδηλώσεις ξέρετε τα λέει τα περισσότερα ωραία. Σε κομματική εκδήλωση λοιπόν είπε το ότι ήταν ντρόν ξένης χώρας που αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μετά τι μας είπε, λέει δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε και ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει. Okay. Αυτά το είπε το προηγούμενο Σάββατο. Αμέσως μετά πάει στις Βρυξέλλες, 12 Μαΐου, έγινε σ' άλλους βέβαια έτσι. Προκλήθηκε σ' άλλους από τις δηλώσεις όπως καταλαβαίνετε, γιατί όλοι είχαν δει τους ψαράδες που μετέφεραν τον ντρόν, όλοι γνωρίζανε ότι τον ντρόν βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Μόνο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έβλεπε φαντάσματα. 12 Μαΐου λοιπόν έρχεται ο Δένδιας και να μας πει τι, ότι λέει θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου, γιατί ήταν στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας, και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε έτσι μέσω τηλεδιάσκεψης, για τα στοιχεία που αφορούν τον ντρόν που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, τον ντρόν αυτό, το θαλάσσιο ντρόν, USV λέγεται. Άρα λοιπόν από τα έξω από τα χωρικά ύδατα βρεθήκαμε, το αναλυκίσαμε μέσα στην Ελλάδα, και από το ξέρουμε και κάνουμε καλύτερα εμείς άρχισε να λέει ότι το ντρόν είναι ουκρανικό. Βέβαια υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας της ουκρανικής της που βγάζει τα ντρόν, τα Μαγκούρα, τα οποία είπε ότι δεν είναι Μαγκούρα. Βγήκε η εταιρεία επίσημα, λέει μπορεί να μοιάζει, αλλά δεν είναι. Τώρα, το τι ακριβώς είναι και ποιος είναι, ποιανού ιδιοκτησία είναι και πώς βρέθηκε, μένει να διερευνηθεί.

φτάνουμε λοιπόν στην Πέμπτη. Στην Πέμπτη ξαφνικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας άρχισε τους λεονταρισμούς να μας δώσει εξήγηση η Ουκρανία για το σκάφος με τα εκρηκτικά και τι θα γινόταν, απειλεί την ναυσιπλοεία, τι θα γινόταν εάν και τέτοια. Μέσα σε μια εβδομάδα αυτά, έτσι. Μέσα σε μια εβδομάδα τρεις διαφορετικές φάσεις. Λες και εντάξει, μιλάμε για διαφορετικούς ανθρώπους. Είπε λοιπόν ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα διαβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα στο λιμενικό σώμα. Βέβαια δεν μας είπε, ενημέρωσε τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, αλλά δεν έχει ενημέρωσει τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρουμε, έχετε μάθει εσείς τίποτα, το τι ακριβώς περιείχε, το τι εθνικότητας είναι, τι κατασκευής είναι, για ποιο σκοπό βρισκόταν εκεί, αν υπήρχε τηλεκατεύθυνση από κοντά, υπήρχε, τι συστήματα είχε αυτά επάνω των ντρόν. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν κοντά και το κατεύθυναν, υπήρχε, το κατεύθυναν από μακριά, το έκρυψαν σε σπηλιά, τι αποστολή μπορεί να είχε. Πολλά τα ερωτήματα.

Ο κύριος Ηλίας μας λέει ότι για τον drone θα ήθελε να παρατηρήσει ότι το ηλεκτρονικό του σύστημα από τα δορυφορικά και άλλα συστήματα προδίδει την όλη πορεία μέσω του στίγματός του. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Έχουμε ακούσει ένα σωρό δηλώσεις, αλλά μια επίσημη ενημέρωση για το τι ήταν, πόσο κινδυνεύαμε, πόσο κινδύνευσαν οι ψαράδες που το έσυραν. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Τι έκανε, ακόμα και σενάριο. Δηλαδή, βρέθηκε ένα ντρόν, όχι απλά στα χωρικά μας ύδατα, μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα. Αν αυτό ανατιναζότανε, τι θα γινότανε, το έχουμε σκεφτεί.

0: Μας γράφει και ο Κώστας. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να ζητήσουμε, λέει, συγγνώμη από τους Ουκρανούς που εντοπίστηκε από τους ψαράδες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να τους συλλάβουν κιόλας που ψάραβαν εντός του κόλπου της Βασιλικής Λευκάδος. Ο Υπουργός μας γνωρίζει καλύτερα τους δρόμους των Βρεξελών παρά της Ελλάδας. Άδικο έχει. Με τόσα που λέει. Έχουμε τον κύριο Στεφανό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Ηλιάδη Χριστούς Ανέστη, καλές εκπομπές και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Αληθώς, να είστε καλά.
1: Να αναφερθώ σε ένα γεγονός που πέρασε ίσως στα ψηλά της επικαιρότητας. Είχαμε την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του κ. Μακρόν, στην Ελλάδα και ευχόμασταν όλοι και να έχουμε μια συμφωνία μαζί του και να μας υποστηρίξει σε περίπτωση κινδύνου της πατρίδας κλπ. Και μέσα στην εβδομάδα έγινε μια συμφωνία από μια γαλλική εταιρεία για εξοπλισμό των τουρκικών drones με οπλικά συστήματα από μέρος της Γαλλίας.
0: Βεβαίως.
1: Ποια είναι η συμμαχία αυτή, να
0: καταλάβω. Business as usual.
1: Δεν καταλάβα τίποτα.
0: Business as usual. Έργα δουλειές.
1: Ναι, αυτό τώρα δεν αντικρούει σε ό,τι συμφώνησε η Ελλάδα με τη Γαλλία.
0: Άμα χρειαστεί, λέει, θα πολεμήσω στο πλευρό μας. Αυτό δεν μας λένε. Βέβαια, ναι, αυτό δεν υπάρχει πουθενά, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί να σας θυμίσω ότι όλοι, από τον πιο αδαΐ μέχρι και τον πιο ειδικό στα θέματα της άμυνας, λένε ότι όταν θα πολεμήσουμε, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε, θα είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι.
0: Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
1: Σωστά και αυτό. Αλλά αυτά τα τουρκικά drones που θα αξιοπλιστούν με γαλλικά οπλικά συστήματα. Για ποιο λόγο η Τουρκία τα κατασκευάζει?
0: Μόνο με τα γαλλικά. Εδώ πέρα κάνει συμπαραγωγή με τα ιταλικά.
1: Και με Ιταλία και με Ισπανία.
0: Έτσι, μπράβο. Και με αεροπλάνο φόρο με την Ισπανία και έχει αγοράσει ολόκληρες ιταλικές εταιρείες.
1: Και
0: θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανέστατα, ως ευρωπαϊκή εταιρεία.
1: Αυτό και αυτό πήρε να σας πω, δηλαδή ουσιαστικά είναι λόγια του αέρα, θα πω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στην πράξη φαίνονται όλα αυτά. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και στην Ευρώπη, αυτό που μετράει είναι το χρήμα. Έτσι.
1: Και για τους δύο φυλακισμένους συμπατριώτες μας στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, δεν πρέπει να το δούνε με ενδιαφέρον και με κάποια αποδοτήρια αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.

0: Θα πούμε. Εγώ μπερδεύτηκα. Έβλεπα από τη μια το Σάββατο εκεί το. Τη Eurovision. Όχι, την Τρίτη, πότε ήταν. Την Τρίτη. Φέρτο μου, φέρτο λέει. Μετά έβλεπα το Δέντ για να τραγουδάει και αυτό. Φέρτο μου, φέρτο το κίνητο φιλέτο. Έχουμε να πούμε πολλά. Μιλάμε για τα κίνητα στον Πειραιά. Έχουμε ακροατή, έχουμε ακροατή. Ο κύριος Κωνσταντίνος.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Δεν, σας, δεν ακούγεστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Α, δεν ακούω, δεν έχετε καλό σήμα.
1: Σας παίρνω από Αγία Παρασκευή, τώρα με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούω.
1: Ναι, σας παίρνω από Αγία Παρασκευή. Εγώ ήμουν Πειραιώτης χρόνια και ήμουν ναυτικός.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουν μηχανικός στο εμπορικό ναυτικό.
0: Πώς αισθάνεστε, αν είχατε μια υπόθεση, ας πούμε, που θα πρέπει, ας πούμε, να δικαστεί. Είτε ναι, να έχετε εσείς, ξέρω εγώ, αντιπαλότητα με κάποιον, είτε τέλος πάντων να. Ναι. Ναι. Υπήρχε κάποια δίκη εις βάρος.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς πιστεύετε ότι θα σας κρίνει ένα στρατοδίκης, ας πούμε? Γιατί δεν είναι μόνο η μεταφορά της έδρας, έτσι. Είναι η διάλυση, ναι, του ναυτοδικείου στην πραγματικότητα. Η υπαγωγή του στο στρατοδικείο.
1: Το ξέρω και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, καταρχήν το ναυτοδικείο, το στρατοδικείο δεδομένα θα με ρίξει, εφόσον είναι γνώστες από θάλασσα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται.
1: Εάν η γνώση από τη θάλασσα, γιατί υπάρχουν ειδικά δεδομένα στη θάλασσα και υπάρχουν δεδομένα τα οποία ένας στρατοδίκης δεν μπορεί να είναι, όπως και ένας αντίστοιχος ναυτοδίκης, δεν είναι ικανός να έχει γνώσεις περί στρατοδικείου. Λοιπόν, πώς θα με δείξε, έτσι. Καταλαβαίνω ότι αυτή η χώρα είναι υποδιάλυση. Όχι η χώρα ακριβώς. Αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα θέλουν να τη διαλύσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει τη διάλυση διότι θέλουν να πουλήσουν. Και όταν θέλεις να πουλήσεις, αποδυναμώνεις τις δυνάμεις που θα αντισταθούν σε αυτόν που θέλεις να πουλήσεις.
0: Τώρα μιλάμε για ένα. Και αυτό έχετε δίκιο. Έτσι, και σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά μιλάμε για ένα ακίνητο. Φιλέτο μέσα στον Πειραιά. Φιλέτο. Ακτίμου Τσοπούλου.
1: Το ξέρω. Φιλέτο είναι δικό του καταρχήν. Διότι υπάρχουν κτίρια όπως του εμπορικού ναυτικού κτίρια τα οποία έχουν βουτήξει, τα αρπάξανε, ενώ είναι η ιδιοκτησία αυτών που πληρώνανε για αυτά τα κτίρια. Και είναι οι ναυτικοί. Όπως είναι των ασυρματιστών, είναι των μηχανικών, είναι ένα σωρό κτίρια. Με ποιο δικαίωμα μπορούν να πουλήσουν το κτίριο ή να το δώσουν? Με ποιο δικαίωμα? Θα πρέπει να καταφύγουμε, να τους κάνουμε μήνυση, να δούμε τι γίνεται.
0: Στις πληροφορίες που διαραίουν από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λέει ότι θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να έχουν έσοδο 300.000 το χρόνο.
1: Από πού?
0: Από την ενοικίαση.
1: Από το συγκεκριμένο κτίριο.
0: Από το συγκεκριμένο κτίριο.
1: Ναι, εδώ έχουν πουλήσει τόσα άλλα κτίρια και τόσα άλλα πράγματα, τρένα, ξενοδοχεία στους δικούς τους με ελάχιστα χρήματα. Πού ξέρουμε εμείς που θα το δώσουν και γιατί θα το δώσουν? Αυτό είναι ένας λόγος να καταστεί το θέμα.
0: Και επίσης κλείνει και το ναυτικό νοσοκομείο του Πειραιά.
1: Και
0: ενσωματώνεται στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Δηλαδή θα επιβαρυνθεί η Αθήνα.
1: Ακριβώς. Γιατί να φεύγει ο ναυτικός που ήταν κατά μεγάλο λόγο.
0: Όλες οι οικογένειες που ζουν στον Πειραιά. Ακριβώς.
1: Να φεύγει να πάει στον Πειραιά, στην Αθήνα. Και γιατί, εφόσον δεν υπάρχουν και βλέπουμε ότι υπάρχουν ράδια στα νοσοκομεία, το ένα και το άλλο. Εμείς χρόνια τώρα πληρώναμε ένα σωρό κρατή στη ναυτική σε αυτό το έλμο το κράτος και μάλιστα σε συνάλλαγμα, κυρία μου. Προκαταβολικά και σε συνάλλαγμα. Λοιπόν, αυτοί δεν αποτελούν τίποτα από ένα διαλύτη της κράτας. Δεν αποτελούν τίποτα.
0: Δεν ακούγεστε καλά, προσπαθήστε κάπως να σταθεροποιηθείτε.
1: Ναι.
0: Σε ένα σημείο. Τουλάχιστον την κλείδωση η σχολή ναυτικών δοκίμων.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν. Γιατί αν αρχίσουν και ξυλώνουν τα κτίρια εκεί του ναυτικού, δεν νομίζω θα αντέξει και πολύ η σχολή ναυτικών δοκίμων.
1: Ναι, μα έχουν βουτήξει και το κτίριο που είχε το εμπορικό ναυτικό στον Πειραιά, το μεγάλο, που ήταν το κέντρο.
0: Που ήταν, δεν ακούγεσαι.
1: Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, κυρία μου. Τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο. Όλα πηγαίνουν στο ΤΕΙΠΕΔ, δεν ξέρω που το πάνε. Εν τω μεταξύ, αυτό το έλμο το ΤΑΙΠΕ δεν παίρνει και το χρέος της Ελλάδας παραμένει και μεγαλώνει.
0: Έχουμε και το χακί ΤΑΙΠΕ, το οποίο έχει φτιαχτεί στα χαρτιά, αλλά εδώ και ένα χρόνο δεν έχει λειτουργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Φτιάξανε και στρατιωτικό ΤΑΙΠΕ.
1: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό θα το βρούνε μπροστά τους. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Εμείς οι ναυτικοί ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι.
0: Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν και αντιρρήσεις ακόμα και από το... Υπάρχουν και αντιρρήσεις ακόμα και σοκοματικές, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατέθεσαν αναφορά με την ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου Πειραιά, ο οποίος αμέσως αντέδρασε. Δηλαδή, μόλις μαθεύτηκε ότι πρόκειται να φύγει μέσα στο καλοκαίρι το ναυτοδικείο, ο δικηγορικός σύλλογος αμέσως κινητοποιήθηκε και έβγαλε και ψήφισμα κατά αυτής της απόφασης. Και έτσι προκλήθηκε και η σύσκεψη στο
1: Πειραιά. Βεβαίως, δεν μπορούν να γκρεμίζουν ανεφλόγου πράγματα. Και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία χρειάζονται στον κόσμο. Δεν μπορούν να τα γκρεμίζουν γιατί παίρνουν μια απόφαση από μόνοι τους. Αρκετές αποφάσεις έχουν πάρει μόνοι τους που έχουν βαρύνει τον ελληνικό λαό.
0: Τώρα έχουμε και την ανακοίνωση της ΠΟΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, ευχαριστώ και εγώ.
0: Έχουμε και την ανακοίνωση της ΠΟΕΣ, λοιπόν, η οποία μας ανοίγει τα μάτια. Θα να βάλουμε τραγουδάκι και θα έρθω να την πούμε μετά.

Πάμε λοιπόν να δούμε ποια προβλήματα δημιουργούν αυτές οι συγχωνεύσεις και μετακινήσεις καταρχήν στους στρατιωτικούς, έτσι, και στον κόσμο που ζει στον Πειραιά. Θα τα πάρουμε από την ανακοίνωση φωτιά, θα έλεγα, μια ανοιχτή επιστολή της ΠΟΕΣ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τι λέει λοιπόν? Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, ο τεράστιος όγκος όσων εξυπηρετούνται από το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, δηλαδή οι υποψήφοι για κατατάξεις, οι εξετάσεις από τις υγειονομικές επιτροπές, οι οποίοι εδρεύουν στο νοσοκομείο, οι ναυτικοί του εμπορικού ναυτικού που πάνε για έκδοση ναυτικού φυλαδίου, οι στρατιωτικοί που περνάνε περιοδική υγειονομική εξέταση, όλοι αυτοί θα μετακινηθούν υποχρεωτικά προς το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, το οποίο έχει ήδη κορεστεί ως προς τις δυνατότητές του και από τις συνεχείς προσθήκες νέων δικαιούχων. Ξέρετε, ο Υπουργός είναι λίγο λάριτ σε τέτοια θέματα. Έχει φίλους διάφορους από εδώ και από εκεί, ας πούμε, και βάζει μέσα διάφορες κατηγορίες. Τελευταίες κατηγορίες δικαιούχων είναι οι δικαστικοί και οι οικογένειές τους, έτσι, χωρίς να έχουν εννοείται πληρώσει οτιδήποτε στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τα δε στρατιωτικά, λέει, δικαστήρια όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων προφανώς δεν πρόκειται να συγχωνευτούν όσο έχουν. Μιλάμε για τα στρατιωτικά δικαστήρια όλης της χώρας, έτσι. Απλώς, λέει, οι υποθέσεις τους θα μεταφερθούν σε ένα ενιαίο, συστεγαζόμενο και διακλαδικό αλλά συρρυκνωμένο στρατιωτικό δικαστήριο, το οποίο ένεκα της αγραφειοκρατίας και της έλλειψης συγχρόνων μέσων θα δημιουργούνται εκ των πραγμάτων τεράστιες αναμονές εκδικάσεων με όσο αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Παραδείγματος χάρη, μη προαγωγή λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, παραγραφές σοβαρών υποθέσεων, αλλά και με υπέρμετρη αύξηση της γραφειοκρατίας. Θα μπορούσε, λέει, πως να συνεχίσει αναφέροντας δεκάδες παρόμοια παραδείγματα. Ωστόσο, λέει, θεωρεί ότι έχει γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που αναφέρει η ΠΟΕΣ, στον αυτοδικείο προορίζεται να παραχωρηθεί για να γίνει, δηλαδή, τον αυτοδικείο στο ΡΟΥΦ, προορίζεται να παραχωρηθεί ο ευτελιστικός, όπως λέει, και κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλος χώρος της αποθήκης του αρχείου του στρατοδικείου Αθηνών. Δηλαδή, την αποθήκη θα τη φτιάξουν νέο ναυτοδικείο. Ακούσατε, την αποθήκη θα τη φτιάξουν νέο ναυτοδικείο. Πού θα μεταφερθεί, λέει, το αρχείο του στρατοδικείου είναι άγνωστο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένα ναυτοδικείο να εδρεύει μακριά από τη θάλασσα μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, λέει. Ανησυχεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι φέρεται να υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες αρμοδίων φορέων για προβλήματα στη στατικότητα του κτηρίου, οι οποίες φέρεται να έχουν εκφραστεί και εγγράφως.

0: Έχουμε τον κύριο Μιχάλη στο τηλέφωνο, ο οποίος θέλει να παρέμβει και αυτός. Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για τον Πειραιά, για το ναυτοδικείο ή γενικότερα?
1: Για δύο πράγματα, και για το ναυτοδικείο.
0: Και όχι μόνο.
1: Αν θυμάμαι
0: και όχι
1: καλά,
0: μόνο.
1: Και το άλλο. Αν θυμάμαι καλά, σύντομα, αν θυμάμαι καλά, όταν ήμουν στην Αμερική, οι Αμερικάνοι έχουν ένα στρατοδικείο, ένα Court Marshal για όλα τα σώματα.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ή δεν θυμάμαι καλά.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Μήπως ακολουθεί ο φίλτατος εντός εισαγωγικών δένδια στο αμερικάνικο πόλεμο. Έχω την εντύπωση, δεν έχουν περάσει και 30 τόσα χρόνια που ήμουν εκεί, ότι το αμερικανικό στρατιωτικό σύστημα έχει ένα δικαστήριο και για τα τρία σώματα.
0: Δηλαδή εννοείται ότι θα γίνουμε εντελώς, είμαστε προτακτοράτο. Σημαίνει ότι θα γίνουμε και επισήμως.
1: Θα γίνουμε και σε αυτό. Ναι, αν ισχύει, αν το θυμάμαι καλά.
0: Δηλαδή είμαστε που είμαστε προτεκτοράτο, αυτό το έχουμε. Δημοσίως πια, έτσι.
1: Θα αποσώσουμε. Όσο για τον Μπράουν.
0: Και αναφέρομαι σε αυτή τη συνεργασία που έχει κάνει και που ανακοινώθηκε, που την ανακοίνωσε. Ανακοινώθηκε από αμερικανικής πλευράς, έτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έβγαλε απλώς μια φωτογραφία με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών για να πει τι, ότι έχουμε υπογράψει συμφωνία να υπαχθούμε σε πρόγραμμα της Αμερικανικής Εθνοφυλακής. Πρόγραμμα συνεργασίας. Που αυτό το πρόγραμμα.
1: Δηλαδή, θα έχουμε Αμερικάνους εθνοφύλακες στα χωριά, ας πούμε, αντί για δραγάτες.
0: Όχι, θα είναι εκπαίδευση. Ουσιαστικά θα προσανατολίζουμε την εκπαίδευσή μας και όχι μόνο την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία με βάση τις ανάγκες του Αμερικανικού στρατού.
1: Να πω κάτι.
0: Έχουμε γράψει στο Army Voice, έχω γράψει ειδικό θέμα γι' αυτό.
1: Η εθνοφυλακή πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ρόλο συγκεκριμένο και καλείται σε στιγμές κρίσης, κυρίως domestic που λέμε εσωτερικές, και διαχειρίζεται θέματα μέσω της ΜΕΦΑ, της ΦΕΜΑ. Της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων. Έχει ρόλο. Αν το αντιγράψουν σωστά και δεν το κάνουν κατά το ελληνικό, δεν ξέρω.
0: Μιλάω δεν λοιπόν, γιατί είναι το αμερικανικό SPP το πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα συνεργασίας πολιτιών. Έτσι. Και ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 8 Απριλίου ότι η Φλόριντα ορίστηκε ο βασικός εταίρος της Ελλάδας στο SPP. Και τι να δούμε λοιπόν τι λένε οι ΗΠΑ, ότι θα γίνει με την Ελλάδα. Η Αμερικανική ανακοίνωση αναφέρει ότι νέα συνεργασία ανοίγει δυνατότητες στη στρατιωτική εκπαίδευση, στη θαλάσσια ασφάλεια, maritime security, στην κυβερνοάμυνα, cyber defense, στην προστασία υποδομών, infrastructure protection. Να σας θυμίσω ότι έγινε ολόκληρη άσκηση στο λιμάνι του Πειραιά και αποκαλύφθηκε τώρα ότι δεχόμασταν επίθεση από θαλάσσιο δρόνο κτλ.
1: Άσκηση μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών.
0: Μεταξύ Ελλήνων ήταν, αλλά τα σχέδια. Στην ετοιμότητα και στην αντιμετώπιση λέει καταστροφών. Η ίδια ανακοίνωση των Αμερικάνων, γιατί ελληνική ανακοίνωση δεν υπάρχει, εξηγεί ότι η συνεργασία θα περάσει στη φάση εφαρμογής με επαναλαμβανόμενες εκπαιδευτικές ασκήσεις, ανταλλαγές ειδικών και συμμετοχή σε ασκήσεις σε ένα εύρος επιχειρησιακών τομέων. Έτσι. Η αμερικανική περιγραφή απλώνεται από τις ένοπλες δυνάμεις μέχρι την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των κρίσεων.
1: Εφαρμόζεται ξανά η εμφυλιακή φράση στον Van Fleet, ιδού ο στρατός σας.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Τώρα εν συντομία για το drone.
0: Λέει, μάλιστα, να το πω. Επιβεβαίωση αυτού που λέτε είναι, λέει, ας πούμε, ότι να πούμε τη διατύπωση της Αμερικανικής Εθνοφρουράς, τι λέει. Ότι το πρόγραμμα αξιοποιεί σχέσεις και δυνατότητες σε επίπεδο ολόκληρης της κοινωνίας, ώστε να διευκολύνει ευρύτερες διαυπηρεσιακές και συναφείς συνεργασίες που εκτείνονται στο στρατιωτικό, κυβερνητικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Μιλάμε για προτεκτοράκτο, έτσι.
1: Είναι μείγμα ενός σχεδίου Marshall και ενός στρατιωτική και μια στρατιωτική έτσι.
0: Μπορεί να δεν καταργούν τη σημαία. Δεν καταργούν τη σημαία. Δεν μας καταργούν τη σημαία. Αλλά σου λέει κράτα τη σημαία σου. Αλλά εμείς θα λέμε τι θα κάνεις.
1: Είπαμε μη δούμε κανένα αστεράκι στο σταυρό της σημαίας του ναυτικού.
0: Δεν απέχει και πολύ.
1: Κανένα αστεράκι έτσι φίνα. Αυτό για τον drone τώρα για 2 λεπτά. Εγώ σκεφτόμουν πώς έφτασε τον drone από την Ουκρανία εκεί. Δεν ξέρω αν είμαι αιμονικός με τους Τούρκους, αλλά βλέπω και τουρκικό δάχτυλο στην όλη ιστορία της μεταφοράς του.
0: Δεν μπορεί να διάνυσε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, ο καθένας έχει διάφορες υποψίες, όπως εσείς. Όλοι μπορεί να έχουμε υποψίες.
1: Δηλαδή μπορεί να πήγε ως ένα σημείο και να μετά να ποντίστηκε στην Ανατολική Μεσόγειο και να έκανε το ταξιδάκι του, λέω εγώ.
0: Το θέμα είναι τι έκανε εκεί τον drone. Τι έκανε στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά της Λευκάδας. Αν...
1: Τι έκανε, παράλληλα. Αυτό που λέγαμε στο στρατό και στις καταδρομές, παραλλαγή και απόκρυψη.
0: Απόκρυψη όμως γιατί.
1: Παραλλαγή και
0: έπαθε βλάβη και το κρύψαν εκεί για να πάνε να το πάρουν και να το φτιάξουν. Υπήρχαν κάποιοι έξω που το κατήφθηναν.
1: Στην αυτή που έγινε, βρέθηκε κάτι χαλασμένο πάνω του από τις υπηρεσίες της δικές μας.
0: Ναι. Από ό,τι έχει διαρρεύσει, ναι, υπήρχαν θέματα. Φαίνεται ότι έχασε την επικοινωνία του με αυτόν που το κατεύθυνε, να το πω έτσι.
1: Με τη βάση του, ας πούμε.
0: Με τη βάση του, ναι.
1: Με τη βάση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν σε λειτουργία η μηχανή, βεβαίως. Ήταν σε λειτουργία η μηχανή του, η προπέλα και τα λοιπά. Το βλέπαμε. Ήταν μια ολόκληρη μέρα. Μέχρι να πάνε οι ειδικοί, ήταν σε λειτουργία. Αυτό λειτουργούσε.
1: Ναι, σωστά. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς από το κοιλιά.
0: Να επιστρέψουμε λοιπόν, γιατί αυτό το θέμα με τον Πειραιά έχει πολύ ζουμί. Και το ζουμί ποιο είναι? Η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Όπως λέει και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, φαίνεται ότι όλο το σχέδιο έχει να κάνει με την δημιουργία Αθηναϊκής Ριβιέρας από την Πειραϊκή μέχρι το Σούνιο. Και λέει δυστυχώς φοβόμαστε ότι αυτή τη φορά το όραμα δεν πρόκειται να ξανασκαλώσει τις αντιδράσεις για την αξιοποίηση ακόμα και του μεγαλύτερου φιλέτου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Θα επιχειρήσουν να την ξαναπάρουν τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Και δεν είναι μόνο εκεί, υπάρχουν και άλλα κτίρια. Υπάρχουν στρατόπεδα, όπως για παράδειγμα, όπως λέει, το κτίριο, το ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος, που είναι γεμάτο ναυτικές μνήμες, το κτίριο της Δέλτα Μινή. Δεν εμπίπτει, λέει, στους σχεδιασμούς για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλά πρόκειται για ένα κτίριο κόσμου σε μια περιοχή όπου οι περιουσίες έχουν αμύθιτη αξία. Προφανώς ένα τέτοιο κτίριο, κατά την κρίση των διοικούντων, δεν μπορεί να στεγάζει το πολεμικό ναυτικό ή τις ενώσεις αποστράτων. Και υπάρχουν, λέει, και άλλοι εφόρμηση ιδιωτών στις ένοπλες δυνάμεις. Εκτός δηλαδή από το θέμα του real estate, έτσι. Όπως λέει για παράδειγμα, υπάρχει, λέει, μια περίπτωση που η οποία δεν είναι σύμπτωση, λέει, αλλά αξίζει να αναφερθεί. Πέρυσι, μόλις λίγες μέρες μετά την ψήφιση του νόμου Δένδια για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών, μια ιδιωτική εταιρεία γνωστοποίησε στα γενικά επιτελεία ότι προτίθεται να καλύψει χωρίς κόστος τη ζημιά που θα υποστούν οι στρατιωτικοί από τις μεταρρυθμίσεις Δένδια. Έτσι, μέχρι τα τέλη του 2025. Αναφερόμαστε, λέει, στην ίδια ζημιά που αρνείστε ακόμα ότι έχουν προκαλέσει οι μεταρρυθμίσεις. Πρόσφατα, λέει, η ίδια εταιρεία έδωσε παράταση, λέει, απορρόφηση αυτής της ζημιάς έως τα τέλη του 2026. Δηλαδή, διερωτάται πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να καλύπτει το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων

κληροδοτήματα. Να πούμε, να βάλουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε στο ναυτικό νοσοκομείο, να πούμε με τι καθεστώς υπάρχει το ναυτικό νοσοκομείο. Βάλει ένα τραγούδι.

Η πραγματική λοιπόν ιστορία του ναυτοδικείου Πειραιά έχει ως εξής. Ξεκίνησε να λειτουργεί στον Πειραιά από το 1860... στον Πειραιά, έτσι, από το 1861 μέχρι και το 1956, περίπου κάποια εκατοστή χρόνια δηλαδή, στεγαζόταν σε διαφορετικά σημεία, όπως την οδό Αλκιβιάδου, στη λεωφόρο Σοκράτους 50 και μέχρι και τη δεκαετία του 50 στη λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου 87, όλα στον Πειραιά. Όταν δεν συνέβαινε να εκδικαστούν πολύκροτες υποθέσεις, αναζητούνταν κατάλληλες αίθουσες. Στο Τζάνιο, στο Χατζικυριάκιο, εκεί δίπλα. Από το 1925 και μετά, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά. Αυτή ήταν η μοναδική του σχέση με το Ναυτικό Νοσοκομείο και ούτε μία άλλη πριν. Γιατί είναι δίπλα-δίπλα τα κτίρια, έτσι. Από το 1914 εκκρεμούσε εκτέλεση διαθήκης του Χαράλαμπου Σπηλιόπουλου, ο οποίος είχε αφήσει στο Ταμείο Εθνικού Στόλου ένα μόνιμο έσοδο προερχόμενο από ενοικίαση εκείνη του. Το 1956 οικοδομήθηκε το Μέγαρο, ειδικά για στέγαση του ναυτοδικείου. Μέχρι τότε ήταν περιπλανόμενο μέσα στην πόλη. Το Μέγαρο του ναυτοδικείου οικοδομήθηκε εξ αρχής με αίσθουσα δικαστηρίου και χώρους ειδικά διαμορφωμένους προς αυτό το σκοπό. Το ναυτικό δικαστικό μέγαρο ήταν αποτέλεσμα της ευεργεσίας του Χαράλαμπου Σπηλιόπουλου. Ως εκ τούτου, η επιχειρηματολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του ναυτοδικείου ουδέποτε είχε δικό του χώρο.

Ναι, όλοι, γιατί κάτι τέτοια άρχισαν και μας λένε, έτσι. Να πάμε και στο διπλανό. Δηλαδή, το δίπλα είναι το ναυτικό νοσοκομείο. Ναι, να πω ότι είναι και κληροδότημα το ΝΙΝΙΠΗ, το της Ρώσικης Πρεσβείας προς το πολεμικό ναυτικό, το κτίριο εκεί πέρα. Με όρο να συνεχίσει να εξυπηρετεί το πολεμικό ναυτικό. Η ΠΟΕΣ λοιπόν συνδέει το θέμα με τις νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βούλικη λύση των δωρητών και κληροδοτών, θέτοντας το ερώτημα αν μπορεί εκ των υστέρων νομοθέτης να αλλάζει κληροδοτήματα. Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το ναυτικό νοσοκομείο Πειραιά, όπως είπαμε, που εξυπηρετεί, είναι ακριβώς δίπλα. Φαντάζομαι ότι έχετε εικόνα από τα κτίρια, είναι ακριβώς δίπλα από το ναυτοδικείο Πειραιά.

το ναυτοδικείο, το ναυτικό νοσοκομείο λοιπόν Πειραιά ειδοποιήθηκε ότι θα πρέπει να συγχωνευτεί με το ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Και βέβαια προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μόλις λίγους μήνες πριν από λίγο καιρό θεσπίστηκε το δικαίωμα των πάντων να έχουν πρόσβαση στο κέντρο ειδικής φροντίδας παιδιών που έχει έδρα το ναυτικό νοσοκομείο Πειραιά. Είναι το μοναδικό κέντρο ειδικής φροντίδας παιδιών για τις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό είναι περίεργο, δηλαδή δείχνει το τι ακριβώς συμβαίνει. Τη μια μέρα λες ότι εδώ πέρα έχουμε ένα μεγαλειώδες κέντρο και θα εξυπηρετούν όλες οι ένοπλες δυνάμεις, και μετά κλείνεις το ναυτικό νοσοκομείο Πειραιάς και το συγχωνεύεις με το ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Τώρα, τι θα καταλάβει ο καθένας.

Λοιπόν, η Πανελληνική Ομοσπονδία, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η ΠΟΕΣ, γιατί η Πανελληνική είναι η υπομένηση η οποία δεν μιλάει για τέτοια θέματα, ζητάει, συνδέει, λέει ότι προφανώς είναι μια προσπάθεια βιαστική υλοποίηση των νόμων της Ατζέντα 2030 που λανσάρει ο Υπουργός, πιθανώς υπό τον φόβο διενέργειας πρόωρων εκλογών. Και λέει, θεωρεί βέβαια ότι όλο το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα καυτό και προκλητικό από πολλές πλευρές. Με δεδομένο ότι η ΠΟΕΣ βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση, τι κάνει, επαναφέρουμε, λέει, το αίτημά μας για συνολική κατάργηση της Ατζέντα 2030. Ζητάει το πάγωμα κάθε ενέργειας που αφορά την ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων, να μην πέσει σε χέρια ιδιωτών. Ζητάει λεπτομερή λογοδοσία όλων των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο είναι το οικονομικό όφελος από τις εκποίησεις που έχουν ήδη γίνει και από τον εξορθολογισμό που ακούγαμε. Τέλος, απαιτεί να διακοπεί τώρα η μετεγκατάσταση του ναυτιλιοδικείου Πειραιά και του αεροδικείου Αθηνών, να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το ναυτικό νοσοκομείο Πειραιός που είχε λήψεις, και ζητάει τον αυτονόητο σεβασμό στα ιστορικά περιουσιακά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι δεν είναι τα πάντα αντικείμενα προς αξιοποίηση. Ελπίζουν, λέει, οι βουλευτές, τέλος πάντων, που έχουν απομείνει και έχουν έτσι να σκεφτούν τους πολίτες, να φροντίσουν να κοινοποιηθεί η επιστολή της ΠΟΕΣ στη Βουλή και να γίνουν οι σχετικές ερωτήσεις. Έχουν κατατεθεί από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, έτσι νομίζω, ερωτήσεις σχετικά με το ναυτοδικείο Πειραιά και το ναυτικό νοσοκομείο. Και η κρίσιμη σύσκεψη εξαναβολής, γιατί είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα ξαφνικά και ζήτησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάρει αναβολή για την Δευτέρα, θα γίνει στο Δημαρχείο του Πειραιά. Και ζήτησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάρει αναβολή, μάλλον υπό την πίεση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μάθαμε ότι έβαλε το γραφείο του, το διευθυντή του, να πούμε ανοιχτά, έτσι, το διευθυντή του, τον κύριο Μπερδίκη, να παίρνει τηλέφωνα και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει γιατί είναι αναγκαίο το κλείσιμο του ναυτοδικείου και ότι θα βγάλουν 300.000 το χρόνο από ως έσοδο αν νικεστεί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα, μου κάνει νόημα ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής που ήταν στον ήχο, μου κάνει νόημα ότι πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νεότερα το επόμενο Σάββατο. Καλή σας ημέρα και να προσέχετε.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Μουσική 17 Μαΐου του 2026, 8 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι εδώ στο Μάχη FM 99,8. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο για όσους μας ακούνε διαδικτυακά. Άλλη μια εκπομπή, ο Λόγος στον Πολίτη, στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, εδώ με πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Δέκατος ο Ακύλας, λέει. Δέκατος. Εγώ είχα πει η Θοδωρή έβδομος ότι θα βγει. Έπεσα τρεις θέσεις έξω. Λοιπόν, δεν είναι. Είναι ένα... Τώρα δεν θέλω να το χαρακτηρίσω αυτό το show. Και πάλι καλά, και πάλι καλά. 19η νομίζω η Κύπρος. Αν είδα καλά το πρωί που στα γρήγορα που μπήκα να δω την επικαιρότητα... 19η Κύπρος. Λοιπόν, παίζονται πολλά συμφέροντα, παίζονται χρήματα από πίσω, σε ποια χώρα θα πάει για να πάρει την επόμενη διοργάνωση, είναι πολλά τα παιχνίδια που γίνονται από πίσω, πάντως με την αξία τους τα τραγούδια δεν πάνε. Και για μένα τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι και ακόμα, σε ακόμα χειρότερη θέση αυτό το τραγούδι που, όπως είπε και ο ίδιος ο Ακύλας που διάβασα το πρωί, πήγαμε λέει κουβά. Για εκεί ήταν τελικά, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, 6943-63-54-51 το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μέσω της εφαρμογής Viber μόνο μηνύματα. Στούντιο Μάχη 998-papaki.gmail.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο 210-718-000 για την καλημέρα σας, για τις επισημάνσεις σας, τις καταγγελίες σας και κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της εκπομπής και για την ανοιχτή επαφή σας εδώ με το σταθμό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλη αυτή την αποδοχή που έχετε κάνει και στην εκπομπή και στο σταθμό. Είναι πράγματι συγκλονιστικό. Στη Νέα Δημοκρατία γίνεται σφαγή από ό,τι φαίνεται στο συνέδριο. Άρχισαν οι δελφίνοι να πετάνε τα κεφαλάκια τους προς τα έξω. Για να δούμε, θα τα πούμε αυτά, θα τα συζητήσουμε και με εσάς και θα τα σχολιάσουμε και με τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, να δούμε τι έχει επιλέξει ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής και επιστρέφουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά.

Καλημέρα, καλημέρα, επανήλθαμε. Πολύ καλά λόγια δεχόμαστε από νωρίς, από την ώρα που ξεκίνησε το υπέροχο τραγούδι που επέλεξε ο Θοδωρής ο Βαρβαρής. Δεχόμαστε εδώ μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα. Καλημέρα σε όλους μας, λέει, φοβερό τραγούδι, φοβερή ερμηνεία. Καλημέρα και από τον Νίκο Π. Νίκος Π, ο 0838. Καλημέρα. Ωραίο τραγούδι, λέει, αλλά πότε θα ακούσουμε Ακύλα? Νίκο, μας μπριζώνεις Νίκο. Θανάσης από Περιστέρι, καλημέρα, καλή εκπομπή αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου, καλή εβδομάδα. Η απόλυτη, λέει, ξεφτύλα της σύγχρονης αισθητικής. Το 1976 Μαρίζα Κούχα ανεβαίνει σε σκηνή της Eurovision να τραγουδήσει το μυρολόι Παναγιά μου, Παναγιά μου, υπογράφοντας με δική της ευθύνη ότι θα τραγουδήσει παρά τις επίσημες προειδοποιήσεις πως υπήρχε ελεύθερος σκοπευτής στην αρένα, έτοιμος να την πυροβολήσει λόγω του κομματιού διαμαρτυρία για την Κύπρο του 1974. Ρίσκαρε τη ζωή της για την τέχνη και την πατρίδα. Το 2026 η Ελλάδα στέλνει έναν τύπο ντυμένο σκύλο να χοροπηδάει και να κάνει καραγκιοζηλίκια για τα views και τα clicks. Πού έχει άδικο? Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο, καλημέρα και στον Νικόλα από την Καλαμαριά μας, λέει. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα το Σαμπάνια από το Σικάμινο του Ροπού. Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει είναι τον Αγίον Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων Αγίου Σολόχωνος του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, η Ιουνία, η Ιουνία, ο Σόλωνας και ο Σολόχων. Είναι διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας και διφοβίας, παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την ευρωενωμάτωση, παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης και παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Σαν σήμερα το 1790, σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το σκοπτικό δύστιχο «Αν σ' αρέσει Μπαρμπαλάμπρου, ξαναπέρνα από την Άνδρο». 1792, μια ομάδα μεσητών συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης. 1792 είχε καφετέρια, είδες Θοδωρή, πόσο παλιά τα καφέ. Σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. 1902, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Τάις ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. 1918, η μάχη του Σκράντι Λεγγέν λύγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος αποθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξιού. Καλημέρα Ειρήνη από τον Οροπό. 1931, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις ελευθερίες του τύπου αλλά την ασυδοσία, με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 5060 περί τύπου. Προηγήθηκε οξία επίθεση αντιπολιτευόμενων εφημερίδων κατά του Βενιζέλου με χαρακτηρισμούς όπως κυβέρνησης κλεπτών. 1931, εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνα τύπου Junkers G24 της ελληνικής εταιρείας εναερίων συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σαν σήμερα το 1746 γεννιέται ο Έντουαρντ Τζένερ, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας. Σαν σήμερα γεννιέται το 1936 ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ενώ το 1943 γεννιέται η μεγάλη Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια Βίκη Μοσχολιού. 1510, σαν σήμερα πεθαίνει ο Σάντρο Μποτιτσέλη, Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης, ενώ το 1886 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Ντίρι, Αμερικανός σιδηρουργός, πρωτοπόρος στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων. Σαν σήμερα τέλος πεθαίνει το 1960 ο Ιωάννης Γεωργιάδης, Έλληνας καθηγητής της Ιατρικής και Χρυσός Ολυμπιονίκης της Πάθης, στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα. Η Αλεξάνδρα λέει, εγώ λέω και το τραγούδι που έγραψα και για σένα. Α, γι' αυτό το τραγούδι, το σήμα. Το σήμα, λέει η Αλεξάνδρα. Τσάμπα, τσάμπα... Τσάμπα συγχαρητήρια πήρε, Θοδωρή.
Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα σας αγαπητέ κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είσαι καλά Δημήτρη. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι νομίζω από τα σημαντικότερα θέματα που διαβάσαμε τώρα, νομίζω ότι, ότι ο μηχανισμός των αντικειθήρων ήταν ίσως και η μεγαλύτερη ανακάλυψη στη σύγχρονη ιστορία. Μια πολύπλοκη κατασκευή φτιαγμένη από χαλκό που είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα ξύλινο πλαίσιο και που προβληματίζει και συναρπάζει τους ιστορικούς της επιστήμης και της τεχνολογίας όταν ανακαλύφθηκε λίγο πριν από το Πάσχα του 1900, πριν από 126 χρόνια. Βρέθηκε σε βάθος 60 μέτρων από σφουγγαράδες ένα ναυάγιο κοντά στα αντικήθυρα μαζί με αγάλματα όπως ο γνωστός έφηβος, όπου αποτελούσαν πολύτιμα αντικείμενα που μετέφερε ρωμαϊκό πλοίο από τη Ρόδο στη Ρώμη με εποχής Ιουλίου Κέσσαρα στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. Ο μηχανισμός των αντικειθήρων θεωρείται ένα από τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα. Είναι ένας ορολογιακός μηχανισμός με δεκάδες οδοντοτούς τροχούς μεγάλης ακρίβειας που περιστρέφονται γύρω από πολλούς άξονες όπως τα μηχανικά ρολόγια. Η πιο αποδεκτή θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής σχεδιασμένος να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Εκτιμάται ότι φτιάχτηκε γύρω στο 87 π.Χ. από τον Ρόδιο αστρονόμο τον Γέμινο. Ο μηχανισμός μελετήθηκε αρχικά από τον αρχαιολόγο Βαλέριο Στάι, ο οποίος στις 17 Μαΐου του 1902 πρόσεξε ότι ένα από τα πέτρινα τεμάχια του είχε ένα ενσωματωμένο δοντοτό και έτσι θεωρείται η αρχαιότερη σωζόμενη διάταξη με γρανάζια. Καθοριστική στην αποκρυπτογράφηση του μηχανισμού των αντικειθήρων είναι η συμβολή του Βρετανού καθηγητή της ιστορίας επιστήμης του Ντέρεκ Τζον Ντεσόλα Πράις, που ξεκίνησε με ένα άρθρο του το 1959 στο περιοδικό Scientific American και ολοκληρώθηκε 15 χρόνια αργότερα, ενώ στην έρευνά του είχε την υποστήριξη του Πυρηνικού Κέντρου Δημόκρητος και του Πυρηνικού Φυσικού Χαράλαμπου Καράκαλου, με τον οποίο συνεργάστηκαν στενά επί πολλά χρόνια, τόσο στην ραδιοφωτογράφηση του μηχανισμού με ακτίνες γάμα και χ, όσο και στην ανάλυση της δομής και των συνδέσεό του. Τα συμπεράσματα του Πράις δεν έγιναν αποδεκτά από τους ειδικούς της εποχής του, οι οποίοι πίστευαν ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά όχι και την απαιτούμενη πρακτική τεχνολογία για μια τέτοια κατασκευή. Ο μηχανισμός των αντικειθήρων αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο διακεκριμένα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Υπάρχει και σχετική βιβλιογραφία όπως του Χρήστου Λάζου με τον τίτλο «Ο υπολογιστής των αντικειθήρων». Καλημέρα στη Βέρα, καλημέρα μας λέει κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή. Ενδιαφέρον θα ήταν αν μπορούσαμε να ακούσουμε, εφόσον θέλουμε να ακούμε, μπαλάντες, μπαλάντα από Metallica ή από Exploited, λέει η Βέρα. Ναι, ναι, και όμως είδες. Exploited λέει ο Θεοδωρής έχουν μπαλάντα. Δεν ξέρω, α, εσείς θα ξέρετε αυτά. Εγώ είμαι του Τσάμικου και του Καλαματιανού. Λοιπόν, όχι, εγώ είμαι παλιός Ραμόνης. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στην Νίκη. Καλημέρα Νίκη από το Πέραμα. Καλημέρα και στην κυρία Τασούλα από το Σικάμινο του Οροπού. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Τον καιρό που έβγαλε μια ψυχρούλα χθες πάλι. Κάποιες φορές ανεμπουφάν. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις και τα δελτία προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στα επιρωτικά της μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες σήμερα στα υπερωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, 18 Μαΐου, θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά την Κρήτη και τα 12 του 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Τρίτη, στα υπηρετικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα από τα βόρεια θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμιά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Καλημέρα στη Ρούλα από το διάσελο της Σάρτας. Τετάρτη, στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά υπηρετικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική την Τετάρτη, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος για την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όση ώρα ακούγαμε τα τραγούδια που είχε επιλέξει ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, τα μηνύματα έρχονται συνεχώς. Ο Κώστας, καλημέρα φίλε μου, αν μπορούσαμε να ακούσουμε μια μπαλάντα της Τζένης Βάνου, το Λησμονήσεις Νάρθεις. Καλή συνέχεια, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στην Άννα την Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου σε εσάς και τους ακροατές σας. Χθες στο διαγωνισμό της Eurovision δείξαμε ένα θέαμα και μια παρουσία που δεν έχει καμία σχέση με εμάς, αλλά το πιο ανησυχητικό, πάρε τον επίκουρο, δεν ξέρω τι έπαθα τώρα, έφαγα φλασιά, θέλω να τον βγάλω στον αέρα. Λοιπόν, δείξαμε ένα θέμα και μια παρουσία που δεν έχει καμία σχέση με εμάς, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι η θέση που πήραμε, διότι ένα τέτοιο θέμα μόνο όμοι θα μπορούσαν να το στηρίξουν. Και βλέποντας τις χώρες που συμμετείχαν, είδα ότι πολλές από αυτές δεν είναι καν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε μήπως θα έπρεπε ο διαγωνισμός αυτός να άλλαζε όνομα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Έχει απόλυτο δίκιο η Άννα η Αντωνίου. Καλά, δεν είναι Eurovision όταν συμμετέχουν Ισραήλ, Αυστραλία, ακούς διάφορες τέτοιες χώρες. Τέλος πάντων, μόνο Eurovision δεν είναι αυτό. Βασίλης Μπιτσάκος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Αυτός ο περήφανος λαός ψηφίζει 50 χρόνια δύο κόμματα. Μετά τη Χούτα, μην προσπαθείτε να μας πείτε ότι κυβερνάνε εξωγήινοι. Τι είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Όχι, Μητσοτάκης κυβερνάει, μην κάνετε λάθος. Αυτό λέμε εμείς τόσο καιρό. Ότι κυβερνάει Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και κλαίγονται τώρα στην κάλπη ψηφίζουν δύο κόμματα. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες και διαπιστώσεις. Άρα, όλοι οι άλλοι που, κύριε Βασίλη, όλοι όσοι τηλεφωνούν εδώ πέρα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, εσείς ψηφίζετε κάτι άλλο. Κάτι δεν μου κάθεται καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν. Μην περιαυτολογούμε, να μην περιαυτολογούμε. Αν θέλουμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Βασίλη, μην τα βάζετε με τον κόσμο. Πρώτα κοιτάξτε με τον εαυτό σας και παράλληλα όλος ο κόσμος πρέπει να κάνει με τον εαυτό του το ίδιο. Να σκεφτεί αν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει μισό κιλό φέτα πληρώνει το 1 τρίτο, το 1 πέμπτο του μεροκάματού του για μισό κιλό φέτα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Καταλάβατε. Λοιπόν, καλημέρα πάντως κύριε Βασίλη, καλημέρα. Πάμε στον επίκουρο Ικαριώτη που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον ακούσουμε, να του πούμε μια μεγάλη καλημέρα και ένα καλό πρωινό Κυριακής. Καλημέρα επίκουρε.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση, καλημέρα σε όλους τους φίλους της εκπομπής που δεν ξεχνούν να με αναφέρουν στις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν μαζί σας και φυσικά να ξέρετε ότι είμαι ξενυχτισμένος, γιατί χθες το βράδυ καθόμουν και έβλεπα πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσα καραγκιοζηλίκια μπορούν να βγάλουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Και φυσικά...
0: Κάθισες και είδες δηλαδή, έχασες το χρόνο σου και είδες αυτό το πράγμα?
1: Ναι, φυσικά. Πώς θα έχω διαφορετικά άποψη ώστε να μπορέσω να σας διαφωτίσω κύριε Γαριφάλου. Και φυσικά να απαντήσουμε και στον εκπρόσωπό μας της Eurovision με το τραγούδι που έλεγε «Φέρτο», να του πούμε «Πάρτο», πήγε στη δέκατη θέση. Ναι. Ενώ ένα παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι το οποίο άγγιξε την ψυχή μας και πολεμήθηκε όσο τίποτε άλλο, το τραγούδι της Σκλαβδίας, είχε πάει στην έκτη θέση. Για να δούνε ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη και όχι μόνο που ψηφίζουν, που τιμούν τις παραδόσεις και την υγιή τέχνη.
0: Πάντως συμφωνώ απόλυτα με την άποψη της Βέρας που μου στέλνει μόλις τώρα και λέει: «Εγώ πάλι πιστεύω ότι το Φέρτο έχει δυστυχώς πολύ σχέση με το πώς έχουμε γίνει σαν λαός που έχουμε ξεπουλήσει την ψυχή μας για ένα Φέρτο».
1: Και ξάπλωνε στον καναπέ και άνοιγε τα πόδια εδώ αυτός εκεί. Πάρτο.
0: Ναι.
1: Φέρτο, εσύ, πάρτο τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όπως και να έχει κύριε Γαριφάλου, επειδή χθες δεν καταφέραμε να μιλήσουμε, θέλω να πω και δύο λόγια για τα παιδιά τα οποία και γενικώς για όλους τους ανθρώπους τους οποίους τα τελευταία χρόνια γίνονται αυτόχειρες και χάνουν τη ζωή τους. Γιατί κανένας από αυτούς που φάγανε τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΙΠΕ δεν αυτοκτόνησε? Είτε από τύψεις είτε από ψυχολογικά. Γιατί κανένα από τα παιδιά των πολιτικών και όλων αυτών που μας κουνούν το δάχτυλο δεν έχουν αυτοκτονήσει? Και γιατί έχει σταματήσει η κυβέρνηση, είναι η Νέα Δημοκρατία, το κράτος το ίδιο, που είμαστε όλοι εμείς, να ανακοινώνει πλέον τον αριθμό των αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και γιατί όταν βλέπεις νέα παιδιά, κύριε Γαριφάλου, να αυτοκτονούν, μαζί με αυτό αυτοκτονεί μια ολόκληρη κοινωνία, η οποία δεν τα κατάφερε, και μαζί με αυτή και το μέλλον της πατρίδας μας. Είδατε κανένα μετανάστη στην αυτοκτονή?
0: Ναι, εχθές ένας, εχθές ένας 37χρονος βρέθηκε νεκρός, εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του Ελευθέριου Βενιζέλος από το Νεπάλ, είχε αυτοκτονήσει, κανείς δεν ξέρει το λόγο, απλά υπάρχει και κάποιο, ακούγεται που και κανένας μετανάστης. Ίσως θέλα να τον επιστρέψουν πίσω και απογοητεύτηκε και δεν ξέρω τι, πώς ακριβώς έγινε το σκηνικό.
1: Ακούστε να δείτε, η ακρίβεια έχει στραγγαλίσει το νοικοκυριό και η δήλωση που κάνει, εγώ δεν θα πω ο Μητσοτάκης, ο επικεφαλής που έχουν βάλει νεοδημοκράτες να τον εκπροσωπούν, να τους εκπροσωπεί, αυτός είναι ο σωστός τίτλος του Πρωθυπουργού που θα πρέπει να αποκαλείται από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο, διότι το να τα φορτώνουμε στο Μητσοτάκη, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να διευκολύνουμε την θέση τους, ώστε σε περίπτωση αντικατάστασης ενός άλλου προέδρου του κόμματος, να μην φταίνε αυτοί που τον διόρισαν εκεί, αλλά να παίρνει το βάρος ο ίδιος και να φεύγει. Όχι, λάθος. Βρίσκεται εκεί ο κύριος Μητσοτάκης με τη σύμφωνη γνώμη και με τα χειροκροτήματα όλων των νεοδημοκρατών. Φέρουν ευθύνη όλοι. Αυτοί τον έχουν τοποθετήσει εκεί να τους εκπροσωπεί.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο. Όταν λοιπόν λέει ότι θυμώνει που βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων, εννοεί την ακρίβεια ή που ακόμα οι Έλληνες έχουν εισόδημα?
0: Μάλλον το δεύτερο.
1: Μάλλον που έχουμε ακόμα εισόδημα. Γιατί δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, η βενζίνη εξακολουθεί να είναι ακριβή. Το full pass δεν έφτασε ούτε για μισό τεπόζι το βενζίνη, πετρέλαιο τη βάζουμε. Εξακολουθεί να πιέζει επαγγέλματα προς διάλυση, δείτε τα ταξί, δείτε τους αλληλείς, δείτε τα σώματα ασφαλείας, δείτε... Δεν υπάρχει, δείτε τους αγρότες, δείτε τους κτηνοτρόφους. Κάνει ακριβώς ό,τι έκαναν επί τουρκοκρατίας οι Τούρκοι κατακτητές. Σφαγιάζει και θανατώνει τα ζώα μας και τις εκτάσεις μας. Φέτος έρχεται ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Κανείς δεν έχει βγει να μιλήσει για το πόσο σοβαρό είναι το θέμα της πρόληψης, ώστε να μην πάρουμε φωτιά, δεν έχουμε κάνει τίποτα από έτσι, και δεν ξέρω ακόμη και αν έχουμε προμηθευτεί αυτό το επιβραδυτικό υγρό το οποίο μπαίνει στα Κάναντερ.
0: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω.
1: Αντιπυρικές ζώνες δεν έχουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε ευσυνείδητοι και θέλουμε να καθαρίσουμε τις ιδιοκτησίες μας για να προστατέψουμε και το γείτονα και τον ίδιο, έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε χορτοκόψει 4 φορές με την άνοιξη, η οποία φέτος για πρώτη φορά έχει τόσα νερά και βροχές.
0: Μιας και λες για τις αντιπυρικές ζώνες, και να έχουμε αντιπυρικές ζώνες, και εκεί από ό,τι φαίνεται τελικά κάτι κάνουμε λάθος, γιατί έχω δεκάδες διαμαρτυρίες για αυτό το πρόγραμμα Αντινέρο που κάνει. Σου δίνω τώρα ένα παράδειγμα. Το Αντινέρο είναι ένα πρόγραμμα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες στα δάση, τα δάση της Αττικής. Λοιπόν, και να γίνει και κάποια αποψήλωση, δηλαδή να αραιώσουν κάποια, να καθαρίσουν περισσότερο. Λοιπόν, και εκεί λάθος από ό,τι φαίνεται το κάνουν, γιατί καταστρέφουν τεράστιες εκτάσεις δασικές. Μιλάμε για ζώνες που ξεπερνάνε τα 50, 60, 70, 80 μέτρα και έχει γίνει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω αυτό για προσπληροφόρηση κάποιων που διαμαρτύρονται και μου στέλνουν μηνύματα. Έχει γίνει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι φαίνεται θα γίνει παρέμβαση. Για ποιο λόγο και ποιος είναι ο τρόπος που κάνουν αυτές τις ζώνες τις αντιπυρικές? Υπάρχει πρόβλημα. Καταστρέφουν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια δασικά. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη που άνοιξα αυτή την παρένθεση.
1: Όχι, πάρα πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε, κύριε Γαριφόλου.
0: Το Αντινέρο 2.
1: Σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και έχετε δίκιο. Αλλά ο κόσμος, ο καθένας μας ξεχωριστά, ας πάρει κάποια μέτρα. Ό,τι μέτρα τέλος πάντων ο νομοθέτης μπορεί να το επιτρέψει, γιατί ξέρετε ότι

0: στην Ικαρία, όπου υπήρχε ξενοδόχος ο οποίος είχε αντιπυρική προστασία και είχε 20 κυβικά νερό, το οποίο τι έκανε, ήταν οι μεταλλικές σωλήνες οι οποίες γινόταν ομπρέλα όλο το ξενοδοχείο και η περιοχή εκεί, με βαπτιζόμενες πομόνες. Και έρχεται και μας λέει, βέβαια παιδιά, δεν με αφήνει η αστυνομία, λέει, να περάσω. Εάν ανοίξω, λέει, το σύστημα, γιατί είχε πέσει το ρεύμα και δεν μπορούσε να το σηκώσει, αλλά έχω κινητή, θα πάω, λέει, στο ξενοδοχείο και το σηκώσω, όχι μόνο, λέει, θα σώσω το ξενοδοχείο, θα σταματήσω και τη φωτιά, λέει. Και τον πήραμε με το εθελοντικό και την αστυνομία και τον πήγαμε στην ιδιοκτησία του, και όταν το άνοιξε, είναι πώς είναι όταν παλιά το συντριβάνει στην Ομόνια με τα νερά που γίνονταν ομπρέλες, ναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να και εξετάζουν και οι αρχές. Ο άλλος θέλει να πάει στο σπίτι του. Είναι ένας ασυνήθιτος πολίτης που θα πάει να καεί, ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκοπό που θέλει να πάει εκεί.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή να μην είμαστε εκεί, να μην πιάνουμε και εξαντλούμε το γράμμα του νόμου σε ό,τι εύκολο βρούμε μπροστά μας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις βλέπετε τα τέμπη γίνονται τα έσχη. Και τέλος πάντων, ναι. Να πούμε και στο, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε επί του θέματος, γιατί θα πάει μακριά η
1: συζήτηση. Απλά να συμπληρώσω, το μόνο που πρέπει να συμπληρώσω και οφείλουμε να το πούμε, χτυπάμε για άλλη μια φορά το καμπανάκι, γιατί με τόσες βροχές που έχει κάνει και αυτή τη τεράστια βλάστηση που έχει πεταχτεί εκεί και γίνεται χαμός παντού, θα έχουμε πρόβλημα, δεν ξέρω η πρόληψη, αν φτάνει αυτή η πρόληψη που έχει κάνει η κεντρική εξουσία, θα καούμε ζωντανή. Δηλαδή φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πολύ πολύ μεγάλες φωτιές. Εμείς απλά χτυπάμε το καμπανάκι.
0: Να κλείσω λέγοντας μόνο ότι επειδή φέτος ήταν πάρα πολύ τα νερά, δεν βγήκαν καινούργια δάση. Απλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση. Πράγμα το οποίο καθιστά τη φωτιά έρπουσα, η οποία μπορεί να φτάσει και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων, μιας και όπως ξέρουμε όλοι, η φωτιά δημιουργεί δικό της αέρα. Οπότε η φωτιά αυτή που θα έχουμε φέτος θα είναι επικίνδυνη και πάρα πάρα πολύ γρήγορη, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει, επειδή θα είναι έρπουσα. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά μερικές δηλώσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, ο κ. Γεραπετρίτης βγήκε και είπε σε δήλωσή του ότι δεν, ποτέ πια δεν ήταν η χώρα μας πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα απέναντι στην Τουρκία και κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με ποιο τρόπο το δείχνει αυτό? Με το να μπαίνει ο Τούρκος πρόεδρος και να του κάνει υπόκληση?
1: Ναι, εγώ αυτό είδα, ναι.
0: Αυτό του δίδαξαν οι Έλληνες οι προγονείς μας?
1: Όχι, φυσικά.
0: Οι άνθρωποι που έχουμε και τιμούμε με τις καταθέσεις στεφάνων έσκυψαν ποτέ το κεφάλι τους? Και γιατί όπως έσκυψε το κεφάλι του δεν τον έπιανε ο Μητσοτάκης άμα ήταν μάγκας, και να του δώσει μια να βγει έξω από εκεί που ήτανε? Ραγιάς εν καιρό ειρήνης, σε περίπτωση πολέμου που θα παραταθούν τα στρατεύματα και θα απειλείται η ζωή του, τι θα κάνει?
1: Λοιπόν, μπορεί και χειρότερα.
0: Όταν έχεις έναν εχθρό που σου πήρε τη γη σου και εδώ και εκατοντάδες χρόνια σε απειλεί να σου πάρει και ό,τι έχει απομείνει, απλά εφαρμόζεις ό,τι εφάρμοσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Κάνεις ισχυρό στρατό και αποτελειώνεις τον εχθρό σου μια για πάντα από την αρχή. Και να σταματήσει και όλη αυτή η πλάκα η οποία έχει αρχίσει και γίνεται, και πραγματικά με εξοργίζει, και πιστεύω όχι μόνο εμένα αλλά και όλους τους Έλληνες, με την παράδοσή μας, με τους ήρωές μας, με τα ιερά και τα όσια. Προβάλλουν τη φυλή σου αντικαθιστώντας, μ' ακούτε κύριε Γαρυφάρου,
1: θρηλυκά
0: πρόσωπα
1: ακούω,
0: με την πολυφυλετική LGBTQ ατζέντα τους. Χλεβάζουν την πίστη σου και κοροϊδεύουν το Θεό σου. Επιτρέπουν σε λαθρομετανάστες να εισβάλλουν στη χώρα σου, να βιάζουν τις γυναίκες σου, να ηλαλατούν και να καταστρέφουν τις εκκλησίες σου. Τι άλλο χρειάζεται για να συνειδητοποιήσεις ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο? Ηθικά, προσέξτε πως το λέω, κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο και εσύ κοιμάσαι.
1: Έτσι.
0: Ξύπνα, τι άλλο πρέπει να γίνει για να ανοίξεις τα μάτια σου? Ο ίδιος ο Μητσοτάκης έκανε εχθρό τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την Τουρκία που έκανε εισβολή στην Κύπρο, γιατί την αποκαλεί φίλη χώρα? Πότε θα βρεθεί ένας δημοσιογράφος από αυτούς που πάνε στα debate να τον ρωτήσει? Ευθέως.
1: Κανένας.
0: Γιατί θα του κόψουν τις διαφημίσεις, γιατί θα χάσει τη θέση του, γιατί ενώ έπρεπε, και αυτό είναι αλήθεια που λέω και το έχει κάνει, ενώ έπρεπε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε με τον κοροδοϊό, γιατί ήταν κοροϊδία, να διαφημίζουν για το κοινό όφελος και για να προστατευτεί η

0: υγειονομικά ο πληθυσμός της χώρας να διαφημίζουν δωρεάν, όλοι πήραν εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια. Και, όλοι οι
0: και τώρα που κοντεύει να τελειώσει ο πόλεμος εκεί στο Ιράν, σου ξεκίνησαν από τώρα έναν άλλον ιό. Και όσοι μας ακούν ξέρουν ότι απλά φάρμακα τα οποία πάνε να πάρουν από τα φαρμακεία είναι σε έλλειψη. Γιατί είναι σε έλλειψη? Σταμάτησαν οι φαρμακοβιομηχανίες να μπορούν να προμηθεύονται την πρώτη ύλη, την παρακεταμόλη ας πούμε, που φτιάχνουν τα παυσίπονα κλπ. Όχι βέβαια. Απλά τι κάνουν? Επιλέγουν χώρες του εξωτερικού να πουλάνε τα φάρμακα αντί της Ελλάδας. Βέβαια λόγω του οικονομικού κινήτρου. Και λέω, Θεέ μου, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τιμόνι της διακυβέρνησης αυτής της χώρας, πόσο πολύ μπορεί να μισούν τον ελληνικό λαό? Τι συμφωνίες έχουν υπογράψει? Εσείς έχετε τα παιδιά σας, κύριε Γαριφάλου, θα πάτε από το σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε και θα κοιτάξετε πώς θα βγάλετε τη βδομάδα σας, τη μέρα σας, το μήνα σας, ώστε να μην αφήσετε τα παιδιά σας νηστικά. Αυτοί δεν έχουν καμία πρόληψη, καμία μέρημνα για όλον αυτόν τον φουκαριάρκο, τον ελληνικό λαό, που μπορεί κάποιοι όντως να μην τους στήριξαν με την ψήφο τους, αλλά δεν φταίνε και σε τίποτα, λόγω του όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να είναι συνένοχοι αυτής της κυβέρνησης, αυτής της κατάστασης.
1: Σωστά.
0: Και εξακολουθεί ακόμη και τώρα να βγαίνει σε δηλώσεις, να μην πείθει ούτε τους ίδιους τους ψηφοφόρους του, να μην πείθει ούτε τους ίδιους τους υποψηφίους του, αλλά από τη βόλεψη και για να μην χάσουν αυτό που λέμε σε παρένθεση βίσμα, κάθονται από κάτω και τον χειροκροτούν, λέγοντας ασυναρτησίες. Τη στιγμή που οι ίδιοι οφείλουν να του πούν, για αν θέλουν να προστατέψουν τον ίδιο και το κόμμα τους, ότι ξέρετε κάτι, εδώ κάνουμε λάθος, εδώ, εδώ και εδώ. Μιλάμε για μια Ελλάδα, μιλάμε για Έλληνες, οι οποίοι στην πραγματικότητα, χωρίς να τους στηρίζουμε να υπάρχουν, να μπορούν να ζουν εδώ, καταστρέφονται. Και αναρωτιέμαι, για ποια Ελλάδα μιλάμε αν δεν υπάρχουν Έλληνες? Για ποια Ελλάδα μιλάμε αν παίρνει τηλέφωνο στο ραδιόφωνο μια καθημερινή μάνα και λέει ότι πέθανε το παιδί μου, βοήθησε γιατί είναι στο ΕΚΑΒ? Όταν σε παίρνει γυναίκα στο ραδιόφωνο και σου λέει ότι δεν παίρνω τα αντιπυκτικά μου φάρμακα γιατί δεν μου φτάνουν τα λεφτά να ζήσω. Και αν κάτσεις και ασχοληθείς με αυτούς τους ανθρώπους, που αυτή είναι η πατρίδα μας. Αυτή είναι η πατρίδα μας.
1: Εμείς ασχολούμαστε.
0: Του βγάλανε και όνομα και σε βγάλουν και όνομα και σε λένε λαϊκιστή.
1: Ναι. Γιατί να σου πω, εμείς ασχολούμαστε. Καλώς ή κακώς ασχολούμαστε. Τώρα αυτούς δεν τους καίει τι κάνει ο κόσμος και τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Αυτούς τους καίει τώρα να δημιουργήσουν ένα κλίμα ενότητας εκεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν και αυτό το συνέδριο εκεί πέρα και ίσως κοιτάνε το επόμενο
0: γιατί
1: βήμα. Τη μετάβαση.
0: Ποντάρουν στον κομματικό στρατό και στην αποχή των Ελλήνων που δεν θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Μπράβο.
0: Και σε κάτι άλλο που ποντάρουν πάρα πολύ ισχυρό είναι στην έμπρακτη διάσπαση της υγιούς δεξιάς. 500 κόμματα η δεξιά. Και τώρα έγινε και άλλα 500 κόμματα η αριστερά.
1: Βέβαια, παντού. Αναβρασμός μεγάλος.
0: Δεν είναι αναβρασμός μεγάλος. Αυτοί το έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Με το να παρακολουθήσουν...
1: σίγουρα, τους βολεύει αυτό.
0: Μπράβο. Με το να παρακολουθήσουν την αξιωματική αντιπολίτευση. Και ο ίδιος ο οποίος είχε μπει στη διαδικασία να παρακολουθείτε. Και ο ίδιος δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει στα χέρια σου ο Πρωθυπουργός, αλλά εξακολουθείς να βάζεις υποψηφιότητα και να στελεχώνεις την αξιωματική αντιπολίτευση. Κάτι δεν πάει καλά και με σένα και με την αξιωματική αντιπολίτευση που σε έχει στη θέση αυτή. Αλλά κάτι δεν πάει καλά και με το ίδιο το κράτος.
1: Κακά τα ψέματα, γιατί? Επίκουρε, κακά τα ψέματα. Ο Ανδρουλάκης έγινε μάγκας μετά από αυτό τη διαφήμιση, τη σούπερ διαφήμιση που πήρε από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Κακά τα ψέματα.
0: Και πρόσεξε γιατί, κάτι άλλο.
1: Γιατί ξέρεις, όταν πέφτουν πάνω σε ένα πολιτικό αρχηγό τύπη σαν τον Γεωργιάδη, αυτό δημιουργεί μια συσπήρωση στον άνθρωπο που χτυπιέται. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι στημένο όλο αυτό για να δημιουργηθεί ένα δίπολο Πασόκ Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακούστε,
1: ξεκάθαρα το λέμε.
0: Αυτή τη στιγμή το μοναδικό κόμμα το οποίο βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση είναι αυτό της ελληνικής λύσης.
1: Αυτό φαίνεται παντού και στις κρυφές και στις φανερές δημοσιοποιήσεις.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και έχουν αρχίσει να το παραδέχονται και οι ίδιοι σε δηλώσεις τους. Προσέξτε να δείτε όμως. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και απίθυνε την ομιλία του, είπε ότι ποιους θα ψηφίσετε, λέει, αντί για μένα. Και ανέφερε τον Τζίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Ανδρουλάκη, την Ελληνική Λύση και τον Βελόπουλο. Δεν τον έβαλε απέναντί του ούτε καν σε ομιλία.
1: Ναι, ξέρει γιατί.
0: Τον φοβάται τόσο πολύ και φοβάται και πάρα πολύ τους Έλληνες Μακεδόνες, τους γνήσιους αυτούς Έλληνες που κατέκτησαν τον κόσμο και οι οποίοι δίνουν, α, όχι δεύτερη θέση πλέον, ακόμη και πρώτη θέση.
1: Βέβαια, σε πάρα πολλές περιοχές Μακεδονίας είναι στην πρώτη θέση η Ελληνική Λύση. Σε πάρα πολλές.
0: Και αν μπείτε στη διαδικασία να γίνει μια υγιή δημοσκόπηση πανελλαδικά, που για μένα η πιο καλή δημοσκόπηση είναι να πάμε στις κάλπες, έχω ακούσει και άλλους οι οποίοι λένε και ποια είναι η λύση και να μην περιμένουμε τις κάλπες και τις εκλογές τις κλέβουν και αυτό και αυτό. Το πιο ασφαλές και δημοκρατικό είναι να πάμε όλοι στις κάλπες και να κάνουμε το χρέο μας ως Έλληνες πολίτες. Όλα τα άλλα, τα οποία μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας και μπορεί να έχω και εγώ ο ίδιος και χειρότερα, είναι πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, είναι πράγματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο, είναι πράγματα τα οποία θα ενισχύσουν την ίδια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, φανταστείτε ότι όταν έκατσαν και έβαλαν την ομιλία, ξέρετε, υπάρχουν και συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βγάζουν τις ομιλίες, τις ειδήσεις. Θα σας πω εγώ μία δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Ανέβασε λοιπόν με ένα μεγάλο site, δεν υπάρχει λόγος να του διαφημίζουμε κιόλας, την ομιλία του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Οι συμμετέχοντες οι οποίοι αντέδρασαν πατώντας κάποιο like ήταν 2.576. Ναι. Από αυτούς τα 1.245 ήταν ότι γελούσαν και τα 315 ήταν θυμωμένη φατσούλα. Άρα το 70% από αυτούς οι οποίοι είδαν την ομιλία του ήταν εξοργισμένοι.
1: Αρνητικά δηλαδή.
0: Αρνητικά.
1: Ναι.
0: Ή τον χλέβαζαν ή τους νευρίαζε. Άρα βλέπουν και οι ίδιοι. Και αν είδατε το συνέδριο αυτό και το περιεχόμενο της ομιλίας αυτής ήταν πιο πολύ προεκλογικό πριν πάμε στις κάλπες εκεί τελευταία εβδομάδα, τελευταίο μήνα που τα λέει.
1: Καθαρά.
0: Παρά ένα συνέδριο απολογισμού
1: καθαρά.
0: Αξιολόγησης.
1: Περίμενε λίγο, Επίκουρε. Θοδωρή, πόσο είναι το διάλειμμα περίπου? 2 λεπτά, 3. Περίμενε στη γραμμή σου να ακούσουμε το διάλειμμα. Είναι ακριβώς 8. Για 2 λεπτά, για 2 λεπτά, Επίκουρε. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mach FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε επίκουρε εδώ, 8 και 1 πρώτα λεπτά, 17 Μαΐου του 2026. Έχουμε τον επίκουρε Καριώτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σχολιάζουμε εδώ διάφορα, πολλά και διάφορα. Και στο τέλος της επαφής που είχαμε με τον επίκουρο, αναφέραμε και ανέφερε ότι το κλίμα που βγαίνει μέσα από το συνέδριο, το 18ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είναι καθαρά προεκλογικό. Μπορείς να συνεχίσεις, επίκουρε.
4: Λοιπόν, θα ήθελα να βάλετε το ηχητικό της ομιλίας του που σας έχω στείλει εκεί που λέει ότι τι θα συνέβαινε αν σήκωνε το τριψήφιο νούμερο κάποιος άλλος. Αυτό αν μπορείτε,
3: για
4: σας παρακαλώ.
3: Για πόσα λεπτά
4: πολύ
3: θέλεις από το απόσπασμα αυτό?
4: Μόνο εκεί που το λέει θέλω και σας έχω στείλει και σε ποιο σημείο του είναι. Γιατί...
3: Ναι, σωστά. Κάτσε να τα ακούσουμε, πάμε.
5: Το πρωί ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
4: Μπράβο.
3: Είδες, ναι.
4: Αναρωτιέται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος.
3: Ποιος άνθρωπος που κυβερνάει.
4: Ναι, λέει, αν λέει δεν είμαι εγώ, ποιος άλλος θα βρεθεί λέει να το σηκώσει. Δηλαδή είναι δοκιμασμένος, ξέρει τι θα πει, έχει εμπειρία, και θα απαντήσει σωστά σε αυτό το τριψήφιο νούμερο. Για βάλτε λοιπόν την απάντηση που δίνει ο ίδιος στον εαυτό του από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Σωστά.
4: Που έτυχε να σηκώσει τηλέφωνα ή να πάρει θέση από τη θέση που του έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, να δούμε τι έχει πει.
6: Σήμερα σας μιλώ από το ίδιο βήμα για 10η φορά. Οι πολιτικές μου εμπειρίες είναι πλέον περισσότερες, όπως και το γκρίζο χρώμα στα μαλλιά μου.
7: Είσαι μεγάλος ποιητής. One day
8: later. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα πλέον πριν από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη?
6: Δεν γνωρίζω το θέμα καν.
9: Δεν τις γνωρίζω και δεν οφείλω να τις γνωρίζω.
6: Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
9: Αυτό μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο.
8: Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο κοινοβούλιο.
6: Να ενημερωθώ και να σας απαντήσω.
10: Δεν ξέρω. Εγώ χαρτί ξέρω.
11: Ακίες πληροφορίες.
3: Λοιπόν, δεν πρέπει και δεν πρέπει να γνωρίζω. Ακούς τι είπε? Δεν οφείλω, αλλά και δεν πρέπει να γνωρίζω.
4: Λοιπόν. Αυτά θα πει άμα θα πάρω στο τριψήφιο. Αλλά έχω στείλει και ένα βιντεάκι του κυρίου Γεωργιάδη. Ας πούμε, δηλαδή, τι θα γίνει αν σηκώσει το τριψήφιο. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος, λοιπόν.
3: Για να ακούσουμε.
4: Και υπουργός υγείας.
3: για να ακούσουμε. Α, όχι, μισό λεπτάκι. Εγώ έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Θα το. Ναι, να τώρα. Να το τώρα. Παίζει.
12: Τώρα είναι μηδέν.
13: Τώρα είναι στο μηδέν κοντά.
12: Μηδέν. Αυτό δεν είπα κάπου για να τα ξέρω όλα. Τώρα είναι
13: στο μηδέν κοντά.
12: Μηδέν. Αυτό δεν είπα κάπου για να τα ξέρω όλα.
3: Ξεκάθαρα τα λέει ο άνθρωπος.
4: Δεν χρειάζεται οι Τούρκοι που θα πάρουν στο τριψήφιο να βάλουν καν μεταφραστή. Δεν θα καταλάβουν, θα τους πει. Δεν θα καταλάβουν.
3: Έλατε.
4: Η ελληνική... Συγγνώμη. Μπορεί να το σηκώσει ο κύριος Μπακογιάννης.
3: Α, ναι. Ο άνθρωπος αυτός είναι νομίζω πιο κατάλληλος.
4: Ναι. Για βάλτε να ακούσουμε τι θα μπορούσε να πει στο τριψήφιο που θα σήκωνε ο κύριος Μπακογιάννης.
14: Το χρόνο που πέρασε, κύριε Μπακογιάννη, διαβάσατε τον εαυτό σας?
15: Βεβαίως. Ξέρετε, εγώ έχω κερδίσει 3 εκλογές στη ζωή μου και έχω χάσει 1. Σας διαβεβαιώ ότι 1 που έχασα ήταν πολύ μεγαλύτερο σχολείο, μη σας πω πανεπιστήμιο, από τις τρεις που έχω κερδίσει.
11: Τι πόσο φως.
15: Και ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
16: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
17: Επανέλθετε.
15: Να επανέλθω πού.
17: Θα επαναδιεκδικήσετε το Δήμο. Δηλαδή είσαστε μάχημος.
15: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
11: Τι είπε.
15: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Και εγώ αυτό το έχω μάθει πάρα πάρα πολύ καλά.
11: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
18: Παιδιά, μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Εγκέφαλός μου.
15: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
12: Τι είπατε!
15: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
19: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
15: Στην αυτοδιοίκηση μετράει το τι λες, όχι το τι κάνεις.
20: Σωστό αυτό.
21: Αυτό είναι, φαντάζομαι, μοντάζ του Λούμπεν. Δηλαδή είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
15: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, αλλά έδωσα και τις 10.
12: Σταμάτα!
15: Το καλό του παλικάρι, τι ξέρει.
10: Δεν ξέρω. Εγώ χαρτί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
15: Ξέρει κι άλλο μονοπάτι.
11: Έτσι.
15: Γίνονται οι αρχαιολογικές σκαφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα, την οποία την έχουμε επιχωματώσει.
22: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλη η Καρτινιακή εδώ πέρα.
23: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο, αχαήρευτος.
22: Κώστας ο Μπακογιάννης.
11: Το ρίξε. Μπαμ!
22: Παίρνει στο συντακτικό 0.
15: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
22: Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά.
18: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
15: Τέτοιοι είστε.
3: Λοιπόν, όταν έδωσα, λέει, έδωσα 5 μάχες και πάλεψα και για τις 10. Λέει μεταξύ των άλλων επίκουρε.
4: Αυτό δεν ήταν που είχε και στο βιογραφικό του 25 χρονών σε ποιο υπουργείο που ήταν η μαμά του και τον είχε εκεί και δούλευε και το έχει και το πενεύεται κιόλας.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, για εγώ καταλληλότερο άνθρωπο για να σηκώσει το τριψήφιο νούμερο από όλους εκεί μέσα, σοβαρά τώρα, θεωρώ έναν άνθρωπο. Ο πιο ικανός άνθρωπος για να μπορέσει να σηκώσει το τηλέφωνο είναι ο κύριος Λαζαρίδης. Ο οποίος κατάφερε χωρίς να έχει κανένα πτυχίο να ελέγχει τους πτυχιούχους στην Ελλάδα.
3: Α, έλατε.
4: Πώς το λέω, κάνει το πτυχίο που είχε music, art music.
3: Αχ, Παναγία μου.
4: Ρε, αυτοί οι άριστοι των αρίστων, ρε, τι έχουμε πάθει, αν είναι δυνατόν.
3: Θέλω πριν κλείσουμε, επειδή ήθελα να το πω από την αρχή της εκπομπής, τον θυμάσαι τον πατέρα Παναγιώτη που βγαίνει πολλές φορές στον παπά που... Τον παπά.
4: Ναι.
3: Λοιπόν,
4: ναι.
3: Εχθές μετά από πάρα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα βγήκε στην εκπομπή μας και ξέρω επειδή μας ακούει για πολύ καιρό τώρα, για μήνες μας ακούει, θέλω να του στείλω μια μεγάλη καλημέρα. Ζήτησε χθες μετά την εκπομπή να έρθω σε επικοινωνία μαζί του. Το έκανα, μιλάγαμε για περίπου μια μισή ώρα στο τηλέφωνο και θέλω όλοι οι φίλοι, γιατί αυτή η εκπομπή, αυτός ο σταθμός είναι μια μεγάλη οικογένεια, και θέλω να του, μαζί με τους ακροατές, μαζί με σένα, μαζί με όλο τον κόσμο του Mach FM, να του δώσουμε δύναμη. Γιατί χρειάζεται ο άνθρωπος αυτό τη δύναμη. Χθες βγαίνοντας στον αέρα, θα το πω τώρα, ούτε εγώ δεν το ήξερα, την ώρα που βγήκε στον αέρα ο άνθρωπος αυτός, την ώρα εκείνη έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του σύζυγος. Και πραγματικά με πήρε, ζήτησε να μιλήσουμε μετά την εκπομπή, ήταν συγκλονισμένος. Μόλις 4 μήνες πριν είχε χάσει σε ηλικία 50 ετών και τον αγαπημένο του αδελφό, και θέλω να του πω εδώ ζωντανά από την εκπομπή και από τον αέρα τα συλληπιτήρια και εμάς και όλων των ακροατών και όλου του κόσμου που γνωρίζει τον πατέρα Παναγιώτη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει τη ζωή του για την Εκκλησία, παρόλο που τον έχει πουλήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις η Εκκλησία. Τώρα δεν ξέρω, ήταν άσχετο με το θέμα που συζητάγαμε, αλλά όφειλα να το πω αυτό για τον πατέρα Παναγιώτη επίκουρα.
4: Εγώ, κύριε Γαριφάλου, δεν βλέπω σχετικά και άσχετα θέματα. Εγώ βλέπω θέματα τα οποία αγγίζουν την ψυχή μας και θέματα τα οποία πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω και να τα ακούει ο κόσμος. Γιατί η Εκκλησία αυτή η κοινωνία αυτή η οποία ζούμε έχει ανάγκη από, από τέτοιους είδους ιερείς. Και μάλιστα να πούμε στον κόσμο ότι αν οι νέοι, οι άνθρωποι, ο κόσμος όλος ήταν κοντά στην εκκλησία και είχε και από έναν πνευματικό, όλοι οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι θα ήταν άνεργοι. Επειδή τον έχω ακούσει και εγώ, γιατί έχω ακούσει όλες σας τις εκπομπές μέχρι τέλους, αυτόν τον ιερέα, είναι από τους σπάνιους ιερείς οι οποίοι λείπουν από την οικογένειά μας, από την καθημερινότητά μας και από τις συνορίες μας. Ο Θεός να του δίνει δύναμη και κουράγιο. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να σου εύχεται συλληπιτήρια, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αγγίξει τη θλίψη την οποία νιώθεις ο ίδιος για τον δικό σου άνθρωπο. Να ξέρει ότι όχι μόνο ο συγκεκριμένος ιερέας, ο δικός μας ιερέας, όπως μου αρέσει να τον αποκαλώ και σε προσωπικές τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουμε, αλλά και όλος ο κόσμος, ότι είμαστε κοντά του εδώ, ό,τι μας χρειαστεί να μας πάρει τηλέφωνο, ό,τι τον απασχολεί, ό,τι τον προβληματίζει, σε οποιοδήποτε αδιέξοδο μπορεί να βρεθεί να συζητήσουμε και να αναδείξουμε ακόμα και το δικό του θέμα, το οποίο μπορεί ο ίδιος να το θεωρεί ότι είναι ασήμαντο, αλλά στην πραγματικότητα να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και όπως και να έχει, το χαρά την οποία την μοιράζεσαι, λέει, με κάποιον είναι η διπλή χαρά, και στεναχώρια που τη μοιράζεσαι με τον άλλον είναι μισή.
3: Έτσι, έτσι.
4: Να έχει την ευλογία του Θεού και εμείς να έχουμε την ευλογία τη δικιά του, να συνεχίζουμε την δύσκολη αυτή η καθημερινότητα την οποία
3: ειλικρινά μας έχουν βάλει. Τα παράτησα όλα εχθές, παρόλο που μετά την εκπομπή έπρεπε να κάνω κάποια πράγματα. Μείναμε, μιλήσαμε, είπαμε πάρα πολλά, πάρα πολλά με τον πατέρα Παναγιώτη, και του λέω, είσαι ο πνευματικός μας. Μου λέει, όχι, μόνο και μόνο το ότι έμεινες και ασχολήθηκες μαζί μου και μιλήσαμε, αυτό ήταν ένα βάλσαμο για μένα, και ήσουν εσύ, μου λέει, ο πνευματικός μου αυτή τη φορά. Λοιπόν, πραγματικά το έκανα μέσα από την καρδιά μου, όπως και πάρα πολλοί κόσμος που ήδη, όση ώρα το έχουμε πει αυτό για 3-4 λεπτά, έρχονται μηνύματα. Ο Σάκης από την Γερμανία λέει, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, σε όλη την παρέα του Mike FM και στον κύριο Επίκουρο, τα συλληπιτήριά μου, πάτερ μας. Ο Μπελέτης και ο Παράσχος από το Εγάλο στέλνει την καλημέρα μας, τα συλληπιτήρια στον πατέρα Παναγιώτη. Ο Νίκος από την Αργυρούπολη, ο Μιχάλης από τους Αγίους Αναργύρους. Πολλοί έρχονται συνεχώς μηνύματα. Μάλιστα, είχε την έννοια ο άνθρωπος αυτός, ο πατέρας Παναγιώτης. Μου λέει, αν δεις τον Ηλία τον Κακλαμάνη που κάνει το βράδυ πρόγραμμα, φαντάσου, ενδιαφέρεται για όλο τον κόσμο του Mike FM ο πατέρας Παναγιώτης. Θέλω να του δώσω, λέει, χαιρετισμού στον Ηλία τον Κακλαμάνη, το φίλο μου, μέχρι και τον Οικονομόπουλο που κάνει το βράδυ το παλικάρι. Αυτό δεν το ξέρω. Τον ακούω που κάνει το βράδυ τα τραγούδια, τη μουσική. Μέχρι και στον Οικονομόπουλο, μου λέει, θέλω να του δώσω χαιρετισμούς. Ήτανε συντετριμένος, παρόλα αυτά είχε και το μυαλό του στους ανθρώπους του Mike FM. Να είναι καλά, να είναι καλά ο πατέρας Παναγιώτης. Εγώ του είπα, είμαστε ανοιχτοί πάντα, όποτε θέλει εδώ να μιλάμε, να συζητάμε και να κοιτάμε πώς θα ξεπεράσουμε.
4: Είδατε κύριε Γαριφάλου πόσο ξεχωριστός και ταπεινός άνθρωπος είναι με τα λίγα πράγματα τα οποία μόλις είπατε. Και τι νομίζετε ότι ένας Άγιος άνθρωπος ο οποίος ζει ανάμεσά μας και αργότερα θα ανακηρυχθεί Άγιος, ότι είναι κάποιος με φανταχτερούς
3: Επίκουρε, ποιος μπορεί να αντέξει
4: και πολλούς ακολούθους.
3: Ποιος μπορεί να αντέξει, ποιος άνθρωπος μπορεί να αντέξει τέτοια χτυπήματα. 4 μήνες πριν έχασε, μου λέει, τον αδελφό του 50 ετών, μοναχός στο Άγιο Όρος. Λίγο, ένα μήνα μετά, έχασε την αδελφή του. Και εχθές έχασε τη σύζυγό του, έχασε τη μητέρα του, τη γυναίκα του. Εχθές. Τι να πει, ποιος αντέχει αυτό μέσα σε 4 μήνες τέτοια χτυπήματα. Λίγια. Θέλει μεγαλείο ψυχής αυτό το πράγμα. Τι να πω, τέλος πάντων.
4: Και λοιπόν, να μην χάνεις την πίστη σου στο
3: φυσικά,
4: δημιουργό.
3: Φυσικά. Και πόσα έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που μου έλεγε χθες στο τηλέφωνο, έχει περάσει από τα πλούτη, ήταν ιδιοκτήτης 3 ξενοδοχείων, ήταν θαμώνας της Τρούμπας, ήταν άνθρωπος της νύχτας, καθημερινά ήταν στα μπουζούκια. Λοιπόν, και τα παράτησε όλα και έγινε ιερέας. Τα παράτησε όλα αυτά.
4: Άρα ο Θεός έκρινε ότι η ψυχή αυτή δεν έπρεπε να χαθεί και έπρεπε να σωθεί. Και από εκεί και πέρα μπήκε στη διαδικασία της δοκιμασίας.
3: Έτσι.
4: Λοιπόν.
3: Και από τον Δημήτρη, τον Αντρέου, καλημέρα. Τα λυκνή μου συλληπιτήρια στον πατέρα Παναγιώτα να του δίνει ο Θεός δύναμη, καλό παράδεισο στην πρεσβυτέρα. Λοιπόν, Επίκουρε, δεν ξέρω κάτι, θες να συμπληρώσει κάτι άλλο.
4: Να πει στον κόσμο τι είπατε το πρωί που με πήρατε τηλέφωνο.
3: Το θα με δώσει τώρα, δεν θυμάμαι. Γιατί του λέω διάφορα. Τι είπα, άντε πες το τώρα.
4: Εγώ κάτι είπα, δεν λέω τι.
3: Ναι.
4: Και εσείς πήρατε το μέρος του Μητσοτάκη.
3: Α, σου είπα αυτό το σλόγγαν. Και τι να σου κάνει αυτό ο Μητσοτάκης.
4: Λοιπόν, γιατί, συγγνώμη κύριε Καρυβάλλου, η κυρία που είπε να βγαίνουν οι νοικοκυρές και να ανάβουν έξω φωτιές στις αυλές και στον κήπο τους και να μαγειρεύουν με ξύλα. δεν είναι λογικό επιχείρημα για έναν άνθρωπο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Γιατί τα περιμένει όλα από αυτόν. Ο άλλος θα παίρνει Πόρσε στο γιο του και θα σου τρώει τα λεφτά που δικαιούσε για να καλλιεργήσει τη γη. Λοιπόν, και η νοικοκυρία στο σπίτι, φανταστείτε τώρα που θα γυρίζετε εσείς στο δίκτυο του σταθμού, να βλέπετε τις νοικοκυρές έξω να μαζεύουν εκεί ξύλα, κουκουνάρια εκεί από τα πάρκα και να ανάβουν και να μαγειρέψουν. Αυτή είναι η πρόοδο.
3: Εν τω μεταξύ, έφαγα και ένα ψάρωμα από τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Την ώρα που μιλάγαμε στο τηλέφωνο μαζί και σου έλεγα για το Μητσοτάκη, μου κοίταζε το παράθυρο έξω και μου λέει: όχι, εγώ πέφτει ένα κτίριο, μου λέει. Μου έκανε και πλάκα ο Μπαρμπαρή.
4: Το μεταξύ αυτός ο άνθρωπος πώς
3: καταφέρει. Τι κτίριο λέω πέφτει. Να... Λέει, είπε στο Μητσοτάκη, λέει το όνομα και πέφτει το κτίριο απέναντι.
4: Εν τω μεταξύ είναι τυχερός, δεν είναι άτυχος. Είναι άτυχος για όλους τους υπόλοιπους ο Μητσοτάκης.
3: Ναι, για τον εαυτό του δεν είναι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
4: Ακόμη και στην καρδιά επιλεκτική αυτή η ζωή, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
4: Επίσης σε όλους, καλή εβδομάδα.
3: Να σε καλά, Επίκουρε. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε τραγούδι. Θέλω, ναι, θα το βρω εγώ το τραγούδι που μου ζήτησε. Ποιος μου το ζήτησε, ο Κώστας, νομίζω. Θα το βρούμε. Πάμε σε τραγούδι να δούμε τι επέλεξε ο Θοδωρής και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 8, 17 Μαΐου του 2026. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. 2-17-18.000, στούντιο μάχη 998-papaki.gmail.com, 6-9-43-63-54-51. Τα γραπτά σας μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber. Πολλά μηνύματα για τον πατέρα Παναγιώτη, όπως και από τον Δημήτρη, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στον πατέρα Παναγιώτη, όπως και από τον Σοκράτη, καλημέρα, συλληπιτήρια στον πάτερ Παναγιώτη. Ποιος άλλος ήταν εδώ? Ο Νικόλας, καλημέρα, συλληπιτήρια για τον πατέρα Παναγιώτη. Ο Μητσοτάκης που είναι βουλευτής 21 χρόνια και πρωθυπουργός 6 χρόνια, γιος του Μητσοτάκη που ήταν βουλευτής 5 δεκαετίες και πρωθυπουργός 3 χρόνια, αδερφός Ντόρας με 4 δεκαετίες στη Βουλή, μιλάει για παθογένειες που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, δεν έχεις άδικο, φίλε, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια και στα γυμνάσια. Συγκεκριμένα οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν αύριο, ξεκινάνε αύριο 18 του μηνός μέχρι και τις 12 Ιουνίου, με την 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης αύριο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου του 2026. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων έχει οριστεί η 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2 με 15 Ιουνίου του 2025. Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών αντίστοιχα. Τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου και πιο συγκεκριμένα το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της Επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα στη Δέσποινα Ταξί, μας στέλνει την καλημέρα της και σε μένα και στον Επίκουρο και σε όλους τους ακροατές, και μας αναφέρει ότι πέρυσι το καλοκαίρι για πρώτη φορά στα 38 χρόνια που πηγαίνω, μας λέει, στην Ήπειρο, στην Πρέβεζα, έπιασε φωτιά μέχρι και η θάλασσα. Μηδέν πρόληψη, μηδέν επιβραδυτικό υγρό, μηδέν πυροσβεστικές δυνάμεις και καναντέρ, μέχρι και ο αχέροντας κόντεψε να καεί. Και άλλα μηνύματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή που έχουμε. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα. Μισό λεπτό, κάτι έγινε. Τώρα σ' ακούμε, τώρα σ' ακούμε.
1: Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη Γιώργο.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Κυριακή του Πιπρού σήμερα.
0: Σωστά.
1: Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το περιστατικό με τον Κύριό μας, που θεράπευσε τον τυφλό και είπε: όσο είμαι εγώ στον κόσμο, θα είμαι φως για τον κόσμο. Ο Κύριός μας είναι φως. Να πω τα συλληπιτήριά μου στη σύζυγο, για τη σύζυγο του πατέρα Παναγιώτη.
0: Σωστά.
1: Έτσι, τα συλληπιτήριά μου οπωσδήποτε. Και θέλω να τον δυναμώνει και να τον παρηγορεί. Δεν θα ασχοληθώ περί Eurovision, Γιώργο μου, διότι το θεωρώ... Δεν το θεωρώ...
0: Χάσιμο χρόνο είναι.
1: Διαγωνισμό τραγουδιού. Δεν το θεωρώ. Θα σταθώ όμως ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή έχουμε τη γενοκτονία των ποντίων, 19 Μαΐου, να μην το ξεχάσουμε.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα οι Ποντιακοί Σύλλογοι Αττικής το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουν... περίπτερα στην Πλατεία Συντάγματος, και την Κυριακή η Προεδρική Φρουρά θα γίνει η αλλαγή το πρωί στις 11 με την παραδοσιακή ιστορή των ποντίων στο Σύνταγμα.
0: Σωστά.
1: Επίσης την Τετάρτη έχουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα, δηλαδή την τελευταία μέρα που θα ακουστεί το Χριστός Ανέστη, και την Πέμπτη έχουμε την ανάληψη του Κυρίου μας και Κωνσταντίνου και Ελένης. Εγώ να ευχηθώ από σήμερα στους Κωνσταντίνους, σε όποιο γιορτάζει Κωνσταντίνος και Ελένη, χρόνια πολλά.
0: Βέβαια, πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει αυτή τη εβδομάδα.
1: Αλλά χαίρομαι που στη Θεσσαλονίκη είδα από ένα κανάλι που είχε ευαισθησία στον Πόντο ότι γίνονται εκδηλώσεις σε πλατεία Αριστοτέλους, στην Καλαμαριά κλπ. Και το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ξέρω αν έμαθες, την ημέρα εκείνη έχει μπει η μερίδα με θέμα η ομοφοβία.
0: Ναι, όχι, δεν το ξέρω, όντως.
1: Ναι, να το μάθεις αυτό. Και αντί να αντικνύουμε το θέμα αυτό και να το προβάλλουμε στους διεθνείς οργανισμούς για τη γενεκτονία των ποντίων, εμείς περί άλλων τριβάζουμε, Γιώργο μου.
0: Τι να πεις.
1: Περί άλλων τριβάζουμε. Κατάντημα. Τι να πω από εκεί πέρα.
0: Βέβαια είναι κατάντημα.
1: Επίσης δεν σχολιάσαμε χθες τον νεκροτεριασμό του παίχτη εκεί.
0: Στο Survivor λες.
1: Ναι. Διότι δεν είναι όλα χρήμα στη ζωή. Έτσι. Για να πάρουμε τα λεφτά. Και όπως λέει και ο κύριος μας, σιγάρο φελήσει οι άνθρωποι, αν τον κόσμο όλο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Να πούμε επίσης ότι αυτόν τον καιρό επειδή παιδιά διαβάζουν όσο μπορούμε τα βράδια να μην έχουμε στη διαπασόν ούτε μουσική ούτε να κάνουμε θόρυβο, γιατί κάποια παιδιά διαβάζουν.
0: Σωστά.
1: Και σε όσους περνάνε δύσκολες στιγμές θα διαβάσω ένα κειμενάκι, αν δεν σε πειράζει, μικρό, είναι από το Καταμαρθέο Ευαγγέλιο.
0: Ωραία.
1: Στο 11ο κεφάλαιο ο κύριος μας λέει τα εξής. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιά. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα. Γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Να το διαβάζουμε και να το διαβάζω κι εγώ, αλλά υποτίθεται να τα ακούω κι εγώ, έτσι.
0: Σωστά.
1: Όλοι να έχουμε μια καινή διαθήκη στο σπίτι μας. Αυτόν τον καιρό, μάλιστα, πριν περίπου 30 χρόνια, με 44 καθηγητές θεολόγοι στη Θεσσαλονίκη, τη μετέφρασαν στην απλοελληνική και μπορεί ο καθένας να την έχει και στο σπίτι του μία σελίδα, δύο σελίδες τη μέρα. Νομίζω μας περισσεύει χρόνος να τη διαβάσουμε και να ασχοληθούμε. Αυτά είχα να σου πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα, επευκαιρία της γενεκτονίας των ποντίων, αν δεν σε πειράζει, να μας βάλεις ένα ποντιακό τραγούδι σήμερα.
0: Θα βρω
1: το
0: και θα
1: Τσάμπασιν
0: βάλω.
1: Θα ήθελα.
0: Το.
1: Τσάμπασιν.
0: Το Τσάμπασιν. Ωραία.
1: Αν μπορείς να το ακούσουμε στη μνήμη των ποντίων.
0: Ωραία.
1: Που τους κατέσφαξαν οι Τούρκοι, οι φίλοι μας που μας κάνουν και τώρα ομορφιές. Και εμείς πρέπει να το αναδεικνύουμε στα διεθνή φόρα και ασχολούμαστε περί άλλων θεμάτων. Ενώ οι Αρμένοι το επιδίωξαν και αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Αρμενίων, έτσι.
0: Έτσι.
1: Από την Αμερικανική κυβέρνηση. Εμείς δεν το αναδεικνύουμε.
0: Έτσι.
1: Και υπήρχαν και φωνές, μάλιστα μην αναφερθώ ποιοι το είπα αυτό, δεν υπήρξε λέει γενοκτονία των ποντίων.
0: Καλά τότε, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά Στέφανε.
1: Γιώργο μου, καλή εβδομάδα να έχεις αγόρι μου.
0: Επίσης,
1: ο Θεός να χαρίζει υγεία και ευλογία στο σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Μην αναφερθώ σε έναν προσωπικά. Από την καλημέρα μου στον κύριο Επίκουρο βέβαια. Και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουμε στη εβδομάδα. Και σε όσους εορτάζουν. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Η κυρία Ευαγγελία.
2: Καλημέρα σας, κύριε Καρουφάλου, πατριώτη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή Κυριακή σε όλους τους πατριώτες που μας ακούνε. Σε όλους τους Έλληνες. Θα ήθελα να επισημάνω ένα γεγονός επαναλαμβανόμενο τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι.
2: Με τις πολύτεκνες οικογένειες που παίρνει τα παιδιά το κράτος και μου θυμίζει τον παλαιοχριστιανό, αν θυμάστε.
0: Α, ναι, ναι, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι.
2: Βέβαια, τώρα η νέα τάξη θέλει να παίρνει τα παιδάκια από τις οικογένειές τους και ειδικά τις πολύτεκνες στην Ελλάδα. Και άμα μια νοικοκυρά είναι πολύ βρωμιάρα, πρέπει οπωσδήποτε να τους τα πάρει τα παιδιά, εντάξει. Εδώ θα μπορούσαν με μια απλή συμβουλή και επίβλεψη κάθε εβδομάδα ότι να βλέπουν ότι οι συνθήκες καθαριότητας καλυτερεύουν στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά είπαμε.
0: Αν, περίμενε τώρα για να, γιατί επειδή έχω βιώσει μια τέτοια κατάσταση, αν δεν καλυτερεύουν, τι προτείνεις να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Όχι με τόση ευκολία να παίρνει το κράτος,
0: ναι, σίγουρα,
2: τα παιδιά ξέρουμε ότι δεν τρέφει τα καλύτερα συναισθήματα το κράτος απέναντι στους πολίτες. Εδώ για την Ελλάδα μιλάω, το Ελλαδιστάν. Αυτό το θέμα έχει δύο πλευρές. Οπωσδήποτε το θέμα της καθαριότητας είναι σημαντικότατο. Αλλά ξέρω πολλές βρωμιάρες σε εισαγωγικά που έβγαλαν επιστήμονες στο παρελθόν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες.
2: Αλλά... Βέβαια, να μην φτάνουμε και στο άλλο σημείο να αρρωσταίνουμε από τη βρώμα. Τώρα, αλλά εγώ θέλω να επιμείνω στο σημείο ότι το κράτος, ο καθεστώς, όχι το κράτος, το καθεστώς, θέλει να παίρνει τα παιδιά. Δηλαδή, αυτά τα παιδάκια θα τα καλλιεργήσει αναλόγως, να γίνουν μαχαιροβγάλτες, αργότερα να γίνουν δεν ξέρω τι, στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Ή έστω, αφού φτάνει σε αυτό το σημείο το κράτος, να έχει την υποδομή, να έχει τις συνθήκες αυτές, που αυτό το παιδί που θα το πάρει από τη μητέρα του, από τον πατέρα του, να βγει καλύτερος άνθρωπος. Εδώ το
2: Πόσο
0: θέμα είναι
2: ότι... και αβασάνιστα τα παίρνει, ενώ οι συγγενείς λένε ότι δεν ήταν κακοποιημένα και ότι εκτός από τη βρωμιά που υπήρχε, ξέρω εγώ, που γνωρίζω πολλά σπίτια με τέτοια βρωμιά, κανονικά θα πρέπει να συλλάβει τον 1/3 της Ελλάδας άμα είναι ανοικοκύρευτες. Ναι. Να βάλουμε μια κάμερα στο σπίτι πότε σφουγγαρίζουμε.
0: Απλά επειδή εγώ λέω ότι έζησα μια προσωπική υπόθεση συγγενικού μου προσώπου που με πολλές φορές με καλούσε στο σπίτι αυτό το πρόσωπο και έμενα ακριβώς από πάνω μια οικογένεια, μια μητέρα που έλειπε όλη τη μέρα από το σπίτι, είχε 4 παιδιά παρατημένα, το μεγαλύτερο 16 χρονών και το
2: μικρό. Είπαμε ότι έχει 2 πλευρές το θέμα.
0: Ναι, και ήταν πραγματικά περίγραφη από την κατάσταση. Είχε ενοχληθεί ο Δήμος, ο συγκεκριμένος που έμεναν αυτή η οικογένεια, πάρα πολλές φορές, οι κοινωνικές υπηρεσίες, μέχρι και ένα σκύλος στο μπαλκόνι εγκαταλελειμμένος, υποσιτισμένος, και κανένας δεν έκανε τίποτα. Και
2: συμφωνώ μαζί σας, αλλά πάμε στο άλλο άκρο.
0: Ναι, είναι το άλλο άκρο αυτό.
2: Ξεκινώντας από τον Παλαιοχριστιανό, δηλαδή έχει 2 πλευρές το θέμα. Είπαμε ότι τη βρωμιά κανείς δεν την αγαπάει, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά πάμε και στο άλλο θέμα, πονηρεμένοι όπως είμαστε. Είμαστε, δεν είμαστε?
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτό είναι τροφή για σκέψη, αυτή η κατάσταση επαναλαμβανόμενη στους πολίτεκνους. Και βάζω μέσα και τον Παλαιοχριστιανό, επειδή δεν ήθελε να ζει με ρεύμα.
0: Ναι. Ο Παλαιοχριστιανός νομίζω και εκεί στα μέρη τα δικά σου.
2: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό ήταν ότι έπαιρνε το μισθό.
0: Δηλωνόταν από το Δήμο εκεί πέρα, ναι, κάπου εκεί κοντά.
2: Το θέμα δεν είναι. Το θέμα είναι για που παίρνει το καθεστώς στα παιδάκια. Το παιδομάζωμα αυτό, το παιδομάζωμα. Ενώ άμα ήταν μουσουλμάνοι και ήταν βρωμιάριδες, μια χαρά θα τους άφηνε.
0: Α, ναι.
2: Εκεί με την κατσίκα στο μπαλκόνι.
0: Γιατί, με τους Ρωμά τι κάνει το κράτος? Με τους Ρωμά.
2: Α, ναι, πού το πας αυτό τόσα χρόνια? Πού το πας αυτό? Λοιπόν, αυτά, τίποτα άλλο κύριε Καρουφάλο μου, από την ωραία Εύβοια, εντάξει.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Ευαγγελία μου, να σε καλά, καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γρήγορα, γρήγορα γραμμή. Είναι, ποιος είναι, έπεσε η γραμμή. Πάμε στη μεθ επόμενη γραμμή. Ποιος είναι, Θοδωρή, αν θυμάσαι όνομα, δεν πειράζει, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Καρουφάλο, τι κάνετε?
0: Καλημέρα κυρία Μαρία, καλημέρα.
3: Ναι, δεν σας είπα το όνομα, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, συγγνώμη. Το θυμήθηκα εγώ. Με τη βοήθεια του Θοδωρή.
3: Ο Παναγιωτάκης τι κάνει?
0: Καλά είναι, όλοι καλά είναι.
3: Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε μια κυβέρνηση που μας κυβερνάει, που είναι στο ψέμα, στην απάτη, στις δολοφονίες και δεν φτιάχνουν και τίποτα. Στα τρένα σκοτωθήκαν 57 άνθρωποι και όμως τα τρένα τα αφήνουν άφτιαχτα ακόμα για να σκοτωθούν και άλλοι άνθρωποι. Εύχομαι η Παναγία να μας προστατέψει όλο τον κοσμάκι, γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι η κυβέρνηση που μας κυβερνάει, κύριε Γαριφάλου. Κλέφτες και απατιώνες, άντρες, γυναίκες, δυστυχώς δεν έχουν κάνει τίποτα ούτε για τους αγρότες, ούτε για τους ταξιδίδες, για δεν κάνουν τίποτα για τον πολίτη. Το κυριότερο.
0: Έτσι.
3: Και όλοι οι άνθρωποι είναι άστα πως είμαστε και δεν κάνουν τίποτα.
0: Έτσι.
3: Αδιάφορη είναι η κυβέρνηση αυτή. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
0: Κυρία καλή Μαρία, σας ευχαριστώ. Ένας άνθρωπος με συνέστηση, φαίνεται ξεκάθαρα από τη φωνή σας. Να είστε καλά κυρία Μαρία, να είστε καλά. Καλημέρα
3: σας. Μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στη Δέσποινα, Δέσποινα ταξί. Καλημέρα, δεν ξέρω αν εργάζεται αυτή την ώρα. Καλή εργασία. Να ακούσουμε την καλημέρα της.
4: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, όχι δεν εργάζομαι, είμαι σπίτι. Κάποιος πρέπει να κάνει και τις δουλειές του σπιτιού.
0: Εσείς τα τραβάτε τα περισσότερα.
4: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Τι να πούμε, η αλήθεια αυτή είναι.
4: Καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια στον κύριο Παναγιώτη, στον πάτερ Παναγιώτη για το χαμό της πρεσβυτέρας του. Καλό ταξίδι στο φως να έχει. Πρέπει αυτό το γεγονός που επισήμενε η αγαπητή ακροάτρια η κυρία Ευαγγελία να το δούμε λιγάκι παραπάνω. Ξέρετε, αυτό το παιδομάζωμα όπως το χαρακτήρισε έχουν αρχίσει να θέλουν να μας το περάσουν σαν κανονικότητα τα κανάλια παραπληροφόρησης. Σε ένα κράτος που δεν ενδιαφέρεται ούτε για τα 57 παιδιά που πεθάναν στα Τέμπη, ούτε για τα σχολεία που είναι όχι μόνο υποστελεχωμένα αλλά και πέφτουν το ένα μετά το άλλο, ούτε για το ΕΣΥ, ούτε για τις παρενέργειες των εμβολίων που λέγανε να κάνουν ήδη στα παιδάκια. Τα θυμάστε,
0: για να μας σώσουν.
4: Πόσα παιδάκια έχουν πεθάνει από ανακοπές 7-10 χρονών. Σας πληροφορώ ότι ο θάνατος έξω θερίζει. Αυτό να το ξέρετε. Συνεχώς ακούω στο ταξί διάφορα. Και οι άνθρωποι είναι συνειδητοποιημένοι ότι επίτηδες σου τα κάνουν. Από ένα κράτος λοιπόν που δεν τον ενδιαφέρει να υπάρχει επαρκή τροφή. Βλέπετε τι γίνεται με τους γεωργούς, έτσι. Τους κτηνοτρόφους και ψηφίζουν και υπογράφουν για να έρθουν με τρόφιμα όπως η Μερκοσούρ, τα κοτόπουλα, όλα αυτά για να πεθάνουν τον πληθυσμό, για να πεθάνουν τους Έλληνες. Άξαφνα τους πήρε ο πόνος για το αν είναι καθαρά. Γιατί δεν πάνε στους καταβλισμούς των Ρωμά για να τους πάρουν τα παιδιά.
0: Γιατί δεν τολμάνε. Εκεί παίζονται εκατομμύρια πολλά με τα προγράμματα και όλα αυτά τις επιδοτήσεις, τα επιδόματα, τα ψηφαλάκια. Είναι πολλά, πολλά εκεί.
4: Γιατί δεν πηγαίνουν
0: στους μουσουλμάνους. Το εμπόριο ναρκωτικών είναι πολλά τα λεφτά.
4: Α, μπράβο, γιατί στους μουσουλμάνους, όπως είπε η αγαπητή κυρία Ευαγγελία, γιατί δεν πηγαίνουνε, στους λαθρομετανάστες. Αυτό το πράγμα ότι θέλουν να μας περάσουν ότι ενδιαφέρονται αν μερικά παιδιά είναι βρώμικα, όταν πεθαίνουν τα παιδιά από κακοποίηση και οι δεστιτούλιδες γείτονες ακούνε τα παιδιά να σφαδάζουν από τον πόνο και να φωνάζουν και να πέφτουν κάτω οι μιλιπόθυμα, γιατί δεν επεμβαίνουν όλοι αυτοί οι δεστιτούλιδες οι γείτονες και άξαφνα υπάρχουν δεστιτούλιδες για το αν το παιδάκι έχει λερωμένη μπλούζα. Δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να εντρυφήσουμε λίγο παραπάνω σε αυτά τα γεγονότα, γιατί κινδυνεύουμε να μας το περάσουν όπως όλα τα άλλα πράγματα σαν κανονικό. Ότι ξέρεις, αν εσύ πεις ένα όχι, θα έρθει η γειτόνισσα, η καλοκάγαθη, η ευαισθητούλα και θα πει ότι το παιδί σου πήγαινε με σκισμένο παντελονάκι, ας πούμε, και θα έρθουν να στο πάρουν. Τι μεθοδεύσεις είναι αυτές? Δεν το καταλαβαίνω. Τι πρακτικές είναι αυτές? Πού ζούμε, στην εποχή των Τούρκων με τους γενίτσαρους? Αυτό το πράγμα μου κινεί. Τι έγινε, τους τελειώσαν τα συνόδευτα και θέλουν να τα στείλουν πουθενά? Και αυτά, γιατί κύριε Γαριφάλου, μέσα σε όλο αυτό τον αρμαγεδόνα που έχει ξεσπάσει σε όλη την Ευρώπη, μετά τις λίστες Επστάιν, μετά τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων, με όλα αυτά που γίνονται παγκόσμια, να θέλουν να μαστερήσουν την τροφή, την πανάκριβη ενέργεια, να έχει γίνει πανάκριβη ενέργεια, να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, τους φόρους τους δυσβάσταχτους, εγώ βλέπω τα κανάλια, εκτός φυσικά από το δικό σας, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και το Focus και το Alert, να ασχολιόμαστε τώρα με τον Φέρτον Πάρτον που έλεγε ο κύριος Επίκουρος, χαιρετισμού στον κύριο Επίκουρο και στην κυρία Καγιά επίσης, και να ασχολούμαστε με κάτι τέτοιες λυθιότητες και δεν αναρωτιόμαστε πού πάει όλο αυτό. Τι θέλουν, πόσο ξεφτύλα πια και πόση κατάντια πλέον θα βιώσουμε, κύριε Γαριφάλου? Και έρχονται και μας λένε ότι πω, η κυβέρνηση θέλει να σώσει αυτά τα παιδάκια από τη βρωμιά. Ας τους δώσει 2 λεκάνες χλωρίνη και γάμο και 5-6 ρολί για να τα σώσει από τη βρωμιά. Δηλαδή αυτή γιατί δεν πάει, γιατί δεν στέλνει να βοηθήσει χρηματικά αυτή την οικογένεια, να της βρει μια κανονική δουλειά. Να πάει μια κοινωνική λειτουργός, όχι να πηγαίνει να διαπιστώνει τη βρωμιά, όχι, να πηγαίνει και να...

0: γόνια όλων των συλλελήνων, όλων των συνανθρώπων μας αντεπερασπιστούμε μέχρι κεραίας. Αυτά να τα σταματήσουν τις μεθοδεύσεις.
1: Έτσι.
0: Αυτά είχα να πω, κύριε Γαρυφάλου. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Δέσποινα. Να σε καλά, να σε καλά. Τώρα, επειδή μου είχε ζητήσει ο Κώστας ένα τραγούδι της Τζένις Βάνου, δεν το βρήκα, αλλά βρήκα ένα άλλο που είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό και ένα αριστουργηματικό κομμάτι. Το «Είσαι ο λόγος που ανασένω». Αυτό το κομμάτι που έχει ερμηνεύσει Τζένι Βάνου το τραγουδάει σχεδόν με μια ανάσα και φοβερό πάθος, και ίσως μπορεί να είναι και το πιο δύσκολο τραγούδι που έχει πει, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε καμιά άλλη ερμηνεύτρια να το τραγουδήσει. Μια ερμηνευτής, η Τζένι Βάνου, που άφησε πραγματικά τεράστια μεγάλη εποχή στο ελληνικό τραγούδι. Α, και να σας πω, εχθές δεν θυμάμαι τώρα σε ποια τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε στον αέρα ακούστηκε το συγκρότημα των Νάτσα Νάτσα στην Κάλυμνο. Εγώ ειλικρινά ομολογώ, όπως το είπα και χθες, το συγκρότημα αυτό δεν τους ήξερα. Δύο ηλικιωμένα αδέλφια, οι Καλυδόνιδες, την ώρα που ανέφερα το συγκρότημα άρχισαν να έρχονται βροχή τα μηνύματα στο Viber. Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρεις τους Νάτσα Νάτσα? Μου ήρθανε βίντεο για το τι γίνεται όταν εμφανίζονται όπου εμφανίζονται αυτοί οι δύο, τα δύο αδέλφια, με παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια, με έναν ιδιαίτερο τρόπο που ερμηνεύουν τα τραγούδια τους. Λοιπόν, και έκατσα, έψαξα, με βοήθησε και η Αγγελική Μιαούλη από την Κάλυμνο, και τους βρήκα. Και να σας πω λοιπόν ότι μετά τις 9, στο τρίτο μέρος εκπομπής, θα συνδεθούμε με τον Μιχάλη τον Καλυδόνη, θα ακούσουμε και κάνα τραγούδι τον Νάτσα Νάτσα, να τους γνωρίσουμε καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους, που πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν μπήκα και είδα το τι γίνεται στα νησιά που εμφανίζονται, ιδιαίτερα στην Κάλυμνο, από την νεολαία ιδιαίτερα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Άμα δεις το Δωρή βίντεο, το τι πάθος δημιουργούν στον κόσμο και στα νέα παιδιά εκεί στο νησί, είναι πραγματικά φοβερή. Πάμε να ακούσουμε την Τζένι Βάνου, το «Είσαι ο λόγος που ανασένω», και επιστρέφουμε.

0: Τεράστια φωνή. Τζένι Βάνου, τεράστια πραγματικά φωνή. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές ειδήσεις. Καταρχήν να πούμε ένα μπράβο στον Τεντόγλου, το Μίλτο Τεντόγλου, που φαίνεται να αρχίσει, να βρίσκει το ρυθμό του. Οι καιρικές συνθήκες ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικές, με βροχή και υγρασία, παρόλο το ότι υπήρχαν συνθήκες τέτοιες που δεν ήταν κατάλληλες, και ήταν ένα από τα εμπόδια. Ο Μίλτος Τεντόγλου αποζημίωσε το φύλαθλο κοινό που γέμισε τις κερκίδες στο στάδιο Ανδρέας Βεργότης στην Κεφαλονιά, και με μια εξαιρετική εμφάνιση ο Ολυμπιονίκης του Μίκους κατάφερε και έκανε ένα άλμα στα 8-21, και φαίνεται ότι πάει να μπει σε ρυθμό, αφού και η δεύτερη προσπάθειά του ήταν στα 8-20 και έκλεισε τον αγώνα του με τα 8-04. Να λέμε και κανένα αθλητικό, γιατί ειδικά ο Μίλτος ο Τεντόγλου αξίζει αναφοράς. Τώρα για το περιστατικό που είπαμε πριν με τους ακροατές και τις ακροάτριες που είχαμε στη γραμμή μας, σχετικά με την ιστορία των Αγίων Αναργύρων, με τα παιδιά, τα τρία παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 χρονών, που εντοπίστηκαν μέσα σε ένα σπίτι στους Αγίους Αναργύρους, ήταν υποσυτισμένα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Δεν νομίζω να είναι η περίπτωση που ανέφερα εγώ πριν. Γιατί εγώ αναφερέθηκα, δεν ξέρω, το είπα στον αέρα, δεν θυμάμαι, στους Αγίους Αναργύρους. Λες να είναι αυτό το σπίτι. Θα μου το είχαν πει, τέλος πάντων. Έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των παιδιών. Α, όχι, αν λέει τους γονείς, όχι, γιατί το σπίτι που ανέφερα εγώ ήταν μόνο η μητέρα. Συνελήφθησαν λοιπόν οι γονείς των παιδιών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πρόκειται για μία ακόμη υπόθεση μετά το Περιστέρι, η οποία προκαλεί φρίκη για το τι περιβάλλον ήταν αυτό το οποίο αναγκάζονται να μεγαλώνουν αυτά τα τρία ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημογλή, αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον άλλο τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν τα παιδιά μεγαλώντας αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Πρόσθεσε, βέβαια, μας έχει αναφερθεί τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον, και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία. Παράλληλα, εξήγησε ότι τα παιδιά ήταν υποσυτισμένα, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία κακοποίησης. Στη συνέχεια, βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ξεκαθάρισε η κυρία Δημογλίδου ότι δεν προέκυψε κάποιο είδους κακοποίηση, γιατί αυτό ήταν το πρώτο το οποίο αναρωτηθήκαμε και ζητήσαμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσυτισμένα προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό άλλωστε ακολουθείται από την αστυνομία και η αυτόφορη διαδικασία, και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την ελληνική αστυνομία και έφτασε εκεί άμεσα περιπολικό της άμεσης δράσης, και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, μηνύματα έρχονται, θα τα διαβάσουμε. Μισό λεπτάκι να πούμε κάποια πράγματα που πρέπει να τα πούμε. Να πούμε ότι εχθές στη Θεσσαλονίκη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του με έναν πολύ με φρικιαστικό τρόπο, χθες αργά το απόγευμα προς το βράδυ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος αυτός παρασύρθηκε από την διερχόμενη αμαξοστοιχεία στην περιοχή του Κορδελιού, προκαλώντας σοκ στον κόσμο εκεί όσοι ήταν μπροστά. Το θέμα είναι ότι ο άτυχος αυτός άνδρας βρέθηκε ξαφνικά και αναπάντεχα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές την ώρα που περνούσε ένα τρένο, το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για αυτοχειρία ή για ατύχημα ή για δυστύχημα, για αυλεψία του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του. Επίσης να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία προχώρησε χθες τη σύλληψη μιας 68χρονης γυναίκας σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνούσε τα 272.000 ευρώ. Η υπόθεση την οποία ερεύνησαν αστυνομικοί του τμήματος αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου σε βάρος της εκκρεμούς απόφαση με ποινή κάθεξης 11 ετών. και σύμφωνα με την αστυνομία, οι 68χρονοι μαζί με δύο συνεργούς τους εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπαίδου που ανήκε στον Δήμο Ηλιούπολης, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνούσε τις 270.000 ευρώ, δήθεν για την αγοραπολισία του οικοπαίδου. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, για να επιστρέψουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Καλεσμένος ένας εκ των συγκροτήματος, τον Νάτσα Νάτσα από την Κάλυμνο. Ήταν απαίτηση του κόσμου να τους ακούσουμε, θα τους ακούσουμε. Τον κύριο Μιχάλη που τον έχουμε, θα τον έχουμε στην γραμμή μας σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος.
1: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε νέα άνοδο οδηγούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για νέο κύμα ανατιμήσεων από την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, η τιμή διελιστηρίου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 8 λεπτά το τελευταίο διάστημα μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει ιδιαίτερα πιεστική. Τα 100 δολάρια το πετρέλαιο θα τα βλέπουμε συνεχώς, όπως και το 2 ευρώ και πάνω στην βενζίνη, εκτιμά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Ασμάτογλου. Μια εφιαλτική υγειονομική κρίση ξεσπά στη Λέσβο, καθώς χιλιάδες μολυσμένα ζώα από τον αυθόδη πυρετό θάβονται εντελώς ανεξέλεγκτα και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας δίπλα στο σκαλοχώρι. Η μεταφορά των νεκρών ζώων με ανοιχτά φορτηγά τεινάζει στον αέρα την βιοασφάλεια του νησιού και απειλεί άμεσα με ανεπανόρθωτη μόλυνση τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Ο κρατικός μηχανισμός και η περιφέρεια δηλώνουν για άλλη μια φορά πλήρη αδυναμία, καθώς ο αρμόδιος κλίβανος καύσης στερείται της απαραίτητης χωρητικότητας για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλη νική Τρίτη Βουλγαρία και την Τάρα. Το Πανγκαράνγκα ξεσήκωσε το κοινό και τις επιτροπές, δίνοντας το τραγούδι συνολικά 516 βαθμούς. Με στοιχεία Ethnic το τραγούδι κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των Eurofans. Προερχόμενη από την Τζαμαϊκανή Αργό, η λέξη περιγράφει μια εκρηκτική κατάσταση που απελευθερώνει τον άνθρωπο. Ο Ακύλας συγκέντρωσε 220 βαθμούς και βρέθηκε στην 10η θέση, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα κατέκτησαν τη 18η, αποσπώντας 75 βαθμούς. Σημαντικά πλήγματα μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων drones είχαν στόχο τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή την Μόσχα και την περιφέρεια της Μόσχας, όπου προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και το τραυματισμό άλλων τεσσάρων, όπως δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά το τέλος της ολιγοήμερης κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 74 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και πάνω από 120 το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνη. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμού στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα οι αρχές να συλλάβουν 9 άτομα και να γίνουν αποξυλώσεις καλωδίων για ρευματοκλοπές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠ και της Διεύθυνσης της Τροχέας, καθώς και αστυνομικός σκύλος. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, γενικά έθριος και με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος στο Πολίτη» με τον Γιώργο Ριφάλ.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9, 17 Μαΐου του 2026. Τρίτο μέρος εκπομπής «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. 6943-63-54-51 για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber. Στούντιο Μάχη 998-papaki-gmail.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο 2-10-7-18-000. Για την καλημέρα σας, καλημέρα στο Σάκη από τον Bielefeld της Γερμανίας που λέει: «Δέσποινα, ο στόχος τους είναι να αποτρέψουν τον κόσμο να κάνουν παιδιά. Είναι και αυτό στο σχέδιο μείωσης του πληθυσμού. Συν όλα τα άλλα που συμπεριλαμβάνονται, σκευάσματα, φτώχεια, ΛΟΑΤΚΙ, ναρκωτικά και πολλά άλλα». Καλημέρα στη Βαλεντίνα, την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ειδήσεις που μου στέλνει. Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι. Ναι, και όμως συνεχίζεται το κακό. Από ό,τι φαίνεται όμως πάει σε απαγόρευση για ανήλικα παιδιά το πατίνι. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερα. Όπως πάει και σε απαγόρευση, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του Άδωνη του Γεωργιάδη, του Υπουργείου Υγείας, απαγορεύονται όλα τα καπνικά τύπου κάναβης από την ελεύθερη πώληση, είτε από περίπτερα είτε από άλλα σημεία, γιατί όπως σύμφωνα με δηλώσεις που είδα κάπου, διάβασα κάποιες δηλώσεις του, ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει και πλέον θα επιτρέπεται μόνο με ιατρική συνταγογράφηση. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες περιπτέρων, ψηλικών καταστημάτων και όλα αυτά, πρέπει να αφαιρέσουν από τα καταστήματά τους όλα αυτά τα είδη που κυκλοφορούσαν και σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν πάρα πολλά περιστατικά με ανήλικα παιδιά, με κάποιο τρόπο τα προμηθεύονταν από τα περίπτερα και βλέπαμε άσχημες καταστάσεις. Καλημέρα στην Αγγελική τη Μιαούλη από την Κάλυμνο. Καλή εκπομπή μας λέει. Καλημέρα Γιώργο μου, καλή εκπομπή να έχεις. Καλημέρα Αγγελική. Αγγελική, μείνε τώρα να ακούσεις λίγο τους Νάτσα Νάτσα και τον κύριο Μιχάλη. Λοιπόν, καλημέρα στην Εύη την Γιαγιά. Καλημέρα αγαπημένο μου, καλημέρα στον Επίκουρο, στο Δεσποινάκι και σε όλους τους φίλους μας. Άργησα σήμερα να ξυπνήσω, αλλά θα ακούσω την επανάληψη. Σου έχω κάτι ενδιαφέρον. Οι Νάτσα Νάτσα έχουν κριτική προφορά, αλλά και επίθετο. Το Καλλιδόνης βγαίνει από το Καλός Αϊδόνη και ξεκίνησε σαν παρατσούκλι στα Χανιά για αυτούς που είχαν ωραία φωνή. Όσο για την Κάλυμνο, είναι γεμάτη κριτικούς, αγαπημένε. Ρώτατο, αν θέλεις την αγάπη μου, την αγάπη μας, την Εύη την Γιαγιά, τη γιατρό μας από το Ηράκλειο της Κρήτης που μας κάνει ακρόαση και είχε όλο το δικαίωμα να ξεκουραστεί παραπάνω. Και δόξα τω Θεώ, οι εκπομπές μας ανεβαίνουν και ανά πάσα στιγμή μπορείτε όλοι να την ακούτε την εκπομπή μας και εξάλλου όλες τις εκπομπές του σταθμού μέσα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε, επειδή έχω υποσχεθεί στον Στέφανο λόγω του ότι γιορτάζουμε μέσα στη βδομάδα την γενοκτονία των Ποντίων, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που μας ζήτησε, το Τσαμπάσιν, με το Στέλιο το Καζατζίδη, ένα τραγούδι που είναι για τον Πόντο. Πάμε να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε να ακούσουμε και τίποτα και Νάτσα Νάτσα, είπαμε. Σήμερα εγώ δεν τους ήξερα, το ομολογώ, δεν τους ήξερα. Πάμε.

0: Ένα ειδόνι του πόντου ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Καλημέρα, έρχονται τα μηνύματα συνεχώς. Καλημέρα στον Μιχάλη τον Γερακιό που μας στέλνει την καλημέρα του στο Μάχη FM στους ακροατές του, ιδιαίτερα στον Γιώργο τον Γαριφάλου. Πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική σου εκπομπή. Μιχάλης Γερακιός από Λυκόβρηση. Καλημέρα και στη Βέρα, λέει Νάτσα, Νάτσα σημαίνει έτσι και έτσι. Ναι, κάτι τέτοιο από ό,τι αλλιεύοντας στο διαδίκτυο είναι το κομμένο όπως το συνηθίζουν οι νησιώτες, είναι το να έτσι, έτσι να. Και έτσι βγήκε το Νάτσα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Γερμανία, να ακούσουμε τον φίλο μας τον Ζέπο που τον έχουμε στη γραμμή μας. Να τον ακούσουμε γρήγορα γρήγορα για να μην έχουμε να περιμένει και ο κύριος Μιχάλης από το συγκρότημα το Νάτσα Νάτσα. Καλημέρα Ζέπο.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Θα ήθελα, παίρνω με αφορμή αυτό που είπατε με τον Άδωνη, ότι αποσύρει όλα τα είδη κάναβης από τα περίπτερα. Αυτό ακριβώς είναι, πώς να σας το πω, το πρόβλημα και που πετάνε στον κόσμο, πετάνε ένα πρόβλημα και μετά έρχονται να μας σώσουν. Καταλάβατε.
0: Έλατε.
1: Πετάξανε το πρόβλημα με την κάναβη να το κάνουμε ελεύθερο, να το αφήσουμε ελεύθερο για τα παιδιά, για να μην κάνουνε, να μην τα παίρνουν παράνομα και δεν ξέρω. Και τώρα έρχεται να μας σώσει ποιος, αυτός που δημιούργησε το πρόβλημα.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε. Ακριβώς αυτό κάνουν οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το ίδιο κάνανε και με τον κορονοϊό. Τι κάνανε. Μας πετάξανε την μπανανόφλουδα, έτσι, ότι θα πεθάνουμε, ότι το ένα το άλλο, έτσι, και μετά έρχονται να μας σώσουν με τα σκευάσματα. Έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνανε. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό.
0: Κύριε,
1: καθίστε ρε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται. Κύριε Άδωνη, είστε απαράδεκτος. Όχι μόνο εσύ κύριε Άδωνη, αλλά όλη η κυβέρνηση. Πετάτε προβλήματα στο λαό και μετά έρχεστε να μας σώσετε από τα προβλήματα που μας πετάξατε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είστε απαράδεκτοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, Ζεπομό.
1: Έτσι, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Την καλημέρα μας στη Γερμανία, σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας. Λοιπόν, πάμε μέχρι να καλέσουμε τον κύριο Μιχάλη Καλλιδόνη, τον ένα από τα μέλη των Νάτσα Νάτσα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από ένα τραγούδι του. Μέσα σε ένα καφενείο βλέπω το τραγουδάκι αυτό, το «Χωρίς εσένα δεν μπορώ» από τον Νικόλα. Πάμε.

0: Τι πάθος, τι πάθος είναι αυτό, τι πάθος είναι αυτό. Και ομολογώ για άλλη μια φορά ότι τους Νάτσα Νάτσα εγώ δεν τους γνώριζα. Και ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές και από τους ίδιους, γιατί εχθές τυχαία σε μια αναφορά με έναν ακροατή που είπαμε για τους Νάτσα Νάτσα, άρχισα να δέχομαι καταιγισμό μηνυμάτων από όλη την Ελλάδα για αυτούς τους δύο φανταστικούς ανθρώπους, τον κύριο Μιχάλη Καλλιδόνη και τον αδελφό του. Από ό,τι έψαξα βρήκα εδώ πέρα, ο Μιχάλης και ο Νικόλας ο Καλλιδόνης, οι γνωστοί ως Νάτσα Νάτσα, γέννημα Θρέμα Καλύμνη, μέλη από 11μελή οικογένεια που βιοπορίζονται βασικά από την κτηνοτροφία. Και όλο αυτό το πώς μπήκαν στο τραγούδι ξεκίνησε από τη μητέρα τους, τον πατέρα τους που έπαιζε τσαμπουνοφύλακα, και ο πατέρας κάθε βράδυ παίζοντας την τσαμπούνα και όλα τα παιδιά εκεί χορεύοντας τους έγινε βίωμα και ένας τρόπος ζωής, και αυτό συνέβαλε στο να δημιουργηθεί το συγκρότημα το Νάτσα Νάτσα. Από ό,τι διαβάζω θα μας τα πει και ο ίδιος, το Νάτσα Νάτσα σημαίνει το να έτσι ή έτσι να, που είναι κομμένο όπως συνηθίζουν οι νησιώτες να κόβουν τις λέξεις. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Καλλιδόνη, ένα από τα δύο μέλη του συγκροτήματος. Καλημέρα κύριε Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Ήταν λαϊκή απέτηση εδώ των ακροατών να σας ακούσουμε και να ακούσουμε και τραγούδια σας και αποσπάσματα.
1: Να είστε καλά.
0: Πέστε μας τώρα έτσι την ιστορία, πώς ξεκίνησε, πώς δημιουργήθηκε και όλο αυτό το πάθος που βγάζετε, γιατί πραγματικά δεν το κρύβουμε, δεν είστε και μικρά παιδιά. Βγάζετε όμως ένα πάθος προς τον κόσμο που έχει ανταπόκριση σε μικρά παιδιά και σε νέους ανθρώπους.
1: Σε νέους, ναι, ναι.
0: Έτσι, πώς βγαίνει όλο αυτό?
1: Πώς βγαίνει? Όταν είσαι αληθινός, βγαίνει από μόνο του. Εμείς ποτέ δεν σκεφτήκαμε την εκμετάλλευση, το να πάρουμε τα τραγούδια, να τα κάνουμε δίσκο ή CD, να τα εμπορευτούμε και το ένα και το άλλο. Είναι κάτι που μας βγαίνει αυθόρμητα, μέσα από τα βιώματα που έχουμε περάσει από τους γονείς μας, και προχωράμε κι εμείς, θέλουμε να δίνουμε χαρά στον κόσμο, να διασκεδάζουμε μαζί μας, γιατί πέρα από την κτηνοτροφία δουλεύουμε και σε οικοδομή, δουλεύουμε και σε χωράφια, που καθαρίζουμε χωράφια τώρα με την εποχή αυτή, τέλος πάντων.
0: Μια δύσκολη ζωή, δύσκολη ζωή.
1: Δύσκολη ζωή. Και παρόλα αυτά μπορεί, ας πούμε, το βράδυ ένα παράδειγμα να έχουμε γάμο, να έχουμε χωρεσπερίδα, να έχουμε οτιδήποτε, ξεχνάμε την κούραση της ημέρας και πάμε να δώσουμε ζωή ζωντάνια στον κόσμο.
0: Και χαρά στον κόσμο.
1: Και χαρά στον κόσμο. Έτσι, οπωσδήποτε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή βγαίνει αυθόρμητα, δεν είναι κάτι που το προσποιούμαστε. Και ίσως γι' αυτό και ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, γιατί πήγαμε Γαλλία, πήγαμε Αμερική, πήγαμε Κρήτη, τώρα μας ζητάνε, πήγαμε Αθήνα, στο τώρα Κύτταρο.
0: Ναι, και στο Κύτταρο, είδα στο, έχετε τραγουδήσει και μέσα στο Κύτταρο. Τώρα που είπατε Κρήτη, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε, η Εύη και Αγιά, η γιατρός, η γνωστή γιατρός, λέει ότι το Καλλιδόνης προέρχεται από την Κρήτη, από τα Χανιά. Έχετε καταγωγή? Γιατί μου λέει ότι στην Κάλυμνο υπάρχουν πολλοί κρητικοί.
1: Υπάρχουν πολλοί κρητικοί και αγαπάμε τους κρητικούς πάρα πολύ, και τη μουσική τους την αγαπάμε ιδιαίτερα. Γι' αυτό έχουμε πάει και όλα τρεις φορές στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και διασκεδάσαμε σχεδόν σε 5-6 χωριά και πάλι μας ζητάνε να πάμε κάτω.
0: Και μάλιστα λένε ότι και η προφορά σας μοιάζει με την κρητική προφορά.
1: Ναι, ναι, είναι το μόνο νησί που μοιάζει η προφορά μας με τους κρητικούς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έχουμε πολλούς γνωστούς και μεγάλους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Βασίλης Σκουλάς, όπως είναι τέλος πάντων ο Μιχάλης Κουνάλης και πολλοί άλλοι, οι οποίοι μας καλούν κάτω και πάμε και παίζουμε και γίνεται μεγάλη ύφη. Μεγάλη ιστορία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε προτάσεις.
0: Από ό,τι βλέπω, διδάσκεται και παιδιά με την παραδοσιακή μουσική, φτιάχνετε και τσαμπούνες.
1: Η μισή Κάλυμνος Η μισή Καλύμνος, γιατί υπήρχαν ένα ζευγάρι που παίζανε την παραδοσιακή μουσική, βιολιά και λαούτα, οι οποίοι βέβαια το είχαν σαν επάγγελμα και δεν το διδάσκανε σε κανένα, παρά μόνο σε δύο εγγόνια που αφήσανε πίσω τους και παίζουν και αυτή τη μουσική αυτή, την παράδοση. Όλοι οι άλλοι είναι μαθητές δικοί μου, βιολιά και τσαμπούνες. Τώρα μου πεις πώς μπόρεσε και τους δίδαξα.
0: Ναι, αυτό εκεί είναι το επόμενο ερώτημά μου. Εσείς ήσασταν αυτοδίδακτος.
1: Έχουν πάει σε δασκάλους που έχουν βγάλει με μουσικές σχολές,
0: ναι,
1: και δεν καταφέρανε να βγάλουν ένα μαθητή έξω.
0: Πώς το καταφέρνετε, πώς το μεταδίδετε εσείς?
1: Εγώ το μεταδίδω με την ψυχή μου. Εγώ δεν κρύβω, ας πούμε, από τα παιδιά τα πρώτα βήματα για να μάθουν τι είναι το βιολί, τι είναι το λαούτο, τι είναι η τσαμπούνα. Βήμα προς βήμα, νότα προς νότα, τους διδάσκω για να μάθουν και ακόμα και τον τρόπο που θα κρατάνε το βιολί και τον τρόπο που θα πιάσουν τη τσαμπούνα, να βάλουν, να τοποθετήσουν τα δάχτυλά τους και να βγάζουν φωνές. Και έχουν γίνει αστέρια, καλύτερα και από μένα.
0: Έτσι. Κύριε Μιχάλη, να
1: όλα πρακτικά.
0: Βέβαια, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Αν αύριο το πρωί σας έλεγε κάποιος ότι αυτό το νησί, αυτή η πατρίδα, για να έχει μέλλον, αποφάσισε, επέλεξε αν τα παιδιά του νησιού θα πρότεινες να γίνουν επιστήμονες ή θα πρότεινες να ακολουθήσουν την παράδοση, τον τόπο τους, να μείνουν στον τόπο τους, έστω και δύσκολα βιοποριστικά, τι θα επιλέγα, τι θα λέγατε σε αυτά τα παιδιά?
1: Να σας πω.
0: Ναι.
1: Γιατροί υπάρχουν πολλοί, δικηγόροι υπάρχουν πολλοί, επιστήμονες δηλαδή γενικά υπάρχουν πολλοί. Άνθρωποι που να αγαπάνε την παράδοση και τον τόπο τους είναι λίγοι. Και θα πρότεινα να μείνουν στον τόπο τους βιοποριστικά και με το βιολί να έχουν σαν δεύτερο επάγγελμα, τη μουσική δηλαδή γενικότερα, και όπως μπορούν να βιοπορευτούν. Αυτό θα πρότεινα εγώ.
0: Μόνο έτσι θα κρατηθεί ένας τόπος.
1: Μόνο έτσι κρατιέται ο τόπος. Με τα ίδια και τα έθιμά του. Γι' αυτό και κάνουμε αναπαραστάσεις, γιατί είναι και το νησί των Σφουγγαράδων, η Κάλυμνος. Και κάθε χρόνο γίνεται αναπαράσταση. Από βίτες, από τα καΐκια, από το ένα, από το άλλο, τα σφουγγάρια.
0: Αλήθεια, μια και το λέτε, υπάρχουν ακόμη σφουγγαράδες ή συνεχώς μειώνεται?
1: Υπάρχουν, παρόλο ότι υπήρξε μια εποχή τότε με το Τσέρνομπιλ που είχε πέσει μεγάλη καταστροφή στα σφουγγάρια, τώρα πάλι αρχίζει σιγά σιγά να ξαναβιώνεται.
0: Να υπάρχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Να υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει.
0: Μάλιστα. Το καλοκαίρι πώς προβλέπετε εκεί, πώς φαντάζομαι τώρα, επειδή είστε και λίγο πιο διάσημοι από κάποιους άλλους, θα σας έχουν κλείσει κάποιες βραδιές, θα σας περιμένουν σε κάποιους γάμους, σε κάποιες βαφτίσεις, σε κάποια μεγάλα γλέντια που γίνονται πανηγύρια, φαντάζομαι. Θα μείνετε στο νησί ή έχετε και κάποιες εμφανίσεις εκτός του νησιού?
1: Πριν από 10 μήνες περίπου, δεν σταματούσαμε να φεύγουν, πότε δεξιά πότε αριστερά, σε όλα τα νησιά, Σαντορίνη, Λέρο, Λειψούς, Πάτμο, Ρόδο, Κρήτη. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε προτάσεις και για Αμερική και για Γαλλία, από Αυστραλία έχουμε ακυρώσει 2 φορές το να πάμε, διότι δυστυχώς ο αδερφός μου που τραγουδάει τα τραγούδια έπαθε κάτι με τις φωνητικές χορδές, έκανε μια επέμβαση και πέρα από αυτό έχει και μια χρόνια πνευμονική ανεπάρκεια και προσπαθεί τώρα από τις 6-7 μήνες να επανέλθει.
0: Πάνω απ' όλα υγεία φυσικά.
1: Καθημερινά έχουμε προτάσεις, αλλά συνεχεία ακυρώνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, γιατί εγώ μόνος μου δεν θέλω να... δεν αισθάνομαι καλά.
0: Εντάξει, τώρα όταν είστε τόσα χρόνια με τον αδερφό σας, είναι το έτερο νήμις, είναι το άλλο σας μισό, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Εγώ μπορώ, ας πούμε, ένα παράδειγμα, από μόνος μου μαζί με το λαού, το ξέρω εγώ τι, να συνεχίσω να παίζω τα καλύμνικα, τα βαριά τα καλύμνικα.
0: Μπράβο.
1: Τους δικούς μας σκοπούς.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ούτε και αυτό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με γεμίζει και να ξέρω ότι ο αδερφός μου δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Ναι, δεν το συζητάμε φυσικά. Έχετε δίκιο. Μου λέει μια ακροάτρια, κυρία Βέρα, να σας ρωτήσω για την Ικαρία που πήγατε εκεί, την εμπειρία σας.
1: Χαμός. Χαμός.
0: Όντως, όντως.
1: Τα μωρά, τα παιδάκια 4-5 χρονών που περπατούσαμε στους δρόμους, μας φωνάζουν με το όνομά μας.
0: Ναι.
1: Μας ξέρει όλη η Ικαρία από το βορρά μέχρι τον νότο. Είχαμε και έγινε χαμός. Η Ικαρία μας αγαπάει και μας θέλει πάλι να ξαναπάμε. Είχαμε μεγάλη, μεγάλη επιτυχία στην Ικαρία.
0: Και ένας ιδιαίτερος λαός, οι Ικαριώτες, με φοβερή διάθεση.
1: Μερακλείδες,
0: έτσι, έτσι, έτσι. Με φοβερή διάθεση αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι τυχαίο που και αυτό το νησί ακμάζει τουριστικά και από νέα παιδιά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και με τα πανηγύρια, τα διάσημα πανηγύρια της Ικαρία είναι εξακουστή σε όλο τον πλανήτη.
1: Έτσι είναι. Όπως και εμείς παίρνουμε κάποια τραγούδια τα οποία μας αρέσουν από άλλα νησιά και τα διασκευάζουμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι το μόνο νησί που έχουμε άλλο κούρδισμα στο βιολί.
0: Η Καλυμνός.
1: Ναι, ναι. Όλα τα μέρη της Ελλάδος έχουν το μη λα ρε σολ.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε ρε λα ρε σολ.
0: Δεν τα ξέρω τις διαφορές. Αν είχα εδώ το μικρό μου το γιο που ασχολείται με το μπουζούκι.
1: Είναι δύο φωνές πάνω. Πιο ψηλά.
0: Δύο, πώς το λένε...
1: Δύο τόνους
0: πιο πάνω, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το μόνο νησί που κρατάει αυτό το κούρδισμα και βγάζει άλλο χρώμα, ιδιαίτερο χρώμα.
0: Ίσως από αυτό το κούρδισμα βγαίνει και αυτό το πάθος στη φωνή που διακρίνουμε.
1: Εννοείται, γιατί αν δεν φωνάξει, αν δεν χτυπηθεί... Δεν του βγαίνει.
0: Α, τώρα εγώ το καταλαβαίνω. Τώρα έτσι όπως μου το είπατε, από το κούρδισμα δηλαδή, πραγματικά γι' αυτό και βγαίνει τέτοιο πάθος στο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, το έχει και εμείς το αίμα του.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τώρα δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω, να σας βάλω τηλεφωνικά να τραγουδήσετε. Θα βρούμε εδώ τραγούδι να ακούσουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής μας. Ναι. Όση ώρα μιλάτε, μας έρχονται συνεχώς μηνύματα. Η Αγγελική Μιαούλη που με βοήθησε να σας εντοπίσω. Ναι. Με βοήθησε να σας εντοπίσω. Σας στέλνει την καλημέρα της και το ότι σας καμαρώνει, λέει. Σας καμαρώνει συνεχώς.
1: Ευχαριστώ πολύ και το αποδίδω.
0: Και ο Μιχάλης από τη Λυκόβρηση σας στέλνει την καλημέρα του και ο Φάνης, πολλοί κόσμος.
1: Να είναι καλά ο κόσμος όλος, γιατί τους αγαπάμε και το μόνο που θέλουμε είναι να περνάνε καλά.
0: Έτσι. Το μόνο, το πιο σίγουρο απ' όλα, φαίνεται εξάλλου και από τον τόνο της φωνής σας ότι σας ενδιαφέρει η διάθεση και ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος.
1: Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε, μόνο αγάπη, τίποτα άλλο.
0: Μπράβο, μπράβο. Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
1: Εσείς να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ το σταθμό σας που μου έδωσε την ευκαιρία να πω δύο λόγια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Καλυδόνης, ένας εκ των δύο, και ο Νικόλας Καλυδόνης, να το ευχηθούμε περαστικά. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τους και θα επανέλθουμε.

0: Μπράβο, Νικόλα.
1: Απίστευτη, απίστευτη, πραγματικά, πραγματικά. Εδώ, στον Μάχη FM, η Νάτσα Νάτσα. Καλημέρα στην Εύη την Κιαγιά από την Κρήτη. Καλημέρα, μας λέει και ο Νίκος, ο ΠΑΠ. Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Καλά, χθες λέει, δεν τους ξέρατε και σήμερα συνέντευξη. Είστε απίστευτος. Αυτό που τους ξεχωρίζει είναι ότι είναι γνήσιοι, απλοί και λαϊκοί. Κάτι που χάθηκε σήμερα στη μουσική βιομηχανία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Να είσαι καλά, Νικόλα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε ότι είχαμε μία σεισμική δόνηση στις 6 και 20 το πρωί στο νομό Θεσπρωτείας, 8 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαριάς. Η δόνηση είχε την ένταση της τάξης των 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό της βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Και σύμφωνα με κάποιες αναφορές έγινε αισθητή. Εντάξει, δεν προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Εντάξει, συνηθισμένα αυτά, συνηθισμένα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα μας θα ξεκινήσουν αύριο τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και στα λύκεια και στα γυμνάσια, έρχονται και οι πανελλαδικές. Καλημέρα, καλημέρα σε πολλά παιδιά που μας ακούνε. Ένα συγκρότημα νέων παιδιών μου ζήτησε χθες, με κάλεσε και μου ζήτησε να εμφανιστεί σε μία εκ των μελλοντικών εκπομπών εδώ από την εκπομπή «Νέα μικρά παιδιά». Επικοινώνησα μαζί μου για να κάνουν την εμφάνισή τους εδώ στο Μάχη FM. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες διεργασίες για να έχουμε και τις εγκρίσεις των γονιών και θα το κάνουμε. Εμείς ό,τι μας ζητάτε προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη. Λοιπόν, όταν πάρουμε το OK από τους γονείς, γιατί όχι να ακούσουμε και ζωντανή μουσική από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι άλλο έχουμε εδώ, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Όχι, θα πάμε σε τραγούδι. Έχεις επιλέξει κάτι, Θοδωρή? Όχι. Ναι, λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι να δούμε η ιστορία με τα πρόβατα εκεί στη Λέσβο. Άστο, δεν. Πού θα πάει αυτή η ιστορία εκεί πέρα? Κανείς ουσιαστικά δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό που τραβάνε οι νησιώτες στη Μυτιλίνη με τα εγωπρόβατά τους. Είναι μία εξολόθρευση αυτό που γίνεται. Τελειώσαν αυτοί οι άνθρωποι, τελειώσαν και δεν ξέρω πώς θα επανέλθουν. Ο πρωτογενής τομέας που δέχεται χτυπήματα από παντού και κάποιοι πάνω σε αυτό το τρένο του πρωτογενή τομέα έγιναν εκατομμυριούχοι εις βάρος απλών ανθρώπων που βιοπορίζονταν από αυτό το επάγγελμα. Και κανείς δεν έχει πάει φυλακή, κανείς δεν έχει πάει ακόμα κατηγορούμενος και αν θα πάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι επέλεξε ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής και επιστρέφουμε.

0: Λέει η Δέσποινα οδηγός ταξί, αυτό το τραγούδι πρέπει να το ακούμε συνέχεια, αφιερωμένο στους πουθενάδες της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα πολιτικά λαμόγια, δώσε. Ο Σάκης, για να δούμε τι θα ψηφίσουν όλοι αυτοί από τον πρωτογενή τομέα στις επόμενες εκλογές, είναι ένα ερώτημα αυτό. Έχει δίκιο ο Σάκης που το ρωτάει. Πάμε να δούμε λίγο και τα καλά, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τα καλά. Υπάρχει ένα παιδί 15 ετών αυτή τη στιγμή που έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον από την NASA για συνεργασία μαζί του και τη συμμετοχή του σε φιλόδοξες διαστημικές αποστολές, που αυτό το παιδί που ήδη συνεργάζεται με την NASA έχει σε πολλούς σταθμούς έχει δώσει συνεντεύξεις μιλώντας για την εμπειρία του, αποκαλύπτοντας πηγές της πορείας του και τις φιλοδοξίες που έχει, και ήδη εδώ και 2 χρόνια από 13 ετών έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς τους οποίους κέρδισε. Και όταν ρωτήθηκε τι είναι η κβαντική φυσική, το οποίο αποτελεί ένα αντικείμενο του ενδιαφέροντος που έχει, ανέφερε χαρακτηριστικά αυτή την πρώιμη ενασχόλησή του με την επιστήμη, με δράσεις και με εργασίες ακόμα και στο Βαλκανικό σχολείο, και μαζί με την NASA τρέχουν ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί το 2035. Μιλάμε για τον Βίκτορα Τογιανόπουλο, 15 ετών, ο ίδιος περιγράφει με ενθουσιασμό την αποστολή στην οποία συμμετέχει και λέει ότι είναι μια αποστολή, μια συνέχεια των αποστολών Voyager με πολύ καλύτερη τεχνολογία, με σκοπό να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι λέει να καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης. Ο Βίκτορας, ο Γιαννικόπουλος, είχε καταθέσει την ιδέα του και τη δέχτηκαν εκεί στη NASA, και έτσι ξεκίνησε και υλοποιήθηκε αυτή η ιδέα που είχε, και έτσι ξεκίνησε και η συνεργασία του με την NASA. Αυτά τα παιδιά είναι παράδειγμα προς μίμηση και πρέπει να τα αναφέρουμε. Βρήκα, για να ακούσετε και το ύφος που μιλάει αυτό το παιδί στη συνέντευξη που δίνει, επαναλαμβάνω, 15 ετών. Βρήκα μια συνέντευξη που έχει δώσει στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη από το Action 24, που πριν από λίγο καιρό έδωσε μια συνέντευξη μιλώντας για τη συνεργασία του με την NASA. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, 1-2 λεπτά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας. Για να κλείσουμε την εκπομπή, να ακούσουμε το Βίκτορα τον Γιαννικόπουλο, τι είπε στο Γιώργο τον Γρηγοριάδη. Πάμε.
1: Μαζί σου, θέλω να σου πω. Μπορώ να κάτσω σε όλη την εκπομπή μαζί σου. Να
2: γεια
1: σε ακούω, να μας
2: Βίκτορα.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλώς τον κύριο Γιαννικόπουλο.
3: Τι
2: πώς κάνετε? Είστε.
3: Μια χαρά, εσείς.
2: Εσείς είστε τώρα ένας επιστήμονας ετών 15.
3: Ναι, μάλιστα.
2: Είναι αλήθεια αυτό?
3: Αλήθεια είναι.
2: Και πηγαίνετε σε διαγωνισμούς και σαρώνετε?
3: Είναι κάτι που το κάνω από συνήθεια από όταν ήμουν μικρός. Μ' άρεσε να συμμετάσχω σε πολλούς διαγωνισμούς. Και από τότε κατάλαβα ότι αυτό μου άρεσε και το συνέχισα και το έχω εξελίξει, πιστεύω.
1: Ο Βίκτορας είναι ένα παιδί θαύμα ουσιαστικά. Είναι πράγματι ένας μικρός επιστήμονας. Από πολύ μικρός κατάλαβα.

0: έλαβε την αγάπη του για τη φυσική και για τις θετικές επιστήμες. Έχει καταφέρει να αποσπάσει βραβεία και με αφορμή το τελευταίο βραβείο το οποίο απέσπασε.
1: Βεβαίως.
0: Τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Action τώρα. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι να ξεκινήσω να μιλάω για την επιστήμη σου. Θες να σου πω γιατί? Γιατί θα μου βάλεις τα γυαλιά. Γιατί είμαι κβαντική μηχανική και όλα τα υπόλοιπα τα οποία διάβαζα για σένα δεν έχω ιδέα, παρότι έχω ένα γιο 13 ετών όπου αναγκαστικά ασχολούμαι και εγώ λίγο με αυτά.
1: Τι είναι η κβαντική, βρε, Βίκτορά μου, τώρα εσύ που ασχολείσαι στα 15 σου, στα 13 σου, γιατί από τα 13 νομίζω ξεκίνησες να παίρνεις μέρος σε δύο διαγωνισμούς και σάρωνες.
2: Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα τομέας φυσικής είναι η κβαντική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική. Και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035.
1: Την NASA, τη γνωστή NASA.
2: Ναι, σωστά. Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα. Και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
0: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
2: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδελης.
1: Συγγνώμη, Βίκτορα, εσύ είσαι ένα παιδί 15 ετών. Πώς και ασχολείσαι με αυτά? Γιατί τα παιδάκια στην ηλικία σου ασχολούνται με το κινητό τους, ασχολούνται με τον υπολογιστή, ασχολούνται με το τάμπλετ, βλέπουν διάφορες ταινίες, παίζουν διάφορα βιντεοπαιχνίδια. Εσύ, δηλαδή, ποια είναι η καθημερινότητα του Βίκτορα?
2: Καταρχάς να πω ότι ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Και η καθημερινότητα μου είναι όπως όλων των παιδιών, δηλαδή ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και ένα μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, να ασχοληθώ με τις αποστολές μου, όπως προανέφερα, με την NASA. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι τόσο.
0: Άγχος έχεις?
2: Στην αρχή ναι, να σας είμαι ειλικρινής, είχα στην αρχή άγχος όταν πρώτο ξεκίνησα, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και ότι όταν είσαι πιο χαλαρός, τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα και έτσι έχω καταλάβει πλέον ότι δεν χρειάζεται να αγχώνομαι.
0: Τι εσύ όνειρα έχεις? Συγγνώμη, όχι, θα ρωτήσω, λέω, θέλω να το ρωτήσω. Έλα. Αυτό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου πάνω σε αυτό το οποίο κάνεις? Πού θέλεις να φτάσεις?
2: Εγώ θα ήθελα να συνδυάσω την ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, μαζί με την αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι το οποίο να τα συνδυάζει. Γιατί το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός της ιατρικής με την αστροφυσική. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πολύ μέσα στη ζωή μας. Οπότε, να συνδυάσω αυτά τα δύο επαγγέλματα είναι το όνειρό μου για μένα.
1: Εσύ τώρα τελευταία βραβεύτηκες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες σχολεία συμμετείχαν, εκατοντάδες μαθητές που συμμετείχατε. Πήρες ένα πρώτο βραβείο.
2: Σωστά.
1: Σε μια εργασία που έκανες για
3: τι την ιατρική. Τι να πεις. Μακάρι να είχαμε χρόνο να ακούσουμε αυτό το παιδί, να το χαίρονται οι γονείς του. Λοιπόν, αυτά είναι τα παραδείγματα. Τα καλά παραδείγματα. Ας τα ακούν αυτά κάποιοι. Να βοηθήσουν και άλλα παιδιά να φτάσουν στο όνειρο που είναι στην θετική του πλευρά η πραγματοποίηση του ονείρου του Βίκτορα. Ένα παιδί 15 μόλις ετών. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, υπάρχουν πολιτικοί και κυβερνήσεις που θα σταθούν δίπλα σε τέτοια παιδιά εδώ στην Ελλάδα? Όχι. Το παράδειγμα που έχουμε είναι πως όχι. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά τηλέφωνα. Σας ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματα. Μου έχουν έρθει και πολλά στο προσωπικό μου τηλέφωνο μηνύματα. Ζητώ συγγνώμη που δεν τα έχω διαβάσει. Να είστε καλά. Όλα αυτά είναι στήριξη και στο σταθμό μας και στην εκπομπή μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας καταρχήν για τους τηλεοπτικούς τηλεθεατές την Τετάρτη στην εκπομπή που έχουμε στο Alert στις 8 η ώρα το βράδυ, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 9 το βράδυ, και για τα ραδιοφωνικά το άλλο Σάββατο εδώ στις 7 το πρωί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας την Τετάρτη στο Alert TV, το άλλο Σάββατο στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή με τον πατέρα Σεραφείμ, αμέσως μετά ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και οικονομολόγος, και φυσικά 12 με 2 Γιάννη Τσιτούρης και άλλες πολλές εκπομπές. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, να είστε καλά. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και την Δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου, με την 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως την καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 20. Έως τη Δευτέρα της 25ης Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε νέα άνοδο οδηγούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για νέο κύμα ανατιμήσεων από την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, η τιμή δηληστηρίου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 8 λεπτά το τελευταίο διάστημα μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει ιδιαίτερα πιεστική. Τα 100 δολάρια στο πετρέλαιο θα τα βλέπουμε συνεχώς, όπως και το 2 ευρώ και πάνω στην βενζίνη, εκτιμά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Ασμάτοβλου. Μια εφιαλτική υγειονομική κρίση ξεσπά στη Λέσβο, καθώς χιλιάδες μολυσμένα ζώα από τον αφόδη πυρετό θάβονται εντελώς ανεξέλεγκτα και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας δίπλα στο σκαλοχώρι. Η μεταφορά των νεκρών ζώων με ανοιχτά φορτηγά τεινάζει στον αέρα την βιοασφάλεια του νησιού και απειλεί με ανεπανόρθωτη μόλυνση τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Ο κρατικός μηχανισμός και η περιφέρεια δηλώνουν για άλλη μια φορά πλήρη αδυναμία, καθώς ο αρμόδιος κλίβανος κάψης στερείται τις απαραίτητες χωρητικότητες για τη διαχείριση της καταστροφής. Σκηνές πανικού επικράτησαν στη Μοντένα της Βόρειας Ιταλίας το απόγευμα του Σαββάτου. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, με συνέπεια να τραυματιστούν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός μπήκε στο πεζοδρόμιο και στόχευσε πεζούς και ποδηλάτες με ηλικιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και τραυμάτισε έναν πεζό. Πολίτες κατέγραφαν το περιστατικό και τον ακινητοποίησαν. Πρόκειται για 39χρονο Ιταλό δεύτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλη νικήτρια τη Βουλγαρία και την τραγουδίστρια Ντάρα. Το Παντζαράνγκα ξεσήκωσε κοινό και επιτροπές, δίνοντας στο τραγούδι συνολικά 516 βαθμούς. Ο Ακύλες συγκέντρωσε 220 βαθμούς και βρέθηκε στην 10η θέση, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν τη 18η θέση, αποσπώντας 75 βαθμούς. Σημαντικά πλήγματα μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων drones είχαν στόχο στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή την Μόσχα και την περιφέρειά της και προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων αλλά και το τραυματισμό ακόμη 4. Όπως δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά το τέλος της ολιγοήμερης κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 74 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και πάνω από 120 το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνιν. Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμού στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα οι αρχές να συλλάβουν 9 άτομα και να γίνουν αποξηλώσεις καλωδίων για ρευματοκλοπές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Διεύθυνσης της Τροχέας, καθώς και αστυνομικός σκύλος. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και η υπόθεση μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, γενικά αίθριος και με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος. Ορθοδοξία στην πράξη με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλίου Πόλεως, στον Μάχη 99,8. Ανάσταση Χριστού Θεέ ασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρι ο Θεός ημών, εκτός σου άλλον ούκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δευτεπάντες, οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούτε στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου ακροατές, σεβαστοί πατέρες, αδελφές και αδελφοί εν Χριστώ, ακροατές του Μάχη 99,8 στα FM, η αναστάσιμη περίοδος που συνεχίζεται μας προσκαλεί σήμερα να συναντήσουμε τον τυφλό της Ευαγγελικής Περικοπής που ονοματοδοτεί και την ημέρα ως Κυριακή του Τυφλού και αυτήν την ημέρα να συναντήσουμε εορτάζοντας ως 17η Μαΐου τους Αγίους Ανδρόνικο και Ιωνία, τους Αποστόλους, τον Άγιο Αθανάσιο τον Νέο, τον Θαυματουργό, Επίσκοπο Χριστιανουπόλεως της Πελοποννήσου, τους Οσίους Νεκτάριο και Θεοφάνη, τους Αυταδέλφους Κτήτορες της Μονής Βαρλαάμ, τον Άγιο Θεοδόρητο τον Πρεσβύτερο, τους Αγίους Σολόχωνα, Παμφαμίρ και Παμφιλίωνα, τον Άγιο Νικόλαο τον Εκμετσόβου, τον Άγιο Νικόλαο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Όσιο Μαϊδουλφό, τον Όσιο Θεοφάνη τον Μυροβλήτη, επίσκοπο Σολέας της Κύπρου, τον Άγιο Ελεάζαρο, να συναντήσουμε τον Όσιο Ιωνά της Οδυσσού, να προβάλλονται σήμερα από την Εκκλησία μας η μνήμη τους και να ζητήσουμε τη βοήθειά τους, καθώς και από τους Αγίους Αδριανό τον Όσιο και Κοσμά τον Ερημίτη και Ομολογητή, τον οποίον εορτάζουμε την μετακομιδή των ιερών λειψάνων τους, αλλά και να τιμήσουμε πάντα στους εν ετωλοακαρνανία Αγίους, για τους οποίους σύναξη επιτελείται σήμερα στην τοπική εκεί εκκλησία, η οποία γιορτάζει και τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, και να θυμηθούμε την άλωση και πυρπόληση της Ιερουσαλήμ από τους Πέρσες που έγινε το 614 σαν αυτήν την ημέρα και τέλος την ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Βαρβάρας στην Λευκάδα. Και με τις πρεσβείες των Αγίων ας ξεκινήσουμε αυτήν την εβδομαδιαία επικοινωνία μας, έχοντας μπροστά μας ένα ακόμα κακό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Θα ήθελα να σας θυμίσω την έντονη ενόχληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία προκάλεσε το 2006 η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με υπουργό την ήδη τεθνεούσα Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου να απαγορεύσει την εξομολόγηση στα σχολεία. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας που εστάλει τότε σε όλα τα σχολεία αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται πλέον η εθελοντική εξομολόγηση από ιερείς που έως τότε καλούντουσαν στα σχολεία από την διεύθυνσή τους για το σκοπό αυτό. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος φέρεται να χαρακτήρισε την απόφαση εχθρική ενέργεια. Και αν έτσι είπε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, η Ιερά Σύνοδος απέστειλε έγγραφη διαμαρτυρία προς την Υπουργό Παιδείας, εκφράζοντας την ευχή να τεθεί το πραγματικό συμφέρον των παιδιών υπεράνω πάσης σκοπιμότητας. Μάλιστα, σε ανακοινωθέν ανέφερε ότι η απόφαση του Υπουργείου στρέφεται εναντίον των ίδιων των παιδιών.
Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί κάνω την αναφορά σε ένα ακόμα έγκλημα κατά της πατρίδας μας των ιστορικά κυβερνήσεων του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πάντοτε ήταν εχθρική για την Εκκλησία. Σε όλη την ιστορία της, από την παρουσία της και ίδρυσή της στην λεγόμενη μεταπολίτευση, έκανε κακό στον λαό μας, κόβοντας φέτα-φέτα, σαν να είναι σαλάμι η σχέση του με την Εκκλησία, τις γέφυρες επικοινωνίας μέσα από πολλές και διάφορες, που δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να τις αναλύσουμε, αποφάσεις της με όποιον και αν είχε πρωθυπουργό, και να τα αποτελέσματα. Δύο κοπέλες μικρότερες από 17 χρονών προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας στον τόπο που υπηρετώ, την εκκλησία μας στην Ηλιούπολη. Και για μας ήταν απανωτά τα χτυπήματα, γιατί λίγες μέρες πριν, στην ενορία μας στην Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης, όπου εφάπτεται με το λεγόμενο νταμάρι του θέατρου Βράχων, ένα αγόρι 18 χρονών έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έπεσε από εκεί ένα τεράστιο ύψος και σκοτώθηκε, γιατί δεν έβρισκε ελπίδα μετά πιθανώς κάποια ερωτική αποτυχία του. Και αυτά τα δύο κορίτσια, που αν αληθεύουν όσα διαβάζουμε για τα σημειώματα και τα ημερολόγια τους, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι όσα ο τύπος προβάλλει είναι ελεγμένα πάντοτε, εάν λοιπόν όμως δεχθούμε αυτά που κυκλοφορούν, τότε καταλάβατε γιατί ξεκίνησα την εκπομπή μου με το έγκλημα της Μαριέτας Γιαννάκου Κούτσικου κατά των παιδιών. Και δεν ήταν αυτή η μόνη της, αλλά όλη η τότε κυβέρνηση και η σημερινή συνυπεύθυνη, αφού οι ίδιοι άνθρωποι υπάρχουν εκεί. Όταν λοιπόν ο Θεός φεύγει από τη ζωή μας, τότε τα πάντα επιτρέπονται. Και όταν ο Θεός φεύγει από τη ζωή μας, δεν ξέρουμε τι σημαίνει δώσει μην σήμερον. Και έτσι λοιπόν μπορεί μια από τις δύο κοπέλες, αν έτσι το έγραψε, να λέει τι θα κάνω αύριο, θα δουλεύω σε μια δουλειά που δεν θα μ' αρέσει για να παίρνω χρήματα που δεν θα με φτάνουν. Αν όμως αυτό το κορίτσι, και κάθε κορίτσι και κάθε αγόρι, ήξερε και άκουγε αυτήν την προσευχή, όχι στα λόγια πιεζόμενα το πρωί από το σχολείο πείτε την προσευχή, αλλά στην ουσία και επιλέγοντας να κάνει τα λόγια της προσευχής πράξη ζωής, τότε θα ήξερε πολύ καλά ότι εκείνα τα οποία έγραψε, ναι, είναι μια πραγματικότητα, αλλά όχι η ζωή. Γιατί η ζωή είναι ένας αγώνας που ξεκινάει με τα κλάματα του βρέφους που γεννιέται και φεύγει από την μήτρα της μάνας του, και θα τελειώσει με το κλάμα να σταματά όταν η ψυχή χωριστεί από το σώμα. Αν αυτό δεν το μάθει το παιδί, αν το παιδί δεν ακούσει το δώσει μην σήμερον ως επιλογή της καθημερινότητάς του, χωρίς να αγωνιά για το αύριο, τότε εύκολο είναι να κάνει ό,τι έκαναν οι δυο κοπελιές στην πόλη μας. Και συντάραξαν όλη την Ελλάδα, και για μια εβδομάδα, άντε το πολύ, θα συζητάμε για αυτά, θα ψάχνουμε να βρούμε υπευθύνους, θα κοιτάμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, θα ρίχνουμε ευθύνες σε ανθρώπους που δεν τις έχουν, ενώ πραγματικά οι ευθύνες όλες ανήκουν στο κράτος. Να το ξαναπώ. Οι ευθύνες όλες για αυτά τα φαινόμενα ανήκουν στο κράτος.
Και δεν είναι μόνο αυτά. Αν κάνουμε μία επισκόπηση προς τα πίσω στην ειδησιογραφία με τα όσα γίνονται σχεδόν καθημερινά, τότε ξανά λέω, υπεύθυνος του κακού μας του καιρού είναι το κράτος. Γιατί την εκκλησία την στρίμωξε στη γωνία, της έκλεισε και το στόμα και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν πουθενά ελπίδα. Γυρίστε πίσω στο Θεό, παιδιά μου. Γυρίστε πίσω στο Θεό, γονείς και μεγαλύτεροι. Γυρίστε πίσω στο Θεό, γιατί χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται και χωρίς Θεό το μόνο που υπάρχει είναι πόνος που δεν αντέχεται. Ο Θεός να αναπαύσει την κοπελιά που έφυγε από τη ζωή. Έχω προσωπικά κάνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα των αυτοχειριών και εκείνο που η Εκκλησία έλεγε στο παρελθόν ήταν ένας αποτρεπτικός λόγος για το αν κηδεύεται ή δεν κηδεύεται ένας αυτόχειρας. Και ας ευχηθούμε η κοπέλα που βρίσκεται ακόμα στη ζωή να συνέλθει, να συνεφέρει και να μπορεί να είναι για την ζωή της και τη ζωή των άλλων γύρων της ελπίδα. Θέλω τούτη την ώρα να διακόψουμε με την αναφορά μας στην εορτή μουσικά, ακούγοντας το εκ των ένων απόσπασμα ιδιόμελο που είναι ηχογράφηση στον Πατριαρχικό Ναό το 2008 με πρωτοψάλτη τον Άρχοντα Αστέριο Χαριτιάδη και έτσι να ετοιμαστούμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας και την αναφορά μας στα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας της Κυριακής του Τυφλού. Ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, ο ηχολήπτης μας στην σημερινή εκπομπή, θα είναι εκείνος που θα μας βοηθήσει βάζοντάς μας να ακούσουμε τούτη την στιγμή το μουσικό μας κομμάτι, την επιλογή μας αυτή, αλλά και να φτάσει η εκπομπή κοντά σας και να παραμείνει στο διηνεκές από το διαδίκτυο. Εφραίμ, ευχαριστούμε και ανέλαβε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την ανάγνωση του αποστολικού αναγνώσματος της ημέρας, έτσι όπως το έχει ερμηνευτικά αποδώσει ο Ιωάννης Κολιτσιάρας. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 16 και μεταξύ των στίχων 16 έως 34. Κάποτε δε, όταν εμείς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, μας συνάντησε στον δρόμο μια νεαρή δούλη που είχε πονηρό μαντικό πνεύμα μέσα της και έδινε διάφορες μαντίες επί διαφόρων αφορμών επιπληρωμή. Αυτή με τις μαντίες που έδινε απέδιδε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή λοιπόν ακολούθησε από κοντά τον Παύλο και τον Σίλα και έκραζε λέγουσα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι μας κάνουν γνωστό το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό δε έκανε επί πολλές ημέρες, διότι το πανούργο πονηρό πνεύμα ήθελε να αποκτήσει έτσι την εμπιστοσύνη εκείνων που θα επίστευαν στον Χριστό. Ενοχλήθηκε δε και οργίστηκε ο Παύλος από την πανουργία αυτή και γύρισε προς την παιδίσκη που τον ακολουθούσε και είπε στο πονηρό πνεύμα «Σε διατάσσω εν ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και πράγματι το πονηρό πνεύμα ευγήκε αμέσως τη στιγμή εκείνη. Οι κύριοι όμως αυτής, όταν είδαν ότι έφυγε η ελπίδα της προσοδοφόρου εργασίας τους, συνέλαβαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έφεραν στην αγορά προς τους άρχοντες. Και αφού τους οδήγησαν εμπρός στους στρατηγούς, είπαν «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι Ιουδαίοι αναστατώνουν την πόλη μας και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα τα οποία δεν επιτρέπεται. Εμείς οι Ρωμαίοι να τα παραδεχόμεθα και να τα τηρούμε». Και συγκεντρώθηκε ο όχλος εναντίον των. Οι στρατηγοί τότε έσχισαν τα ημάτια των Αποστόλων και διέταξαν τους ραβδούχους να τους ραβδίσουν. Αφού δε τους κατέφεραν πολλά κτυπήματα, τους έβαλαν στη φυλακή παραγγείλαντες στο δεσμοφύλακα να τους φρουρεί με κάθε ασφάλεια. Αυτός δε επειδή έλαβε τέτοια αυστηρή εντολή, έριψε αυτούς στο βαθύτερο κελί των φυλακών και έδεσε τα πόδια τους σε ένα ειδικό ξύλο, ώστε να τους είναι αδύνατο να κάνουν κάποια κίνηση. Κατά το μεσονύκτιο όμως ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψαλαν ύμνους προς το Θεό. Τους οίκουον δε όλοι οι φυλακισμένοι με προσοχή. Και ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε εκλονίστηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Ανοίχτηκαν αμέσως μόνες τους όλες οι θύρες και όλων των φυλακισμένων τα δεσμά έπεσαν. Καθώς δε ξύπνησε ο δεσμοφύλακας από το σεισμό και είδε ανοιχτές τις πόρτες της φυλακής, ανέσυρε μάχαιρα και ετοιμάζονταν να αυτοκτονήσει, γιατί ενόμιζε ότι είχαν δραπετεύσει οι φυλακισμένοι. Ο Παύλος όμως φώναξε με μεγάλη φωνή λέγοντας «Μην κάμεις κανένα κακό κατά του εαυτού σου, διότι όλοι ανεξαιρέτως φυλακισμένοι είμαστε εδώ». Αφού δε ζήτησε φώτα ο δεσμοφύλακας, μπήκε στη φυλακή και είδε, όπως του είχε πει ο Παύλος, όλους τους φυλακισμένους εκεί. Κατάλαβε αμέσως το θαύμα, κυριεύτηκε από τρόμο και έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Και αφού τους έβγαλε έξω από το βαθύ κελί, στην αυλή της φυλακής τους είπε «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να έβρω κι εγώ τη σωτηρία?» Και εκείνοι του είπαν «Πίστευε εσύ στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και όλο σου το σπίτι». Και κήρυξαν σε αυτόν τον λόγο του Κυρίου και εις όλους όσοι ήταν στο σπίτι του. Και αφού τους πήρε εκείνη την ώρα της νύχτας, τους έλουσε από τα αίματα των πληγών και αμέσως βαφτίστηκε αυτός και όλοι οι δικοί του. Και αφού τους ανέβασε στο σπίτι του, παρέθεσε τράπεζα φαγητών και δοκίμασε μεγάλη χαρά μαζί με όλη την οικογένειά του, επειδή ακριβώς είχε πιστεύσει στο Θεό. Επίκαιρα ακούγεται η σημερινή αποστολική περικοπή, αδελφοί μου, έχοντας ακούσει ήδη όσα σας είπα στην έναρξη της εκπομπής μας. Και ακούγεται επίκαιρα γιατί ο δεσμοφύλακας θέλησε να αυτοκτονήσει θεωρώντας πως πλέον δεν θα μπορεί να σταθεί απέναντι στις εξουσίες της εποχής του αφού έχασε τους φυλακισμένους από την εποπτεία του και έτσι θα ήταν ο ίδιος υπόδικος. Δείτε όμως πώς ενεργεί ο χριστιανός,
ως ενεργεί ο Παύλος δηλαδή, και σώζει από τον θάνατο τον δεσμοφύλακα και τον οδηγεί και στην πραγματική σωτηρία, αφού εκείνος αναλαμβάνει να βαφτιστεί ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Να λοιπόν, τι θα πρέπει να πούμε εδώ. Εκείνος και όλη η οικογένειά του βαπτίστηκε, όπως βαπτισμένα ήταν και τα παιδιά μας που έφυγαν από τον πέμπτο όροφο, από την ταράτσα του σπιτιού, και φυσικά έτσι θα ήταν και όλοι οι οικογενείς τους. Μάλιστα, όταν η οικογένεια της νεκράς έχει και πολιτική ιστορία, αφού ο πάπος της υπηρέτησε κάποιο από τα κόμματα της πατρίδας ως ευρωβουλευτής. Το υπηρέτησε εντός εισαγωγικών, φυσικά. Και αναρωτιέμαι και λέω, δεν βρέθηκε ένας Παύλος τόσα χρόνια σε αυτόν τον παππού και στα παιδιά του και στα εγγόνια του να του δείξει τη σωτηρία, ώστε οι μικροί να είναι μαζί μας όσο ο Θεός θα ήθελε και επέτρεπε και όχι όσο εκείνη επέλεξε. Σταματώ εδώ και παρακαλώ τον Εφραίμ να μας βάλει τον επόμενο μουσικό ύμνο της εορτής για να συνεχίσουμε.

0: Ακούγοντας λοιπόν, αδελφοί μου, το δοξαστικό σε ηχοπλάγιο του πρώτου από ζωντανή ηχογράφηση στον Πατριαρχικό Ναό της Κωνσταντινούπολεως, ακούμε ακριβώς να λέει αυτά τα πράγματα τα οποία θα περιγράψει και η Ευαγγελική Περικοπή αμέσως. «Κύριε Παράγων εν τη οδό, έβρες άνθρωπο τυφλών εκ γενετής, και έγκθαφοι γεγονώντες οι μαθητέ επιρώτων σε λέγοντες διδάσκαλε, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Σι δε σωτήρ μου ευώας αυτής, ούτε ούτως σήμαρτε ούτε οι γονείς αυτού, αλλά είναι φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμή διεργάζεστε τα έργα του πέψαντός με, αουδείς δύνατε εργάζεστε. Και ταύτα υπόν, πτήσας χαμέ και πυλών ποιήσας, επέχρισε τους οφθαλμούς αυτού, λέξας προς αυτόν. Είπαγε, νύψε εις του Σιλοάμ την κολυμβήθρα. Ο δεν υψάμενος υγιής εγένετο και ευώα προσέ. Πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησε, διόβοόμεν και ημείς ελέησον ημάς». Αυτή λοιπόν η κατάληξη του δοξαστικού, το «βοόμεν και ημείς ελέησον ημάς», είναι ό,τι πιο κατάλληλο αυτήν την ημέρα να υποθεί προς τον Θεό για όλους μας, για τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας και σε όλη τη γη από την κακοδαιμονία της απόθυσης του Θεού στο περιθώριο και της επιλογής των ανθρώπων να γίνονται δούλοι πραγμάτων και καταστάσεων και εξουσιαστών τα οποία και οι οποίοι δεν μπορούν να τους σώσουν. Ας ακούσουμε λοιπόν αμέσως την Ευαγγελική Περικοπή, η οποία είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στίχους 1 έως 38 του κεφαλαίου 9. «Και παράγων ο Ιησούς είδε τυφλών εκ γενετής», ξεκινάει η Ευαγγελική Περικοπή, και η ερμηνευτική απόδοση κατά τον Ιωάννη Κολιτσιάρα έχει ως εξής. «Και καθώς περνούσε ο Κύριος κάποιο δρόμο της πόλης, είδε έναν τυφλό εκ γενετής και τον ρώτησαν οι μαθητές του λέγοντες, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε αυτός ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός? Το πρώτο είναι αδύνατο. Το δεύτερο είναι άδικο. Τότε γιατί γεννήθηκε τυφλός?» Απάντησε ο Ιησούς. «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν με τη θαυματουργική θεραπεία τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του Θεού, ο οποίος με έστειλε στον κόσμο έως ότου είναι η μέρα. Έρχεται η νύχτα, δηλαδή η εκδημία από τον κόσμο αυτόν, κατά την οποία κανείς πλέον από τους ανθρώπους δεν μπορεί να πραγματοποιεί έργα. Εγώ, εφόσον βρίσκομαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου, με τη διδασκαλία μου, με τα θαύματά μου, με τη ζωή μου. Αφού δε είπε αυτά, έπτυσε κάτω και έκαμε πυλό και έβαλε τον πυλό στους οφθαλμούς του τυφλού και του είπε, πήγαινε και νύψου στη δεξαμενή του Σιλοάμ. Αυτό το όνομα μεταφράζεται στην ελληνική απεσταλμένος. Πήγε τότε εκείνος και νύφθηκε και ήλθε στο σπίτι του βλέποντας. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν, δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη? Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι, άλλοι δε ότι κάποιος άλλος όμοιος με αυτόν. Εκείνος όμως έλεγε ότι εγώ είμαι ο τέος τυφλός. Τότε τον ρωτούσαν εκείνοι, πώς ανοίχθηκαν και δραπεύτηκαν τα μάτια σου? Απεκρίθη εκείνος και είπε, ένας άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε πυλό, μου άλυψε τους οφθαλμούς και μου είπε, πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα, νύφθηκα και απέκτησα το φως μου. Του είπαν, πού είναι εκείνος? Τους λέει, δεν ξέρω. Οδηγούν τότε τον τέος τυφλό προς τους Φαρισαίους. Ήταν Σάββατο τον Ιησούς έκαμε τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Οι Φαρισαίοι τον ρώτησαν και αυτοί πάλι, πώς απέκτησε το φως? Και εκείνος τους είπε, ένας άνθρωπος έβαλε πυλό πάνω στα μάτια μου και εγώ νύφθηκα και τώρα βλέπω. Έλεγα λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου. Άλλοι έλεγαν, πώς είναι δυνατόν ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια καταπληκτικά θαύματα? Διχογνωμία και διαίρεση έγινε μεταξύ τους. Λέγουν πάλι στον τυφλό, εσύ τι λες για τον άνθρωπο αυτόν? Ζητούμε τη γνώμη σου, γιατί τους δικούς σου οφθαλμούς άνοιξε. Εκείνος απάντησε, λέγω ότι είναι προφήτης. Δεν επίστευσαν οι Ιουδαίοι γι' αυτό ότι ήταν τυφλός και θεραπεύθη, έως ότου κάλεσαν τους γονείς του και τους ρώτησαν λέγοντες, αυτός είναι ο γιος σας, για τον οποίο εσείς λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει? Απήντησαν οι γονείς τους και τι είπαν, ξέρουμε καλά ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε. Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτός ηλικία έχει, ρωτήστε τον. Και αυτός για τον εαυτό του θα σας ομιλήσει. Δεν υπερασπίζονται οι γονείς τον Χριστό, τον οποίο άλλωστε και δεν είχαν δει, αλλά ούτε και τον κατηγορούν. Αφήνουν τον ιό τους καθό ενήλικας και αρκετά ικανός να υπερασπιστεί τον ευεργέτη του. Ομίλησαν έτσι οι γονείς του, γιατί φοβόντουσαν τους Ιουδαίους, επειδή από καιρό είχαν συμφωνήσει και αποφασίσει οι άρχοντες των Εβραίων να διωχθεί και να μην γίνει δεκτός στη συναγωγή όποιος θα ομολογούσε ότι αυτός που κάνει τα θαύματα είναι ο Χριστός. Δια τούτο και οι γονείς του τυφλού είπαν ότι ο ιός μας ηλικία έχει, ερωτήστε τον. Κάλεσαν τότε δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν: «Δόξασε το Θεό, ο οποίος σε θεράπευσε, αλλά φυλάξου από τον άνθρωπο αυτόν, τον οποίον προηγουμένως ονόμασες προφήτη. Εμείς που μελετώμε το θέλημα του Θεού, γνωρίζουμε καλά και διαβεβαιώνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός». Απάντησε τότε εκείνος και τους είπε: «Εάν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα μόνο ξέρω καλά, ότι ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω. Είπαν δε πάλι σε αυτόν: τι σου έκαμε, πώς σου θεράπευσε τα μάτια?» Απάντησε σε αυτούς: «Προλίου σας είπα και δεν το προσέξατε. Γιατί θέλετε πάλι να ακούσετε τα ίδια? Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του?» Τον ύβρισαν τότε και τον περιφρόρισαν, του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς όμως είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Εμείς οι μορφωμένοι και άρχοντες του λαού ξέρουμε ότι στον Μωσέα μίλησε ο Θεός. Αυτός μας είναι άγνωστος και δεν γνωρίζουμε από πού είναι και από πού έρχεται». Απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράδοξο, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι, εάν είναι από το Θεό ή όχι, κι όμως μου άνοιξε τα μάτια να βλέπω. Ξέρουμε δε όλοι πολύ καλά ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει. Αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και το θέλημα του Θεού πράττει, αυτόν ο Θεός ακούει. Από τότε δε που υπάρχει ο κόσμος έως σήμερα, δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι εθεράπευσε κάποιος άνθρωπος τους οφθαλμούς τυφλού εκγενετής. Εάν αυτός δεν ήταν εσταλμένος από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει ούτε το παραμικρό θαύμα». Γεμάτη αγανάκτηση εκείνοι του απάντησαν: «Εκγενετής εσύ είσαι ζυμωμένος ολόκληρος με τις αμαρτίες και εσύ τολμάς να διδάξεις εμάς?» Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπο της συνεδριάσεώς τους. Ήκουσε ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε: «Συ, παρόλα σου λέγουν οι άρχοντες των Εβραίων, πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Απάντησε εκείνος και είπε: «Ποιος είναι Κύριε για να πιστεύσω σε Αυτόν?» Του είπε ο Ιησούς: «Και τον είδες, και αυτός που ομιλεί μαζί σου είναι εκείνος». Αυτός δε φωτιστής από τη χάρη του Θεού είπε: «Πιστεύω με όλη την ψυχή μου Κύριε», και προσκύνησε αυτόν ως απεσταλμένο πραγματικά από τον Θεό. Η διαλογική συζήτηση που αναπτύσσεται μεταξύ των Φαρισαίων και του τυφλού είναι πραγματικά μια καταγραφή η οποία σε όλες τις εποχές μας δείχνει αντίστοιχες καταστάσεις. Και στα αλήθεια, όταν δεν θέλουμε να κατανοήσουμε την αλήθεια, ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες και φτιάχνουμε νόμους, κάνουμε ειδικές επιτροπές, φτιάχνουμε ανεξάρτητες αρχές για να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε εκείνος ο οποίος μπορεί να μας σώσει να μην είναι εμφανής στους ανθρώπους. Και όταν αυτό συμβαίνει, τότε πραγματικά πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα για όλους μας. Δεν θέλουν πολλά λόγια η κατανόηση των κειμένων των σημερινών. Είναι δυστυχώς απολύτως επίκαιρα για τους ακροατές, για τους πολίτες της πατρίδας μας και φυσικά για αυτούς που μας κυβερνούν και μας εξουσιάζουν. Αλλά τα είπαμε, τα ξαναείπαμε και κάθε χρόνο θα τα λέμε και ένα μόνο βγαίνει, ότι εκείνοι κάνουν τον κουφό πίσω από την πόρτα και δεν βλέπουν εκείνο το οποίο θα είχε την πατρίδα μας, το έθνος μας ψηλά. Ζουν μέσα στα χαμηλά τους έργα και στα σκοτεινά τους καταγόγια, κρατώντας αθώες ψυχές έρμεα των πραγμάτων αυτών και υποψήφιους νεκρούς πριν την ώρα τους. Ο Θεός να μας ακούει έστω τις φωνές των λίγων που προσεύχονται σε κάθε τόπο και να ανοίγει τα μάτια ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούν και θέλουν να σωθούν. Και φτάνοντας, αγαπητοί μου αδελφοί, να τελειώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Κανταράκια ως ιεροκήρυκα την Κυριακή του Παραλίτου στο Ναό της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, και παρουσιάζοντας τον ομιλητή προς εσάς, τους ακροατές μου, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι υπηρέτησε την Εκκλησία μας στην Ομογένεια, στην Αυστραλία και στην Αμερική. Μάλιστα, είχε ηρωική έξοδο από την Αμερική, γιατί έδειξε την πίστη του προς την Παναγία με κόστος για τον ίδιο, και είναι τούτη την ώρα εκείνος ο οποίος θα ακουστεί μέσα από την εκπομπή μας, κηρύττοντας ενώπιον του εκκλησιάσματος στο ναό μας. Η εκπομπή μας θα κλείσει με τον χορό των Βατοπαδινών Πατέρων να ψάλει τα στιχηρά των ένων του Πάσχα σε ηχοπλάγιο του πρώτου, και είναι η τελευταία εβδομάδα που θα τα ακούσουμε, γιατί η επόμενη έχει την εορτή της Αναλήψεως, και θα καταλήξουμε με το απολυτίκιο της ημέρας σε ηχοπλάγιο του πρώτου, το αναστάσιμο απολυτίκιο, με ψάλτη του τον μουσικό διδάσκαλο καθηγητή Βυζαντινής μουσικής Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Και έτσι σας λέμε Χριστός Ανέστη και καλή εβδομάδα με δύναμη και ελπίδα, έχοντας πάντοτε τον Χριστό μας ως τον προορισμό μας. Μέσα από Αυτόν ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε κανένας μας, μα κανένας μας, την ελπίδα. Γονείς, γνωρίστε στα παιδιά σας τον Χριστό. Δάσκαλοι και καθηγητές, ανοίξτε τις καρδιές τους στη γνώση της ελπίδας, γιατί είναι απόλυτη ανάγκη αυτό για κάθε παιδί. Χριστός Ανέστη.
1: Σεπτέ και αγαπητές λειτουργέ, πατέρα Γεώργιε, αγαπητοί ιεροψάλτε, μέλη του Συμβουλίου και της Φιλοπτώχου, Απόστολε και Μαρία η νεοκόρη και τα παιδιά του ιερού, αγαπητοί μου χριστιανοί της Ηλιουπόλεως, Χριστός Ανέστη! Πριν πω δύο σκέψεις για τη σημερινή Κυριακή του Παραλίτου, θα μου επιτρέψετε μόνο και μόνο να σας πω ότι μόλις ήρθα από Κουισλάνδη, Βόρεια Αυστραλία. Εκεί έκανα Πάσχα. Η καταγωγή μου είναι από τη Σκιάθο. Με λένε Αλέξανδρο, έχω πάρει το όνομα προς τιμήν του Παπαδιαμάντη, όσοι ξέρετε γι' αυτόν, και είμαι περαστικός από την Αθήνα, και σήμερα θα πάω στο νησί μου στη Σκιάθο. Ο αγαπητός προϊστάμενός σας, ο πατέρας Σεραφείμ, που λειτουργεί σήμερα στο νεκροταφείο, μου είπε πήγαινε να λειτουργήσεις στην Αγία Μαρίνα και πες δυο λόγια, και έκανα υπακοή στον αγαπητό μου αδελφό. Έχω υπηρετήσει σε 4 Υπήρους, Αμερική, Αυστραλία, Νότια Αφρική και στην Ευρώπη. Και την ενορία σας εδώ την βλέπω σαν να είναι δικιά μου ενορία, γιατί αν με θυμάστε, τότε που είχατε προϊστάμενο τον πατέρα Χρυσόστομο τον Ξινό, τον πατέρα Σπυρίδωνα, τον πατέρα Παπαμανώλη τον Κρητικό, όταν ήμουν αδιάκος στον Αελευθέρη του Γκίζη, ερχόμουν να δω στην Ηλιούπολη και φώτιζα τα σπίτια σας 5 ολόκληρα χρόνια, Είμαι ευεργετημένος από τους ηλιοπολίτες και σας θεωρώ καλούς ανθρώπους, ίσως γιατί είστε εδώ έξω λίγο από την Αθήνα, κοντά στο βουνό και αναπνέετε καθαρό αέρα. Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μιλάει για τον παράλυτο. Οι περισσότεροι ομιλητές κληρικοί σε όλο τον κόσμο θα πούν το θέμα της Ιάσεως με την περίφημη φράση που έχει μείνει, αυτή που είπε ο παράλυτος στο Χριστό: «Άνθρωπο ουκ έχω». Δεν έχω άνθρωπο, γιατί 38 ολόκληρα χρόνια ο παράλυτος ήταν εκεί και περίμενε με ελπίδα να πάει να πέσει μέσα στα νερά, τα οποία σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή ήταν ιαματικά. Και θα πω το εξής, ότι το σημερινό Ευαγγέλιο έχει σχέση, και θα σας πω πια, με την προηγούμενη Κυριακή των Μυροφόρων. Γιατί έχει σχέση? Γιατί δειλεί και φανερώνει το ποιόν του καθενός μας και τη χριστιανική του ιδιότητα, αν είναι έργο και ή μόνο λόγο. Ξέρετε την παροιμία, τη γνωστή την ελληνική, που λέει «Δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται». Δηλαδή, όταν πέσει η βασιλική δρή, η βελανιδιά είναι η δρή, τότε λέει ο καθένας παίρνει ξύλα και κόβει το δέντρο κάτω από το οποίο ήταν προφυλαγμένος από τον καύσωνα της ημέρας. Και γιατί έχει σχέση η παροιμία με τις μυροφόρες? Γιατί, αγαπητοί μου, σαν τον παράλυτο σήμερα που λέει «άνθρωπον δεν έχω», απέδειξαν ότι είναι φίλοι του Χριστού

αυτών, ενώ έχουμε την εντολή στο Ευαγγέλιο της Απόκρεο που λέει «Ασθενής ήμουν και ήρθατε και με είδατε, φυλακή και με επισκέψαστε». Και προσέξτε, δεν λέει φυλακή, ήμουν αθώος και μπήκα, άσχετα αν είσαι αθώος ή ένοχος, ήμουν φυλακή και ήρθατε. Γιατί αγαπητοί μου, κανείς δεν γεννήθηκε εγκληματίας. Η ζωή πολλές φορές σε παρασύρει και κάνεις πράγματα που ούτε καν τα περιμένεις. Και εν πάση περιπτώσει έσφαλες, εμείς πρέπει να δώσουμε χείρα βοηθείας, όχι κλωτσιά να πάει ακόμη παρακάτω. Και οι άνθρωποι λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, απαρνούνται τους ασθενείς του κόσμου τούτου. Ενώ αν κάποιος είναι famous, γνωστός, αν έχει δόξα, αν έχει πολλά λεφτά, λένε ακόμα και ψέματα ότι ξέρετε έχουμε μακρινή συγγένεια. Είναι γνωστός, είναι φίλος. Το έχω συναντήσει αυτό πολύ στο εξωτερικό. Ενώ για το φτωχό, για τον άρρωστο, για τον αδικημένο, δεν νοιάζεται κανείς. Και οι μυροφόρες λοιπόν δεν απαρνήθηκαν το Χριστό, αλλά με κόστος και υλικό και πνευματικό, τολμήσας, λέει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι υπόλοιποι μυροφόρες, δεν απαρνήθηκαν το Χριστό σαν τους Αποστόλους και τον φρόντισαν ακόμα και νεκρό, ακόμη και, συγγνώμη για τη φράση, και εξευτελισμένο, γυμνό, μαστιγωμένο, νεκρό. Δεν τον απαρνήθηκαν και απέδειξαν αυτό που ήθελε και ο παράλυτος σήμερα. Τι? Ανθρωπιά, λέει η Αγία Γραφή μέσω των προφητών. Δεν θέλω να μου νηστεύετε, μιλάει ο Θεός. Δεν θέλω να μου κάνετε προσευχές μεγάλες. Θα συμπληρώσω, που λέει και ο Χρυσόστομος, ούτε λαμπάδες θέλω, ούτε κεριά θέλω. Τι θέλω, λέει ο Θεός? Ανθρωπιά. Όταν ο άλλος πέφτει, είναι κάτω. Μπορούμε να του πούμε μια ζεστή καλημέρα, να του χαμογελάσουμε, να του σηκώσουμε το χέρι λίγο να σηκωθεί, να πάει να πιούμε έναν καφέ μαζί του, να πει δυο σκέψεις, να ξεχαστεί? Αυτό θέλει ο Θεός. Όχι λόγια παχιά μεγάλα, που σε αυτά είμαστε πρωταθλητές. Έτσι λοιπόν σήμερα, Κυριακή του Παραλίτου, αυτό το παράπονο αυτού του άγνωστου σε μας ανθρώπου, ούτε το όνομά του δεν γνωρίζουμε, δεν τον γράφει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, λέει γεμάτος παράπονο: άνθρωπο ούκε έχω, μόνος μου είμαι, κανείς δεν μου δίνει σημασία. Σκεφτείτε αγαπητοί μου ότι αυτό ακριβώς θέλει ο Χριστός από μας. Τόσο εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Τι δηλαδή? Να κάνουμε, να πηγαίνουμε, να στηρίζουμε αυτούς που δεν έχουν ανθρώπους και να μην απαρνιόμαστε τους φίλους μας όταν πέσουν σε ανάγκη. Θα τελειώσω την ομιλία μου με μία πραγματική ιστορία που μου συνέβη όταν ήμουν παπάς Northeast Philadelphia στην Πενσιλβάνια της Αμερικής. Ήμουνα 17 χρόνια στην Αμερική. Πήγα, ήταν Θεοφάνεια, και όπως εδώ έτσι και εκεί πήγα να φωτίσω ένα σπίτι, να κάνω αγιασμό δηλαδή. Εκεί συνάντησα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, τα θυμάμαι τα πρόσωπά τους. Ήταν η καταγωγή τους από την Κατερίνη, η πιερία εδώ πάνω που πας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και η κυρία, η σύζυγος και μάνα των παιδιών, μου λέει:

Πάτερ Αλέξανδρε, είχαμε κρεοπολείο μεγάλο και εδώ στο σπίτι μας έμπαιναν και έβγαιναν, λέει, γνωστοί και φίλοι και συγγενείς. Τους ταΐζαμε, τους ποτίζαμε, τους καλοφερνόμαστε. Αλλά έγινε κάτι και οι business, οι δουλειές μας δεν πήγαν καλά και το σπίτι μας κινδυνεύει να μας το πάρει τράπεζα. Δεν είναι δύσκολο, πολλοί αδελφοί μας Έλληνες και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο που έχω πάει, δεν είναι δύσκολο να σου πάει κάτι στραβά. Η ζωή είναι σαν τη θάλασσα, πάνω κάτω το κύμα. Και τώρα λέει, Πάτερ, που κοντεύουμε να χάσουμε το σπίτι μας, πού είναι όλοι αυτοί που τους ταΐζαμε, που τους ποτίζαμε, που τους προσφέραμε και μας αγκαλιάζανε και μας λέγανε φίλους? Μας εγκατέλειψαν. Αυτό που είπα προηγουμένως, δριός πεσούσης. Και τους απαντώ, φέτος το Πάσχα με έχουν καλέσει αρκετοί να πάω να φάω το μεσημέρι του Πάσχα. Λοιπόν, και πλούσιοι και εκατομμυριούχοι, γιατί στην Αμερική που ήμουνα υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πόσα λεφτά έχουν και τι να τα κάνουν. Θα έχετε ακούσει που τα αφήνουν ακόμα και σε γάτες, κληρονομιά. Αντί να βρούνε δυο ορφανά, τα αφήνουνε σε γάτες. Και είπα μια φορά σε ένα κήρυγμα, λέω, αν ήμουνα Θεός, στον άλλο κόσμο θα βάζα γάτες να σας κυνηγούν. Και θέλω να πω ότι είπα στην οικογένεια αυτή, εγώ φέτος σε εσάς θα έρθω, που δεν έρχεται κανένας, για να σας δείξω ότι η Εκκλησία είναι κοντά σε όλα τα παιδιά της, δεν τα ξεχωρίζει, γιατί στη ζωή τα πάνω κάτω έρχονται. Όχι ότι είμαι καλός, αλλά προσπαθώ να είμαι άνθρωπος, γιατί και εγώ δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη ζωή του καθενός. Σας παρακαλώ λοιπόν, καλοί άνθρωποι της Ηλιουπόλεως, που είστε από τις καλύτερες περιοχές για μένα της Αθήνας, που αγαπάτε την Αγία Μαρίνα, που έχετε καλούς ιερείς, σας παρακαλώ, σκεφτείτε αυτά που λέω. Λίγη ανθρωπιά, να αγαπούμε ο ένας τον άλλον όσο μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει να μην είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι πονηροί που μπαίνουν στα σπίτια μας και στη ζωή μας όχι για καλό. Γι' αυτό και θα σας πω, προσέχετε ακόμη και ποιον βάζετε στη ζωή σας και στο σπίτι σας. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, all over the world, δεν πάνε καλά. Έχουν απομακρυνθεί από το Θεό. Και όταν απομακρυνθείς από το Θεό, μαθηματικά θα απομακρυνθείς και από τον άνθρωπο. Βλέπετε τι γίνεται. Σκοτώνουν για $2. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Γι' αυτό παρακαλώ, μείνετε άνθρωποι, δώστε ανθρωπιά, είναι η καλύτερη λαμπάδα, το καλύτερο πρόσφορο που θα δώσετε στο Θεό. Αυτό θέλει. Και αυτό να το κάνετε πάντοτε με προσοχή. Χριστός Ανέστη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα η Κυριακή επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καλπάζουν πλέον με διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με τα επώνυμα αγαθά, εξανομίζοντας κατ' ουσίαν τη τελευταία οικονομική καταφυγή των καταναλωτών. Η άνοδος στα private label αγγίζει σύμφωνα με αυτά το 19,2% και αποδεικνύει το μέγεθος της κερδοσκοπίας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Νέα προειδοποίηση απίφθινε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. «Δεν έχω ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει συμφωνία», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο. «Αν δεν το κάνουν θα περάσουν άσχημα, πολύ άσχημα. Καλύτερα να κάνουν μία συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και Δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου, με την 19 Ιουνίου να έχει οριστεί ως την καταλυτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ως ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά μέχρι τη Δευτέρα της 25ης Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ένα άνοδο οδηγούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για νέο κύμα ανατιμήσεων από την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, η τιμή δηληστηρίου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 8 λεπτά το τελευταίο διάστημα μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει ιδιαίτερα πιεστική. Τα 100 δολάρια στο πετρέλαιο θα τα βλέπουμε συνεχώς, όπως και το 2 ευρώ και πάνω στη βενζίνη, εκτιμά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Ασμάτογλου. Μια εφιαλτική υγειονομική κρίση ξεσπά στη Λέσβο, καθώς χιλιάδες μολυσμένα ζώα από τον αυτόδη πυρετό θάβονται εντελώς ανεξέλεγκτα και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας δίπλα στο σκαλοχώρι. Η μεταφορά των νεκρών ζώων με ανοιχτά φορτηγά τεινάζει τον αέρα τη βιοασφάλεια του νησιού και απειλεί άμεσα με ανεπανόρθωτη μόλυνση το υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Ο κρατικός μηχανισμός και η περιφέρεια δηλώνουν για άλλη μια φορά πλήρη αδυναμία, καθώς ο αρμόδιος κλίβανος καύσης στερείται της απαραίτητης χωρητικότητας για τη διαχείριση της καταστροφής. Σκηνές πανικού επικράτησαν στη Μοντένα της Βόρειας Ιταλίας το απόγευμα του Σαββάτου. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με συνέπεια να τραυματιστούν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός μπήκε στο πεζοδρόμιο και στόχευσε πεζούς και ποδηλάτες με ηλικιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και τραυμάτισε έναν πεζό. Πολίτες κατάφεραν και τον ακινητοποίησαν. Πρόκειται για 31χρονο Ιταλό δεύτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια και γενικά έθριος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Μάχη FM, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα, 16 Πέμπτου του 2026. Είναι εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο, ταπεινότητά μου δηλαδή, και το Θοδωρή τον Μπαρμπαρή στην κονσόλα του ήχου. Να προλάβω να πω σήμερα, γιατί τις περισσότερες φορές, Θοδωρή, ξεχνάω τα στοιχεία επικοινωνίας για τους ακροατές, παρότι είναι κοινά, παρότι τα γνωρίζετε από κεκτημένη ταχύτητα και από την συζήτηση την οποία ανοίγουμε πολλές φορές με τους καλεσμένους εδώ στο Μάχη FM, η οποία τουλάχιστον εμένα με συνεπαίρνει. Ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα και για εσάς. Τα στοιχεία λοιπόν επικοινωνίας με το σταθμό είναι το email studiomachi998@gmail.com, το τηλέφωνο το 210-710-8000, στο οποίο απαντά το τηλεφωνικό κέντρο, καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει, και το Viber για μηνύματα και μόνο το 6943-63-5451, και τα λέω ευθύς εξ αρχής, γιατί στην πορεία της εκπομπής μπορεί, άνθρωπος είμαι, να τα ξεχάσω. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερο στην αρχή για ένα θέμα στενάχωρο, για ένα θέμα το οποίο δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά το οποίο νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να μην τον άγγιξε. Είναι η περίπτωση της αυτοκτονίας, όπως φαίνεται, των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, καθώς εχθές κατέληξε και η δεύτερη κοπέλα, και ο κορίτσια τα οποία στην καλύτερη ηλικία της ζωής τους, στην εφηβεία, αποφάσισαν να δώσουν το τέλος στη ζωή τους, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό, ως άνθρωπος, ως πατέρας τριών παιδιών. Με κάνει να αναλογίζω με τι μπορεί να κάνουμε λάθος, και σίγουρα έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη με τα παιδιά μας, στην καθημερινότητά μας, στην προσπάθειά μας για επιβίωση, στο γεγονός ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες μας αναγκάζουν να εργαζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην κοιτάμε τα σημαντικά, τα σημαντικότερα πράγματα της ζωής μας, που είναι τα παιδιά μας, και αυτό να δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες οδηγούν αυτά τα παιδιά στο να κάνουν τέτοιου είδους πράξεις. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Δεν θα μπω στη διαδικασία να αναπαράγω τίποτα, δεν θα μπω στη διαδικασία να αναπαράγω οτιδήποτε. Είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει όλους να μας βάλει σε δεύτερες, σε τρίτες σκέψεις, και να αναλογιστούμε στο τέλος της ημέρας και στο τέλος της διαδρομής του κάθε ανθρώπου, τι είναι αυτό το οποίο έχει σημασία. Και αν μου επιτρέπετε, αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση, τίποτα δεν έχει περισσότερη σημασία από τη ζωή των παιδιών μας. Από το να είναι ευτυχισμένα, από το να είναι καλοί άνθρωποι, από το να είναι χρήσιμοι άνθρωποι. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με τις πανελλαδικές εξετάσεις, ούτε με το πόσα λεφτά θα βγάζουν στη ζωή τους.

Από την άλλη, και για να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου σε έναν άνθρωπο τον οποίον άκουσα εχθές, τον πίστεψα και τον συμπόνεσα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός, γιατί τον άκουσα με πόνο ψυχής να μιλάει για την ακρίβεια, να μιλάει για το γεγονός ότι αυτό το πράγμα τον εξοργίζει, το γεγονός δηλαδή ότι οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, να μιλάει για τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Εύχομαι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή να κυβερνήσει τη χώρα και να χτυπήσει τα τζάκια τις δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, να δώσει λύσεις στην ακρίβεια η οποία ταλανίζει, γιατί μάλλον τώρα ήρθε στην Ελλάδα.

0: στα δικά μας την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε την συζήτηση στη Βουλή σε μία ημέρα, καθώς το πρόεδρο της Βουλής αποφάσισε και όντως από ό,τι φάνηκε έφτασε μία μέρα να εξεταστεί, να συζητηθεί το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επί της ουσίας ήταν η ενσωμάτωση στην ελληνική οικονομία δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Η μία αφορούσε την ενιαία φορολόγηση για τους πολύ μεγάλους ομίλους. Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη για την πάυση στον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή το γεγονός να μπει ένας συντελεστής 15% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις για να μην υπάρχουν μεταφορές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ να πω ότι συμπίπτει με την πρόταση της ελληνικής λύσης το 15% που προτείνουμε εμείς, το flat tax, εφανόν ότι εμείς το προτείνουμε για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσωπών στην Ελλάδα με πλήρη αναγνώριση των δαπανών, τι λέμε δηλαδή ως ελληνική λύση, ότι δεν μπορεί να έχεις έναν εφοριακό πάνω από κάθε Έλληνα, άρα θα πρέπει να κάνεις τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή ασύμφορη. Αν θέλεις, θα πρέπει να εστιάσεις τους φορολογικούς ελέγχους σε κλάδους και σε τομείς τους οποίους θεωρείς ως επικίνδυνους, ως επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή. Να ξέρει δηλαδή ο άλλος όταν κάνει ενάρξη επιτιδεύματος ότι θα είναι κάτω από το μεγεθυντικό φακό του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό το είπα, δεν είναι κάτι το οποίο το έχω καταθέσει. Αν έχουμε στοιχεία και από την εμπειρία μας αλλά και στατιστικά αυξημένης φοροδιαφυγής σε ορισμένους κλάδους, θα πρέπει να είναι ευθύς εξ αρχής γνωστό ότι αυτή η κλάδη θα είναι κάτω από το μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών. Τελεία. Ξεκάθαροι κανόνες. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε πει ως ελληνική λύση απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Δεν νοείται σε κάθε φορολογικό νομοσχέδιο. Εδώ δεν το είπανε και τόσο, το τόνισαν στο προηγούμενο φορολογικό νομοσχέδιο τον Δεκέμβριο, που ουσιαστικά μείωσαν κάποιους φορολογικούς τελεστές και μας μιλάγαν για φορολογική μεταρρύθμιση. Όχι, κύριε. Φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα θα σήμαινε ξύλωμα αυτού του δεδαλώδους φορολογικού συστήματος, αυτής της φορολογικής νομοθεσίας η οποία χτίζεται με συνέπεια και ασυνέπεια ταυτόχρονα τα τελευταία 100 χρόνια, δηλαδή ένας νόμος κάθε μήνα, μία κοινή υπουργική απόφαση και μία απόφαση της ΑΔΕ κάθε μία ή δύο μέρες, δεν συνιστά φορολογική νομοθεσία, συνιστά λαβύρινθο. Και αυτό σχετίζεται και με το με ένα νέο άρθρο και μια νέα διαδικασία που εισήχθη στο συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο, που είναι το Tax Rulings, δηλαδή τη δυνατότητα την οποία δίνει η ελληνική νομοθεσία σε κάποιον, και το κάποιον βάλει το μέσα σε εισαγωγικά, να απευθύνει ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών και να παίρνει δεσμευτική απάντηση. Είναι σωστό? Είναι προς σωστή κατεύθυνση? Είναι για όλους? Όχι. Και γιατί δεν είναι για όλους? Δεν είναι για όλους γιατί το παράβολο ξεκίναγε από τις 5.000, έπεσε μετά την παρέμβασή μας και αυτά τα οποία τους είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν το παράβολο να είναι από 5.000 μέχρι, και να φτάνει μέχρι τις 50.000. Το παράβολο από 5 μέχρι 15 και ουσιαστικά το κόστος μπορεί να φτάνει μέχρι τις 50.000. Έπεσε από τα 3,5 στα 10 χιλιάρικα, αντίστοιχα το 5 έγινε 3,5 και το 15 έγινε 10. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ο καθένας να πάει να κάνει μια ερώτηση και να απαιτήσει δεσμευτική απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι απευθύνεται μόνο σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως αν θέλετε τη γνώμη μου για επενδυτικές δραστηριότητες, Κάτι το οποίο παραδέχτηκαν και οι υφυπουργοί οικονομικών και οι δύο, και ο κ. Πετραλιάς και ο κ. Κότσιρας. Αυτό είναι, δεν είναι για όλους. Και αυτό θα μπορούσα να το καταλάβω, ότι ναι, δεν είναι για όλους μια δεσμευτική απάντηση. Αυτό όμως θα μπορούσα να το καταλάβω σε μια χώρα στην οποία οι κανόνες ήταν ξεκάθαροι. Σε μια Ελλάδα στην οποία η φορολογική νομοθεσία είναι πολλές φορές ακατανόητη και για εμάς τους φοροτεχνικούς, δεν λέω για τους πολίτες, για τους εφοριακούς, ακόμα και για τους δικαστικούς, οι οποίοι εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα και εξετάζουν συγκεκριμένα παραδείγματα και υποθέσεις. Όχι, οι δεσμευτικές αποφάσεις θα έπρεπε να είναι πιο προσβάσιμες για το ευρύ κοινό. Ευχής έργο βέβαια θα ήταν να μην είναι τόσο πολύπλοκη η νομοθεσία, γι' αυτό λέμε εμείς ότι χρειάζεται ένα ξύλωμα. Αλλά για να μην σας ζαλίζω με αυτά τα οποία θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, να καλημερίσουμε το φίλο, το συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το... και έγινε νόμος του κράτους, ο 5301 του 2026. Επί της ουσίας αυτό το οποίο ανέφερα εγώ είναι το tax to links, δηλαδή οι δεσμευτικές αποφάσεις, οι οποίες επί της ουσίας αφορούν πάρα πολύ λίγο κόσμο, δηλαδή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως μεγάλες επιχειρήσεις, αν θέλεις, έχουν και τα νομικά και τα φορολογικά επιτελεία για να εξετάζουν τις υποθέσεις τους και τα αρχεία τους και την πορεία τους. Αυτό το οποίο δεν έχουν οι μικρομεσαίοι ή το 95% αν θέλεις της ελληνικής
1: οικονομίας. Είναι μικρό το ποσοστό που αναφέρεις, είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι και 99% ενδεχομένως.
0: Θα δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, εμένα όλο αυτό μόνο αυτό δεν μου κάνει. Δηλαδή εμένα μου δίνει την αίσθηση με το φτωχό μου το μυαλό να σκέφτομαι ότι η ΑΔΕ οδεύει σε μια μορφή ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή όταν σου λέει πλήρωσέ με για να σου απαντήσω και να σου εξηγήσω τις ασαφείς διαθέσεις που εγώ γράφω, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ισχύει.
1: Μου κάνει δηλαδή ότι εσύ που έχεις καταρχάς οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στη χώρα και έχουν ανάγκη του να αντλήσουν μια απάντηση για ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχουν την υλικοτεχνική, οικοδομική και την νομική υποστήριξη να το κάνουν μόνοι τους και να αναλύσουν τις διατάξεις που υπάρχουν.
0: Ναι, για να μην πάμε στο γεγονός ότι τις περισσότερες φορές έχουν τη δυνατότητα να νομοθετούν κιόλας, αλλά πάση περιπτώσει αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν μου κάνει αίσθηση ότι το είναι κατευθύνω μέσω ερωτήματος να πάρω την απάντηση που θέλω. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
0: Εντάξει, είναι μια διαδικασία και μια φόρμα η οποία υπάρχει και στο εξωτερικό. Αλλά επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα είναι τόσο δεδαλώδες η φορολογική νομοθεσία που ουσιαστικά καθιστά και μεταχειρίζεται ίσα τους άνισους. Αυτή είναι η άποψη.
1: Σωστά. Να σου πω όμως κάτι. Επειδή τώρα τελευταία επικαλούμαστε πάρα πολύ και πάρα πολύ συχνά ότι ισχύει, αυτό ισχύει στην Ευρώπη. Αυτό και ισχύει
0: όπου
1: και στην Ευρώπη.
0: Συμφέρει, αλλά εντάξει,
1: όπου μας συμφέρει. Το πώς λειτουργεί στην Ευρώπη ο λογιστής ο φοροτεχνικός δεν το επικαλέστηκαν ποτέ εδώ πέρα. Έτσι, θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες, όχι πολύ επικαιρό, πριν από λίγες εβδομάδες, ο κ. Ζηκητής είπε ότι η χώρα μας έχει δεσμευτεί να φτιάξει το ΜΙΔΑ και πρέπει να γίνει. Θυμίζω ότι οι βασικοί εμπλεκόμενοι επαγγελματίες, μάλλον δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολογράφοι απέχουν συνειδητά, μη μας εμπλέκεται. Και θυμίζω επίσης ότι πάει κατευθυνόμενα διαδικασία να κάνει περίπου υποχρεωτικά να γίνει ομίδα μέσω των κωδικών του λογιστή. Σωστά.
0: Γιατί έχει κωδικούς τάξης. Ναι. Και εδώ,
1: ναι, okay, επειδή,
0: αν
1: λοιπόν,
0: μου επιτρέπεις, να βάλουμε μια ανωτελεία. Είναι κάτι το οποίο η ταπεινότητά μου το είχε αναφέρει ήδη στη συζήτηση για την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών. Είχα πει ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
1: Το ξέρω και για κακή σου τύχη σε παρακολουθώ, λοιπόν. Για κακή σου τύχη. Οπότε δεν το ξέρω ότι το έκανες.
0: Το δεν πρόκειται να γίνει. Και μπλέκεται και εδώ κάτι το οποίο δεν φαίνεται και δεν έχει συζητηθεί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το οποίο το ξαναείπα, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί το αντιλαμβάνομαι και εγώ όπως και εσύ είμαστε της δουλειάς. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολα κατανοητό και αντιληπτό από όλους. Ότι δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τους την αξία της πρώτης κατοικίας, από φέτος, γιατί δεν θα είναι έτοιμος ο Μίδας. Και έβαλαν μεταβατικές διατάξεις στο νομοσχέδιο και στο 5301 που ψηφίστηκε προχτές, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο Μίδας σαν σύστημα διαχείρισης των ακινήτων, θα λαμβάνεται πάντα υπόψη της το ε1 όπως υποβάλλεται μέχρι σήμερα, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι έτοιμο, έτσι.
1: Άρα στην ουσία λοιπόν τι κάνουμε εδώ, ακόμη και αν με νόμο με υποχρεώσει, δεν μπορεί να με υποχρεώσει. Είμαι επιχείρηση και εγώ αποφασίζω τι θα κάνω και τι όχι. Επομένως είναι ολόκληρη διαδικασία, γιατί το να μπω στη διαδικασία να πω θα το κάνω εγώ ο λογιστής το Μητρώο αυτό, να το κάνω, αλλά σε χρόνους και με δυνατότητες που προβλέπονται. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή όταν πας να συμπληρώσεις ένα Ε9, ένα ακίνητο που αγοράζεις, δεν είναι ανανεωμένοι χάρτες. Κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Γιώργο μου,
1: υπάρχουν παλιοί χάρτες μέσα, Γιώργο παλιά μου, σχέδια με καινούρια συμβόλαια.
0: Εμείς είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί μέσα σε περίοδο δηλώσεων, να σου το πω διαφορετικά, να καθίσεις εσύ, να ελέγξεις συμβόλαια, κτηματολόγιο, εταιρείες ενέργειας, δημοτολόγια, πώς είναι περασμένα, πώς είναι καταχωρημένα, τι ΚΑΕΚ έχει το κάθε ακίνητο, για να ενημερώσεις το Μίδα. Εγώ δεν έχω και τις γνώσεις, ξέρεις. Εγώ δεν είμαι μηχανικός. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω ένα τοπογραφικό, ούτε μπορώ να δω ένα χάρτη και να το διαβάσω.
1: Ακόμα και αν είχαμε τις γνώσεις, δεν μπορώ να υποχρεωθώ από κανέναν. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και με νόμο. Δεν μπορώ να υποχρεωθώ από κανέναν.
0: Είναι λοιπόν
1: μια σύνθετη. Αυτό λοιπόν αν γίνει κατανοητό,
0: έτσι,
1: μπορούμε να πάμε σε μια καλύτερη συνεργασία μελλοντικά. Και επίσης, κάποιοι όψιμοι συνδικαλιστές, να μην πω τι, έχουν φαγωθεί με αυτό το κομμάτι, ή κάποιοι διάφοροι τύποι γύρω-γύρω που πάνε και χτυπάνε τις πλάτες, το παίζουν λογιστές και χτυπάνε τις πλάτες των υπουργών ή των υπηρεσιακών, ή είμαστε διαδρομιστές οι παλιοί λεγόμενοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει η πολιτεία να συνομιλεί με επίσημους φορείς. Ποιοι είναι οι επίσημοι φορείς? Είναι το επιμελητήριο. Είναι η κεντρική μας επιμελητήριο, είναι τα κατόπιν επιμελητήρια. Δεν μπορεί να με λαμβάνονται υπόψη αυτοί. Δεν μπορεί να λαμβάνεις υπόψη τον κολλητό σου, τον Παπαδημητρίου, που είναι δίπλα και σου λέει να κάνουμε αυτό και να το κάνουμε. Ούτε μπορεί να λαμβάνεις υπόψη τον Στέλιο το Φωτόπουλο, επειδή είναι κολλητός του κολλητού ή σύμβουλος του τάδε. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να δούμε στην πράξη. Γιατί όσες φορές έχουν ακολουθήσει τα πράγματα στην πράξη, κατά τύχη, συνειδητά, βελτιωθήκανε πράγματα. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε λοιπόν? Τρέχουμε από πίσω και διορθώνουμε. Έβαλαν τα πεντακυλιέρα και όπως ανέφερες προηγουμένως, μπήκε σε μια διαδικασία και το διορθώσανε. Κάνανε βάλανε τα πρόσθεμα, τα βάλανε 250-500 και μετά τα κατέβασαν 100. Γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία?
0: Γιατί δεν το ξέρανε, Γιώργο, να σου πω κάτι.
1: Τώρα,
0: δεν θέλω να περιαυτολογήσω, δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά μας. Δεν το ξέρανε, γιατί κανένας δεν τους είχε εκθέσει, γιατί κανένας δεν είχε πάει στη Βουλή να τους εκθέσει με αυτόν τον τρόπο. Πόσο αλλιώς θα σου το πω? Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Άρθρο 37. Ουσιαστικά με το άρθρο 37 στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήρθε και σε εισαγωγικά τα πρόστιμα του άρθρου 53 του κώδικα φορολογικών διαδικασιών, δηλαδή το πρόστιμο των 250 ευρώ και των 500 ευρώ ανάλογα με το αν έχεις απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία β' ή γ' κατηγορίες όπως λέγαμε παλιότερα, γίνεται 100 ευρώ. Βέβαια είναι προσωστή κατεύθυνση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, την ημερομηνία που βάλανε, δηλαδή, και ό,τι πρόστιμα έχουν καταλογιστεί ή δεν έχουν καταλογιστεί από 19 Απριλίου του 2024, ενώ είχα ζητήσει αυτό να γίνει σε προγενέστερη ημερομηνία και για επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να κλείσουν. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ζόμπι, όπως το λέμε, ζόμπι, οι οποίες θέλουν να κλείσουν και δεν μπορούν, και δεν μπορούν εξαιτίας τέτοιου είδους προστήμων, έτσι. Δηλαδή να πάνε με τον πραγματικό χρόνο διακοπής, επειδή έχουν υποβληθεί και τέτοιου είδους πρόστιμα. Και για το οποίο δεν έχω πάρει απάντηση και δεν θα το αφήσω έτσι και θα συνεχίσω μέχρι να διορθωθεί και αυτό. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί ο άλλος να κλείσει τα βιβλία του, να πάρει σύνταξη εξαιτίας τέτοιου είδους αβλεψιών, γιατί μπορεί να είναι, πώς θα σου πω, μπορεί να φταίει και να τα παράτησε, μπορεί να αρρώστησε, μπορεί να συνέβη το οτιδήποτε στη ζωή του. Εδώ όμως οφείλουμε να εξετάσουμε τα πραγματικά γεγονότα. Σταμάτησε μια επιχείρηση τη δραστηριότητα, πρέπει να κλείσει με την τότε ημερομηνία.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να ακριβολογούμε, να κλείσει με την πραγματική.
0: Με τον πραγματικό χρόνο διακοπής.
1: Πραγματικός χρόνος τι σημαίνει? Σημαίνει έλεγχος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Των δεδομένων που
0: να δεχθεί έλεγχο.
1: Να δεχθεί έλεγχο. Να δεχθεί έλεγχο. Να γίνει σε πραγματικό χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει δύο άρθρα, Στέλιο. Υπάρχει το άρθρο 38 περί παράβαση αποδοχής μετρητών άνω των 500.
0: Σωστά. Το οποίο μόνο
1: και
0: εγώ πάλι.
1: Το άρθρο 77 υποχρεωτική ηλεκτρονική εξόφηση. Δεν ξέρω γιατί δύο διαφορετικά. Δηλαδή η υποχρεωτική εξόφηση άνω των 500. Αυτομάτως αυτό τι σημαίνει, αν δεν το κάνω.
0: Γιατί,
1: θα σου πω, πάω κατευθείαν σε αναμόρφωση.
0: Γιατί υπάρχει στο άρθρο 38 ουσιαστικά ορίζει την παράβαση της, της αποδοχής των μετρητών και στο άρθρο 77 αναδιατυπώνει την υποχρέωση εξόφλησης. Για τυπικούς ουσιαστικά λόγους το βάζει σε
1: ρίο. Ναι, γιατί πολλοί πληρώναν τα 1000 ευρώ τα 700 με τράπεζα και δεν τα 300 με τριζά και έλεγαν...
0: Βέβαια εδώ...
1: Ναι, okay, το ακούω.
0: Εδώ... και αυτό είναι κάτι το οποίο το εισέφερα, πώς να σου πω, στη συζήτηση του νομοσχεδίου. Ξέρεις, δημιουργεί προβλήματα σε δεδομένο έλεγχο. Γιατί εντάξει, η λιανική πώληση αγαθών είναι λίγο δύσκολο να μπει στη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσιών όμως και η συνεχόμενη παροχή υπηρεσιών εδώ, ένας οδοντίατος για παράδειγμα, θα δημιουργήσει προβλήματα στον έλεγχο ανάμεσα στον ελεγκτή και στον ελεγχόμενο, κατά πόσον η παράβαση υφίσταται ή δεν υφίσταται. Γιατί το γεγονός ότι εγώ κόψα μια απόδειξη, είμαι οδοντίατος και κάνω μια παροχή υπηρεσιών για την οποία κόβω μια απόδειξη 400 ευρώ, μπορεί να έρθει ο ελεγκτής και να μου πει: ξέρετε κύριε Φωτοπουλέ, αυτό είναι συνεχόμενη. Είναι η ίδια υπηρεσία την οποία παρέχει εσύ ως οδοντίατος ή ως γιατρός ή ως οτιδήποτε ή ως συνεργείο αυτοκινήτων. Και άρα δεν έπρεπε να πάρει μετρητά, έπρεπε οι τέσσερις αποδείξεις να είναι μία, γιατί είναι μία η παροχή υπηρεσιών. Και άρα εγώ σου επιβάλλω πρόστιμο. Ξέρεις, εδώ πάμε σε άλλες διαδικασίες, το οποίο όταν το ανέφερα, με κοιτάγανε καλά-καλά.
1: Καλά, αυτό τώρα μεταξύ μας, ακόμη και στην δική μας δουλειά. Έχει να κάνει για το τι
0: συμβαίνει. Φυσικά. Δεν θέλω να πω σε εμάς για να μην ευλόγω τα γένια μας. Εγώ σου λέω γιατρούς, ναι, μηχανικούς, δικηγόρους ενδεχομένως, στον οποίο επί της ουσίας επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών, στον οποίο είναι σχετικό κατά πόσο η απόδειξη έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσίας και αν η παροχή υπηρεσίας είναι συνεχόμενη.
1: Λοιπόν, επειδή τόσο καιρό από την πρώτη μέρα που ήρθαμε σε επαφή, γνωριστήκαμε και κάνουμε την επικοινωνία. Και θα το πω για πολλωστή φορά ότι έχει εισφέρει πάρα πολλά πράγματα σε μικρά πράγματα και καθημερινότητες. Άρα λοιπόν να πάω στο άρθρο 83 που έχει να κάνει με το μέτρο 23 που το ανέδειξε σε έπειτα από την κοινωνία στη Βουλή. Και να πω εδώ πέρα ότι η ύπαρξη του άρθρου 83, ότι όσοι έχουν λάβει επιδοτή ενισχύση από τον ΠΚΠΕ για το μέτρο 23 που ήταν από φυσικές καταστροφές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη ή δεν λαμβάνονται υπόψη για να ενταχθεί κάποιος υποκριτικά στα βιβλία ως αγρότης. Που είναι και το αυτονόητο, ότι δεν μπορείς έναν άνθρωπο που είναι κάτω από τα όρια που ορίζει ο νόμος, επειδή πήρε μια επιδότηση που είναι ενίσχυση, που είναι αποζημίωση του νησιά λόγω φυσικών καταστροφών, να πεις «Α, ξεπέρασε το όριο των 5.000, πρέπει να το βάλω στα βιβλία». Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για βιβλία. Και καλά θα κάνουν κάποιες ελάχιστες φωνές, κακές, συνδικαλιστικές ελάχιστες φωνές που έπαιναν τα μένα του τύπου ότι δεν στηρίζουμε τους λογιστές. Όχι, στηρίζουμε τη λογική. Και η λογική λέει ότι αυτοί δεν είναι επαγγελματίες αγρότες, ούτε είναι αγρότες οι οποίοι πρέπει να ενταχθούν στα βιβλία εξαιτίας μιας αποζημίωσης για φυσικές καταστροφές.
0: Και βάλε μια νοτελεία, και μπορεί κάποιοι συνάδελφοι λογιστές να στεναχωριούνται, αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε με το δίκαιο και με το σωστό. Και όχι να λειτουργούμε συντεχνιακά. Αν ο αγρότης δεν πρέπει να μπει σε κατηγορία βιβλίων, δεν θα μπει. Και εδώ οφείλω να πω κάτι το οποίο δεν το γνώριζα και από ό,τι φάνεται δεν το γνώριζε ούτε το Υπουργείο Οικονομικών. Εσύ όμως το γνώριζες ως έμπειρος φοροτεχνικός και έμπειρος στα αγροτικά, ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ήταν σε κανονικό καθεστώς βιβλίων και θα μπορούσαν να μπουν στο ειδικό καθεστώς, άρα να μην υπάγονται σε ΦΠΑ, και για τους οποίους δεν υπήρξε πρόβλεψη στο νομοσχέδιο. Το ανέφερα και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, δεν το διόρθωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πάλι με κοίταγαν με μάτια ορθά ανοιχτά, σαν να μην κατάλαβαν τι τους είπα. Μόνο εσύ το συνέλαβες, Γιώργο, μου το μετέφερες και εγώ το μετέφερα αντίστοιχα στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα το ξαναπούμε όμως πάλι στον κύριο Κότσιρα.
1: Θα το δούμε αυτό, ναι, γιατί πιστεύω ότι στην ΑΔΕ το έχουν κατανοήσει αυτό το πράγμα και ίσως με κάποια απόφαση να τροποποιηθεί, γιατί δεν έχει λογική.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι πολύ ο χρόνος σε μια διαδικασία να παραμείνει
0: με μια επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Κότσιρα να διορθωθεί και αυτό.
1: Τέλεια.
0: Και βέβαια υπάρχει και το τεράστιο θέμα με τη μείωση του τεκμηρίου για τους πολίτες λαϊκών αγορών, που εδώ είναι δύο τα θέματα σε ό,τι αφορά το άρθρο 41. Το ένα είναι η μείωση μετά από τρία χρόνια κατά 30%, δηλαδή ψηφίσαν το 2023 το τεκματό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Έρχονται τώρα και μειώνουν το τεκμήριο. Είναι δηλαδή σαν την καλύβα του Χότζα, γεμίζω και ξαφνικά όταν
1: μετά βγάζω τα μισά και είμαι και ευτυχισμένος.
0: Βγάζω ένα μέρος και είμαι και ευτυχισμένος. Και τι άλλο είπαν, προσέθεσαν την ανηλικότητα στα κριτήρια αμφισβήτησης των τεκμηρίων μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών κατάλαβαν ότι μπορεί ένας ανήλικος να μην βγάζει τα ίδια χρήματα με έναν ενήλικο. Και το έβαλαν στα κριτήρια της αμφισβήτησης των τεκμηρίων.
1: Για το θέμα των λαϊκών, Σέλιο, έχω ήδη ανάποψη, γιατί συνόδευσε την Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών, τόσο των παραγωγών όσο και των επαγγελματιών, σαν σύμβουλό σας. Σαν προλογικό σύμβουλο. Ήμουνα στην συζήτηση με τον κύριο Πιτσιλή και τους συνεργάτες του περίπου 4 ώρες με τις δύο κατηγορίες. Υπήρξε λοιπόν μια όντως πολύ σοβαρή κουβέντα από τους ανθρώπους και τεκμηριωμένη από τη δική τους πλευρά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα τόσο έντονα και τόσο σε μεγάλο χρονικό διάστημα με όλους τους ανθρώπους και είδα πράγματι ότι και γνώριζαν και άκουγαν. Για την ΑΔΕ μιλάω.
0: Ναι.
1: Γιατί η νομοθέτηση δεν είναι από την ΑΔΕ, είναι από το Υπουργείο. Και εκεί σε μεταφορά μπορεί να αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Εγώ λοιπόν εδώ έχω μία-δυο έτσι επισημάνσεις, προβληματισμούς. Η μείωση του τεκμηρίου είναι, βλέπουμε εδώ ότι ψηφίστηκε ο νόμος τον Μάιο και έχει ισχύ από την πρώτη αναδρομικότητα, 1η-1η-25. Καλό είναι για αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον υπάρχει μείωση έτσι κι αλλιώς. Θυμίζω ότι το είχε γίνει και με τα αντικειμενικά κριτήρια για τα τεκμήρια του εισοδήματος, ενώ που ψηφίστηκε ο νόμος το Δεκέμβρη και ισχύει για όλο τον χρόνο, για το ελάχιστο εισόδημα δηλαδή. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε ότι στο άρθρο 41 δεν συμπεριλαμβάνονται οι παραγωγοί πολιτές.
0: Σωστά.
1: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι παραγωγοί πολιτές, γιατί οι παραγωγοί πολιτές, όντας αγρότες, δεν έχουν κριτήρια, τεκμήρια εισοδήματος. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το δεύτερο, βλέπουμε ότι στο άρθρο 40 υπάρχει καταργείται η υποσάκουση του 5% του τζίρου. Και λέω τώρα, η υποσάκουση του 5% του τζίρου, γιατί μόνο για τους λαϊκών αγορών και όχι για όλους τους
0: επιχειρηματίες. Για συγκεκριμένους κάδους.
1: Τι είναι το 5%, δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει προσάυξη. Είναι ολόκληρη κουβέντα που δεν μπορεί να γίνει παρόλο.
0: Έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του κατώτατου μισθού και με το εργατικό
1: δικαίωμα. Έτσι. Και το άλλο που θέλω έτσι σαν προβληματισμό, γιατί το συζητάνε τους ανθρώπους, μείωση τεκμηρίου 30%. Μάλιστα, υπάρχει λαϊκή Αθηνών και υπάρχει και λαϊκή στην Κομοτηνή. Από Κομοτηνή είναι μεγάλη, στο Κυλκής. Το 30% είναι οριζόντια, ή στον Πολύγυρο. Το 30% είναι οριζόντια. Μήπως εκεί θα έπρεπε να το δουν αναλογικά με την κατατόπιση περιοχή.
0: Και με τον πληθυσμό.
1: Προβληματισμό.
0: Και γιατί ανέφερα τον Πολυγύρο, γιατί εδώ η Πολυγύρου έβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ σε πολιτή ελαιολάδου, ο οποίος δεν είχε κάνει διασύνδεση μεταξύ του POS και της ταμιακής μηχανής.
1: Νομίζω δικαιώθηκε με τη δεδομένη αυτός.
0: Έτσι. Άνοιξες μια άλλη συζήτηση, την οποία πάλι την ανέφερα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία είναι η προδικαστική διαδικασία μετά το φορολογικό έλεγχο, δικαιώνει 4 στους 10 φορολογούμενους. Και δεν έχουμε στατιστικά οι υπόλοιποι 6 οι οποίοι προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια ή δεν προσφεύγουν, τι τύχη έχουν. Τι θέλω να πω, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλεις πες το, οι φορολογικοί έλεγχοι δεν έχουν τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων, δεν έχουν καλή τύχη για αυτούς οι οποίοι διεκδικούν το δίκαιο τους στη συνέχεια.
1: Με αφορμή αυτό θέλω να σου θέσω ένα προβληματισμό για να το ψάξεις, γιατί έχεις την δυνατότητα. Όλα σε ηλικιακά μικρή, τη δεκαετία του 80, υπήρχε ένα ταμείο που λεγόταν Διβέτ, όπου εκεί έπεφτε το 30% των φόρων και αποδίδονταν ανάλογα με τη μορφή επιδομάτων. Αυτό τέλος της δεκαετίας του τέλος του 2010 καταργήθηκε οι αρχές. Πριν από λίγα χρόνια άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει κάτι για επίδομα αποδοτικότητας 15%. Τι σημαίνει αυτό και πού εφαρμόζεται αυτό, στους αρχικούς βεβαιωθέντες, στους τελικούς βεβαιωθέντες ή μετά από ένσταση στα διοίκηση στα οικονομικά δικαστήρια? Γιατί όταν υπάρχει ένας έλεγχος που μου βεβαιώνει αρχικά 100.000 ευρώ, Κάνω με βεβαιώνει προσωρινά 100.000 ευρώ. Κάνω με το οριστικό φιλολέγχο και μου βεβαιώνει 70.000 ευρώ. Βεβαιώνει. Κάνω με δικοφανή. Πάω σε επιτροπή εξόδικης επίλυσης και πληρώνω 30. Το επίδομο αποδοτικότητας του 15 εφαρμόζεται στο βεβαιωμένο το οριστικό των 70.000 ή των 30. Είναι προβληματισμός που δεν. Προφανώς δεν περιμένω απάντηση τώρα, αλλά σαν προβληματισμό το ψάχνω πολύ καιρό, γιατί έχω την αίσθηση ότι βεβαίως γίνεται στον αρχικό βεβαιωμένο φόρο, τα 70 στο παράδειγμα μας, ανεξάρτητα από πόσα θα εισπράξει το χρόνο. Άρα τι κάνουμε, γιατί εγώ να μην αρχίσω να προβληματίζουμε ανάποδα, πονηρά σκεπτόμενος ότι μου βεβαιώνεις ό,τι να είναι για να αυξήσει το επίδομα αποδοτικότητας, χωρίς να σε νοιάζει. Και μου το παίζει για καλώς λέγοντας, ξέρεις, έχεις δίκιο κύριε Παπαδημητή, αλλά εγώ θα σου βεβαιώσω για κάνει δικοφανή. Τι σημαίνει κάνει δικοφανή, πάω στον περίπτωση να πάρω τσιγάρα. Είναι δικοφανή, μια ολόκληρη διαδικασία.
0: Εδώ να πούμε βέβαια ότι το αυτονόητο ποιο είναι, ότι θα πρέπει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών να υποχρεώνει πρώτον να έχει προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει στα αιτήματα τα οποία λαμβάνει. Έτσι, αυτό είναι το αυτονόητο.
1: Και να μην περνάει το τετράμενο όπου δεύτερον, μετά το τετράμενο θεωρείται σιωπηρή απόρριψη.
0: Αυτό το οποίο κατέθεσα εγώ από το βήμα της Βουλής και δεν έχω πάρει απάντηση είναι να μην υπάρχει η δυνατότητα της σιωπηρής απάντησης. Να είναι υποχρεωμένη η διεύθυνση να απαντά σε όλους. Τι πάει να πει σιωπηρή παράταση. Δεν υπάρχει σιωπηρή παράταση. Καταθέτω με ένα ερώτημα, θα πρέπει να παίρνω απάντηση. Τέλος, να είναι δεσμευτικό. Και από την άλλη, να έχει το προσωπικό για να μην μπορεί να επικαλεί τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ότι δεν προλαβαίνω και κάποιες απορρίπτονται σιωπηρά. Εγώ θα επανέλθω. Το ανέφερα αρκετές φορές από το βήμα της Βουλής. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα
1: πρέπει όρεξη η διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Έτσι, όρεξη να έχεις και θα σου έρχονται προβληματισμοί για ερωτήσεις, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να αμυνθούμε με την καλή έννοια του λέω.
0: Γιώργο,
1: να αμυνθώ. Δηλαδή,
0: όσο είμαστε,
1: εμφανίζεται κάτι, πρέπει να δω τι γίνεται.
0: Όσο είμαστε εκεί, θα προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις, να διορθώνουμε έστω αυτά τα μικρά. Όχι με την τεράστια, με την μεγάλη πολιτική, όπως μου είπε και κάποιος δημοσιογράφος προχτές. Όχι, εμείς ασχολούμαστε με τα μικρά, με την καθημερινότητα και θα προσπαθούμε να αλλάζουμε αυτά τα οποία μπορούμε. Δεν θα αλλάξουμε.
1: Και επαναλαμβάνω αυτό που λες πάντα και στις τοποθετήσεις σου στη Βουλή και γενικότερα, ότι θα πρέπει η απέναντι δεν είναι εχθρική, η απέναντι είναι η διοίκηση. Η διοίκηση εκ των πραγμάτων είναι απέναντι. Θα πρέπει να λάβει ή να σκεφτεί σοβαρά επιτέλους ότι όταν γίνεται ένα ερώτημα, όταν γίνεται ένα έγγραφο, μία κλπ. Δεν είναι με σκοπό να κάνεις κακό κάποιον. Είναι να σου θέτω αυτό ως προβληματισμό. Κάντο, δες το. Μην λες, το έκανε ο Παπαδημητρίου, το έκανε ο Φωτόπουλος, γιατί θέλει να μου κάνει πολιτικά κακό. Δεν με ενδιαφέρει πολιτικά, δεν θέλω να ασχοληθώ πολιτικά.
0: Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να κάνουμε ζημιά.
1: Δες το όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δες το και πάρ' το και κάνε το δικό σου και λύστο. Εμένα δεν με λες να πεις το έκανε επειδή μου το είπε ο Παπαδημητρίου. Κάνε το λύστο όμως, γιατί θα βοηθήσεις ολόκληρο κόσμο στην καθημερινότητα.
0: Δώσε λύση και μην δώσεις εύσημα σε κανέναν. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και το βήμα σε Ελληνικά.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε.
0: Αυτή είναι η ουσία τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό της πολιτικής. Δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε τα εύσημα από κάποιον. Δεν μας ενδιαφέρει να πούν ότι το έκανε ο Βελόπουλος, το έκανε η Ελληνική Λύση, το έκανε ο Φωτόπουλος. Δεν μας ενδιαφέρει. Λύστε το και μην πείτε τίποτα σε κανέναν. Δώστε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Και όπως ανέφερε προχτές Τάκης Χατζής στην εκπομπή την οποία με φιλεξώνησε, δεν ασχολούμαστε με την παγκόσμια ειρήνη, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων. Τουλάχιστον εγώ, τουλάχιστον οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας Ελληνικής Λύσης.

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε, δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στον κόσμο, δεν προσπαθούμε να προειδοποιήσουμε. Ακριβώς γιατί πρέπει να έχουμε εικόνα το τι μας έρχεται. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping. Απλά προσπαθούμε να διαβάσουμε τι έχει γίνει για να ξέρουμε

0: και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να προσπαθούμε να μάθουμε να ακούσουμε από αυτούς που ξέρουν εμείς οι αδαείς, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ανδρέα Παπακυριακόπουλο και με τρεμάμενη φωνή και με πόδια που τρέμουν, αλλά ευτυχώς καθόμαστε, τον υποδεχόμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέλιο Φωτόπουλε, είναι τιμή μου, είναι δηλαδή η απόλυτη τιμή να βγαίνω μαζί σου, γιατί πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει τι λέει.
0: Κύριε Παπακυριακόπουλε, η χαρά και η τιμή είναι δική μας και είναι τεράστια. Πώς διαβάζετε εσείς την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ στην Κίνα? Μια επίσκεψη η οποία το προηγούμενο διάστημα κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να μην γίνει. Μια επίσκεψη η οποία γίνεται στη σκιά ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Θα θέλαμε τις πολύτιμες γνώσεις σας επί του θέματος.
1: Με τιμάτε κύριε Φωτόπουλε, εγώ θα σας πω πράγματα τα οποία ισχύουν και διαδραματίζονται μάλιστα και τις τελευταίες ώρες. Το κυριότερο αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης είναι ότι η Ταϊβάν τελειώνει. Ξεχάστε την Ταϊβάν όπως την ξέρατε.
0: Να ζούμε, είναι να θυμόμαστε θέμα χρόνου. Δηλαδή.
1: Έτσι είναι. Είναι θέμα χρόνου να προσαρτηθεί πάλι πίσω στην Κίνα. Και αυτό δεν είναι, ξέρεις, κάποια σπέκουλα ή κάποιος υπολογισμός με ρίσκο, αλλά προκύπτει από τα λεγόμενα του Πρόεδρου Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν, δίνοντας δύο συνεντεύξεις απανώτες αμέσως μετά το ταξίδι, είπε τα εξής, ότι οι εταιρείες όλες, ξέρουμε ότι η Ταϊβάν είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε κατασκευή
0: μικροτσίπ. Η μήτρα των μικροτσίπ.
1: Ακριβώς. Τι είπε λοιπόν ο Πρόεδρος Τραμπ? Με απλά λόγια, τσακιστείτε τώρα όσοι παράγετε μικροτσίπ στην Ταϊβάν και φέρτε τα εργοστάσια στην Αμερική. Και συμπλήρωσε για όσους δεν το κατάλαβαν αυτό που είπε, ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη και ότι η Κίνα δίνει πολύ μεγάλη βάση στην προσάρτηση της Ταϊβάν. Και για όσους ακόμα δεν κατάλαβαν, είπε και το άλλο. Ότι προσέξτε, γιατί η Ταϊβάν από την Κίνα απέχει μερικές δεκάδες μίλια, ενώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες 6.500 μίλια. Λέγοντας με απλά λόγια, παιδιά, εμείς δεν πρόκειται, εάν η Κίνα κινηθεί, να κάνουμε οτιδήποτε. Γιατί είναι 70 μίλια για την Κίνα, 6.500 μίλια για εμάς. Ο Τραμπ λοιπόν, που για εμένα είναι κοσμογονία αυτή η αναφορά, μου προξενεί εντύπωση, Στέλιο Φωτόπουλε, που δεν είναι

0: μηδένες από εμάς. Λοιπόν, παρένθεση τώρα, γιατί δεν θα τα ακούσει τα παλού, φίλες και φίλοι. Αυτό που είπε, ότι ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το τηλέφωνο τα ξημερώματα εάν υπάρξει ρήξη με την Τουρκία, ποιος θα το σηκώσει, είναι αντιγραφή του προεκλογικού σποτ της Χίλαρη Κλίντον στις εκλογές του 2016.
1: Αυτό μόνο εσύ υπήρχε περίπτωση να το θυμάσαι, κανένας άλλος.
0: Δεν πήγε καλά αυτό, βέβαια.
1: Δεν πήγε και πολύ καλά.
0: Και εδώ αποδεικνύεται ότι έχει ακόμα το Stan Greenberg για να του φτιάχνει τις ομιλίες και τις επικοινωνιακές καμπάνιες. Πάμε όμως στο δεύτερο σκέλος. Πρώτο.
1: Δεν τον έχει το Stan Greenberg, γιατί αν τον είχε θα τον πλήρωνε. Ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι πλήρωνε. Από κάπου πάμε παρακάτω. Αυτή είναι,
0: μπορεί
1: είναι
0: να το κάνει εθελοντικά. Πόσο έχει πει οι εθελοντές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να δω το Stan Greenberg εθελοντής στη Νέα Δημοκρατία και να μοιράζει το μανιφέστο στους σταθμούς του μετρό και τι άλλο. Πάμε παρακάτω.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε για να καταλάβετε, η συμφωνία με την Boeing έχει ξεκινήσει μερικώς, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Μπορεί να μην πουλήσει τα εκατοντάδες αεροπλάνα που ήθελε, αλλά έχει ξεκινήσει μερικώς. Όσον αφορά το Ορμούζ, εγώ πιστεύω και επιμένω, το έχουμε πει πολλές φορές τέλειο Φωτοπουλέ, ότι ο Τραμπ δεν θέλει να ανοίξει το Ορμούζ. Είναι τόσο απλό. Δεν θέλει να ανοίξει. Όταν πουλάς 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αμερικάνικο πετρέλαιο και θησαυρίζουν οι χορηγοί σου, για ποιο λόγο να ανοίξει το Ορμούζ? Δεν θέλει να το ανοίξει το Ορμούζ. Εγώ πιστεύω πως θα ακούσουμε σύντομα και συμφωνία αναφορικά με αμερικάνικο πετρέλαιο και LNG προς την Κίνα. Νομίζω ότι θα το ακούσουμε γι' αυτό, δεν ανακοινώθηκε κάτι. Και να πούμε βέβαια ότι η αμερικάνικη αποστολή, καταρχήν, πριν ξεκινήσει το ταξίδι για την Κίνα, απαγορεύτηκε να πάρουν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή μαζί τους. Ούτε τα κινητά τους, ούτε τα τάμπλετ, ούτε τα λάπτοπ. Τους δώσανε συσκευές μίας χρήσης για να τις έχουν μαζί τους στην Κίνα, και ενδιαφέρον ότι στην αναχώρησή τους πέταξαν ακόμα και τα μαγνητάκια που τους είχαν δώσει οι Κινέζοι πριν μπουν στο αεροπλάνο. Και μιλάμε τώρα για δώρα μεγάλης αξίας, έτσι, κάτι κρίσταλ, κάτι ωραία τεχνουργήματα, αλλά επειδή φοβόντουσαν,
1: ο φόβος φιλέει τέρμα,
0: δεν πήραν μαζί τους τίποτα απολύτως. Αλλά για εμένα, σου είπα, αυτό το θέμα με τα μικροτσίπ, η ευθεία προειδοποίηση του Τραμπ ότι θα να επαναφέρουν άμεσα τις βιομηχανίες μικροτσίπ στην Κίνα, να τις επαναφέρουν, να τις μεταφέρουν, γιατί δεν ήταν ποτέ η βάση οι Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνει ότι μέχρι το τέλος της θητείας του Τραμπ η Ταϊβάν θα έχει προσαρτηθεί στην Κίνα. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
1: Έχω την εντύπωση πάντως, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι οι Κινέζοι σοφά σκεπτόμενοι, σε πολύ λίγα χρόνια, δηλαδή μπορεί και το αμέσως επόμενο διάστημα, να μην έχουν ανάγκη την Ταϊβάν σε επίπεδο μικροτσίπ. Δηλαδή αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το εμπάργκο για να αναγκαστούν οι Κινέζοι να γονατίσουν και να μην έχουν μικροτσίπ από εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στην Ταϊβάν, ότι δεν πήγε και πολύ καλά. Έχω την εντύπωση ότι έχουν φτάσει στο σημείο να είναι αυτάρκης, ή θα είναι το αμέσως επόμενο διάστημα αυτάρκης και σε αυτό το επίπεδο.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Στέλιο Φωτόπουλε, και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όπως μια πατριωτική κυβέρνηση θα έχει ως στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου και την ένωσή της με τη μητέρα πατρίδα, είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που θέλει η Κίνα την Ταϊβάν. Δεν είναι θέμα, ούτε δεν έχει ανάγκη τίποτα. Πλέον η βιομηχανία της Κίνας έχει ξεπεράσει τη βιομηχανία της Ταϊβάν. Γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσε να την ξεπεράσει σε ποιότητα. Τουλάχιστον δεν μιλάμε για την πολύ βαριά βιομηχανία, αλλά μιλάμε για τη μεσαία μικρή, την bulk τη λεγόμενη, αυτή που κάνει πολλές λιανικές πωλήσεις. Εδώ πέρα στο θέμα των μικροτσίπ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, και είναι κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ότι η Κίνα έχει πλέον αυτάρκεια και δεν την νοιάζει. Και εγώ πιστεύω ότι η Ρωσία κατάφερε και ανταποκρίθηκε σε αυτή την μεγάλη πολεμική σύραξη λόγω των μικροτσίπ που παίρνει από την Κίνα.
1: Δεν τα βγάζανε από τα ψυγεία και από τα πλυντήρια που λέγανε τότε τα μέσα εδώ στην Ελλάδα?
0: Ότι κάποια στιγμή θα τελείωναν και τα πλυντήρια.
1: Ότι ξυλώναν από τα πλυντήρια και από τα ψυγεία τα μικροτσίπ και τα βάζαν στους πυράβλους για να ρίχνουν πυράβλους στην Ουκρανία. Περίεργο,
0: αυτό που λέει ο Στέλιος Φωτόπουλος

0: ήταν η ατάκα, η επίσημη ανακοίνωση το 2022 της κυρίας Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ότι η πολεμική βιομηχανία της Ρωσίας είναι στα τάρταρα, ήταν η συγκεκριμένη φράση, γιατί λέει πλέον ξυλώνουν μικροτσίπ από τα πλυντήρια και τα ψυγεία. Αυτό είχε πει ο Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
1: Άρα όσοι έχετε
0: 4 χρόνια
1: πλυντήρια και ψυγεία παλιά, να ξέρετε, μην τα πετάτε πριν ξυλώσετε τα μικροτσίπ, δεν ξέρετε ποτέ που μπορεί να χρειαστούν.
0: Και να τα στείλετε στον Πούτιν να οικονομήσετε. Νομίζω ότι αυτές είναι οι πρώτες
1: αναγνώσεις,
0: αλλά για εμένα η Ταϊβάν είναι κοσμογονία. Και άπαξ και έγινε αυτό με την Κίνα και τις ΗΠΑ για την Ταϊβάν, φαντάσου τι έχει γίνει με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία.
1: Αντρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Η πέπευση, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία διάβαζα εγώ τις προηγούμενες ώρες, ότι η Κίνα τις ώρες που ήταν ο πρόεδρος Τραμπ στο Πεκίνο, πέρασε δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες κινέζικα πλοία από τα στενά του Ορμούς, έμφορτα πετρελαίου.
0: Ήτανε μια κίνηση καλής θέλησης.
1: Ήταν μια κίνηση καλής θέλησης ή μια κίνηση η οποία δημιουργείται τελεσμένα, που σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει στο μέλλον, υπό την έννοια ότι συνεχίζεται η μεταφορά ιρανικού πετρελαίου από κινέζικα πλοία από το Ορμούς, και όχι μόνο κινέζικα, αλλά πλοία που κατευθύνονται προς την Κίνα. Άρα γιατί να γίνει προσπάθεια αλλαγής του καθεστώτος στο άμεσο μέλλον? Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό?
0: Η γνώμη μου είναι ισχύει. Έχουν απελευθερωθεί. Δηλαδή σταμάτησαν τον ναυτικό αποκλεισμό οι ΗΠΑ αναφορικά με τα κινέζικα τάγκερ και μόνο. Αλλά εδώ πέρα θα πρέπει, ξέρεις, να κάνουμε και διπλή ανάγνωση. Δηλαδή το Ιράν δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Κίνας από μόνο του. Οπότε θα μπορούμε να δούμε μια συμφωνία. Γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί για το πετρέλαιο και το LNG. Να δούμε δηλαδή μια υβριδική συμφωνία όπου η Κίνα θα συνεχίζει να παίρνει πετρέλαιο από το Ιράν και ως αντάλλαγμα θα πάρει και πετρέλαιο από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο, Στέλιο, και το είχαμε πει πάλι σε σένα, είναι ότι εγώ το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά κινέζικου τάγκερ. Πρόσεχε, κινέζικου τάγκερ. Όχι ιρανικού ή οτιδήποτε ρωσικού που θα μεταφέρει πετρέλαιο στην Κίνα. Αλλά τάγκερ με κινέζικη σημαία, κινέζικης ιδιοκτησίας δηλαδή, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να γίνει στόχος επιθετικής ενέργειας από τις ένοπλες δυνάμεις, από το πολεμικό ναυτικό συγκεκριμένα των ΗΠΑ.
1: Μάλιστα. Και για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη κουβέντα την οποία κάναμε, αυτά τα αναφέρουμε για να και ζητάμε τις πολύτιμες συμβουλές και τις τεράστιες γνώσεις του Αντρέα Παπακεραγόπουλου για να δούμε πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Για να δούμε δηλαδή αν θα επανέλθει μια κανονικότητα, γιατί από ό,τι φαίνεται οι τιμές στην ενέργεια και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο δεν θα επανέλθουν στην πρωτέρα κατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Αλλά να δούμε πότε θα αρχίσει να εξομαλύνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου για να δούμε και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό στην τσέπη μας.
0: Στέλιο Φωτόπουλε, για να καταλάβεις πόσο δίκιο έχεις, γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει τη δήλωση του Τραμπ πριν από λίγα λεπτά όπως κυκλοφόρησε.
1: Όχι, δεν την έχω δει.
0: Ο Τραμπ λοιπόν είπε, για να δεις πόσο δίκιο έχεις, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η υψηλή τιμή του πετρελαίου και ας την πληρώνει ο Αμερικανός πολίτης.
1: Ναι.
0: Ο πόλεμος στο Ιράν είναι πολύ πιο σημαντικός από το αν θα πληρώσει ο Αμερικάνος ένα δολάριο το λίτρο.
1: Τα πυρηνικά του Ιράν είναι αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν και όχι αν θα πληρώνει ο Αμερικανός πολίτης, κάτι το οποίο έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά και του America First. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό λοιπόν, Στέλιο, σημαίνει ότι η τραγωδία η ελληνική οικονομική θα συνεχιστεί.
1: Αντρέα Παπακεραγόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μου και την απεριόριστη εκτίμηση
1: και για
0: μου,
1: τη σοφία σου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να δούμε φτηνές τιμές στην Αγγλία εξαιτίας αφενός των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες ακόμα και αν σταματήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, γι' αυτό κάναμε αυτή την κουβέντα με τον Αντρέα Παπακεραγόπουλο, δεν θα επανέλθει στο επίπεδο προ της 28ης Φεβρουαρίου του 2026, έχουν κατασταθεί υποδομές, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρήκαν ευκαιρία να πουλάνε το ακριβό δικό τους LNG και να το επιβάλλουν οπουδήποτε, συμπαρασύροντας τις τιμές της ενέργειας διεθνώς. Και φυσικά για έναν ακόμα λόγο στην Ελλάδα, γιατί αυτό που ισχύει διεθνώς δεν ισχύει στη χώρα μας, γιατί έχουμε το 61%, μιλάμε για τη λιανική πώληση, για την Αντλία, το 61% της τιμής στην Ελλάδα αποτελείται από φόρους. Γι' αυτό και η Κύπρος, η οποία αγοράζει ουσιαστικά από τα ελληνικά δηληστήρια καύσιμα, είναι πολύ φθηνότερη στη λιανική πώληση από ότι στην ελλαδική επικράτεια. Μου κάνει νόημα ο Θοδωρής, φύγε, δεν θα κάνει ο Θοδωρή κανένα σχόλιο για τα αποθενέσκες. Βλέπω απέναντί μου το κανάλι της Βουλής και δείχνει τα αποθενέσκες. Δεν θα ασχοληθώ, δεν θα πω τίποτα, η ίδια χιλιοπαιγμένη ιστορία κάθε χρόνο. Σε 10 μέρες θα το έχετε ξεχάσει, για να παραφράσω τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, σας αφήνω στα σίγουρα και στη μαρά χέρια του Γιάννη Σιτούρη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται τα τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους, την ώρα που οι γονείς τους έχουν συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Οι αρχές έφτασαν στο διαμέρισμα έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης των τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών, τα οποία υποβάλλονται σε εξετάσεις καθώς και είναι εμφανώς υποσιτισμένα. Πρόκειται για την δεύτερη υπόθεση όπου η οικογένεια εντοπίζεται να ζει με τα ανήλικα παιδιά της ανεπαρκής συνθήκης υγιεινής, καθώς πριν από μερικές ημέρες είχε προκύψει και η σοκαστική υπόθεση στην περιοχή του Περιστερίου, όπου η οικογένεια με 6 παιδιά διαβιούσαν σε συνθήκες παραμέλησης ανάμεσα σε ακαθαρσίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα Κυριακή επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καλπάζουν πλέον με διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με τα επώνυμα αγαθά, εξανεμίζοντας κατ' ουσίαν την τελευταία οικονομική καταφυγή των καταναλωτών. Η άνοδος στα private label αγγίζει σύμφωνα με αυτά το 19,2% και αποδεικνύει το μέγεθος της κερδοσκοπίας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Νέα προειδοποίηση απίφθινε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως αν δεν υπογράψουν συμφωνία, ειρηνευτική συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν έχω ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει συμφωνία, είπε ο Τραμπ, μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα, πολύ άσχημα. Καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και την δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου, με την 19 Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ως ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά μέχρι τη Δευτέρα της 25ης Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε νέα άνοδο οδηγούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τους πρακτηριούχους να προειδοποιούν για νέο κύμα ανατιμήσεων από την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρακτηριούχων Καυσίμων, η τιμή διελιστηρίου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 8 λεπτά το τελευταίο διάστημα μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει ιδιαίτερα πιεστική. Τα 100 δολάρια στο πετρέλαιο θα τα βλέπουμε συνεχώς, όπως και το 2 ευρώ και πάνω στην βενζίνη, εκτιμά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Ασμάτογλου. Μια εφιαλτική υγειονομική κρίση ξεσπά στη Λέσβο, καθώς χιλιάδες μολυσμένα ζώα από τον αφρόδη πυρετό θάβονται εντελώς ανεξέλεγκτα και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας δίπλα στο σκαλοχώρι. Η μεταφορά των νεκρών ζώων με ανοιχτά φορτηγά τεινάζει στον αέρα τη βιοασφάλεια του νησιού, επειδή απειλεί άμεσα με ανεπανόρθωτη μόλυνση τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Ο κρατικός μηχανισμός και η περιφέρεια δηλώνουν για άλλη μια φορά την πλήρη αδυναμία τους, καθώς ο αρμόδιος κλίβανος καύσης στερείται της απαραίτητης χωρητικότητας για τη διαχείριση της καταστροφής. Σκηνές πανικού επικράτησαν στην Μοντένα της Βόρειας Ιταλίας το απόγευμα του Σαββάτου. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με συνέπεια να τραυματιστούν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός μπήκε στο πεζοδρόμιο και στόχευσε πεζούς και ποδηλάτες με ηλικιώδη ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και τραυμάτισε έναν πεζό. Πολίτες κατάφεραν και τον ακινητοποίησαν. Πρόκειται για 31χρονο Ιταλό δεύτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού.
4: Thank you.
3: Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια και γενικά έφυριος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα Ελλάδα. Εδώ ξεκινήσαμε 17 Μαΐου σήμερα. Σε δύο ημέρες 19 Μαΐου. Να μην ξεχνάμε, επειδή δεν θα είμαστε στον αέρα εμείς, είμαστε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο Τσιτούρης ο Γιάννης εδώ στην παρουσίαση και στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Λοιπόν, 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων φέτος. Συμπληρώνονται 107 χρόνια από το 1919, όταν ξεκίνησε η πιο σκληρή φάση του ξεριζωμού και των διωγμών των ποντιακού ελληνισμού. Τιμούμε τις 353.000 αθώες ψυχές που χάθηκαν, αλλά και όσους κράτησαν ζωντανή την πίστη, την παράδοση και την ελληνική ψυχή του Πόντου. Ο ποντιακός ελληνισμός δεν λύγησε ποτέ. Από τις αλυσμόνητες πατρίδες μέχρι την Ελλάδα κράτησε ψηλά τη σημαία και της ιστορίας μας και της αξιοπρέπειας. Η μνήμη δεν σβήνει, ο Πόντος ζει στις καρδιές μας. Τέτοια τραγούδια έπρεπε να είναι στη Eurovision. Έτσι, βέβαια γενικά δεν θα ήθελα την Eurovision. Δεν μ' αρέσει η Eurovision, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα και πάλι από το μικρόφωνο του Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Γιατί εδώ ακούτε την αλήθεια που πονάει. Κάποιους τους πονάει, τους ενοχλούμε. Και προσπαθούν να ακούσουν τη βρισιά, οτιδήποτε, για να ρίξει το εσουρού το πρόσημο. Εμείς δεν βρίζουμε. Βρίζουμε με καθαρά λόγια και ας σας πονάει, εσείς που καταλαβαίνετε. Ήρθε η ώρα σας. Πρέπει να φύγετε σιγά σιγά. Να φύγει το παλιό. Να έρθει κάτι καινούριο. Κάτι που αγαπάει αυτή τη χώρα, την πατρίδα. Και όχι δήθεν πατριωτικά κόμματα που έχουν ανοίξει και κάνουν αντιγραφές. Να είμαστε ειλικρινείς. Τελεία και παύλα. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Φάνη το Μαρίνο, στον Αριστοτέλη. Καλή Κυριακή να έχετε. Βλέπετε, χθες είχε βροχούλα, σκόνη αφρικανική. Σήμερα 30 βαθμούς ήλιο έξω. Την καλησπέρα μου στο μεγάλο λιμάνι κάτω, στο εργατικό της Deport, σε όλο τον κόσμο που εργάζεται. Προσοχή, παιδιά, για ατυχήματα, προσοχή, σας παρακαλώ. Εκεί στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη εχθές πήρε φωτιά ένα καράβι, κάτι έγινε, ευτυχώς δεν είχαμε ατύχημα, πάλι καλά. Στα αεροδρόμια, την καλησπέρα μου στο εργατικό, εκεί στα αεροδρόμια, στα σώματα ασφαλείας του αεροδρομίου. Σε όλα τα σώματα ασφαλείας, είτε είναι στρατός που πάει να τον κλείσει και το στρατό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν υπάρχουν φαντάροι. Τίποτα, δεν θα γίνουν, πόσο λένε, που θα καταγούνε τώρα. Το μισό του μισό έχει, οι άνθρωποι δεν πάνε καλά, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, παιδιά. Έχετε υποτιμήσει τα πάντα, το στρατό τον έχετε σβήσει. Ο άλλος ήρθε στην αστυπάλεια και έκοψε το καλώδιο Τούρκος. Κάτι τέτοιο άκουσα. Και εμείς τίποτα, κουκουρούκου εδώ, σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Τόσο βλαμμένοι είμαστε εν τέλει. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει κράτος. Αλλά όπου ο χορός και η Βασίλο πρώτοι είσαστε. Τι να πω, την καλησπέρα μου στους ταξιτζίδες, στους πρατηριούχους, στους βενζινοπόλες που από ό,τι μιλάω δεινοπαθούνε κι αυτοί. Έχει μειωθεί, εκεί που βάζανε 30 ευρώ βενζίνη βάζουνε λέει 10, τιμούνται λέει τα παλιά, δηλαδή δεν πάμε καλά παιδιά, δεν πάνε καλά παιδιά τα πράγματα και δεν ξέρω γιατί, δεν τα βλέπουν αυτοί που κυβερνούν. Δεν κυβερνάω εγώ, δεν κυβερνάει ο λαός. Τι να πω. Στην αστυνομία που τρέχουν τα παιδιά της Δίας ό,τι μπορούν να προλάβουνε. Τι να κάνουνε. Όταν απασχολείς 2.700 αστυνομικούς για να βγάζουν τις νέες ταυτότητες και φωτογραφίες, ενώ μπορεί να έχεις από έναν υπάλληλο, όπως ήταν κάποτε άντε δύο, γίνανε και φωτογράφοι αστυνομικοί τώρα.
Πυροσβεστική, άλλος χαμός. Παίρνουν έναν, επειδή δεν του κάνει του βουλευτή, το στέλνουν εξόριστο διοικητή κάπου σε ένα νησί. Επειδή δεν του γουστάρει φάτσα. Τον άλλο τον παίρνουν, τον πάνε σε ένα αεροδρόμιο που βέβαια δεν είναι μέσα στο αεροδρόμιο, είναι απέξω από το αεροδρόμιο, αλλά είναι διοικητής πυροσβεστικής για το αεροδρόμιο. Πήγα και το είδα και έπαθα σοκ. Δεν τρέπεστε. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο το Σουρλά. Και στον Κωνσταντίνο. Και στον Κωνσταντίνο. Όλοι. Την καλησπέρα μου, παιδιά. Όσοι μας ακούτε εδώ, στο Μάχη. Λοιπόν, ξεκινάμε το 16ο συνέδριο, λέει, της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Είναι όλοι πληρωμένοι, να ξέρετε. Είναι τα, πώς τα λέγα, γαλάζιες ακρίδες, τα κομματόσχυλα. Και βλέπετε λαό, βέβαια, που πληρώνει. Είχε πει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, λέει, από 5 ανεξάρτητες αρχές έχουν γίνει 33. Σκεφτείτε τώρα, από τις 33, πόσες χιλιάδες κόσμος είναι, δεν ξέρω. Δεν το έχω μάθει αυτό ή κάπου το έχω ακούσει και με έχω καταλάβει. Ήταν 5.000. Χιλιά άτομα να πάνε, γέμισε το συνέδριο. Σου λέει, χάσουμε το ψωμάκι μας. Λοιπόν, αυτό που σχολιάζουν πολλοί πολίτες για το συνέδριο είναι η αντίφαση. Όταν ένας πρωθυπουργός, ακούστε, αυτό μάλλον που άκουσα και εγώ και ο κόσμος μου το είπαν, ευτυχώς ξυπνάτε οι μεγάλοι, βγάζετε τις παροπίδες που λες, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η μάνα μου ψηφίζανε Νουδού και Πασόκ. Βγάζει παραπούδι, δηλαδή θα ακούω τον παππού μου να μου πει να ψηφίσω πια. Δεν έχετε IQ. Δεν δουλεύει το μυαλό σας. Πίτουρα είχε. Αλλά βέβαια βλέπω ότι έχει τα αλλάξει. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Για την νεολαία, για τα παιδιά σας πιο πολύ. Μην πάτε να τους λέτε πήγαινε ψήφισε παιδί μου Νέα Δημοκρατία γιατί έβαλε τον παππού τότε στο δημόσιο, έκανε τι. Ξυπνήστε ρε. Λοιπόν, άκουσα ένα πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργός μας, της χώρας, της δικιάς μας. Της χώρας, της δικιάς μας και καλά. Μιλάει σαν λες και είναι αντιπολίτευση. Μάλλον κάτι ξέρει. Και να θυμίσει, βρες μου εκεί το κάτι ξέρει της Εμμανουή, πώς τη λένε, Ρία. Ναι, βάλε. Λοιπόν, να το βάλουμε. Λοιπόν, όταν ένας πρωθυπουργός βρίσκεται 6-7 χρόνια στην εξουσία και μιλά σαν να περιγράφει προβλήματα που ανακάλυψε τώρα, δημιουργείται για μένα προσωπικά αίσθηση ότι απευθύνεται σαν αντιπολίτευση και όχι σαν κυβέρνηση. Η βασική πολιτική κριτική για μένα είναι τριπλή. Αναγνωρίζει ακρίβεια, πίεση στα νοικοκυριά, δυσλειτουργίες κράτους και ανασφάλεια. Το πρωθυπουργός, έτσι, μιλάει σαν αντιπολίτευση που τα αναγνωρίζει. Υπόσχεται λύσεις για μέσα εισαγωγικά αργότερα. Ότι και καλά μα βγούμε, εμείς θα τα κάνουμε αργότερα. Αυτός που μας κυβερνάει. Ενώ ήδη κυβερνάει δύο θητείες, προσπαθεί να εμφανιστεί ως μεταρρυθμιστής απέναντι σε ένα κράτος που ο ίδιος διοικεί. Γι' αυτό ακούγεται το «δεν πάμε καλά». Όχι ως ύβρις, ρε παιδιά, αλλά ως πολιτικό σχόλιο ότι η κυβέρνηση δείχνει μία αποκομμένη από την πραγματικότητα, αν το διατυπώνω σωστά, που ζει έξω ο κόσμος, ο απλός κόσμος. Δηλαδή 6 χρόνια ακούμε υποσχέσεις για λύσεις από αυτούς που ήδη κυβερνάνε. Κυβερνούν. Να το διατυπώσω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι. Και να με κάνει να γίνω δημοσιογράφος που δεν θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Δεν με ενδιαφέρει δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός γονατίζει από ακρίβεια, φόρους, ρεύμα, ενίκεια και ανασφάλεια, ενώ κάποιοι στην εξουσία και οι ισχυροί φίλοι τους συνεχίζουν να πλουτίζουν στις πλάτες της κοινωνίας, του απλού λαού.
Όταν ένας πρωθυπουργός για μένα μιλά στο συνέδριό του σαν να είναι αντιπολίτευση, τότε υπάρχει μεγάλο σοβαρό πρόβλημα αποσύνδεσης από την πραγματικότητα. Η Ελλάδα, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν αντέχει άλλη επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις. Θέλει δικαιοσύνη, κύριε Πρωθυπουργέ, που δεν υπάρχει. Θέλει ασφάλεια, που δεν υπάρχει. Αξιοπρέπεια και πολιτικούς που να θυμούνται ότι κυβερνούν τώρα και όχι να μιλάνε σαν αντιπολίτευση. Ή όχι όταν μιλάνε όταν θα γίνουν κυβέρνηση. Κυβέρνηση είσαστε. Ο λαός για μένα βλέπει, κρίνει και δεν ξεχνά. Και το βλέπω και το ακούω από τα τηλέφωνα συνεχώς, συνεχώς. Γι' αυτό λέμε, κύριε Πρωθυπουργέ, κάτι ξέρεις, βάλ' το να το ακούσουμε, βάλ' το.

Κάτι ξέρεις, Μητσοτάκη! Μητσοτάκη! Λοιπόν... λέει εδώ, διαβάζω σε μια, στην εφημερίδα, λέει ψέμα, λέει ο κύριος Υπουργός Υγείας, λέει ψέματα ο Ανδρουλάκης ότι εισπράττει 1.000 ευρώ από το ακίνητο στο Ηράκλειο. Επί κυβέρνησης Πασόκ πήρε τη δουλειά. Στην Ελλάδα, παιδιά, του 2026 τα κόμματα τσακώνονται για το ποιος βολεύτηκε λιγότερο από το σύστημα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Άδωνη. Και ο πολίτης ψάχνει ακόμα ποιος δούλεψε πραγματικά για τη χώρα. Όταν μιλάμε για ρουσφέτια, οι επαγγελματίες της πολιτικής, το μόνο που αλλάζει είναι το μικρόφωνο και όχι το έργο. Άιντε, άιντε πια. Μας έχετε τρελάνει. Βέβαια, να κάνουν όλα καλά. Τι να πούμε. Άλλος τώρα, εδώ. Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν και υπουργός νομίζω. Ο Στέλιο, κύριο Στέλιος Πέτσας, ουσιαστικά παραδείχνει ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, διάβασα σε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, στο Μακελιό, δεν είναι κακό, υπάρχει φόβος διαρροής ψηφοφόρων προς σε εισαγωγικά προς τη δεξιά ή συντηρητικά σχήματα, ειδικά αν κινηθεί, λέει, πολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς, όταν λέει να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, που είπε. Εννοεί να πάρει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες, να ξαναπλησιάσει δεξιούς παραδοσιακούς ψηφοφόρους, ώστε να μην φύγουν προς άλλο κόμμα ή νέο πολιτικό φορέα. Αυτό κατάλαβα ότι είπε ο κύριος Πέτσας. Η κυβέρνηση έχει χάσει την μπάλα και πλέον οι ίδιοι οι βουλευτές της, απαντάω εγώ τώρα, οι ίδιοι οι βουλευτές της παραδέχονται το φόβο διάλυσης της παράταξης σε στρατόπεδα μηχανισμούς της εξουσίας. Αυτό καταλαβαίνω. Όταν μιλάμε για κόψιμο σε εισαγωγικά πολιτικού οξυγόνου, στην ουσία για μένα ομολογούν ότι φοβούνται την οργή του πατριωτικού κόσμου που εγκατέλειψαν για χάρη του κέντρου και της επικοινωνίας. Και ας μην παριστάνουν τους ανήξερους. Ο ελληνικός λαός βλέπει ποιοι θυμήθηκαν αργά τις αξίες, την πατρίδα και την δεξιά βάση, μόνο όταν άρχισαν να τρίζουν οι καρέκλες. Όσο για τον πρώην πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά, κυβέρνησε, κύριοι, κρίθηκε και αυτός από το λαό σε ένα χρόνο Wi-Fi. Και όχι μόνο, που συγκυβέρνησε μαζί με τον κύριο Βενιζέλο, άρθρο 86, θα τα λέμε ένα-ένα, τα πούμε αργότερα. Έχουμε χρόνο. Η Ελλάδα, για μένα, δεν χρειάζεται σωτήρες του χθες, αλλά αληθινή πατριωτική φωνή που να μην φοβάται ούτε τα συμφέροντα, ούτε τα κομματικά μαγαζάκια. Καταλάβατε? Έτσι νομίζω. Συγγνώμη. Λοιπόν, να δούμε εδώ. Ο Νίκος, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Μία και δέκα θα βγάλουμε γραμμές. Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Να πούμε και τα δικά μας. Λοιπόν, εδώ ακούτε τον Τζιτούρη, τον Γιάννη, με ανοιχτά χαρτιά, στον ήχο ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Μάχη, 99,8. Λοιπόν, τι να πάμε τώρα, τι άλλο έχουμε. Παιδιά, σήμερα είναι η μέρα του, τελειώνει και το συνέδριο του σήμερα. Δεν θα σχολιάζω πολύ, αλλά εντάξει. Βλέπω το πρωί, έλεγα εδώ του Θοδωρή, λέω, ρε εσύ, αρχίσαν τα κανάλια, μέχρι τώρα αυτό το παιδί που πήγε εκεί και τραγούδησε σαν το, νόμιζα ότι ήταν η παιδική Eurovision, νομίζω ότι είχε χθες. Αλλά λέει είναι Eurovision, το οποίο δεν την είδα, σήμερα τα έμαθα. Αλλά επειδή παρακολουθώ τα πρωινάδικα,
Ναι, θέλω να είμαι ενήμερος, γουστάρω έτσι να παίρνω, γιατί ξέρω ότι πυροβολούν, γιατί είναι συστημικοί και παίρνουν γραμμή και εκεί πάνω που πετάνε μια καλή κουβέντα ο Τσιτούρης, λένε και ο Βελόπουλος. Καταλαβες? Καταλάβατε? Αυτό το παλικάρι το είπα, το είχαν κάνει, λέει, θα πάρει πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, λέει, πάει για πρώτη. Και μαθαίνω σήμερα δέκατος. Φιλανδία, λέει, πρώτη. Εντέλει Βουλγαρία. Με στίχους, μουσική, δεν ξέρω, Κοντόπουλος, Έλληνας. Εγώ δεν ήταν κάτι αξιόλογο. Για μένα προσωπικά, σαν Τσιτούρης Γιάννης, δεν πρέπει να υπάρχει Eurovision. Και ευτυχώς που δεν κερδίσαμε. Και τι να κερδίσω? Τι να κερδίσω? Να κάνω την Eurovision στη χώρα μου? Να φύγουν άλλα έξοδα? Να έχω άλλα έξοδα? Για ποιο λόγο? Και ο κόσμος πεινάει? Και ο κόσμος πεινάει, ρε παιδιά? Ο συνταξίουχος δεν μπαίνει μία? Τώρα με δουλεύετε? Και είχα το πρωθυπουργό μας, λέει, είναι εντάξει, είναι ο Γκαντέμις, εντάξει, δεν το συζητάω, είναι Γκαντέμις. Και λέει ο ελληνικός λαός καίγεται, αυτό που το λέω συνέχεια, με παίρνουν και τηλέφωνο, τους λες κάνεις ραδιόφωνο, παίρνουν τηλέφωνο εκεί. Ε, γάμο το. Γεια σου Ρένα από τις Πέτσες. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός καίγεται από την ακρίβεια. Οι αγρότες παλεύουν να επιβιώσουν, τα φασόλια τα πετάνε στην Καστοριά, δεν έχουν να τα πουλήσουν, γιατί κλείσαμε. Δεν θέλαμε τη Ρωσία που ερχότανε και έπαιρνε και γούνες, Χαλκιδική γέμιζε, έπαιρνε πορτοκάλια, έπαιρνε οτιδήποτε. Φτηνό πετρέλαιο αέριο θα μας έδινε φτηνό. Πόλεμο, λέει, με τη Ρωσία. Και θα πάτε με τα τέσσερα τώρα να παρακαλάτε. Και βγαίνουν οι κολοτούμπες εκεί πέρα και λένε όχι, εμείς θέλουμε και τη Ρωσία. Και ψέματα, λέει ο Βελόπουλος, λέει, ότι λέει είπαμε έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Βάλτε ρε, θυμηθείτε λίγο ρε, γυρίστε ρε, μην ξεχνάτε. Κοντή μνήμη έχετε ρε, το έχετε κάψει ρε εσείς όλοι. Είτε από σολάριουμ, είτε από μπάνια, είτε οτιδήποτε. Παλεύει ο κόσμος να επιβιώσει. Το Αιγαίο αφισβητείται καθημερινά. Η χώρα στέλνει όπλα στην Ουκρανία και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την Eurovision. Και δημόσιες ευχές σε τραγουδιστές, ο πρωθυπουργός μας. Ο πρωθυπουργός οφείλει να ασχολείται με την ασφάλεια της πατρίδας μου. Της πατρίδας μας. Την οικονομία και την προστασία των Ελλήνων πολιτών, το καταλαβαίνετε. Όχι με δημόσιες σχέσεις και τηλεοπτικά πανηγύρια την ώρα που η κοινωνία στενάζει. Έλεος πια. Και αντί να πάρει ξεκάθαρη θέση για ζητήματα που προσβάλλουν την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά, επιλέγει τη σιωπή. Ξέρετε τι εννοώ, το είπα και χθες. 6,5 εκατομμύρια να δω την ωραία Ελένη Μαύρη. 1,65, 30 κιλά, 50 κιλά. Και αντί να βγει, να πάρει θέση, βγήκε ο Elon Musk. Καλά το λέω. Βγαίνουν όλοι σε όλο τον πλανήτη και το κατακρίνουνε, και ο δικός μας κουκουρούκου, κουκουρούκου η Βασίλο. Δεν τρέπεστε. 6,5 εκατομμύρια. Και όταν ζήτησε ο κύριος Μαραγδής, αν δεν κάνω λάθος, για τον Καποδίστρια, ούτε ευρώ δεν του δώσατε. Να σας πάει. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται επικοινωνία και φιέστες, κύριε Πρωθυπουργέ μου, με όλο το σεβασμό. Χρειάζεται σοβαρότητα, εθνική αξιοπρέπεια και πολιτική να υπηρετεί το λαό και όχι την εικόνα. Το καταλαβαίνετε? Τελικά, καλύτερες λιγότερες δηλώσεις. Τελικά καλύτερα λιγότερες δηλώσεις για μένα και περισσότερη δουλειά για την πατρίδα μου, για την πατρίδα μας. Πάμε τραγούδι, ρε Θοδωρή, για τα βήχω πάλι.

0: Εδώ, Μάχη 99,8. Λοιπόν, το Viper του σταθμού μας το έχω ξεχάσει, παιδιά, αλλά γίνεται χαμός. Μηνύματα, τι να προλάβω. 694-363-5451. 694-363-5451. Είναι το Viper του σταθμού. Να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να ακούσουμε ούτε ηχητικά, τίποτα, μόνο διαβάζουμε. Να πούμε την καλή τηλέφωνα. Μάλλον θα βγει μετά τις 1 και 10, παιδιά, μην βιάζεστε. Θα δώσω το από το OK, ξεκινάμε και θα δώσω και το τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Γιατί έχουμε πολύ υλικό, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Στη Ρένα είπαμε, στον Ευάγγελο. Ναι, βγάλαμε δύο παρελάσεις, σωστά ρε Ευάγγελε. Στον Νίκος, καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα, ναι. Από τη Γερμανία, φιλιά πολλά στη Γερμανία, σε όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, άλλο θέμα. Από πού να το πιάσεις και πού. Θα βάλουμε, άνοιξε μου τη φέτα, θα βάλουμε λίγο Βελόπουλο. Είναι κλέφτες, καλά τα λέει, για να ακούσω λίγο. Γιατί θα μου πείτε πάλι, βέβαια, βελοπουλέος είσαι, βελοπουλικός είσαι. Δεν είμαι βελοπουλικός. Αλλά ρε, το έχω ξαναπεί. Αφού μου με γεμίζει, με εκφράζει, βλέπω τι έχει γίνει. Όπως και ένας φίλος εχθές, αγαπημένος φίλος, μου λέει ρε Γιάννη, καλά όλα λέει, μα πού υπάρχει αντιπολίτευση. Σοβαρή. Του λέω ρε, εσύ φίλε, βλέπω τον Βελόπουλο, Βελόπουλος. Όχι ρε, εσύ, αφού λέει, που λέει επιστολές. Τι να του πω τώρα, που είναι και φίλος μου, καλό παιδί, ότι κούνα το λίγο, κάντο λίγο σαν το κούνα, φέρτο, πώς το είπε, το, πώς είναι το τραγούδι αυτό, συγκύρω παιδί, φέρτο. Δεν πας καλά, ξυπνήστε ρε, βγάλτε ρε τις παροπίδες ρε. Βέβαια, εντάξει, φαίνονται, ξέρεις όταν σου λένε αυτή η κουβέντα, ξέρουνε. Τι να πούνε, δεν πάνε να το επισυνάψουνε κάτι άλλο. Επιστολές, ρώτα τον Άδωνη. Και για τον Τίμιο Σταύρο. Το ξύλο του Σταύρου. Άιντε πια. Εντάξει. Δεν πειράζει. Σας αγαπάμε έτσι όπως είστε. Και μετά ξέρετε ότι οι Θοδωροί αυτοί οι ίδιοι έρχονται και αν δούνε κόμματα και σου πούνε και ο Τσιτούρης ήταν μαζί. Ο Γιάννη, εγώ ήμουν από τους πρώτους που ψήφισα. Βελόπουλο. Τέλος πάντων. Βλέπω, εγώ τον παρακολουθώ. Δεν έχει αλλάξει. Έχει μια γραμμή 10 χρόνια τώρα. Από τότε που είναι στη Βουλή, δεν πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Για την Ελλάδα αγωνίζεται, για την πατρίδα, για τον Έλληνα, τον φτωχό. Και σου είπε, ας οικονομήσει και ο πλούσιος, να γίνει πιο πλούσιος. Αλλά ο φτωχός να γίνει πλούσιος. Δηλαδή, κακό είναι. Σας πειράζει. Σας πειράζει. Και εσύ που είσαι, φιλαράκι μου, πού είσαι, ρε, εργάτης είσαι. Τι είσαι, οδηγός. Εργάτης είσαι. Με 3,60 είσαι. 11 κακομύριδες. Πάμε να βάλουμε λίγο Βελόπουλο. Έτσι γουστάρω, ρε. Να ανέβω λίγο ψυχολογικά.
1: Κλέβουν τα πάντα, είναι κλέφτες. Και συνδυμάτων. Χθες ο Μητσοτάκης είπε ένα σύνθημα. Για να δείξει το Μητσοτάκης η χάος. Ακούστε τι είπε.
2: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Αυτό ακριβώς το είπε το 2008. Η Χίλαρη Κλίντον και είναι κλεμμένη ατάκα. Και ίδια ώρα είπε. 3 ώρα.
3: 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Who do you want answering the phone?
4: I'm Hillary Clinton and I approve this message.
1: Ό,τι είπε η Χίλαρη Κλίντον λέει και αυτός. Δηλαδή να καταλάβεις, ούτε τα βασικά. Γελάτε, γιατί γελάτε κυρία μου, τι γελάτε.
2: Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε.
1: Τι γελάτε. Δεν ντρέπεστε λίγο. Αυτό είπε ο πρωθυπουργός χτες. 3 ώρα θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο που θα το σηκώσει. Αυτά έπαιγε χίλια το 2008. Κλέβουν τα πάντα.
5: Έξω κύριε Αδάμαντα. Είπα έξω. Έξω και κλέβτε. Έξω. Κεράστε.
0: Έξω οι κλέφτες ρε, έξω οι κλέφτες ρε. Καλά τα λέει και χθες αυτό με το τηλέφωνο της 3 η ώρα, το είπα και χθες μας. Και λέω, να, δεν λέω, Βελόπουλος το είχε πει και ο Βελόπουλος, λέω, κάπου το είχα ακούσει, κάπου το διάβασα. Είναι πολύ μπροστά. Οι άλλοι κοιμούνται. Οι άλλοι κοιμούνται. Ξυπνήστε, ρε. Ξυπνήστε, να βάλουμε και ένα διάγγελμα τώρα. Ακούστε, κολοκοτρώνη.
3: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιούιους που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από των θεριών τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λυκοκαρδίσουνε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια, ίσια στα μάτια, έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου, θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?
0: Πέστε μου ποιος υπάρχει τώρα. Απλώς θέλω να λέγεται ο μακροβιότερος πρωθυπουργός. Ο μακροβιότερος υπουργός. Τρίζουν τα κόκαλα. Τον ηρώ μας τρίζουνε με αυτά που βλέπουνε. Από ψηλά. Και σας έχω πει, και εγώ και αυτοί που πιστεύουμε στο Θεό, μόνο το Θεό φοβόμαστε. Μόνο το Θεό. Και χτες μου ήρθε ένα, θα το πω, ξέρω ότι θα από εκεί από την οικογένεια θα με καρύξουμε. Μου ήρθε ένα από το Άγιο Όρος, ένα κομποσκήνι διαβασμένο από τη Μονή Σταυρονικήτα. Ευλογημένο να είναι. Τίποτα άλλο. Εσείς δεν πιστεύω να έχετε εκεί που κυβερνάτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δένδιας, 16ο συνέδριο. Αυτό δεν είναι συνέδριο, είναι παροδία, παιδιά. Φωτογραφίες έχουν γεμίσει τα social, το Facebook, το Facebook. Έχει γεμίσει με φωτογραφίες. Καλά, η Β' Πειραιά, να ξέρετε, πρωτοπορεί σε όλα. Έχουμε εκεί κάτι, παιδιά, φιλαράκια, τα καλά. Τούμπα κολοτούμπα είναι. Είναι με όλους. Υπάρχει άτομο που βγαίνει με όλους φωτογραφία. Διασκέδαση, λέει, πάμε για μπροστά για μια Ελλάδα νέα που τους φάγαμε να φάμε και άλλα μέχρι το 30 να τα διαλύσω όλα. Όποιος πάρει ο χάρος, όξο ρε. Λοιπόν, το άλλο εδώ, Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο συνέδριο και κάποιος άλλος φωτογραφίζει με, α, το λέω καλά, με φωτογραφίες, άλλος υπουργός. Η εικόνα που βγαίνει από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Παύλα Μητσοτάκη, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό, Πασόκ είναι, σημειτικό Πασόκ είναι, έτσι. Τι αγχώνεται το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης, κάτσε κανένα καφενείο, φάει κανένα μεζέ, τι σε νοιάζει ρε Ανδρουλάκη, αφού εσύ κυβερνάς, το Πασόκ, τι θες να φαίνεσαι και κεφαλή, ο πρωθυπουργός, θα μας σώσεις, που έχεις δώσει τα κινητά σου στο δημόσιο, και οικονομάς, δεν είναι της οικογενείας. Μεγάλες οικογένειες έχετε όλοι σας. Καλά, δεν έχετε δουλέψει και ποτέ. Κανένα σας. Άεργοι είσαστε. Λοιπόν, θέλω να πω πάλι, γιατί βλέπετε αλλάζω τις κουβέντες μου, σε αυτό το συνέδριο κάτι βαθύτερα από μια απλή προσωπική κόντρα βλέπω. Δείχνει σύγκρουση δύο διαφορετικών γραμμών. Δεν ξέρω αν το διατυπώνω έτσι πως το νιώθω, γι' αυτό σταματάω να δω, για να μην μου πούνε ρε τσιτούρι τι είπες. Μέσα στο ίδιο κόμμα, από τη μία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας που εμφανίζεται πιο θεσμικός και χαμηλών τόνων, και από την άλλη ο Υπουργός Υγείας που εκφράζει τη σκληρή επικοινωνιακή και τηλεοπτική γραμμή. Λοιπόν,

Αλλά στην πολιτική πολλές φορές τα μηνύματα στέλνονται χωρίς ονόματα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτό δείχνει ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει νευρικότητα για την επόμενη μέρα και για το ποιος θα κυριαρχήσει ιδεολογικά στο κόμμα. Όταν ένα κυβερνών κόμμα ασχολείται περισσότερο με εσωτερικές μάχες, σε εισαγωγικά δελφίνους, ο λαός βλέπει μια κυβέρνηση κουρασμένη, μια αποκομμένη από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ακρίβεια, εγκληματικότητα, εθνικά θέματα και καθημερινότητα. Θα σας ζαλίσω να σας τα λέω. Γιατί τα λένε μορφωμένα, οι μορφωμένοι, οι πτυχιούχοι, με μαϊμού πτυχία, οι περισσότεροι. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν είδαμε ενότητα, κύριοι, αλλά μάχη διαδοχής. Ο ένας μιλά για λαϊκισμό σε εισαγωγικά και κραυγές σε εισαγωγικά και ο άλλος απαντά με τηλεοπτικές επιθέσεις που βγαίνει στα κανάλια. Όταν μέσα στο ίδιο κόμμα αλληλοφωτογραφίζονται, καταλαβαίνει κανείς ότι η εξουσία τους ενδιαφέρει περισσότερα από τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Και αυτό ξέρετε ποτέ έγινε πάλι? Όταν περιμέναν τον συγχωρεμένο, τον Ανδρέα Παπαδρέου, μη λέω ονόματα, και ο άλλος συγχωρεμένος είναι τώρα, ήταν από πάνω, πότε θα φύγει να κάνουν εκλογές. Αυτός, υπουργός υπεχοδέ, ξέρετε ποιο λέω, μεν πάει και Χαλκίδα εκεί συνέχεια. Άλλη που έχει το ίδιο όνομα με το συγχωρεμένο, δεν τα λέω, τον άλλο τον εφάγανε, γιατί ήθελε να γίνει ο αρχηγός του Πασόκ, τον έφεραν τα εξοπλιστικά. Για να μην ξεχνάμε, μην ξεχνάμε. Πάμε, Θοδωρή, πάμε, τραγουδάκι.

0: ότι αχ Ελλάδα μου που μας πήγανε, που μας φέρανε. Θα φύγουνε, μη φοβάσαι, έρχεται η ώρα τους. Λοιπόν, τα διαβάζω, δεν μπορώ να τα κρύψω αυτά. Διαβάζω το πρωί, μου έρχεται ένα μήνυμα και έγραφε πάνω διάφορα, ρε παιδί μου, το... για τη Θράκη, για τα 12 ναυτικά μίλια και τέτοια. Και λέω τώρα, το θέμα μου όμως είναι για μένα άλλο. Ποιοι το απίστεψαν πρώτοι, ποιοι το στήριξαν? Εγώ θέλω να πω για τα δίθεν πατριωτικά κόμματα, για να καταλάβετε τι λέω, γιατί με βλέπετε. Θα με δείτε την Τετάρτη 9 με 10, μην ξεχνάτε, κοινωνία Alert, στο Alert TV. Λοιπόν, ποιοι τα στήριξαν όταν όλοι τους έλεγαν ακραίους και ποιοι τώρα τα θυμήθηκαν, επειδή ο κόσμος βλέπει ότι στρέφεται στο πατριωτικό κόμμα, στα πατριωτικά κόμματα, και έχουν ξεφυτρώσει, Θοδωρή, το ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Ετοιμάσου να φτιάξουμε κι εμείς το κόμμα πατρίδα σκέτο εμείς. Λοιπόν, ξαφνικά γέμισε η Ελλάδα από πατριώτες, να ξέρετε. Λόγια για ως 12 ναυτικά μίλια, πρέσπες, εθνικά θέματα από ανθρώπους που τόσα χρόνια σιωπούσαν. Που ήταν με άλλα κόμματα, γι' αυτό το λέω. Ο ελληνικός λαός όμως ξέρει ποιοι μιλούσαν για αυτά μέσα στη Βουλή όταν όλοι οι άλλοι τους πολεμούσαν. Και δήθεν κάποιοι επιπλέον είναι πατριώτες που φαινόντουσαν με το κόμμα που το κλείσανε όταν έλεγε η ελληνική λύση, είπε ότι από πίσω υπάρχει συγκεκριμένο άτομο, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Και τώρα τους έχουνε, ο ένας χειροδίκησε και χτύπησε βουλευτή της ελληνικής λύσης, το οποίο δικαιώθηκε. Για να ξέρετε ποιοι είναι οι πατριώτες αυτοί. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, είπαμε, ξέρουν ποιος μιλάει μέσα στη Βουλή για αυτά. Και εγώ λέω, σε αυτά τα κόμματα η αντιγραφή δείχνει ένα πράγμα. Ότι οι πατριώτες, μάλλον οι πατριωτικές θέσεις, κερδίζουν το λαό, κύριοι. Μην κάνετε αντιγραφή. Οι δήθεν πατριώτες εμφανίζονται προεκλογικά. Καταλάβατε, μήπως αποκομίσουν και μαζευτούν 2-3 χιλιάδες. Οι πραγματικοί πατριώτες μένουν σταθεροί στις θέσεις τους και δεν πάνε για χρόνια και δεν κάνουν τούμπα κολοτούμπα. Το καταλαβαίνετε? Το διάλειμμα μας προλαβαίνει. Θα τα πούμε μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Πάμε, Θοδωρή μου, συγγνώμη.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συντόμη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρή καταγγελία έκανε ο Παύλος Ασλανίδης για την δικαστική αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη των Τεμπών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών κατήγγειλε από τα Χανιά, όπου βρέθηκε για το αντιπολεμικό διήμερο με έτοιμα να κλείσει η αμερικανική βάση της Ούδας, ότι στο υπόγειο υπήρχαν δεξαμενές προπανίου. Συγκεκριμένα επισήμανε πως πρόκειται για μια αίθουσα εστιατορίου σε ΤΕΗ στη Λάρισα που την ονόμασαν δικαστική αίθουσα, την έκλεισαν τώρα για έναν μήνα. Κάναμε έτοιμα για πυρόσβεση και πυροπροστασία. Και τελικά αποδείχθηκε πως στο υπόγειο υπήρχαν δεξαμενές προπανίου, οι οποίες ήταν για τη χρήση του εστιατορίου του συγκεκριμένου χώρου, επεσήμανε για την δικαστική αίθουσα που φιλοξενεί τόσο κόσμο για τη διαδικασία της δίκης. Η εκ νέου επιστροφή της Άγκυρας στο γνωστό μοτίβο της προκλητικότητας και της αναθεωρητικής ατζέντας μέσω της θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας έχει θέσει σε συνεγερμό τις ελληνικές αρχές στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο, αύριο το πρωί συνεδριάζει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των τουρκικών πρωτοβουλειών υπό το πρίσμα του εν εξελίξει θερμού μετόπου στον Περσικό κόλπο ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται 3 ανήλικα παιδιά που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους, την ώρα που οι γονείς έχουν συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Οι αρχές έφτασαν στο διαμέρισμα έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης των 3 παιδιών 7, 5 και 3 ετών, τα οποία υποβάλλονται σε εξετάσεις καθώς και είναι εμφανώς υποσιτισμένα. Πρόκειται για την δεύτερη υπόθεση όπου η οικογένεια εντοπίζεται να ζει με τα ανήλικα παιδιά της ανεπαρκές συνθήκες υγιεινής, καθώς πριν από μερικές ημέρες είχε προκύψει και η σοκαριστική υπόθεση στην περιοχή του Περιστερίου, όπου η οικογένεια με 6 ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε συνθήκες παραμέλησης ανάμεσα σε ακαθαρσίες. Με μια εικόνα με τεχνητή νοημοσύνη στο Truth Social στέλνει το δικό του μήνυμα στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σημειώνοντας παράλληλα ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Η ανάρτηση έρχεται την ώρα που η ένταση στην περιοχή αυξάνεται, ενώ αμερικανικές και ισραηλινές πηγές επισημαίνουν πως οι προετοιμασίες για μια πιθανή στρατιωτική δράση είναι σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα, όπου συνομίλησε με τον ομόλογό του, χωρίς όμως να σημειωθεί κάποια ιδιαίτερη πρόοδος. Στην εικόνα που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ο ίδιος με έναν ναύαρχο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών μπροστά από μια φουρτουνιασμένη θάλασσα με πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένο ενός σκάφους που φαίνεται να έχει την ιρανική σημαία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα Κυριακή επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στην συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καλπάζουν πλέον με διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με τα επώνυμα αγαθά, εξανεμίζοντας κατ' ουσίαν την τελευταία οικονομική καταφυγή των καταναλωτών. Η άνοδος στα private label αγγίζει σύμφωνα με αυτά το 19,2% και αποδεικνύει έτσι το μέγεθος της κερδοσκοπίας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, γενικά έθριος και με τοπικές νεφώσεις και στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
5: Να είμαστε πουλάκια μου, πουλάκια μου. Λοιπόν, θα να ακούσουμε και η παγίδα του Θουκυδίδη εδώ με τον Βελόπουλο. Κάτι είπε, να ακούσουμε.
6: Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι η εξής. Χθες ο Κινέζος πρόεδρος το είπε μπροστά στον Τραμπ. Όταν μια δύναμη αυτοκρατορία βλέπει μια άλλη δύναμη να αναδύεται, αρχίζει και την υποσκάπτει. Αναδύεται εκείνα, ναι ή όχι. Η Αμερική είναι υπερδύναμη, είναι. Ο Θουκυδίδης περιγράφει τη Σπάρτη και την Αθήνα. Η Σπάρτη ήταν ισχυρή στρατιωτικά υπερδύναμη. Ακούτε. Και η Αθήνα αναδυόταν. Οι Σπαρτιάτες, φοβούμενοι την ανάδυση της Αθήνας, άρχισαν να κάνουν μαγκίτσες για να την τρώνε σιγά σιγά από κάτω. Και οδηγηθήκαμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Το αποτέλεσμα, εξαφανίστηκαν και οι δύο πόλεις. Έγινε ο Πελοποννησιακός, χάθηκε όλος ο ανθός της κοινωνίας Σπάρτη και της Αθήνας. Πήγαν στη Σικελία, σκοτωθήκαν εκεί πέρα μεταξύ τους, σφαχτήκανε, κατέρευσαν οι οικονομίες τους και γεια σας μετά. Αυτό του είπε. Ότι αν φοβάσαι επειδή αναδύεται η Κίνα, μην οδηγηθείς στην παγίδα του Θουκυδίδη και δημιουργείς προβλήματα. Κάτσε να τα βρούμε εδώ. Και τα βρήκαν από ό,τι φαίνεται. Μακάρι να τα βρουν να συχάσει ο πλανήτης. Δεν θέλω πολέμους. Μακάρι να τα... Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Αλλά όταν το λέει ο πρόεδρος της Κίνας και οι δικοί μας βουλευτές κοιμούνται όρθιοι, δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Ή όταν ο νεοραγιάς Έλληνας δεν καταλαβαίνει τι λέει, ποιο είναι το νόημα της παγίδας του Θουκυδίδου, τι περιμένετε, τι περιμένετε.
5: Έτσι ακριβώς. Καλά τα λέει ο Βελόπουλος. Αν το κατάλαβε ο Σιν Τζινγκίνγκ, πώς λέει, Τζινγκίνγκ, τη θεωρία είναι, παιδιά, όλα από εδώ, από αυτή τη χώρα. Ο αρχαίος πολιτισμός μας. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Του λέει, αν θέλεις, καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται πόλεμος. Όπως λέει και ο Βελόπουλος. Γι' αυτό γουστάρω, θέλει ειρήνη. Σου λέει, μας βγήκε πολεμοχαρής ο Τραμπ. Εγώ δεν είπα, πάω, γουστάρω τον Τραμπ, αλλά για την ειρήνη. Είδατε, όσοι προσέξαν στα social, έτσι, όλοι έχουν συνέδριο, μιλάγανε για Eurovision, οτιδήποτε, και ο Βελόπουλος συναντήθηκε με τον σύμβουλο εδώ στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το διάβασα, να δω ένα λεπτάκι, θα σας πω αμέσως. Δηλαδή, έπαθα σοκ, κάτσε ρε φίλε, γιατί... Βλέπεις ότι γίνεται. Λοιπόν, την ώρα που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε συνέδριο με παρέα με τον γνωστό Χόξτιν, ο οποίος τορπίλησε τον αγωγό East Mid για λογαριασμό των Τούρκων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πριν μέρες υποδέχτηκε στο γραφείο του τον Τζορτζ Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που ως σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ αγωνίστηκε ως κανένας άλλος για την εθνική σημασία του αγού East Mid. Αυτό κάνει ένας σοβαρός πολιτικός και ηγέτης και αρχηγός κόμματος. Λοιπόν, τώρα είπαμε σε λιγάκι θα ανοίξουν οι γραμμές στο 2-17-18.000, 2-17-18.000. Και επειδή κάτι λέγαμε εδώ με τη φίλη μου τη Βέρα που μας ακούει. Βέρα, άκου. Που λες να φωτογραφίσω. Το ξέρουμε, όλοι ξέρουμε. Εγώ θα φωτογραφίσω αυτό που είπαμε. Περιμένανε τον Ανδρέα Παπαδέρο. Ναι, ήταν ο Σιμίτης. Ο έξυπνος ο κύριος Λαλιώτης από πίσω. Παπ. Και ακόμα υπάρχει, να ξέρετε. Εντάξει, πού βρίσκεται. Γι' αυτό που λες με φωτογραφίζω. Κυρία Παπαδρέου. Βάσο νομίζω. Είπαμε, ο Τζοχατζόπουλος πάει. Τέλος πάντων. Τώρα θέλω να αλλάξω λίγο το θέμα μου, γιατί έχουμε και άλλα μετά να πούμε για την εβδομάδα που έρχεται. Έχουμε γραμμή. Α, περιμένει. Εγώ δεν είπα να βγούνε. Ας περιμένει. Έλα, να τη βγάλουμε ένα λεπτάκι και να κλείσουμε. Για να περιμένουν οι υπόλοιποι. Παρακαλώ.
7: Γεια σου Γιάννη και να είσαι καλά και να είναι καλά και η εκπομπή σου. Λοιπόν, είμαι η Ευαγγελία από Ερέτρια και θέλω να σου κάνω ένα μικρό quiz.
5: Ποιας
7: χώρας.
5: Ναι.
7: Ποιας χώρας ο ηγέτης είχε παππού Πόντιο που πολεμούσε τους Τούρκους στα βουνά του Πόντου, εύκολο είναι.
5: Είχε παππού Πόντιο.
7: Λοιπόν.
5: Ωραία, θα το κάνουμε.
7: Κανού ηγέτη ο παππούς, πολύ ναι. Κοντινής χώρας, πιο κοντινή δεν γίνεται,
5: ναι.
7: Είχε παππού Πόντιο που πολεμούσε τους Τούρκους στα βουνά του Πόντου.
5: Ωραία. Παιδιά έκανε ερώτημα. Να μην πω, πετάξω εγώ την κουβέντα. Ποιανού είναι. Που ψάχνει
7: τη
5: γαλάζια πατρίδα. Τη γαλάζια πατρίδα, ρε παιδί μου, που θέλει να κάνει ο Τούρκος.
7: Μπράβο, είναι κοινό μισθό.
5: Εγώ ήθελα να το βάλω. Ναι.
7: Είναι κοινό μυστικό. Από το χωριό Ποταμιά της Κερασούντας του Πόντου. Ο παππούς του πολέμαγε τους Τούρκους στα βουνά του Πόντου.
5: Ναι, το ξέρω.
7: Και τώρα δεν βλέπεις, έτσι.
5: Ναι.
7: Αλλά μην φοβάσαι από αυτό, είναι από τους σχεμαλικούς να φοβάσαι. Είναι αλλά σίγουρο. Θα ήθελα πάρα πολύ ναι. η Τουρκία να είχε ένα ηγέτη σαν το Μητσοτάκη για να είχαμε σίγουρη την καταστροφή της.
5: Έτσι ακριβώς.
7: Συμφωνείς, Γιάννη.
5: Συμφωνώ σε αυτό.
7: Λοιπόν, να είσαι καλά και
5: να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Ευαγγελία μου. Ευχαριστώ που πήρες. Οι γραμμούλες, οι άλλες μετά σε 5 λεπτάκια, σας παρακαλώ να πω δύο. Θέλω, έχω 2-3 μηνυματάκια ακόμα να πω, να μιλήσω. Θέλω να μιλήσω λίγο, δεν μπορώ. Γιατί βλέπετε στην τηλεόραση έχουμε έναν εξαίρετο φιλοξενούμενο, τον Πέτρο Χασάπη, και θα τα πω πριν κλείσουμε, που αναλύνουμε για το Σύνταγμα, τα άρθρα του Συντάγματος που έχει κάνει προτάσεις η Νέα Δημοκρατία. Σημαντικά, αλλά από κάτω έχει άλλα πράγματα, κρύβουνε παγίδες. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μήνυμα για τους νέους. Ακούστε με, καλά. Και οι γονείς. Είναι σημαντικό, γιατί βλέπετε αυτοκτονίες νέων ανθρώπων. Υπογεννητικότητα έχουμε και σκοτώνοντα παιδιά αυτοκτονούνε. Και ήθελα να το πω και την προηγούμενη εβδομάδα, να πω τέτοιο πράγμα, ένα θέμα. Και θα το πω τώρα. Δεν θέλω ούτε να πενέψω κάτι, ούτε τίποτα θέλω, γιατί δεν μπορώ να ακούω τέτοια, ρε παιδιά. Η ζωή για τους νέους ανθρώπους που με ακούνε, επειδή ξέρω ότι πολλή νεολαία με ακούει εδώ πέρα, στο μάχη, στο ραδιόφωνο. Και ξέρω ότι δεν μπαίνουν, απλώς στέλνουν μηνύματα στο Viper. Λοιπόν, η ζωή, να ξέρετε, δεν είναι οι βαθμοί, ούτε οι εξετάσεις. Η ζωή, παιδιά μου, είναι χαμόγελα, οι φίλοι, η οικογένεια, όνειρα και στιγμές που αξίζει να τις ζήσεις. 17 χρονών, 16 βλέπεις, να αυτοκτονούν. Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Πιεσμένο ή εγκλωβισμένο από το άγχος και τις απαιτήσεις. Στους νέους μας, στους νέους λέμε ένα πράγμα, θέλω να λέμε ένα πράγμα. Μη φοβάστε να μιλήσετε. Μην κρατάτε τον πόνο μέσα σας. Οι Πανελλήνιες δεν κρίνουν την αξία σας, παιδιά μου. Η ζωή ανοίγει δρόμους για όλους. Να το ξέρετε. Και ένα μήνυμα για τους γονείς. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Ακούστε τα περισσότερα. Γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι δεν καταλαβαίνουμε. Έχει αλλάξει, τρέχει η ζωή μας, τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς. Με τα social έχουν τα παιδιά αποσυντονίζονται. Να τα κάθετε να τα ακούσετε. Ξέρω έχετε πίεση και εσύ με τις δουλειές σας για να συντηρήσετε, να πληρώσετε τα ενίκια, τα έξοδα, τα φροντιστήρια. Δεν είναι αυτή η ζωή μας. Μην τα πιέζετε να γίνουν αυτό που θέλουν οι άλλοι ή εσείς, τα παιδιά μας. Αφήστε τα να αναπνεύσουν, να χαρούν, να ονειρευτούνε. Εσείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία μου. Παίζαμε στις γειτονιές, τα παιδιά δεν το έχουν αυτό. Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν με ατελείωτη πίεση. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, δραστηριότητες. Για να είναι, να μην κάθονται, να μην επαναπαύονται, διαβάσματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Χρειάζονται αγάπη, στήριξη και χρόνο να ζήσουν την ηλικία τους. Να ζήσουν σαν παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα χρειάζεται νέους, δυνατούς, χαρούμενους και γεμάτους ελπίδα. Η ζωή είναι ένα δώρο. Και όσες δυσκολίες και αν είναι κάποιες στιγμές, πάντα υπάρχει φως, πάντα υπάρχει αύριο. Γι' αυτό χαλαρώστε, ηρεμήστε. Και εσείς για τους νέους, δείτε τη ζωή, τι υπέροχη είναι. Μην παρασύρεστε. Τελεία και παύλα. Πάμε ένα τραγουδάκι, Λεθοδόνη.

0: Βλέπετε σήμερα τραγουδάκια για την νεολαία μας. Τι να κάνουμε. Το μέλλον είναι, το μέλλον. Λοιπόν, φίλοι μου και ακροατές εδώ του Μάχη και ακροάτριες, πριν αποφασίσετε ποιο θα στηρίξετε, θυμηθείτε, θα το λέω, θα μανιάσει η γλώσσα μου, Μητσοτάκη. Ναι, έσκασε μύτη. Όχι ο Μητσοτάκης, ο Αρκουλής έσκασε μύτη. Λοιπόν, Αντώνης, γεια σου Αντώνη. Θυμηθείτε ποιοι κυβέρνησαν και τι άφησαν πίσω τους. Το Πασόκ του Σιμίτη μας άφησε σκάνδαλα, χρηματιστήριο, αυτοκτονίες, ολυμπιακά έργα με υπερκοστολογήσεις και συνέχισε επί Κραμαλή. Και μια χώρα φορτωμένα χρέη μας άφησε ο Σιμίτης. Γιώργος Παπανδρέου έφερε το πρώτο μνημόνιο και τα λεφτά, θυμάστε, θυμάστε τι έλεγε, ε, ή τα πάω ένα λαό-λαό, για να δω, κάπου το έχω, τι έλεγε ο Παπανδρέου, είναι ανοιχτή η φέτα, Θοδωρή, είναι ανοιχτή, ε, άνοιγε την. Λοιπόν, τι είπε ο Παπανδρέου, για να ακούσω, για να ακούσω.
1: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια.
0: Τι περίμενα τα από έναν πρώην πρωθυπουργό που πάει ευθεία και πέφτει με το ποδήλατο, πάει φυτεύει ένα λουλούδι όπως είναι. Δεν περιμένω κάποιες διαφορές από αυτούς τους ανθρώπους. Λεφτά υπάρχουν. Έγινε περικοπές, φόροι και ανεργία. Αυτά έφερε ο Παπανδρέου. Ο Βενιζέλος με Σαμαρά νομίζω ψήφισε μέτρα που γονάτισαν τον ελληνικό λαό. Και το άρθρο 86 έγινε ασπίδα προστασία για τους πολιτικούς απατεώνες. Η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή άφησε εκτόξευση χρέους και ατιμωρησία. Εγώ το πάω λαό-λαό. Καλησπέρα, Θεοδόση. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Σαμαράς έταζε άλλα και εφάρμοσε άλλα. Εγώ σας τα υπενθυμίζω και θα τα λέω συνέχεια από εδώ από το ραδιόφωνο. Ο Μητσοτάκης σήμερα μιλά για ανάπτυξη ενώ ο λαός πληρώνει πανάκριβο ρεύμα, καύσιμα, σούπερ μάρκετ και ενίκια. Και μας έχει τρελάνει με τα βαουτσεράκια. Η εγκληματικότητα τρομάζει τον κόσμο, η ακρίβεια πνίγει την κοινωνία και η καθημερινότητα τι γίνεται... όλο και πιο δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε, ο Τσιπράκος φώναζε όχι στο δημοψήφισμα και το έκανε ναι. Κόμπα κύριε Μέρκελ, εφάρμοσε τα capital control. Μέσα σε μια νύχτα ξέχασε το μάτι 104, ξέχασε τη μάντρα και υποσχέθηκε σκίσιμο μνημονίων και έφερε νέο μνημόνιο ο κύριος Τσίπρας. Κούνησε σημαίες επανάστασης και τελικά συνεργάστηκε με το ίδιο σύστημα που κατηγορούσε. Τώρα αλλάζουν ονόματα, σήματα και πρόσωπα και νομίζουν ότι ο λαός ξέχασε. Και σας το λέω με την πηξίδα του κύριου Τσίπρα που το κλέψε από την ελληνική λύση. Τόσα χρόνια ρε παιδιά. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βαρεθήκατε, δεν κουραστήκατε, βολεμένοι είσαστε. Αυτή κυβέρνησα. Ρωτάω έτσι απλά. Αφού δοκιμάστηκαν όλοι, γιατί να τους πιστέψουμε ξανά. Ρωτάω, γιατί να τους πιστέψω ξανά. Πάρτε 2, 10, 7, 10, 8.000 να μου πείτε. Γιατί να τους πιστέψω πάλι ξανά. Πάρτε και πασοκατζίδες και νεοδημοκράτες, εμείς δεν βρίζουμε εδώ, εσείς βρίζετε. Και κομμουνιστές πάρτε. Και λέω μήπως με το φτωχό μου μυαλό ήρθε η ώρα να στηρίξουμε μια νέα πατριωτική δύναμη, μια σοβαρή αντιπολίτευση που μιλάει για Ελλάδα, ασφάλεια, οικογένεια, πίστη, αξιοπρέπεια, να τον δούμε και αυτόν. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Υπάρχει. Και είναι φωνή των Ελλήνων η αντιπολίτευση. Που δεν αντέχουν άλλο τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια ψέματα. Και η φωνή των Ελλήνων είναι από αυτό το πατριωτικό κόμμα που βλέπουμε μέσα. Και βλέπετε, δεν το αναφέρω. Ο λαός δεν ξεχνά. Και τις επόμενες εκλογές πιστεύω θα μιλήσει πια. Είναι έλεος πια αυτό το πράγμα που γίνεται. Εγώ δεν σας λέω τι να ψηφίσετε, ούτε είπα. Άλλο, βλέπετε εδώ τώρα. Εγώ θα σας πω το άλλο. Διαβάζω εδώ στο voicenews.gr υπεύθυνα ανεύθυνη. Συγγνώμη. Σε πανικό Άδωνης λόγω κάναβης μαζεύουν τα σκευάσματα άρων-άρων. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης λόγω κάναβης, το Υπουργείο Υγείας αποσύρει απότομα προϊόντα κάναβης από την αγορά σε μια προσπάθεια περιορισμού πολιτικής ζημιάς. Ανεξέλεκτη πρόσβαση ανηλίκων σε προϊόντα κάναβης. Τα προϊόντα κάναβης πολλούνται ελεύθερα, παιδιά, περίπτερα, μίνι μάρκετ. Ευθύνες της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζεται ως υπεύθυνη γι' αυτό, για την ανεξέλεκτη αγορά. Έχουμε τηλέφωνα. Πάμε στις γραμμούλες μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
2: Κυριακή σου εύχομαι.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, Μαρία.
2: Η Μαρία είμαι, ναι. Φήμισε μου μια φορά ακόμη το ερώτημα, γιατί έχω έτοιμη την απάντηση, αλλά δεν θυμάμαι την ερώτηση.
0: Άμα δεν θυμάσαι το ερώτημα, ρε Μαρία, τι σου πω.
2: Την ετοίμασα την απάντηση. Λοιπόν, η ερώτηση πρέπει να ήταν αν περιμένουμε κάτι
0: αυτό,
2: από αυτή την
0: αφού την ξέρεις την ερώτηση.
2: Λοιπόν, ναι. Αφού την ετοίμασα, αλλά δεν ήμουν σίγουρη για, το,
0: δεν
2: για την ακριβή.
0: Μαράκι μου, δεν πειράζει, ναι. Πες μου.
2: Λοιπόν, δεν περιμένουμε κάτι από αυτή την κυβέρνηση.
0: Εγώ ούτε... είπα, δεν θέλω, εγώ δεν φωτογράφησα κόμματα, απλώς λέω ποιος ούτε είναι
2: εγώ.
0: Η φωνή του λαού. Να μήπως να δούμε και λίγο πια μπροστά.
2: Μα θα πω ότι το ίδιο δεν περιμέναμε και από προηγούμενες κυβερνήσεις, ναι. Για να μην φωτογραφίζω και εγώ, ναι. Κόμματα. Όπως ακριβώς. Το είπες, επικυρώνω. Τώρα το έχω πει κι άλλη φορά, ότι εγώ ιδεολογικά είμαι στον αριστερό χώρο,
0: ναι.
2: Αλλά επικροτώ τα λόγια του κυρίου Βελόπουλου και πιστεύω ότι επειδή ακριβώς είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα,
0: ακριβώς.
2: Και δεν απορρίπτει άλλες φωνές, αλλά προσπαθεί να συγκεράσει αυτές τις φωνές, γι' αυτό προσβλέπω πολύ θετικά προς αυτό το χώρο.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και θα πω και 2-3 λόγια για το πολύ συγκλονιστικό γεγονός των αυτοκτονιών.
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Ναι, επειδή είμαι εκπαιδευτικός. Τόσο των κοριτσιών που έπεσαν μαζί, ναι. Στο κενό, όσο και της άλλης κοπέλας, η οποία βέβαια δεν ήταν μαθήτρια από ό,τι γνωρίζουμε στο Περιστέρι που ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Ηλίουπολη.
2: Όχι, στην Καλλίπολη, στην Πειραιά.
0: Α, 25χρονη λες.
2: Ναι, οι άλλες ήταν στην Ηλιούπολη, ναι, τα δύο κορίτσια.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι περάσαμε και εμείς, βέβαια, εγώ, άλλοι, από δύσκολα εκπαιδευτικά συστήματα για εξετάσεις. Mm-hmm. Οι δικοί μου γονείς, συγκεκριμένα, θέλω να πω, δεν με πίεσαν ποτέ. Μου είπαν ότι κι αν δεν πετύχεις την πρώτη φορά, υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία.
0: Ακριβώς.
2: Χαλαρά διάβασα.
0: Ναι.
2: Δόξα τω Θεώ, πέτυχα με την πρώτη, στη Θεσσαλονίκη βέβαια. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ότι ωραίο, καλό είναι ένα πτυχίο, αλλά δεν είναι ο αυτοσκοπός σε αυτή τη ζωή.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Υπάρχουν κι άλλες δυνατότητες, κι άλλοι έντιμοι δρόμοι, αλλά... Θέλω να πω το πιο σημαντικό και με αυτό να κλείσω.
0: Βεβαίως.
2: Ότι οι προηγούμενες γενναίες δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα εμείς. Και γενικά...
0: Μαρία μου, δεν είχαμε, γιατί δεν είχαμε αυτά τα social που παρασύρουν τον κόσμο. Εσύ, εγώ, ζήσαμε στους δρόμους, παίζαμε στις γειτονιές μας. Δεν είχαμε αυτό το άγχος. Τώρα τα παρασύρονται, δεν ξέρω γιατί.
2: Ναι, παρασύρονται, βέβαια, καλά το... Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Mm-hmm. Άκουγα και το πρωί τον πατέρα Σεραφείμ που αναφέρθηκε σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι ότι και οι γονείς, όχι όλοι, αλλά η συντριπτική πλειονότητα. Και βέβαια αυτό το πέρασαν στα παιδιά. Η κοινωνία έχει φύγει από το δρόμο του Θεού.
0: Ακριβώς. Και αυτό συμφωνώ.
2: Άμα φύγει...
0: Γι' αυτό έκανα και το μήνυμα αυτό που είπα σήμερα για γονείς και για τα παιδιά.
2: Ασφαλώς. Τότε πάβει να υπάρχει ελπίδα. Για το χριστιανό υπάρχει ελπίδα. Ότι κι αν δεν γίνει κάτι, γιατί δεν το θέλει ο Θεός, θα γίνει κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
2: Προσβλέπουμε στο καλύτερο. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ελπίδα. Όσοι πιστεύουμε, και μακάρι να είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που πιστεύουμε. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να γίνει μια εκβαθέων διαμόρφωση και αναδόμηση των κοινωνιών μας.
0: Σωστά.
2: Γιάννη μου.
0: Σωστά.
2: Αυτό φρονώ.
0: Έτσι.
2: Και οι γονείς να ξαναδούνε την εκπαίδευση των παιδιών τους. Το Υπουργείο να ξαναδεί το μάθημα των θρησκευτικών που λένε, τώρα είναι άοσμο και άγευστο ορθοδοξία.
0: Μαρία, όταν μου λένε μέσα η Μαρίτσα με τον πώς το λέω, ένα από την Αραβία, τον Γκεμάνε, και μου λένε τέτοια ονόματα. Πού είναι η ελληνική μας γλώσσα? Τι τα κάναμε, τα ισοπεδώσαμε όλα. Όταν βλέπω εγώ γυρίσανε ταινία και μου δείχνεις την ωραία Ρένη και μου την βγάλεις μαύρη. Κάτσε ρε φίλε, πού πας πια? Τα έχετε ισοπεδώσει πια.
2: Ναι, η ιστορία.
0: Έχετε
2: βέβαια
0: διαβάσει την Οδύσσεια του Ομήρου? Τι πράγματα είναι αυτά,
2: λένε,
0: ρε παιδιά?
2: Η ωραία Ρένη ήταν μια ξανθιά καλονή.
0: Λευκή ήταν, ρε σύ,
2: Μαρία. Λευκή βέβαια, μαύρη ξανθιά.
0: Βγήκαν εδώ ο Έλον Μάσκ που είναι ο πιο πλουσιότερος στον πλανήτη και τους έβρισε ντροπή. Ναι. Και ο δικός μας πού είναι ο πρωθυπουργός?
2: Ναι, και θέλω να πω και αυτό και ολοκληρώνω για να πάρουν και άλλοι συνακροατές ότι το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί έχω φίλη πολύ καλή θεολόγο, εκείνη είναι φωτισμένη η καθηγήτρια, δεν το συζητώ, αλλά τα βιβλία των θρησκευτικών είναι άοσμα, όπως προείπα, και άγευστα ορθοδοξίας. Ξέρεις τι είναι? Μία συγκριτική θεολογία με άλλες θρησκείες. Δεν είναι τα θρησκευτικά που κάναμε εμείς κάποτε. Όπως είπα, βέβαια, υπάρχουν και θεολόγοι οι οποίοι παραβλέπουν λίγο το βιβλίο και κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους. Υπάρχουν και αυτοί. Δεν το ισοπεδώνουμε το θέμα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Εγώ, Μαρία μου, να είσαι καλή, όμορφη με συνέχεια μέρα.
2: Επίσης, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ και εσύ. Καλή επίσης, να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, είδατε, σας έχω φωνάξει λίγο χαλαρά να πάμε σήμερα. Βάλω, χτυπάει άλλη γραμμή. Είπαμε να μην ξεκινήσει. 2-10-7-18.000 να πάρετε, να πείτε ό,τι θέλετε και αυτό το θέμα. Ό,τι νομίζετε. Έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
3: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, ποιος κυρίως?
3: Θανάσης.
0: Έλα, Θανάση μου.
3: Δεν ξέρω χθες αν είδατε εκείνο το τσίρκο του συνεδρίου.
0: Ναι, το είπα, αυτά λέω από το πρωί, αυτά λέω.
3: Τι λοιπόν, να εγώ τώρα μπορείτε να γελάσω. Με εκείνο που είπε, βέβαια έριξε τρομακτική δηλώση. Λέει, αν με πάρει εμένα ο Ερντογάν, λέει, εμένα λέει, στο κόκκινο τηλέφωνο, τι θα μίλησε, λέει, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Εδώ ο Γεραπετρίτης, κύριε Γιάννη, σκύβει την καμπούρα, αγκαλιάζει το Φιντάν, σου λατσάρουν οι Τούρκοι. Μας υπολογίζουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε, κύριε Γιάννη, πείτε ότι ήσασταν εσείς.
0: Γιάννη, μου λες, κύριε Γιάννη, τώρα μην κάνεις 100 χρονών.
3: Ναι, ακούω, λοιπόν, το βλέπουν οι Τούρκοι το Γεραπετρίτη ή το Μητσοτάκη και γελάνε, να πούμε.
0: Εντάξει. Αυτό είναι σίγουρο.
3: Ναι.
0: Σίγουρο.
3: Όχι, γιατί, όχι, έριξε.
0: Μα σου λέει, Θανάση, παίρνει θέση για τη Eurovision που δεν τη θέλω εγώ. Και εδώ πέρα οι άλλοι μπαίνουν και κόβουν καλώδια και αλωνίζουν. Πού είναι οι οικάδες μας, πού είναι οι ειδικές δυνάμεις? Τι γίνεται στο στράτο, τι έχει κάνει ο Δελφίνος ο άλλος, ο Δένδιας? Έλεος δηλαδή πια.
3: Να πω κάτι τώρα για τον κύριο Δένδια που είναι, ξέρετε, είναι λίγο ευγενικός. Αυτός είναι,
0: είναι ευγενικός.
3: Πώς λέγονται αυτοί, κομιλφό, κομιλφό.
0: Ναι.
3: Προχθές που έριξε ο Ζελένσκι το ντρόν, γιατί λέει είναι αγνώστου χώρας και εκτός...
0: Ναι, εγώ αφού τώρα είπα, έχω κλείσει διακοπές για τη Λευκάδα, μου πάνε, λέει, διαβατήριο έχεις.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, συγγνώμη, γελάω με αυτά που λέει, μας κοροϊδεύουν.
0: Οι χειριστές εδώ, επειδή το είπα και στην τηλεόραση, στο alert κάθε Τετάρτη που κάνουμε την εκπομπή 9 το βράδυ. Το είπαμε. Λέω, ήρθε.
3: Ευχαριστώ. Την Τετάρτη με τον κύριο Χασάπη που σα
0: ναι, τον κύριο. Δεν ξέρετε, ο κύριο Χασάπη φιλοξενούμενο μα κάνει την τιμή κάθε εβδομάδα. Μαθαίνουμε όλα τα πάντα για τη Βουλή μέσα, γιατί δεν τα ακούει ο κόσμο. Εκεί του ξεφύγαμε τώρα, του έχουμε ξεφύγει. Σου λέει που μα βγάζουν όλα τα. Τα βρώμικα στη φόρα. Μα πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος πια, ρε παιδί μου.
3: Δεν θα για λες. Τον κύριο Λαφούζο που είναι μέτοχος ο Τούρκος από το Σουρβάρο που χτύπησε το παλικάρι από το Μεσολόγγι, αυτά τίποτε. Αυτά δεν τα λένε τα μέσα ενημέρωση.
0: Αυτά είναι ένα παιχνίδι εκεί με αυτό λες με το Σαρβάιο.
3: Και τελειώνω.
0: Ναι, ναι.
3: Έδειξε και τη μεγάλη φωτογραφία. Ο κύριος Αντρέας Βεβόρδος που ήταν υποψήφιος για το Πασό καθηγός
0: του. Την Τετάρτη να δει τηλεόραση. Δεν το πρόλαβα.
3: Παιδιά, δεν μπορώ
0: που είπε σκοτίστηκα, έχω ένα ωραίο βιντεάκι να ξέρεις αυτά που βάζω εδώ στο ραδιόφωνο τα ηχητικά που με ακούς, θα τα βάζω και σε εικόνα τώρα.
3: Ναι, πάντως συγχαρητήρια και σε όλο το Μάχη Εθνών και στην εκπομπή με τον κύριο Χασάπη. Πήγα να πω Χασαπόπουλος, παιδιά, και
0: επιστρέφω. Όχι Χασαπόπουλος, όχι τέτοια πράγματα. Χασάπης Πέτρο.
3: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ και συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ και εμείς, Θανάση, να είσαι καλά. Λοιπόν, βάλε τραγούδι, πάμε τραγούδι, δεν πειράζει. Πάμε, ρε, ο Αντώνης Αρκουλής είναι στον ήχο. Βάλε ένα λαϊκό βαρύ, έτσι λαϊκό σακιρουβά, μακάρονια με κοιμά. Βάλε καβαλά, ό,τι θέλεις βάλε.

0: Είδατε εδώ δύο μαζεμένα τραγουδάκια για να μην σας τρελάνουμε και σας ζαλίσουμε. Και είπα σήμερα θέλω χαλαρότητα για να μιλάμε. Τρεις γραμμούλες στο τηλέφωνο βγήκανε. Έχουμε, αν θέλετε να βρείτε μία-δύο ακόμα γραμμούλες, δεν θα πούμε όχι. Απλώς είναι πολλά ρε παιδιά, τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχουν τα πάντα. Λοιπόν, η εβδομάδα που έρχεται, η νέα εβδομάδα ξεκινά. Τι έχουμε γραμμούλες, είδατε. Τέλος πάντων, βγάλουμε, έλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα, ποιος κύριος?
1: Ο Αλέξανδρος, είχες καιρό να με ακούσεις.
0: Έλα Αλέξανδρε, έλα, ναι.
1: Τι κάνετε, καλά, σας βλέπω και στην τηλεόραση.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε.
1: Πάντα, πάντα, alert.
0: Τουλάχιστον, ξέρεις ποιος φωνάζει, τον βλέπεις και τη φάτσα του.
1: Ναι, το είδα και το πρόσωπό σας, μάτια πανέξυπνα, σπιθυροβόλα. Έχω να το λέω.
0: Σας ευχαριστώ που μας αγαπάτε και μας ακολουθείτε.
1: Σας αγαπάμε και καμιά φορά φτάνει η αγάπη.
0: Εσείς μας δίνετε δύναμη, να το ξέρετε, ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ. Η αγάπη προς εσάς φτάνει μέχρι, ξέρετε γιατί? Γιατί είσαστε πατριώτες και φτάνει μέχρι παραξηγήσεως.
0: Και αυτό είπαμε, όποιος είναι πατριώτης είναι φασίστας. Δεν με ενδιαφέρει πια. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, δεν του συμφέρει, γιατί λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα χθες από τη δηλώση και από τη δηλώση για τα τραγούδια? Τι να ακούμε, ένας Έλληνας μπορεί να ακούσει αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, ναι. Δεν μπορεί να ακούσει, δεν θέλω να εκφραστώ απρεπώς.
0: Δεν
1: χρειάζεται να.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα ρητό.
0: Πες.
1: Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος, ο φασίστας, αυτός που χάριζε τα δάνεια και έπαιρνε σπίτια στους Έλληνες, ναι, είπε 100 φορές θα με κυνηγήσετε και 1000 θα με ζητήσετε.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό ήθελα να πω κύριε Γιάννη. Ωραία. Και όσους πλήγωσα, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και τον κύριο στην κονσόλα ευχαριστώ.
0: Το Ναρκουλή, Αντώνη, θα βάλει άλλο λαϊκό πριν κλείσουμε, γιατί έχει αναλάβει.
1: Δώσε
0: πόνο. Έχουμε άλλη μια γραμμή και καπάκι τραγούδι. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χαίρομαι που σας ακούω. Ποιος... Μπράβο σας για αυτό που κάνετε.
0: Ποιος κύριος?
2: Παναγιώτης λέγομαι.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα ό,τι και να κάνετε και στη τηλεόραση που σας παρακολουθώ.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Καλές επιτυχίες και πάντα την αλήθεια να λέτε. Μπράβο σας.
0: Να είστε καλά Παναγιώτη μου, να χαίρεσαι την οικογένεια.
2: Και εσείς, να τους χαίρεστε όλους.
0: Να είστε καλά.
2: Χάρηκα που σας άκουσα. Χάρηκα και στον κύριο στην κονσόλα που είναι πολλά.
0: Αντώνης Αρκουλής θα βάλει ένα βαρύ λαϊκό σακιρουβά με μακαρόνια με κοιμά. Πάμε Αρκουλή.

0: Άμαστε, είπαμε να βάλουμε μουσική εδώ. Ανεβαίνουμε, Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, τέτοια έπρεπε να έχει στο συνέδριο. Τέτοια τραγούδια να πηγαίνουν στη γύρω. Στη Eurovision. Πάμε στην τελευταία γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος κύριος?
1: Ο Αλέκος είμαι, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας, κύριε Αλέκο.
1: Καλά είμαστε?
0: Έτσι λέμε, αν δεν χάσουμε τη δικιά μας με αυτούς.
1: Δεν μπορώ. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη στιγμή η χώρα, κύριε Γιάννη, βρίσκεται σε πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί με τα χθεσινά που ανακοίνωσε ο πολιτικός μας απατεώνας, ο κύριος Μητσοτάκης, είναι σκάσε και κολύπα, ό,τι λέω εγώ.
0: Αυτό μας το λέει εδώ και 6 χρόνια μας το λέει.
1: Ναι, αλλά πρέπει ο ελληνικός λαός τώρα να καταλάβει, όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Το εξάλλου το διατυμπανίζει αυτούς.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: είναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως εμείς.
0: Στα χέρια του ελληνικού λαού, σε μένα, σε σένα είναι όταν πάμε στην κάλπη. Ναι, αλλά εκεί ξέρεις τι γίνεται, Αλέκο μου. Πάνε τελευταία στιγμή και λέει ρε,

0: θέση και δεν μου τις κάνανε στο νοσοκομείο, με στείλαν απ' έξω.
1: Βέβαια, άμα δεν είσαι
0: για κάτι πακίστη. Μαγνητικές, για τέτοια, για να πληρώνω του Άδωνη τα κόλπα.
1: Ναι, σε ποια περιοχή?
0: Τι εννοείται σε ποια περιοχή?
1: Ποια περιοχή ήταν, πού ήσουν, σε ποια περιοχή?
0: Σε ποιο νοσοκομείο
1: ναι,
0: πήγα?
1: Ναι, ναι.
0: Τα γεννήματα.
1: Δεν είχε τα μηχανήματα?
0: Δεν ξέρω, το έχει το μηχάνημα, αλλά...
1: Μήπως σε στείλανε και τυχαία σε αυτό απέναντι το διαγνωστικό, λέω τώρα εγώ, που
0: όχι,
1: είναι και δικό...
0: Όχι, με παραπεπτικό δεν βγάλανε να πάνε να κάνω...
1: Τότε, Αλέκο μου, αυτό είναι το εσύ.
0: Χαίρομαι πολύ, το
1: εσύ ξέρω. Εσύ και τι... εσύ, αν ήσουν Πακιστάν, λάθρο, θα σου έλεγα πώς θα σε είχαν περάσει μέσα.
0: Φυσικά, θα με είχαν κάνει καινούριο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Εδώ το θέμα είναι όμως ότι οι εκλογές να γίνουν με τον τύπο που έχουμε.
1: Ναι.
0: Είναι πιθανό να συμβούν τα πάντα. Γι' αυτό κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε οι πατριώτες. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Όταν βγαίνει εχθές και σου λέει όχι Μητσοτάκης, και μετά αρχινάει και μετά στο τέλος σου πετάει το παραμύθι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, σου λέει σαν να μην υπάρχει άλλος, είμαι εγώ.
1: Ναι, γι' αυτό το
0: φασισμός,
1: είπα.
0: Φασισμός, διακριτικός, ωραιότατος. Ναι. Με
1: έχουμε, σου λέει, έχουμε δημοκρατία, ότι πω εγώ. Τέλος.
0: Ακριβώς.
1: Αποφασίζω και διατάζω. Όταν έχει,
0: ένας φασισμός.
1: Αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος έχει από τα θεμέλια, τα έχει ξυλώσει όλα και τους έχει βάλει δικούς του όλους. Τέλος. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Όχι, αυτοί που πήγανε, μην νομίζεις ότι ήταν έτσι τυχαίοι. Πήγανε όχι, γιατί τώρα πρέπει να πάρουν κανένα φραγκάκι.
1: Γαλάζεις ακρίβως. Τα κομματόσκυλα είναι για μένα αυτό, έτσι.
0: Είτε με τίποτα κινηματογράφους εκεί, τίποτα ταινίες, τίποτα το ένα το άλλο, κανένα βάψιμο. Τα βαψίματα που κάνει ο Γεωργιάδης σε όλα τα νοσοκομεία, τα βάφια απ' έξω, και αυτή είναι η ανακαίνιση. Και πας μέσα και δεν έχει ένα καρδιογράφημα να σου κάνει.
1: Άστο να πάνε. Τι να πω, Αλέκο.
0: Εντάξει,
1: άστο να πάνε, Αλέκο μου. Έγινε, ευχαριστώ, Αλέκο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Όμως, καλή εβδομάδα να έχεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να τελειώσω να πω δύο πράγματα για την εβδομάδα, για να κλείσει και να μπει και στο τέλος ένα τραγουδάκι από τον Αρκουλή. Πόση ώρα έχουμε, Αντώνη? Μπορώ να προλαβαίνουμε δύο λεπτά και να ετοιμάσει ένα ωραίο τραγούδι για το κλείσιμο. Λοιπόν, η εβδομάδα που έρχεται. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με πολιτική πίεση, να ξέρετε. Σοκοματικές γκρίνιες και ένα λαό που πλέον δεν πιστεύει, ρε παιδιά, στα ψέματα και συστημένες εικόνες της κυβέρνησης. Το Μαξίμου προσπαθεί να δείξει σε εισαγωγικά επανεκκίνηση, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Ακρίβεια παντού, ανασφάλεια στις γειτονιές. Το λέω, τι να κάνουν τα παιδιά της βίας που δεν υπάρχει κόσμος έξω. Εθνικά θέματα ανοιχτά έχουμε. Κοινωνία κουρασμένη και οργισμένη. Είναι η εβδομάδα, θα τα δείτε μπροστά σας. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πλέον φανερές συγκρούσεις, φάνηκε από το συνέδριο. Μην παραμυθιάζετε αυτά που σας δείχνουν οι κάμερες. Συστημικά είναι όλα μαζί τους, είναι, τα ελέγχουμε. Οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στρατηγικής και κατεύθυνσης μέσα στο κόμμα. Όμως ο ελληνικός λαός, θέλω να πω, δικαιούται να ρωτά συνέχεια. Αφού διαφωνούν τόσο πολύ, γιατί δεν αποσύνουν τη στήριξή τους στην κυβέρνηση, κύριε Σαμαρά? Γιατί δεν ρίχνεις την κυβέρνηση να μιλήσει ο λαός με εκλογές, κύριε Σαμαρά και κύριε Καραμαλή? Λοιπόν, την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά την πραγματική δυναμική της ελληνικής λύσης. Ξέρουν πολύ καλά ότι το μόνο κόμμα που καταγράφει πραγματική άνοδο, επαφή με τον απλό κόσμο, τα διατυπώνω απλά και λιτά, και πατριωτικό παλμό, είναι μόνο ένας, Κυριάκος Βελόπουλος, η ελληνική λύση. Ο λαός βλέπει ποιοι στάθηκαν δίπλα του στα δύσκολα και ποιοι θυμούνται τους πολίτες μόνο πριν τις εκλογές. Τα βλέπει ο λαός. Και αυτή την Τρίτη στη Βουλή αναμένονται νέες αποκαλύψεις από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, που τον άκουσα, που θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις δύσκολες απαντήσεις για την κυβέρνηση. Περιμένετε και θα δείτε. Η Ελλάδα δεν αντέχει. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο. Άλλη αλαζονία, άλλη κοροϊδία και άλλη πολιτική αποσύνδεση από την κοινωνία. Ο ελληνικός λαός ζητά αξιοπρέπεια, ασφάλεια, πατριωτική πολιτική, δικαιοσύνη για όλους και όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η φωνή του κόσμου

δυναμώνει. Και όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να φημώσουν μέσα από τηλεοπτικά πάνελ και βολικές δημοσκοπήσεις για αυτούς. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, Τετάρτη, στο Alert TV, κοινωνία Alert, με τον Τσιτούρη τον Γιάννη, με μένα και τον Πέτρο τον Χασάπη, φιλοξενούμενος. Μαθαίνουμε τα πάντα από τη Βουλή, να ξέρετε. Λοιπόν, από μένα, την επόμενη εβδομάδα, από τον Τσιτούρη τον Γιάννη, σας χαιρετώ, και τον Αντώνη τον Αρκουλή. Θα κλείσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα του Αντώνη. Τα λέμε από το άλλο Σαββατοκύριακο. Επα! Πάμε, γεια σου Μητσοτάκη, δικό σου!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο Υπουργός Υγείας προχωρά στην άμεση απαγόρευση της πώλησης προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ, αποσύροντας κάθε σχετικό σκεύασμα από τη λιανική αγορά. Η παρέμβαση έρχεται ως απάντηση σε επικίνδυνα περιστατικά κατανάλωσης σκευασμάτων όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια από ανήλικους μαθητές. Το Υπουργείο Υγείας ενεργοποιεί ειδικό ψηφιακό μητρώο ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η φαρμακευτική κάναβη θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγογράφησης. Δύο από τους τραυματίες που στόχευσε χθες ο οδηγός αυτοκινήτου στο κέντρο της Μόντενα στην Ιταλία υποβλήθηκαν σε επέμβαση και αφαίρεση των κάτω άκρων. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μια γυναίκα η οποία συμπιέστηκε μεταξύ του γιο ταχύ και βιτρίνας καταστήματος. Άλλοι δύο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στην πόλη. Την πόλη θα επισκεφτεί επίσης και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Ο δράστης είχε ιταλική υπηκότητα και είναι μαροκινής καταγωγής και κατηγορείται για διάπραξη σφαγής. Σοβαρή καταγγελία έκανε ο Παύλος Ασλανίδης για τη δικαστική αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη των Τεμπών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών κατήγγειλε από τα Χανιά όπου βρέθηκε για το αντιπολεμικό διήμερο με αίτημα να κλείσει η αμερικανική βάση της Ούδας ότι στο υπόγειο υπήρχαν δεξαμενές προπανίου. Συγκεκριμένα επεσήμανε πως πρόκειται για μια αίθουσα εστιατορίου σε Τεΐδη στη Λάρισα που την ονόμασαν δικαστική αίθουσα. Την έκλεισαν τώρα για έναν μήνα. Κάναμε αίτημα για πυρόσβεση και πυροπροστασία και τελικά αποδείχθηκε πως στο υπόγειο υπήρχαν δεξαμενές προπανίου οι οποίες ήταν για τη χρήση του εστιατορίου του συγκεκριμένου χώρου. Επεσήμανε για τη δικαστική αίθουσα που φιλοξενεί τόσο κόσμο για τη δίκη. Η εκ νέου επιστροφή της Άγκυρας στο γνωστό μοτίβο της προκλητικότητας και της αναθεωρητικής ατζέντας μέσω της θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας έχει θέσει σε συνεγερμό τις ελληνικές αρχές στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο, αύριο το πρωί συνεδριάζει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των τουρκικών πρωτοβουλειών υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους, την ώρα που οι γονείς έχουν συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων. Οι αρχές έφτασαν στο διαμέρισμα έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης των τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών, τα οποία υποβάλλονται σε εξετάσεις καθώς είναι εμφανώς υποσιτισμένα. Πρόκειται για την δεύτερη υπόθεση όπου η οικογένεια εντοπίζεται σε τέτοια κατάσταση. Με τα ανήλικα σε ανεπαρκές συνθήκες υγιεινής, καθώς πριν από μερικές ημέρες είχε προκύψει και η σοκαριστική υπόθεση στην περιοχή του Περιστερίου, όπου η οικογένεια με 6 ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε συνθήκες παραμέλησης ανάμεσα σε ακαθαρσίες. Με μια εικόνα με τεχνητή νοημοσύνη στο Truth Social στέλνει το δικό του μήνυμα στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σημειώνοντας παράλληλα ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Η ανάρτηση έρχεται την ώρα που η ένταση στην περιοχή αυξάνεται, ενώ αμερικανικές και ισραηλινές πηγές επισημαίνουν πως οι προετοιμασίες για μια πιθανή στρατιωτική δράση είναι σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα όπου συνομίλησε με τον ομολογό του, χωρίς όμως να σημειωθεί κάποια ιδιαίτερη πρόοδος. Στην εικόνα που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ο ίδιος με έναν ναύαρχο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών μπροστά από μια φουρτουνιασμένη θάλασσα με πολεμικά πλοία συμπεριλαμβανομένου ενός σκάφους που φαίνεται να έχει την ιρανική σημαία. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, γενικά έθριος και τοπικές νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα, σηκώθηκα έντριχες της κεφαλής μου, ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky, και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος δεν γίνεται χρήση αυτής της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όλους τους ακούν και μεσημέρια βεβαίως την επανάληψη της σαββατιάτικης ζωντανής εκπομπής ραδιομακελάριδες 4 μέχρι και 7. Τώρα, αν προκύψει κάτι, το πάμε και 8, το πάμε και 9, το πάμε και 10. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Καταργείται η ομαλή ροή του προγράμματος και συνεχίζουμε. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι έκτακτο σήμερα. Το μόνο έκτακτο που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες, είναι ότι ο Μωρόχαυλος, κάτω εκεί στο συνέδριο, έχω να σας πω πολλά παρασκήνια σήμερα, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκεί διάφοροι περίεργοι τύποι, οι οποίοι έχουν ξεσκιστεί στα ρουσφέτια. Έχουν ξεσκιστεί να ζητάνε ρουσφέτια. Πρόεδρε, κάνε με, διάξε με, φτιάξε με, καλούπισέ με, καλούπισέ με, με ωμέγα. Και, εν πάση περιπτώσει, εκεί γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Πριν από λίγο, βγήκε αυτός ο παρίας του πολιτικού συστήματος, ο πάπλουτος παρίας του πολιτικού συστήματος, και ανήγγειλε, αφού δηλώσε την υποστήριξή του, στον άλλο, στο άλλο κουμάσι, που λέγεται Χριστοδουλίδης, άλλος μειοδότης, άλλος προδοταράς αυτός. Ξέρετε, στην Κύπρο έχει εκλογές. Και βγήκε να τον στηρίξει το άλλο το μισθαρνό όργανο της μαφίας, ο Μητσοτάκης. Προχώρησε πριν από λίγο, Σάββατο απόγευμα πάντα, μιλάω, Κυριακή μεσημέρι για την πρώτη επανάληψη, Δευτέρα προς τρίτη ξημέρωμα για την τρίτη επανάληψη, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μάλιστα. Εάν λέει αλήθεια ο κ. Μητσοτάκης, βγήκε πριν από λίγο στο συνέδριο εκτάκτος, βγήκε να κερδίσει τις εντυπώσεις τις οποίες έχασε χτες και προχτές, θα τα ακούστε σε λίγο με τη βλακώδη υπεραγχωμένη ομιλία του, γεμάτη κόμπους, κομπιαστά. Μόνο τα κλάματα δεν έβαλε. Κλάψε ρε, κλάψε ρε, ας ελυπηθούμε ρε. Θυμάσαι το γήπεδο που λέγανε κλάψε ρε, κλάψε ρε, ας ελυπηθούμε ρε. Και είπε ο Ναπολέον, ο διεστραμμένος πολιτικά Ναπολέον του κράτους, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να τις κάνεις όποτε θέλεις, κύριε Μητσοτάκη. Εμάς οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ. Διάβασε σήμερα αυτό που σου έχουμε γράψει στην εφημερίδα Μακελιό, στη σελίδα 4, κύριε Μητσοτάκη. Το τέλος ενός μαφιόζου. Το τέλος ενός ψευτοεπικυρίαρχου επί της πολιτικής ζωής του τόπου. Στάνιαρε, μάθε, πληροφορήσου και μετά έλα να μας πεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εγώ επειδή θα είμαι εντάξει, κυρίες και κύριοι, και στην τάξη και στη ροή της ειδησιογραφίας, θέλω να σας μεταδώσω ότι σε μια έκτακτη παρέμβαση που έκανε ο Λουκουμάς της πολιτικής ζωής, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μας είπε ότι βάζει πλάτη στα σενάρια. Βάζει κόντρα στα σενάρια που κάνουν λόγο για κάλπη το προσεχές φθινόπωρο. Και επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκουλας, ο γιος του Δράκουλα, ο γιος του Λαθρεμπόρου των Βαλκανίων, ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και απευθυνόμενος στον Κύπριο πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε μιλήσει στο συνέδριο, ακούστε με τι ασχολούνται οι πολιτικοί άνδρες του κόσμου, για να καταλάβετε για το τι σοβαρό πρωθυπουργό έχουμε. Έστειλε μήνυμα για το Κυπριακό και δεν ξέχασε να μας πει και για την Eurovision. Ρε εσύ, οι γυναικοτοί βλέπουν η Eurovision. Αυτοί που φοράνε φουστάνια βλέπουν η Eurovision. Έχεις δει κανένα σοβαρό άντρα να βλέπει Eurovision? Θα δείτε απόψε εσείς, πατριώτες και πατριώτησες, Eurovision. Δυστυχώς, θα δείτε. Θα δείτε! ή μου λέτε όχι, κύριε Αρκούλη, μη μου λέτε όχι, σας παρακαλώ. Εσείς δεν θα δείτε, κύριε Αρκούλη, ούτε εγώ θα δω. Αλλά ένα 85 με 90% βεβαίως, αφού 50% έκανε ο δεύτερος ημιτελικός και 75% αυτή η νιαουρόγατα, ο Ακύλας. Αυτή η τύπισσα. Τώρα, αν θεωρείτε ότι ο Ακύλας είναι ανήρ, εγώ να πάω πάσο, ρε παιδιά. Να πάω πάσο και να ξεχάσω αυτό που ήξερα από την οικογένειά μου. Εν πάση περιπτώσει, μια περίεργη τραγουδιστικά ερμαφρόδιτη φυσιογνωμία. Ο κύριος Ακύλας, ντυμένος γάτα, που νιαούριζε. Ακούσουμε σε λίγο. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλγεται από τον κύριο Ακύλα. Θέλγεται, του αρέσει. Σ' αρέσει η μπούλη? Σ' αρέσει η μπούλη? Φάει το αυγό σου, μπούλη, που λέγανε και στην ταινία «Η Βεγινή να φοβείται τον άντρα». Σκάσε, μπούλη, φάει το αυγό σου. Παρακάλεσε τον κύριο. Τι κατάντια, Θεέ μου. Ρουβά το αυγό σου, μπούλη. Μπούλη, ρουβά το αυγό σου. Shut up. Shut up, μπούλη. Ρουφα the eggs. Ρούφα δε έγκς.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Μόνο ωραία, μακαρίτη μου. Μόνο ωραία. Απευθυνόμενο στον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χρυστοδουλίδη. Έστειλε μήνυμα για την Eurovision. Ο Μπούλης. Ο ρουφάω το αυγό μου. Είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη στην Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα. Είπε γελώντας. Και μάλιστα, ακούστε. Ακούστε τώρα. Πρωθυπουργός. Σοβαρός πρωθυπουργός, ο οποίος κυβερνάει τη χώρα και μας είπε προχτές, το άκουσα εμβρόντιτος. Ποιος είναι αυτός, λέει, που σε ώρα κρίσης θα σηκώσει το πορτοκαλί τηλέφωνο? Ποιος θα ξυπνήσει τη νύχτα για να σηκώσει το πορτοκαλί τηλέφωνο τον τριψήφιο αριθμό? Ποιος θα βάλει μπροστά τα στήθη του όταν οι Τούρκοι μπουν στο Αιγαίο? Εγώ, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ρε κακόμοιρε, όταν σκάσει η πρώτη του φεκιά, θα πάρει στο αεροπλάνο με πλαστό διαβατήριο σαν τον Τριανταφυλλίδη, τον Καραμαλή, τον ιδρυτή σας. Ποιον ιδρυτή σας? Επειδή το έχω υποσχεθεί τρεις φορές και δεν το έχω κάνει, θα διαβάσω σήμερα απόσπασμα από την κάθοδο των Ελευθερίων για να δείτε ποιος ήταν ο Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Μπουλή! Ρουφαδέγκς! Ρουφαδέγκς! Έξ δεν είναι τα αυγά. Ρούφα τα μπούλι! Μπούλι! Ναι! Ναι, κύριε Αρούμπαλη, εγώ είμαι στρατιωτικός και θα λέω τσοκουράτα. Μπούλι, σκάσε! Και ρούφα τα αυγό σου. Είναι ένας φανταστικός διάλογος που θα μπορούσε να γίνεται μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γκραμπόφσκη, αυτή που έβγαλε το 1.250. 1.250.000. 201 και 1. Για να παραφράσω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Χόρν στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε». 1.250.000. 201 και 1. Κυρία Γκραμπόφσκη, εσείς που μιλάτε, γιατί δεν στηρίζετε το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα του κυρίου Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς, του άλλου του Μπόση της Αλφα Μπανκ, του κυρίου της Εθνικής Τράπεζας, την Τράπεζα των Λάθρων Μπακοκαϊμενάκηδων και του Εξάρχου που την έκαναν, την Κρέντια, όπως τη λένε, την οποία την έκαναν με δόλια συγχώνευση, δόλια μεταξύ της πρώην χρεοκοπημένης Άττικα Μπανκ και της Τράπεζας της Μάλτας. Βρωμοδουλειά έγινε και κιλοβιτούρα. Αλλά ξέρετε, η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο υπερτραπεζίτη που λέγεται Γιαννάκης Τουρνάρας. Ο Γιαννάκης που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Ο Γιαννάκης που συχνάζει στο πάνω μέρος, στο Roof Garden της Μεγάλης Βρετάνιας με γκομενίτσες. Και τρώει σούσι. Ας αλλάξω τα πετρέλαια σήμερα, δεν θα μείνει κανένας. Θα τα ισοπεδώσω όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την Eurovision. Μπα, θα κάτσεις μπούλι. Μπούλι, θα κάτσεις το βράδυ να δεις Eurovision. Οι γυναίκο τι κάθονται και βλέπουν Eurovision.
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις.
0: Οι γυναίκες, οι γυναικοτοί και οι άλλοι. And together, and the other people. Είδατε πως το δουλεύω. Το αγγλικό, φορσί το πάω. Φορσί. Κυρίες κύριοι, της κακομοίρας γίνεται στο συνέδριο της Δημοκρατίας. Του την έχουν πέσει όλοι. Έκανα κάτι τηλέφωνα το πρωί και πίστευα ότι θα πίνουν καφέ οι άνθρωποι κάπου πουθενά αλλού. Αλλά δυστυχώς κυρίες και κύριοι, πήγαν τα κομματόσκυλα και στιβάστηκαν. Κάτω, στο Μετροπόλιταν λέει, στο Μετροπόλιταν Expo. Εκεί όπου μαζεύτηκαν και συνοθήθηκαν όλοι, 2.000-3.000 άτομα. Ήταν εκεί και όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και διάβασα κάτι πάρα πολύ έξυπνο σε ένα μπλοκ του διαδικτύου στο Ίχνος. Πολύ καλό μπλοκ. Πάρα πολύ καλό μπλοκ, λέει την αλήθεια. Ένας εισαγγελέας, λέει, δεν υπάρχει τώρα που είναι όλοι μαζεμένοι να πάει να τους συλλάβει. Τι πιο καλύτερη ευκαιρία από έναν έντιμο και λίγο παλαβό, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο παλαβός, έτσι, εισαγγελικό λειτουργό, να πάει εκεί τώρα που είναι όλοι μαζεμένοι, να μην χρειάζεται να πάει να κάνει κατοίκον έρευνες, να πάει κάτω στο Μετροπόλιταν Expo. Να μπει μέσα με μια δημιουργία ματ και καμ και να τους συλλάβει όλους. Όλους! Πιστέψτε με, επειδή έχω αποθυμένο για το γεγονός ότι δεν πήρα ποτέ το πτυχίο της νομικής, διότι χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Όταν μου τα έλεγαν, εγώ καθόμουν και σφύριζα στον Αντένα και έκανα μεταδοσούλες. Ο Κερμανίδης δίνει στο στο Σαράφι, ο Σαράφης δίνει στο αυτό, ναι, στο Μακαρίτη το Μπορμπόκι, ο Μπορμπόκι σουτ, ο Τουρσουνίδης και γκολ. Αυτά έλεγα τότε. Δεν είχα το μυαλό να πάρω το πτυχίο της νομικής. Επειδή λοιπόν λίγα σκαμπάζω, θέλω να πω το εξής. Εάν υπήρχε έντιμος εισαγγελέας αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε εισαγγελέας ποινικής διώξεως, θα μπορούσε να πάει κάτω και να τους μαζέψει όλους. Το Μητσοτάκι, λόγω της μήνυσης που του έχω κάνει στη Γαδά. Μια ωραία ευκαιρία. Την κυρία Γκραμπόφσκη, λόγω της μήνυσης που της έχω κάνει στη Γαδά. Τον κύριο Αχιλέα Καραμαλή, τον Κώστα του Αχιλέως, λόγω της ανοιχτής δικογραφίας των Τεμπών, όλους θα μπορούσε να τους συλλάβει. Κυρίες και κύριοι, μιλάω και δεν ηρωνεύομαι και δεν κάνω πλάκα. Η ποινική δικονομία λέει, όταν υπάρχει διαρκές αυτόφορο κακούργημα, έχει την δυνατότητα ή οποιαδήποτε εισαγγελική αρχή με μια δικογραφία στα χέρια της να πάει να συλλάβει οποιονδήποτε Έλληνα πολιτικό. Όπως έγινε, το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά δεν δίνουν σημασία. Δεν μιλάνε. Κάνουν γαργάρες. Οι εισαγγελείς έχουν τη δυνατότητα να τους συλλάβουν όλους. Όλους ανεξαιρέτως. Ποιο πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει σε διαρκές αυτόφορο κακούργημα άρση ασυλίας. Το ίδιο δεν έγινε και με τη Χρυσή Αυγή. Τους σηκώσανε όλους σε μια νύχτα με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Θα μπορούσε σύντομα να φτιαχτεί μια δικογραφία, να απαγγελθούν διώξεις για εγκληματική οργάνωση. Τι λέω τώρα κι εγώ, τι λέω. Ό,τι φαντάζομαι λέω. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και με αυτή την αλήθεια θα πρέπει να ζούμε και να ονειρευόμαστε. Γιατί στη ζωή υπάρχει μία ελπίδα ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί ένας Αντώνιο Ντιπιέτρο. Γιατί ο Ντιπιέτρο στην Ιταλία τι έκανε. Ο Ντιπιέτρο στην Ιταλία που πήρε τη Σκιτάλη και ήταν ανταγωνιστής, επαγγελματικός ανταγωνιστής του Γιωβάνι Φαλκόνε που τον σκότωσε ο Τότο Ρίνα βάζοντας 500 κιλά εκρηκτικά στον δρόμο για το αεροδρόμιο της Σικελίας. Τον σήκωσε στον αέρα, δεν έμεινε τίποτα, κολυμπηθρόξυλο εκεί. Σκοτωθήκανε 5 σωματοφύλακες, σκοτώθηκε η γυναίκα του, ο ίδιος. Μετά πήρε τη σκυτάλη ο Αντώνιο Ντι Πιέτρο με την επιχείρηση «Καθαρά χέρια». Ακούστε να μάθετε δύο πράγματα, ρε. Εγώ δεν τα λέω γιατί θέλω να έρχομαι εδώ πέρα να περνάω την ώρα μου. Τα λέω γιατί ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι η προσωπική μου περιουσία είναι μηδέν. Η ακίνητη περιουσία μου είναι πάλι μηδέν. Η τραπεζική μου λογαριασμή είναι πάλι μηδέν. Με έχουν ξεσκίσει τις έρευνες. Ψάχνουν να βρουν για ένα χιλιάρικο, λέει. Ο Πιρτζηλής, ο άλλος ο Βουλιώτης. Μαθαίνω επίσης ότι γίνονται κάποια τηλέφωνα από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που πιέζουν τον κύριο Πιτσιλή στην ΑΔΕ. Θα τα πούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Εγώ πληροφορούμε. Και του λένε «Χώς τον μέσα!» Κυρία Ντόρα, για πες αλεύρι, αγάπη μου. Αγάπη, για πες αλεύρι. Για πες αλεύρι. Ο Χίος στο εφετείο σε γυρεύει. Ο Χίος στο εφετείο σε γυρεύει, κυρία Μπακογιάννη. Εγώ θα είμαι εκεί, στο εφετείο. Γιατί σε μονομελή πρωτοδικία δεν πάω. Γιατί εκεί οι αποφάσεις είναι προαποφασισμένης μορφής. Μία δικάζει, μία εισηγείται. Στο εφετείο θα πέσουμε σε φέτες όμως. Το μάτς δεν τελείωσε για μας, κυρία Μπακογιάννη. Για μας αυτή η δουλειά, και να το θυμάσαι καλά αυτό που σου λέω, είναι 42,5 χιλιόμετρα η διαδρομή του κλασικού μαραθωνίου. Η διαδρομή του κλασικού μαραθωνίου είναι 42,5 χιλιόμετρα. Και εμείς έχουμε διανύσει ούτε τα μισά. Και να πεις και να παραγγείλεις στην αγαπημένη σου κόρη ότι εγώ την περιμένω στα ακροατήρια. Αλλά δικάζομαι μόνο από εφετεία. Όχι από μονομελή πρωτοδικία με στημένες έδρες. Σύρε και παρήγγειλε σε αυτούς που περιμένουν να κλείσουν το χείο φυλακή. Γιατί μου την είχατε στημένη προχτές. Θέλατε να με πάτε μέσα. Θεωρείτε ότι δεν έχω καλές πηγές για να ακούω κι εγώ? Εσείς ακούγατε όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ναι, εσείς. Ο αδερφός σας, κυρία μου. Ο αδερφός σας. Ο θείος σας, κυρία Αλεξία Μπακογιάννη. Ο θείος σας. Ο θείος σας με τα συγγενικά του πρόσωπα, κατά τον Ντίλιαν, τον Ταλ Ντίλιαν, άκουγε όλα τα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησής σας, τον αρχηγό του στρατού, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, φιλενάδες της κυρίας Γκραμπόφσκη, τον κουμπάρο σας, κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Μαρινάκη, το κουμπαράκι σας, τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Μητσοτάκης, στον οποίο να πω ότι είδαμε στην κατάθεσή του, στον εντιμότατο, τι να σας πω, στον εντιμότατο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Αν τον κύριο Ζήση το γυρίσει ανάποδα, ανάποδα ρε παιδιά, ανάποδα. Που λέει, άμα με γυρίσει ανάποδα, δεν έπαιρνε 50 ανάγκη. Εάν τον γυρίσει ανάποδα τον κύριο Ζήση, θα του φύγουν από τα μπατζάκια 300 κιλά εντιμότητας. 300 κιλά εντιμότητας. Όταν λοιπόν έκανε κατάθεση, ο κύριος Ανιψιός, ξέρετε τι είπε? Την έχω την κατάθεση. Δεν υπάρχει λόγος να τη δημοσιοποιήσω, διότι είναι προανακριτική και ανακριτική διαδικασία. Ξέρετε, κάτι σκαμπάζω κι εγώ από νομικά. Κάτι σκαμπάζω. Βεβαίως και είναι και απόρριτη. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος κάποιοι. Σύμφωνα όμως με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Κατέθεσε εγώ, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση, αυτά δεν καταθέσατε κύριε Δημητριάδη. Είπατε. Εγώ δεν έχω σχέση καμία με τις υποκλοπές. Δεκτό. Το έκανε δεκτό ο κύριος Ζήσης. Είπατε επίσης, αν και δεν νοτηθήκατε όπως έπρεπε, αυτό όμως δεν αφορά εσάς, αφορά την εντιμότητα του κύριου Ζήση. Σεις διαβιέστατος. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, και 9 δικαστήρια. 9 δικαστήρια μέτρησα χτες, ή 8 ή 9 δικαστήρια. Τα μισά είναι μηνύσεις του κύριου Δημητριάδη απέναντί μου. Εναντίον μου. Και τα λένε αγωγές. Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας βαθύκαρδος, γενναιόκαρδος άνθρωπος, λεοντόκαρδος άνθρωπος. Σαν τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο. Και σας λέω, όποτε θέλετε, εδώ, 2, 10, 7, 18.000, θα βγείτε να μας πείτε τον πόνο σας. Τον πόνο που είπατε και στη Real του κύριου Χατζηνικολάου. Βγείτε και εδώ. Βγείτε να μας κάνετε την τιμή. Γιατί βλέπω ότι και μέσα από αυτό τον όμιλο υπάρχουν κάποιοι ποταποί εξυπνάκηδες που σας προβάλλουν στο δελτίο του Alert για τις φωτογραφίες σας. Αυτό βλέπω. Με εκπλήξή μου. Αφού λοιπόν είναι καλό το κλίμα εδώ. Αφού έχετε και εδώ ρουφιάνους. Συγγνώμη για την έκφραση. Έχετε και εδώ δικούς σας ανθρώπους. Οι οποίοι παίζουν στο δελτίο του Alert τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Μπράβο. Ωραίος πατριωτικός όμιλος είμαστε. Να το χαιρόμαστε. Να το χαιρόμαστε. Ο κεντρικός παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων, ο κ. Παπακυριακόπουλος, στο βράδυ θριάμβευσε. Εκτονώθηκε. Έπαιξε τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Μπράβο, κ. Παπακυριακόπουλε. Να σας δώσω συγχαρητήρια. Να το προβάλλετε. Να του κάνετε διαφήμιση. Α, ακούστε κάτι. Εγώ δεν χαρίζομαι σε κανένα. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ τα λέω με το όνομά τους όλα εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει αν είναι ο ένας, ο Α και ο Β. Εγώ είδα χθες το βράδυ στο δελτίο του Alert να παίζουν τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Και προχτές το βράδυ πάλι στο δελτίο του Alert πάλι τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Αφού λοιπόν κάποιοι εδώ πέρα σας κάνουν γέφυρες, ελάτε στο 2-10-7-18.000, αφού το κλίμα είναι καλό, να κάνουμε μια συζήτηση. Να μιλήσουμε για εκείνη τη νύχτα που μου έστησαν τη δολοφονική ενέργεια, που αδίκως κατηγορηθήκατε σε πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας ότι είστε από πίσω. Αδίκως. Ναι, το λέω εγώ, αδίκως κατηγορηθήκατε. Ήταν λάθος. Και αυτοί οι οποίοι τα έγραψαν απολύθηκαν από την εφημερίδα. Πάμε παρακάτω. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, να δούμε εάν συμμετείχατε σε αυτή την ιστορία. Άποψή μου, αδίκως. Αδίκως. Θέλετε να πούμε και να προχωρήσουμε. Υποκλοπές. Αδίκως. Αποδείχτηκε από τον κύριο Ζήση. Έτσι δεν είναι? Αφού λοιπόν αδίκως, εγώ να θέσω ένα απλό ερώτημα. Γιατί πήγατε στον κύριο Χατζηνικολάου? Καλά κάνατε και δώσατε συνέντευξη. Δικαίωμά σας. Αναφέρετε το δικαίωμα του καθενός είναι να μιλάει όπου θέλει. Γιατί δώσατε όμως μια συνέντευξη εκεί και είπατε θυσιάζομαι για την πατρίδα? Αυτό δεν είπατε? Θυσιάζομαι για την πατρίδα. Θυσιάζομαι για το κόμμα μου. Γιατί θυσιαστήκατε και γίνατε ηφηγένεια για το κόμμα σας από τη στιγμή που δεν γνωρίζατε τίποτα? Και στην κατάθεση του 2022, οπότε πήγατε και τη δώσατε στον κύριο Ζήση, είπατε ότι ό,τι ελαμβάναμε από την ΕΥΠ, εγώ προσωπικά τα έδινα στον κύριο Πρωθυπουργό δίχως να τα διαβάσω. Γιατί κάθε μέρα, και αυτό ήταν συνεπαγόμενο από τη στιγμή που ρυθμίστηκε ειδικός νόμος να αναλάβει το γραφείο του κύριου Πρωθυπουργού το θέμα της ΕΥΠ, αυτό δεν έγινε. Το γραφείο του κύριου Πρωθυπουργού ανέλαβε το θέμα της ΕΥΠ. Ο κύριος Δημητριάδης κατέθεσε στον κύριο Ζήση ότι εγώ ό,τι πληροφοριακό δελτίο έπαιρνα το έδινα στον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν το διάβαζα. Δεν έχω καμία σχέση, με μπλέκετε. Τότε γιατί βγήκατε στη Real του εντυμότατος, αξιοπρεπέστατος, αντικειμενικός και θεωρώ γίγαντας της ελληνικής δημοσιογραφίας ο κύριος Χατζηνικολάου? Γίγαντας! Τέτοιος γίγαντας που ακουμπάει το κεφάλι του στον ουρανό. Δεν θέλετε να σας γλύφουμε? Εγώ σήμερα θα αρχίσω να σας γλύφω. Μήπως μου δώσετε καμιά θεσούλα και εμένα, τίποτα, να πάρω κάτι ρε παιδί μου. Μια διαφήμιση, μια θέση. Κάτι ρε παιδιά, λυπηθείτε με και εμένα, τον φτωχό και ακτή μοναχείο. Είπατε λοιπόν ότι θυσιάστηκα για το κόμμα, την πατρίδα και τον Πρωθυπουργό. Για ποιο λόγο θυσιάστηκατε? Αφού δεν ξέρατε τίποτα, γιατί θυσιάστηκατε? Κάποιος θυσιάζεται όταν έχει γίνει ένα ανώμημα, όταν έχει γίνει ένα λάθος, όταν έχει γίνει μια παρασπονδία, όταν γίνονται κακουργήματα και πλημελήματα στην αυλή του Πρωθυπουργού. Γιατί θυσιαστήκατε? Πάμε παρακάτω. Σήμερα λοιπόν στο συνέδριο είναι της Κακομήρας. Μίλησα, ξέρετε τι μου είπανε? Όλοι περιμένουν να φάνε και να πιούνε εάν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Όλοι. 2-3 χιλιάδες κόσμος. Αυτοί Θα πάνε όλοι να ψηφίσουν το Μητσοτάκη. Αφήστε, όχι τη Νέα Δημοκρατία. Το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει πια Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καταργήθηκε. Εν της πράγμαση. Η Νέα Δημοκρατία είναι χωρισμένη σε 10 διαφορετικά στρατόπεδα. Ακούμε πάρα πολλά αυτές τις ώρες. Και αν θέλετε το πολιτικό μου σχόλιο, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, βλέπω και αφουγκράζομαι, η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη έχει χάσει 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων του. 1,5 εκατομμύριο ψήφους. Αυτές οι ψήφοι, και όχι ο ψήφος κύριοι, όχι ο ψήφος, ή ψήφος που να πάρει. Και το κάνουν λάθος και εμβριθείς άνθρωποι και πανεπιστημιακοί. Ή ψήφος. Θηλυκή είναι η Ρουφιάνα. Θηλυκή. Θηλυκή. Αυτό λοιπόν το 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων, ποιος θα το πάρει? Ποιος θα το πάρει, Μπουλή? Ρούφα δεν ξέ. Ποιος θα το πάρει, Μπουλή? Πού θα πάει αυτό το 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων σου? Με 1,5 εκατομμύριο μείον, ξέρεις πόσο είσαι εκλογικά? Στο 20. Στο 20 είσαι. Ναι, λέει ο κύριος Αρκουλής, συμπληρώνει. Κι αν. Εντάξει, κύριε Αρκουλή. Θέλετε να έρθείτε εδώ να κάνετε κομπή? Λάτε, κύριε. Έχει το μικρόφωνο, κύριε. Κάντε κομπή, κύριε. Καλύτερα θα μιλήσετε από μένα. Καλύτερα. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων. Μπούλι! Ποιος θα το πάρει, να ρωτήσεις τη γυναικούλα σου. Γιατί τώρα εμένα μου δίνεται μια εικόνα φοβερή. Μεταφέρω μια εικόνα από, το δε, από τη δε γυνή να φοβείτε τον, να φοβείτε τον άντρα. Με ήττα. Να φοβείτε. Ήττα αλφαγιώτα. Φοβείτε. Να φοβείτε. Υποτακτική. Υποτακτική. Άρα λοιπόν, σκέφτομαι. Πώς έλεγε Μάνο Κοντού στο Γιώργο Κωνσταντίνο? Αντωνάκη! Αντωνάκη! Και το μου που πήγε! Δεν με έλεγες Αντωνάκη μου! Να τα ξεχάσεις αυτά που ήξερες, Αντωνάκη! Εγώ θέλω διαμέρισμα! Θέλω τηλεόραση, αυτοκίνητο! Με παντρεύτηκες! Με στεφάνωσες! Με έχεις 10 χρόνια στεφάνωτη! Αντωνάκη! Και λέει αυτός, το μου ξεχασέ το, Αντωνάκη! Σήμερα παντρεύομαι, σήμερα χωρίζω, είπε. Και πήρε μια βαλίτσα και τρέχοντας εκεί στην πλάκα, το οποίο υπάρχει ακόμα αναστηλωμένο. Πάλι καλά που το αναστηλώσατε, κυρία Μενδώνη. Τα 6,5 εκατομμύρια όμως που δώσατε για την ωραία Ελένη τη Μαύρη, θα πούμε σε λίγο. Και φαντάζομαι την κυρία Μαρέβα να λέει, Κυριάκο, το μου που πει, αγάπη μου, να τα ξεχάσεις αυτά, Κυριάκο. Εάν δεν ξαναβγείς πρωθυπουργός, θα σε χωρίσω. Φανταστικός διάλογος. Αλλά ο Κυριάκος δεν είναι σαν τον Αντωνάκη, που σήμερα παντρεύτηκε και σήμερα χώρισε. Και πήρε την τσάντα και έτρεξε από τον Παλαβό και άνοιξε η τσάντα και πέσανε τα σόφρακα, η βαλίτσα, και πέσανε τα σόφρακα και τα εσώρουχα. Και θα δούμε τι άλλο έγινε σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και να σας πω τα θέματα εν συντομία. Μέχρι τις 7. Τι σας φταίνε, ρε αθεόφοβοι τα παιδάκια? Πάλι στους Αγίους Αναργύρους η απόλυτη κατάπτωση και διαφθορά της ελληνικής κοινωνίας. 3 παιδάκια ζούσαν μέσα στη Βρώμα και στην Πίχλα, στους Αγίους Αναργύρους, και τα πήγαν στο Πέδον. Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδάκια? Μια 24χρονη βούτυξε από ένα μπαλκόνι στα νότια προάστια και ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα και είναι απλώς μια, απλώς προσέξτε, μια αυτοκυρία. Ο κοριτσάκι το 17χρονο πέθανε. Ο Ακύλας απόψε φτιάχνει το πάρτι των ερμαφοροδίτων ποιητών. Θα παρακολουθήσει την Eurovision και ο κύριος Μητσοτάκης. Και άκουσα, ρε παιδιά, και κάτι απίστευτο. Λέει θα παρακαλέσει, ακούστε τώρα, τους αρχηγούς των κομμάτων που απαρτίζουν στην Ευρωβουλή το Λαϊκό Κόμμα, το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει η Νέα Δημοκρατία, μήπως πείσουν, λέει, μήπως πείσουν τους διοργανωτές της κάθε χώρας της Eurovision να ψηφίσουν την Ελλάδα. Ρε μεγάλε, πώς τους ξέσκεις έτσι? Ρε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Γιαννόπουλου του ηθοποιού. Ρε γίγαντα! Ρε! Ρε κουλόσπορε! Ρε κουλόσπορε! Πώς τους πως έκοψες έτσι ρε μεγάλε! Πώς τελείωσε έτσι ρε! Θα πείσω λέει τους ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να ψηφίσουν τον Ακύλα λέει. Ρε γίγαντα! Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε! Επίσης, θα ασχοληθούμε κυρίες και κύριοι σήμερα με τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει στο Υπουργείο Πολιτισμού μια ισόβια υπουργός, η Μενδόνενα, μετέρη το Σλίσκοβιτς, την κυρία Άννα Παναγιωταρέα. 6,5 εκατομμύρια από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στην ταινία αυτού του Λοποδίτη που ήρθε και στην Ελλάδα, μπορεί να το πετάξουμε με τις κλωτσιές, με τις λεμονόκουπες, και παρουσιάζει την ωραία Ελένη μαύρη. Όχι μαύρη, για να είμαστε και σωστοί. Έγχρωμη. Με σκούρο δέρμα. Καλά ρε Καραγκιόζη Νόλαν. Ή όπως αλλιώς σε λένε που γύρισες εσύ την Οδύσσια. Δεν σου είχαν πει ρε Καραγκιόζη. Ρε βλάκα. Γιατί ο Μάσκ τον αποκάλεσε βλάκα. Ότι η ωραία Ελένη είχε ξανθά μαλλιά. Και ότι είχε λευκό δέρμα βλάκα. Ε βλάκα. Και σε αυτό το βλάκα, σε αυτό το νεοταξίτη, σε αυτό τον τύπο που ποιος ξέρει ποια αχλαδιά κουνάει κι αυτός, του έδωσε κυρία Μενδώνη και ενέκρινε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όταν στην ταινία του Μαραγδί δεν έχει σημασία αν ο Μαραγδής δεν είναι καλός σκηνοθέτης. Εγώ το έχω πει 200 φορές. Ο Μαραγδής δεν είναι καλός σκηνοθέτης. Αλλά ο Μαραγδής αποτόλμησε να γυρίσει ένα εθνικό έργο, τον Καποδίστρια. Κάτι που δεν έκανε κανένας. Και παραδόξως πήρε και καλές κριτικές. Και έκοψε και πάρα πολλά εισιτήρια. Στον Καποδίστρια κύρα Μενδόνενα δεν έδωσες ούτε ένα πενταράκι. Σε αυτό τον τύπο που κάνει κέφι, τις Λούγκρες, τις αδερφές, του Ελέους και σε όλους τους υπόλοιπους και τους υπάλληλους, τους οπισθόβουλους και τα πίσω γλενταριά, είχες να δώσεις 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, είναι ανοιχτό το θέμα Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Ο Ανδρουλάκης είναι ψεύτης, βάσει των στοιχείων που έχουμε. Βγαίνει από εδώ και από εκεί και λέει ο Γεωργιάδης είναι έτσι, ο Γεωργιάδης είναι αλλιώς. Κύριε Ανδρουλάκη, τα ενίκα που έχω στα χέρια μου λένε άλλα πράγματα. Τα ακούστε σε λίγο κι αυτά. Και επίσης, θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε και για τον εκπαιδευτικό δολοφονικό νόμο των πανελλαδικών εξετάσεων. Κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, επειδή σεβόμαστε τον πόνο των νέων παιδιών, οι πανελλαδικές εξετάσεις πρέπει να καταργηθούν. Δεν είναι σύστημα αυτό. Αυτό είναι αγχώνη στο λαιμό των νέων παιδιών. Κυρία Ζαχαράκη, ούτε μια δήλωση δεν κάνατε για τη διπλή αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Ούτε μια δήλωση. Κρυφτήκατε στο καβούκι σας. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι τις 7. Τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Τραγούδι.

Επειδή είμαι πάντα καλός στο θέμα της τάξης των πραγμάτων, το τραγούδι που ακούτε είναι «Έφυγε η αγάπη», με τη Χάρης Αλεξίου και τον Τόλι Βοσκόπουλο, στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος, πρώτη εκτέλεση Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος, 1971, από δίσκο 45 στροφών.

Αυτά είναι τραγούδια, ρε! Όχι ο Μαϊμουδιάρης, ο Ακύλας που έχει την ευχή του Πρωθυπουργού, θα χάσει απόψε. Τον κατέμιασε ο κατεμόσαυρος. Τον κατέμιασε!

0: δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας που βγαίνει από τα έγκατα της ψυχής μας. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτές τις μέρες για την πάρτι μου, εγώ θα σας πω δύο κουβέντες και αν θέλετε μπορείτε να τις καταλάβετε. Η οικονομική μου κατάσταση είναι άθλια. Με λίγα λόγια, έχω λεφτά για να ζήσω απλώς αξιοπρεπώς την οικογένειά μου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν έχω ακίνητη περιουσία. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Γιατί θα μου την είχαν πάρει με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Δεν έχω. Δεν έχω, ρε. Δεν έχω. Δεν έχω θείο. Δεν έχω θείο. Που έλεγε και ο Βουτσάς. Κάτι να σαλαμάκι. Τρίτον, δεν έχω να χάσω πια τίποτα στην ηλικία των 59 προς 60. Ούτε κότερα, ούτε μετρητά στις τράπεζες. Άρα, βάλω καταρρυπάς, που λένε και στο στρατό. Και μιας και λένε στο στρατό αυτά, και δεν έχω να χάσω τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, κλείσω φυλακή. Απέτυχαν προχτές. Απέτυχαν. Σου λέει, θα κάνουμε το βλάκα ήρωα. Έτσι σκέφτηκαν αυτοί. Όχι, δεν ήταν έτσι όμως. Παίχτηκε ένα άλλο παρασκήνιο. Αυτά θα τα πούμε στο εφετείο. Η έδρα ήταν πιασμένη προχτές. Εγώ δεν πήγα στο ακροατήριο. Γιατί γνώριζα εκ των προτέρων ότι η έδρα ήταν πιασμένη. Να κάνετε ό,τι θέλετε, κύριε Εισαγγελής και Βαρισαίοι. Να με μηνύστε. Αλλά εγώ μπορώ να αποδείξω ότι η έδρα ήταν πιασμένη. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχω στα χέρια μου τις τηλεφωνικές κλήσεις που κάνανε με την οικογένεια. Την Α, την οικογένεια τη Β, την οικογένεια τη Γ. Ποιος Έλληνας πατριώτης θα πάει να δικαστεί στο δικαστήριο και θα βγει αλόβητος από ένα μονομελές πλημελιωδικείο? Όχι, στο εφετείο. Εκεί θα φανεί η κλάση σας, η λεβεντιά σας και η αρχοντιά σας. Αν είστε όλοι εν ζωή, ε. Αν είστε όλοι εν ζωή. Γιατί δόξα τω Θεώ, εγώ έχω μια παροιμία. Όποιου του μέλη να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Άρα από πνίξιμο θα πάω μάλλον. Από ναυάγιο. Και επειδή δεν μπαίνω στα καράβια, μάλλον δεν θα πάω από ναυάγιο. Μπορώ να πάω από άλλο τρόπο. Να ξέρετε όμως ότι η ζωή δεν διαρκεί αιωνίως. Και ότι όλοι μοιραζόμαστε κάποια στιγμή δύο μέτρα γης. Εκτός αυτούς που τους καίνε στη ριτσόνα. Εκτός αυτούς που τους καίνε στη ριτσόνα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, οι μεσήλικες θα πρέπει να επιλέγουν και τον τρόπο που θα διαθέσουν το δέμας τους, το σώμα τους, σαν τον Αχιλλέα που τον κάψανε. Όχι στη ριτσόνα, στην Τρία. Εγώ ξέρω, εσείς δεν ξέρετε, ότι η ζωή δεν είναι αιώνια και ότι φτιάχνεις δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου. Και μαζί σου να τα πάρεις, οι τιμβορίχοι θα σας τα φάνε. Αυτοί που θα πάνε να σκάψουν τους λάκκους. Θυμάστε τι έγινε στην Κύπρο. Πήγανε κάτι απατεώνες, λοποδίτες, παλιά άνθρωποι και έκλεψαν τη σωρό με όμικρον αστοιχείωτη του μεγάλου αγωνιστή και πατριώτη Τάσου Παπαδόπουλου. Του είχαν κλέψει τη σωρό για ένα χρόνο. Και ζητούσαν λίτρα. Και τελικά τους συνέλαβαν. Προσέξτε λοιπόν μερικοί, γιατί άμα βάλετε χρυσαφικά μαζί σας, όταν κλείσετε τα ματάκια σας, λέω μακάβρια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Θα σας τα φάνει την βορύχη. Γι' αυτό πείτε στα παιδιά σας να μην σας βάλουν τίποτα κοντά σας. Και να είστε σίγουροι, πολλοί από το πολιτικό βίο της χώρας, ότι εμείς θα σας κάνουμε την κηδεία. Εμείς θα περιγράψουμε την κηδεία σας από τα μικρόφωνα. Γιατί θα σας φάει στεναχώρια για να αποκτήσετε περισσότερα ή θα ψοφήσετε και θα πεθάνετε από κατάθλιψη. Όταν δεν ξαναβγείτε βουλευτές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ρε κακομύριδες που έχετε πάει όλοι και συνοθήσετε εκεί στο συνέδριο. Ρε κομματόσκυλα του ελέους. Έχετε αντιληφθεί ότι αυτός ο διεστραμμένος πολιτικός Ναπολέων. Ποιος πολιτικός Ναπολέων? Διεστραμμένος Ναπολέων της χώρας είναι. Κυβερνήτης διεστραμμένος είναι. Επί του πρακτέου. Ποτέ δεν πίστεψα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας θα είναι φανατικός θεατής του Ακύλα. Ρίξε τα νιαούρισματα του Ακύλα να, για να δει, ακούσει ο κόσμος τι ακούει ο Πρωθυπουργός. Αυτός που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτός είναι ο Ακύλας. Αυτόν ακούει ο Πρωθυπουργός Ελλάδος. Το ίδιο μυαλό που έχουν τα μικρά παιδιά που ακούνε τον Ακύλα, έχει και αυτός που μας κυβερνάει. Τι άλλο να πω? Μυαλό μικρού παιδιού. Για να μην παρεξηγώ τα μικρά παιδιά και να μην παρεξηγηθούν μαζί μου και δεν μ' ακούνε, γιατί μ' ακούνε και μικρές ηλικίες. Χειρότερο από μυαλό μικρού παιδιού. Ξαναβάλω τον Ακύλα, ρε. Αυτό να ακούει ο Μητσοτάκης, ρε. Αυτό θα κάτσει απόψε, ρε, να ακούσει στη Eurovision. Μιαου!
1: Μιαου!

0: παραπάνω, επηρεάζοντας ποιους. Ποιους να επηρεάσεις? Αλλά να σου πω, κοντά είσαι κι εσύ. Να επηρεάσουν το Club Gay. Οι Club Gay ψηφίζουν απόψε την Eurovision, κυρίες και κύριοι. Φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, αυτές οι φιέστες είναι για φιέστες γκέι. Μα είναι ξεκάθαρο. Από τους 100 που συμμετέχουν, 99 είναι γκέι. Εγώ γιατί να δω? Γιατί δεν γουστάρω, ρε φίλε. Γιατί να δω ένα σόου σε γκέι παρέα? Γιατί να δω ένα γκέι παρέιντ? Γιατί να το δω? Με ενδιαφέρει? Όχι, δεν θα το δω. Τι θα κάνει η ΕΡΤ αύριο? 90% ακροματικότητα. Τηλεθέαση, συγγνώμη. Τηλεθέαση. Άρα λοιπόν, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, για να μην σας στεναχωρήσω, από εδώ και πέρα γραμμούλες δεν θα βγάζω. Επ' αυτού, ακροάτη, επ' αυτού βεβαίως. Επ' αυτού βεβαίως. Καλό σας απόγευμα. Παρακαλώ, καλό σας απόγευμα.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλώ.
0: Παρακαλώ, κυρία μου. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας προσφέρουμε άθλη ψυχαγωγία και τσάμπα.
1: Κυρία Νικολέτα, λέγομαι.
0: Ναι, κυρία Νικολέτα μου. Ναι.
1: Έχω πεθάνει στο γελιό.
0: Κι εγώ, κυρία μου, κι εγώ.
1: Με συγχαρητήρια για την.
0: Μα κυρία μου, είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός Ελλάδος να ακούει τον Ακύλα?
1: Είναι απίστευτο.
0: Μα το πάλι.
1: Μιαού. Δεν το είχα ξανακούσει.
0: Κυρία Νικολέτα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, σα παρακαλώ.
1: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω.
0: Και εγώ πρώτη φορά. Και εγώ πρώτη φορά. Ακούστε το, ακούστε το. Ο Πρωθυπουργός Ελλάδος.
1: Μιλάμε ότι έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Κυρία μου, αυτό.
1: Έχω σκίσει τα ημάτια μου.
0: Κυρία μου, για να μην σας διακόπτω. Για να μην σας διακόπτω. Αυτά ακούει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος που κυβερνάει τη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Πείτε μου τώρα.
1: Ξέρω συνήθως ότι τα μουσικά αυτά δρόμενα ξεκινάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Βεβαίως. Και από την ΕΡΤ. Και από την ΕΡΤ.
1: Και από την ΕΡΤ, ναι. Συγχαρητήρια να τους δώσω.
0: Όχι, να τους δώσετε επώνυμα συγχαρητήρια.
1: Να τους δώσω συγχαρητήρια για την επιλογή. Θα γίνουμε ρεζίλοι για άλλη μια φορά στην Ευρώπη. Και θα γελάνε και οι κάλτσες των Ευρωπαίων.
0: Οι κάλτσες.
1: Οι κάλτσες, οι κάλτσες.
0: Κατά τον κύριο Σιμίτη.
1: Εκτός από τις πέτρες, γελάνε και οι κάλτσες.
0: Έχετε παιδιά?
1: Ναι.
0: Θα ακούσουν απόψε την Eurovision?
1: Όχι.
0: Θα τους απαγορεύσετε δηλαδή?
1: Όχι.
0: Α, θα βγουν έξω.
1: Είναι σοβαρά παιδιά, δεν ακούνε τέτοια.
0: Είναι σοβαρά παιδιά, δεν ακούνε τέτοια. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλά
1: έχουν
0: να είστε.
1: Πολύ σοβαρές ενασχολήσεις, κύριε.
0: Καλά να είστε, κυρία Νικολέτα.
1: Και εσείς να είστε
0: χάρηκα,
1: καλά. Ένα πράγμα ήθελα να πω. Μπορώ
0: παρακαλώ,
1: να πω,
0: κυρία μου, ναι.
1: Μπορώ να πω.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή την κυρία Μενδώνη, τι να πω. Δηλαδή, δεν θέλω να φίξω πολιτικά.
0: Όχι, αγαπάει η κυρία Μενδώνη.
1: Δεν κάνει αγαπάει για τη θέση. Όχι. Δεν κάνει για τη θέση.
0: Δεν καταλάβατε.
1: Είτε δεν κάνει για καμία θέση.
0: Είτε κάνει...
1: Να πάει να πλέξει αυτά, πώς τα λένε, μαζί με την κυρία Ντόρα να πλέξουν καλτσούλες και αυτά για τα εγγονάκια τους. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, κυρία Νικολέτα. Ορίστε τώρα, βγείτε ρε, να πείτε ρε την άποψή σας. Βγείτε να πείτε ρε την άποψή σας, ρε πατριωταράδες. Θα δείτε το βράδυ Eurovision, ρε. Βγείτε ρε. Και πείτε ναι, ρε, είμαι πατριώτης και εδώ Eurovision. Νιάου! Νιάου! Νιάου! Ουστ, παλιόγατα. Ουστ από εκεί. Παρακαλώ, άλλος. Ναι.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Νιάου, νιάου.
0: Νιάου.
2: Γαμ, γαμ, γαμ, γαμ. Γαμ, γαμ, γαμ, γαμ.
0: Αυτά.
2: Αν μπορείτε, βάζετε το τραγούδι του Καρβέλα, ας φίλος μου είναι γκέι. Θα ταιριάξει τέλεια, κύριε Στέφανε.
0: Πώς είπατε?
2: Να βάζετε το τραγούδι, κύριε Αρκουλή, ο σκύλος μου είναι γκέι του Καρβέλα. Θα ταιριάζει γάτι, όλοι μαζί και αγαπημένοι.
0: Θα το βρει ο Αντώνη, θα το βρει.
2: Μόνο βλέπετε, κύριε Στέφανε Χίου, αγαπητέ μας, χαρακτήρια για όλα. Έχω πάρει και κάθε μέρα βγάζω εφημερίδες. Βλέπετε ότι όλοι βασίζονται στην τόλμη της απελπισίας του φτωχού και του χαζού. Αυτό είχα να πω μόνο. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Κύριε... Καλή συνέχεια, θα έλεγα κι άλλα, αλλά δεν μπορώ.
0: Κύριε μου, εγώ ένα ερώτημα θέτω. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όταν οι Τούρκοι έχουν μπει στο Αιγαίο, όταν ο φτωχός λαός δεν έχει να ρίξει καύσιμα, όταν η βενζίνη είναι στο 2,5, όταν υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα στη χώρα, να ασχολείται με την Eurovision και τον Αγγίλα? Δηλαδή, τι μυαλό μπορεί να έχει?
2: Έχετε δίκιο, μα βλέπετε ότι ο Θεός αγαπάει.

0: να πάει τους ανθρώπους με χαμηλή νοημοσύνη. Γι' αυτό και μας έχει φτιάξει τόσους πολλούς.
1: Αφήστε το Θεό.
0: Φταίνει όμως και η νεολαία. Δεν ενημερώνεται. Είμαστε όλοι μαζί με τον μαμά και την μπαμπά.
1: Μα η νεολαία θα ακούσει απόψε την Eurovision.
0: Ευτυχώς. Και εμείς ήμασταν όταν ήμασταν 20 χρονών, κύριε Στέφανε Χίο μου, και 30.
1: Εγώ δεν την ίδιες
0: ανοησίες κάναμε όλοι μας.
1: Όχι, εγώ δεν την
0: Εσείς είστε μια εξαίρεση και
1: όχι,
0: λίγοι.
1: Όχι, δεν είμαι εξαίρεση. Υπάρχουν κάποιοι.
0: Παρακαλώ, είστε εξαίρεση. Είναι λίγοι αυτοί. Βλέπετε ότι όλοι τώρα που κουνάμε το δάχτυλο, με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, είμαστε πάνω από 40 χρονών και έχουμε τις υποχρεώσεις μας, και να το πω έτσι ομάς την εκπομπή σας, φιλοσοφούμε γιατί έχουμε περιορίσει, έχουμε κόψει το σεξ όλοι. Και το παίζουμε όλοι οι φιλόσοφοι. Όταν είσαι 20 και 30, δεν ασχολείσαι με τα τόσο σοβαρά θέματα. Δεκαετία του 2000 που ήμασταν όλοι στα μπουζούκια. Τα θυμάστε.
1: Τα θυμάμαι κι εγώ αυτό έκανα.
0: Όλοι μας κάναμε. Απλά τώρα ο κόμπος έχει φέρει στο χτένι. Απόψη μου. Μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, αλλά βλέπετε και ο πρωθυπουργός. Έβλεπε το Casa de Papel. Τι έβλεπε, ένα εκεί γαλλικό.
1: Ναι, ναι, τη σειρά αυτή που τη βλέπουν οι γκόμενες.
0: Εδώ ο κόσμος καίγεται και το τι ακούμε δεν λέγεται. Κυριολεκτικά δεν βγάζουμε το μήνα. Και ξέρω ανθρώπους των χιλίων ευρώ, κύριε Χίο, και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, είναι νεοφιλελεύθεροι. Ταξιδίδες ψηφίσανε, δικηγόροι, περιπτεράδες. Νέα Δημοκρατία, το φορολογικό που έβαλε μόνο, κύριε, με το τεκμαρτό, μας έχει γονατίσει όλους. Και όπως δίκαιο ο Θουκυβίδης, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την ίση μεταχείριση των άνισων. Είναι φοβερό. Δουλέψεις δεν δουλέψεις, θα πληρώσεις 3.000. Ταξιδίδες, με ακούτε, είναι έτσι? Αν λέω κάτι, παρακαλώ, κύριε, πείτε μου, κάνω λάθος. Πάθεις μία αρρώστια. Αρρωστείς 6 μήνες. Πάθεις μην πω αρρώστιες. Πάθεις το πόδι σου, κάτσε 2 μήνες στη μέση σου. Κάνεις μία εγχείρηση. Θα πληρώσεις εφορία στάνταρ. Και ο γιατρός και ο δικηγόρος και όλοι τους. Οι μικροί βέβαια, γιατί τους μεγάλους δεν τους πιάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά. Χίλια συγγνώμη, θα πω και άλλα κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στέφανε. Συνεχίστε. Χίλια ευχαριστώ για όλα.
1: Σε αυτό ταιριάζει, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Φιλοκαλούμεν τεγάρ με τευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Και η λέξη μαλακία είναι καταδικασμένη στο ελληνικό λεξικό. Είναι επιλείψιμη, δεν είναι επιλείψιμη. Διότι αυτό ακούγεται, είναι φράση του Περικλή που εκφώνησε στον επιτάφιο λόγο του στον Κεραμικό. Στον επιτάφιο λόγο του, στον επιτάφιο με κεφαλαίο, έτσι. Επαναλαμβάνω, φιλοκαλούμεν τεγάρ με τευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Αγαπάμε το ωραίο με απλότητα. Μετάφραση για όσους δεν γνωρίζουν. Μερικοί δεν έκαναν καν αρχαία στο σχολείο. Είναι κουμπούρες για μένα. Εις Έλλην, ο οποίος δεν έχει διαβάσει αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι αγράμματος. Η φράση λέει, αγαπάμε το ωραίο με απλότητα και φιλοσοφούμε χωρίς μαλθακότητα. Και δυστυχώς, το μεγάλο μέρος του πληθυσμού διατρίχεται από μαλθακότητα. Όχι πάει στην τουαλέτα και παίρνει εργασία. Δεν είναι αυτό το νόημα. Είναι μαλθακή, τριφυλή, με ύψιλο και ήττα και όμικρον γιώτα. Μαθαίνω και εγώ τώρα γραμματική μαζί σας. Από μαλθακότητα και τριφυλότητα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό που έκαναν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Να πέφτουν σε μία κλίνη, να έχουν από πάνω ένα μελαμψό να τους κάνει αέρα, να τσιμπολογάνε στα φύλλη, χουρμάδες και άλλα ζαρζαβατικά, που έλεγε ο Κωνσταντάρας στις ταινίες, να πίνουν το κρασί το ωραίο των Αθηνών και να πηγαίνουν στην Πνίκα για να ψηφίζουν κατά τον νόμο του Σόλωνα και του Περικλή. Πώς κατάντησε έτσι ο ελληνικός λαός? Πώς κατάντησε να έχει έναν πρωθυπουργό και να λέει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να βοηθήσει απόψε να σπρώξουμε τον Ακύλα, τον ερμαφρόδιτο τραγουδιστικά Ακύλα, και σήμερα η ΕΡΤ θα κάνει 90%. Αυτή είναι η επαγρύπνηση. Και εσείς όλοι, παιχταράδες μου, που θέλετε να βγείτε στο τηλεφωνάκι και να πάρετε μια γραμμούλα. Έχω να σας πω ότι εσείς οι ίδιοι θα κάτσετε απόψε στη τηλεόραση για να δείτε Eurovision. Και αν γυρίσετε το κανάλι, ξέρετε, θα σας πει η αγαπημένη σας σύντροφος, η γυναικούλα σας, το γυναικάκι σας, με την κυταρίδα που θα σας φτιάξει απόψε η Mamba ID για να φάτε. Μπούλι, αλλάξ' το κανάλι και ρούφα το αυγό σου. Αυτό θα σας πει. Και ξέρετε θα πείτε εσείς. Ναι αγάπη μου, ναι στεναχώρια μου.
2: Break, κύριε Αρκουλή. Break και μετά τραγούδι. Ουστ παλιόγατα.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι αρχές του Αμπουντάμπι αντέδρασαν μετά από μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση drone σε μια ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Μπαρακάθ στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο τύπου του Αμπουντάμπι. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν. Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί με την διαδικασία να βρίσκεται στα μισά. Το σύστημα υποβολής δηλώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να κλείσει στις 15 Ιουλίου, όταν και λίγη η προθεσμία υποβολής, ενώ η διαδικασία έχει εκκινήσει εδώ και 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 55% του συνόλου. 1,13 εκατομμύρια δηλώσεις και φορολογούμενοι θα αναγκαστούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Ο Υπουργός Υγείας προχωρά στην άμεση απαγόρευση της πώλησης προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ, αποσύροντας κάθε σχετικό σκεύασμα από την λιανική αγορά. Η παρέμβαση έρχεται ως απάντηση σε επικίνδυνα περιστατικά κατανάλωσης σκευασμάτων όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια από ανήλικους μαθητές. Το Υπουργείο Υγείας ενεργοποιεί ειδικό ψηφιακό μητρώο ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η φαρμακευτική κάναβη θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγογράφησης. 2 από τους τραυματίες που στόχευσε χθες ο οδηγός αυτοκινήτου στο κέντρο της Μόντενα στην Ιταλία υποβλήθηκαν σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μία γυναίκα, η οποία συμπιέστηκε μεταξύ του ιόταχη και βιτρίνας καταστήματος. Άλλοι 2 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στην Μόντενα. Την πόλη θα επισκεφτεί επίσης και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Ο δράστης έχει ιταλική υπηκότητα και είναι μαροκινής καταγωγής και κατηγορείται για διάπραξη σφαγής. Σοβαρή καταγγελία έκανε ο Παύλος Ασλανίδης για τη δικαστική αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη των Τεμπών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών κατήγγειλε από τα Χανιά, όπου βρέθηκε για το αντιπολεμικό διήμερο με έτοιμα την ακλήση η Αμερικανική βάση της Ούρδας. Δήλωσε ότι στο υπόγειο υπήρχαν δεξαμενές προπανίου. Συγκεκριμένα επισήμανε πως πρόκειται για μια αίθουσα εστιατορίου σε ΤΕΙΤ στη Λάρισα που την ονόμασαν δικαστική αίθουσα. Την έκλεισαν τώρα για 1 μήνα. Κάναμε αίτημα για πυρόσβεση και πυροπροστασία και τελικά αποδείχθηκε πως στο υπόγειο υπήρχαν δεξαμενές προπανίου, οι οποίες ήταν για την χρήση του εστιατορίου του συγκεκριμένου χώρου. Επισήμανε για την δικαστική αίθουσα που φιλοξενεί τόσο κόσμο. Η εκ νέου επιστροφή της Άγκυρας στο γνωστό μοτίβο της προκλητικότητας και της αναθεωρητικής ατζέντας μέσω της θεσμοθέτησης της Γαλάζιας Πατρίδας έχει θέσει σε συναγερμό τις ελληνικές αρχές στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο, αύριο το πρωί συνεδριάζει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των τουρκικών πρωτοβουλειών. Συνεχίζονται οι εργασίες για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την ανάπτυξη δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Η Στασία ανακοινώνει ότι από την Κυριακή 17 Μαΐου ξεκινούν παρεμβάσεις στο τμήμα σε πόλια με ταξουργείο. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες και θα συνοδεύονται από προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, κυρίως από Κυριακή έως και Πέμπτη. Στο πλαίσιο αυτό, οι σταθμοί σε πόλια, Αττική και σταθμός Λαρίσης, αλλά και με ταξουργείο, θα κλείνουν στις 9:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες πριν από την κανονική λήξη της λειτουργίας. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός αποκλειστικά για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, που συνδέει την Κηφισιά με τον Πειραιά. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, γενικά έθριος και τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ραδιομακελάριτες με τον Στέφανο Χίο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχ FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Σαρκούλης.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακόμα το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Τα όνειρα που χτίζονται σε στίχη και μουσική του τεραστίου Άκη Πάνου. Ηχογράφηση το 1973. Αθάνατοι και οι δύο. Αθάνατοι!

0: Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης κέρδων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Πρωτοπιό όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν, η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και για αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την ιδρώνουμε.
1: Πίσω μωρή κάμπια, πίσω μωρή κάμπια. Πολύ αγχωμένο σε ακούω, κύριε Μητσοτάκη. Κόμπο-κόμπο κατέβαινε. Κόμπο-κόμπο κατέβαινε. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω δύο λεπτά ότι είσαι μαφιόζος. Εσύ μπορεί να μου αποδείξεις για όλη σου τη ζωή ότι είμαι ψεύτης. Εγώ μπορώ σε δύο λεπτά να σου αποδείξω ότι είσαι μαφιόζος. Εσύ μπορεί να αποδείξεις όλη σου τη ζωή ότι είμαι ψεύτης. Απελευθέρωσε πάνω τα ματρόσκυλα της Γαδά και θα σου πω εγώ. Πώς θα αποδείξω ότι, ότι είσαι μαφιόζος, κύριε Μητσοτάκη. Τη μαφία την είχες μέσα στην αυλή σου. Μέσα στην αυλή σου. Και δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτα. Δύο τινά λοιπόν συμβαίνουνε. Ή είσαι βλάξ ή είσαι μαφιόζος. Αποφάσισε και πες μας. Και να μας πεις το βράδυ πόσες ψήφους θα πάρει ο Ακύλας με τη δική σου την παρέμβαση. Τέτοιο πρωθυπουργό έχουμε στην Ελλάδα. Να το χαιρόμαστε. Να το χαιρόμαστε. Άντε να πάμε στις γραμμούλες. Γραμμούλα 1.
2: Καλησπέρα κύριε Στέφανε.
1: Καλησπέρα κύριε.
2: Θανάσης από Αγίους Αναργύρους.
1: Γεια σου ρε Θανάση Άρχοντα. Άκουσα σήμερα εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Κάτι παιδάκια ζούσανε σε κάτι άθλιες συνθήκες.
2: Το Περιστέρι, στο Περιστέρι.
1: Όχι, και στους Αγίους Αναργύρους έγινε σήμερα.
2: Και στους Αγίους δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Να διαβάσεις. Κατάσταση τραγική.
2: Θα το διαβάσω, ναι, αλλά ναι. Επειδή είμαι όλη μέρα στον δρόμο. Εντάξει. Και σήμερα για δουλειά.
1: Φίλε, τι δουλειά κάνεις, φίλε?
2: Οικογενειακή επιχείρηση, αποθήκη χαρτικά, απορρυπαντικά και ταΐζουμε λαϊκές.
1: Μάλιστα, δύσκολη δουλειά.
2: Πολύ δύσκολη, οι λαϊκές δεν πάνε καλά. Σε μια πενταετία θα έχουν εξαφανιστεί οι εμπόροι από τις λαϊκές, ό,τι σας λέω. Ισχύει.
1: Βέβαια.
2: Πήρα να πω, εντάξει, δεν πήρα να πω τώρα να ασχοληθώ τώρα με την πλήστρα της τώρα στην Μενδώνα που κάθεται και ψαλιδίζει το μαξιλάρι της και βλακοβουλιάζει το κουβερλί της το βράδυ. Η Μενδώνα, η γνωστή που έδωσε ένα εκατομμύρια τώρα στην ταινία με την Οδύσσια και με... Ναι.
1: 6,5.
2: Εγώ θέλω να αναφερθώ τώρα που γίνεται όλο αυτό με την Τουρκία. Εμένα εκεί με ενδιαφέρει.
1: Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
2: Πραγματικά σας μιλάω επειδή έχω και πάρα πολλούς φίλους στη γείτονο χώρα. Πραγματικά είναι... Έχω καλή συμπεριφορά. Αλλά είναι η πατρίδα σου και η πατρίδα μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα... ένας άντρας εχθές ήθελα να ξέρω, αντί να καλέσει Κισαία να δει παιδιά, άμα το κάνουν αυτό βάζουμε κόκκινες γραμμές 12 ναυτικά μίλια να αυξήσουμε κι εμείς στα 12 ναυτικά μίλια και όπου μας βγάλει να πάμε σύσσωμοι με ομοψυχία εθνικά, σοβαρά να σώσουμε ό,τι σώζεται. Και αυτοί μου κάνανε ένα συνέδριο. Μιλήσαν όλοι οι ρουσφετολόγοι, όλοι αυτοί, Ο Μητσοτάκης έλεγε, μας είπανε όπως είπατε τώρα, μας βγάλατε το ηχητικό που έλεγε ότι μας έχουν πει μαφιόζοι, γιατί δεν είναι η μάνα του μαφιόζα.
3: Παρακαλώ, όταν... μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε.
2: Η αδερφή του μπερδεύτηκα.
3: Πρέπει να έχουμε. Ναι, πρέπει να έχουμε αποδείξεις γι' αυτά. Εγώ...
2: Ναι, όχι, μπερδεύτηκα.
3: Να έχουμε αποδείξεις για όλα αυτά.
2: Γλώσσα λανθάνουσα.
3: Έτσι, μπράβο, να έχουμε αποδείξεις.
2: Ναι, όχι. Απλά το λέω επειδή.
3: Αφήστε την αδερφή του. Αφήστε την αδερφή του.
2: Όχι, μισό.
3: Επικεντρωνόμαστε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Δεν έχουμε.
2: Βεβαίως, επειδή γύρισε και είπε ότι μας είπανε μαφιόζους. Η Ντόρα δεν πήγε στη Ροδόπη και έλεγε ψηφίστε μας, αλλιώς δεν θα σας βοηθήσω.
3: Αυτό δεν είναι μαφία, αυτό είναι ανθεληνισμός.
2: Ναι, αλλά είναι και μαφία.
3: Όχι, δηλαδή
2: τώρα
3: μαφία.
2: Εγώ, άμα έρθω στο γραφείο σας, κύριε Χίο, και σας πω στήριξε με εκεί, είμαι πολιτικός για παράδειγμα.
3: Όχι, ναι. Αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Αυτό είναι άκρατος και ακραίος.
2: Όχι πληθυντικό, είναι 31 χρονών.
3: Εν πάση περιπτώσει. Άκρατος και ακραίος πολιτικαντισμός. Και, αν θέλετε, και εκβιασμός. Πολιτικός εκβιασμός. Να εκβιάζεις.
2: Είναι πολιτικός εκβιασμός.
3: Βεβαίως
2: είναι. Να την καλέσει ένας εισαγγελέας.
3: Είναι
2: να
3: πολιτικός.
2: Έλα δω ρε κοπελιά, τι εννοούσες.
3: Είναι πολιτικός εκβιασμός. Να πηγαίνεις στους πομάκους και να τους λες, αν δεν με ψηφίσετε, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Δεν θα σας δώσουμε τίποτα.
2: Καταρχήν, επειδή εγώ κατάγομαι από τον Εύρο, κατάγομαι.
3: Είναι πολιτικός εκβιασμός. Σαφώς.
2: Ναι.
3: Και αυτό, αγαπητέ κύριε, που κατάγεστε από τον Εύρο και στα Κρήτας, έγινε on camera, μπροστά στην κάμερα.
2: Ναι, με τον Χαρδαλιά και τον.
3: Για παραδειγματισμό, για να στείλει το μήνυμα ότι αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, θα σας φάει μαύρη τρύπα. Βεβαίως πρέπει να την καλέσει ένα εισαγγελέα και να τη πει εδώ. Τι είναι αυτό που λες. Στα σύνορα της χώρας. Να παίζεις τέτοιο βρώμικο πολιτικό παιχνίδι. Όχι, είναι απαράδεκτο.
2: Επειδή μίλησε για μαφίες και όταν είχε κάνει το δικό της κόμμα, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές, που πήρε και τον Αυγενάκη, τον Αυγουλάκη.
3: Ακούστε,
2: μαζί της...
3: αυτό δικαίωμά της ήταν να κάνει τις εκλογές. Το θέμα είναι ότι τώρα έκανε τη μεγαλύτερη πατάτα.
2: Μα ίδια μίλαγε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κλείσει επειδή χρωστάει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια.
3: Η οποία είναι και αντιδικός μου, γιατί συνεχίζω μια αντιδικία στα δικαστήρια. Η κυρία Μπακογιάννη θα έπρεπε.
2: Καλά, ξεμπερδέματα.
3: Όχι, θα ξεμπερδέψουν μια χαρά, μην ανησυχείτε. Αλλά η κυρία Μπακογιάννη θα έπρεπε να. Πρώτα απ' όλα, αυτή την ώρα δεν θα έπρεπε να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Θα έπρεπε να είναι η κυρία Μπακογιάννη.
2: Όχι, βέβαια.
3: Μπακογιάννη θα έπρεπε να είναι. Αλλά η κυρία Μπακογιάννη δεν μας άκουσε ποτέ. Ποτέ, κυρία Μπακογιάννη, δεν μας ακούσατε. Κάνατε του κεφαλιού σας. Να το.
2: Εμένα αυτό τώρα που με θλίβει είναι ότι εχθές, πέραν το ότι δεν. Καλέσανε Κισέα να κάνουν να αποφασίσουν για το τι γίνεται, γιατί εγώ επειδή σας το ξαναλέω, επειδή έχω φίλους στη Τουρκία πάρα πολλούς καλούς και ήρθαν και στο γάμο μου τον περασμένο Σεπτέμβρη κάποιοι φίλοι έτσι που έχουμε περάσει καλά για παράδειγμα, που έχω καλέσει έτσι φιλίες, άλλα site, εγώ μιλάω για site τώρα με πολιτικούς αναλυτές τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων. Θα μας πετάξουν στη θάλασσα, καιρός να τους πετάξουμε λέει στη θάλασσα τους Έλληνες, να πάρουμε πίσω να πούμε τα νησιά μας και κάτι τέτοια. Αυτά δεν τα βλέπουνε. Τα βλέπω εγώ που είμαι να πούμε...
3: Αγαπητέ μου...
2: στα χέρια μου, αυτοί δεν τα βλέπουνε. Ένας άντρας εκεί μέσα δεν υπάρχει.
3: Αγαπητέ μου κύριε, ο κύριος Δένδιας μίλησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επίσης μίλησε και προχτές. Χασκογέλαγε με το θέμα του ντρόν. Χασκογέλαγε. Διότι έχουν κάνει συμφωνία κάτω από το τραπέζι ο Μητσοτάκης με τον Τζελένσκι να χρησιμοποιούν το Αιγαίο για να χτυπάνε ρωσικό στόλο. Και αυτή η συμφωνία είναι ξεκάθαρη, τη γνωρίζουμε. Και δεύτερον, ο κύριος Δένδιας είναι άφαντος. Άφαντος. Πού είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Χειρότερος από τον Γεράσιμο Αρσένη επί της εποχής των ημιών. Χειρότερος. Επικίνδυνος.
2: Προχθές ανέβασε και στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δένδιας εκπαιδεύσεις φαντάρων με τα κράνη και τα όπλα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και λέει για το στρατό και την ατζέντα του 2030.
3: Το μείζον θέμα, για να μην μονοπολούμε, γιατί είναι
2: και
3: άλλες οι γραμμές. Έχετε απόλυτο δίκιο για το θέμα της Τουρκίας. Είναι αυτή τη στιγμή το υπαρθυμόν ένα θέμα της χώρας. Και ο κύριος Πρωθυπουργός ασχολείται με την Eurovision.
2: 12 ναυτικά μίλια χθες ανακήρυξη και τελειώνει. Και άστους εκεί πέρα να... και άστους να λαλούνε που λένε και οι Κύπροι. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει οι Τούρκοι, αλωνίζουν να πούμε και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα. Είναι και ο κύκλος της ζωής. Οι ανίκανοι άντρες, που είναι και το πικ τώρα της εποχής, οι ανίκανοι άντρες δημιουργούν σκληρές εποχές. Οι σκληρές εποχές δημιουργούν δυνατούς άντρες. Οι δυνατοί άντρες δημιουργούν καλές εποχές. Και οι καλές εποχές δημιουργούν ανίκανους άντρες. Τώρα είμαστε στο πικ που οι ανίκανοι άντρες που είναι σε όλες τις εξουσίες, σε όλα τα πόστη, μας έχουν φέρει σκληρές εποχές.
3: Καλά να είστε.
2: Να γίνουμε σκληροί.
3: Καλά να είστε.
2: Αυτό.
3: Καλό σας ξημέρωμα. Πάμε στην επόμενη. Γραμμούλα 2. Γραμμούλα 2.
4: Καλησπέρα Στέφανε, με υγεία.
3: Με υγεία.
4: Πάνω απ' όλα εγώ θα πω κάτι. Μια φορά και έναν καιρό μπήκε ο Ακύλα στο χορό με γομπάκια και φουρό, απ' την πολύ χαρά κουνούσε την ουρά. Αν ασχολούμαστε τώρα με τον νιαουρόγατο και χάνουμε την ουσία και τα προβλήματα που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό εδώ και χρόνια, τη φτώχεια, τις προδοσίες και όλα αυτά τα σκάνδαλα, υπάρχει σοβαρό θέμα να δεθέσει η κοινωνία πια. Το να πάμε τώρα 3.000 σύνεδροι και να το κραυγάζουν εκεί στο συνέδριο παροδία το 16ο, γιατί όλοι αυτοί είναι κομματόσκητα, δεν είναι ο απλός ελληνικός λαός που τους σέβεται, είναι δικοί τους, οι δικοί τους είναι αυτοί που πήγανε. 3.000 κομματόσκητα. Αυτή, τι νομίζει είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα 3.000 κομματόσκητα πήγαν εκεί με τα ωραίες γραβάτες, με τα ωραία φορέματα, να τον ζητοκραυγάσουν, να του πούνε αυτά και κάτι καραγκιόζηλίκια. Τι νομίζεις, όταν θα έρθουν οι εκλογές, ας πούμε εγώ γρήγορα που θα πέσουν. Αν δεν νοθεύσουν τις εκλογές, έτσι που υπάρχει αυτή η μεγάλη πιθανότητα. Με 3.000 που πας, αυτή είναι η δική σου. Να πω ότι είχε 20.000, να πω ότι είχε 10, 15, 30, 40. Να πω εντάξει, με 3.000 δικού σου τι να πάει να κάνεις τώρα. Και τον είχαν για Θεό. Και καθόμαστε ασχολούμαστε τώρα με τον νιαουρόγατο το βράδυ. Όχι αδερφέ. Εγώ έλα δυο φορές Eurovision και το λέω και ανοιχτά. Μία ήταν με την Παπαρίζου που πήραμε το δεύτερη θέση, ήταν πρώτη, και μία με τον Ρουβά που εντάξει, οκ, το άξιζε ο άνθρωπος. Και είχε να τώρα με τον νιαουρόγατο να πούμε τι να κάτσω να ασχοληθώ. Τι να ασχοληθεί με την Eurovision τώρα, αυτά είναι τραγούδια. Άσε με ρε φίλε τώρα. Εδώ κάνετε η πατρίδα μας και ασχολούμαστε με τον νιαουρόγατο και το τι λέει τώρα ο άλλος ο δίθεν πρωθυπουργός. Αυτά είχα να πω.
3: Καλά να είσαι. Καλό πρόβλημα. Βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πάμε γραμμούλα 3. Γραμμούλα 3.
5: Χαίρετε. Χαίρετε κύριε Χίο.
3: Νιάου. Ρίξτε ρε.
5: Αρχίσε να γελάω τότε.
3: Ακούλεις. Ρίξτε ρε.
5: Ναι, με ακούτε. Χρήστος.
3: Σ' ακούω, ναι, σ' ακούω.
5: Γελάμε σαν την κυρία πριν που δεν μπορούσε να σταματήσει το γέλιο.
3: Τώρα είναι σοβαρά πράγματα να παρακαλάει ο Πρωθυπουργός Ελλάδος στο συνέδριο εκεί που γέγεται ο κόσμος. Οι Τούρκοι έχουν φτάσει μέχρι τη Σάμο και να λέει θα παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δήλωσή του.
5: Πόσο κατάντια. Είπατε πριν μια λέξη πολιτικάντιδες και μου θύμισε αυτό που είχα διαβάσει για τον Οδυσσέα Ανδρότσο, το μεγάλο Οδυσσέα Ανδρότσο. Τους έλεγε όλους αυτούς τους κολέτιδες και τους μαυροκορδάτους πολιτικάντιδες. Τότε.
3: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, ναι. Και αυτή τρώμε στη μάπα.
5: Ναι, συνεχίζονται όμως και υφίστανται και οι μαυροκορδάτοι και οι κολέτιδες και όλοι αυτοί και περνάνε καλά και ο λαός απλά υπομένει. Κάποιοι πεινάν, κάποιοι λένε ότι πεινάν. Εντάξει, θα καταφέρνουν, για να είμαστε και ειλικρινείς. Αλλά γενικώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αυτό που βλέπω, γιατί είμαστε κοντά στην ηλικία 58, έχουμε δει και την πριν και την μετά κινητών, και την πριν και την μετά του ίντερνετ. Παλιότερα ήταν πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, πριν από κάποια χρόνια.
3: Το παλιότερο είναι σχετικό.
5: Το παλιότερο δεν λέω. Λέω όταν τα κινητά ήταν ακόμη δεν είχαν βγει με την μεγάλη οθόνη.
3: Εντάξει, εγώ το 95 που ήμουν στο στρατό, μόνο ένας στο θάλαμό μου, στον οποίο θάλαμο μέσα καπνίζαν όλοι χασίς. Αφήστε το αυτό. Αφήστε το, δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί. Μου κοβόταν η ανάσα και το κεφάλι μου ήταν καζάνι. Γιατί βλέπανε κάτι, πηδάγανε κάτι σύρματα αυτή τη νύχτα. Λέει το χασίς φέρνει παρεστήσεις. Εγώ δεν τους κατήκυλα γιατί δεν ήμουν ρουφιάνος. Καπνίζανε 19 άτομα χασίς μέσα στο θάλαμο, αυτό. Και μου λέγανε, βλέπανε σύρματα, λέει, και σκοινιά, και πηδάγανε τα σκοινιά. Και εγώ καθόμουν με ένα κακομύρι και είχαμε ταγκλαδιάσει και είχαμε βάλει και το φιδάκι να μας τρώνε τα κουνούπια και ξυπνάγαμε το πρωί με ένα κεφάλι 355 κιλά.
5: Απίστευτο.
3: Τι απίστευτο. Αφήστε τώρα, γιατί θα σας πω ότι σημερινός ευρωβουλευτής ήταν αξιωματικός υπηρεσίας στο θάλαμο. σημερινός ευρωβουλευτής. Δεν θέλω τώρα να ξύνω πληγές και με καλέσουν τώρα μετά από 25-30 χρόνια και περάσω κανένα στρατοδικείο. Γιατί αυτοί είναι ικανοί για όλα.
5: Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει.
3: Τι να πέσει, εδώ πέρα προσπαθούν, να καταστήσουν όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο, τον αντισυστημικό και τους αντισυστημικούς πολιτικούς υπόδικους μέχρι τις εκλογές. Για να τους εκβιάζουν.
5: Έτσι ακριβώς. Δεν δέχονται τίποτα. Να σας πω ότι ακούω κάποια άλλα ραδιόφωνα. Τώρα τελευταία έχω πιάσει το δικό σας. Ναι. Εδώ και κανένα 15ήμερο.
3: Καλά να είστε.
5: Βλέπω μια διαφορετικότητα των λόγων όλων των δημοσιογράφων που είστε εκεί.
3: Ναι, είναι δικό βεβαίως. Είναι εκπαιδευμένο. Εδώ είμαστε εκπαιδευμένο τάγμα εμείς. Δεν είμαστε τυχαίοι.
5: Είναι αυτό θέλω να πω, ότι έχετε αληθινό λόγο. Όλοι οι άλλοι κάτι κρύβουν, κάτι θέλουν να μπαλώσουν, κάτι βλακίες. Ξένα τραγούδια, βάλει και τα ξένα, βάλει και τα ελληνικά όμως, φίλε. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά, πραγματικά συγχαρητήρια για τη διαφορετικότητα των λόγων σας. Δεν έχω τηλεόραση, οπότε δεν θα δω, και ούτε θα έβλεπα φυσικά. Μακριά, το ραδιόφωνο και μια χαρά είναι. Αυτό που έχω ακόμη και έχω εντοπίσει, να σας πω κύριε Χιού, που πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε, είναι ότι πρώτα γίνονται τα δυστυχήματα, όλα τα άσχημα πράγματα, και μετά παίρνουν κάποια μέτρα. Αλλά είναι πλέον αργά. Γιατί γίνεται αυτό στην Ελλάδα συνέχεια?
3: Καλά να είστε, αγαπημένο μου κύριε. Καλό ξεπέραμα να έχετε. Γραμμούλα 3. Γραμμούλα 3.
6: Καλησπέρα, Στέφανε.
3: Καλησπέρα, κυρία μου.
6: Είμαι ο Πάνος.
3: Πάνος.
6: Άμα θυμάσαι το παλικάρι.
3: Ναι, ρε Πάνο, ναι, τι κάνεις, καλά.
6: Καλά, είστε μάνα μου. Χριστός Ανέστη και όλα την υγεία.
3: Άσε καλά, φίλε.
6: Σε εσένα και στην οικογένειά σου.
3: Άσε καλά.
6: Κρίμα που δεν ζει και η Μανουλίτσα μου που σε αγαπούσε και σε θαύμαζε. Από εδώ και χρόνια, πολλά, πολλά. Και γελούσε με την ψυχή της. Και λέγαμε ο Στέφανος έπρεπε να κάνει θέατρο. Μόνος του θα γέμιζε ένα ολόκληρο θέατρο. Μόνος του.
3: Πήγα κάποτε στη σχολή κινηματογράφου Σταυράκου για να σου εκμυστηρευτώ και τον πόνο μου. Όταν ήμουν φοιτητής, 20-21, μετά την πόρτα που μου ρίξε ο Φιντανίδης στην ελευθεροτυπία, που πήγα με τα πόδια και χτύπησα την πόρτα και ανέβηκα πάνω και λέω, πέρασα το security, δεν καταλάβα τίποτα. Εκεί η ελευθεροτυπία, τότε που δημοσίευε τις προκυρικές 17 Νοέμβρη, έτσι. Μια ελευθεροτυπία που ξέρουμε όλοι ποιοι δούλευαν εκεί, και πήγα και βρήκα. Ζήτησα το Φιντανίδη, ποιος εσύ ρε, λέει, εδώ πέρα. Και δεν ήταν ο Φιντανίδης, ήταν ο Παναγόπουλος τότε. Και μπούκαρα μέσα εκεί που αυτοί είχαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και λέω: θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Στον Παναγόπουλο, τότε το διευθυντή της εφημερίδας. Και μου λέει: καλά, στείλε μου κανένα κείμενο και θα δούμε. Του στείλε ένα κείμενο, με έγραψε στα αυτά του. Και από τότε θυμάμαι, έτσι, ότι και μετά πήγα πέρασα απ' έξω εκεί στην Πατησίων, στη σχολή Σταυράκου. Σχολή κινηματογράφου, θέλω να γίνω ηθοποιός δηλαδή. Φαντάζομαι τώρα τρέλα. Και μόλις άκουσα τα δίδακτρα, κόντεψα να φύγω αερωθούμενο στον αέρα.
6: Πάντως το πιστεύω ακραίο.
3: Δεν έχω λέω.
6: Θα γέμιζες θέατρο,
3: Άστο να γεμίσουμε ταξί πρώτα και το γεμίσουμε και το θέατρο.
6: Τις εκπομπές θα κάνεις ωραίες που τα έχονες, αλλά δυστυχώς τώρα λόγω της λογοκρισίας θα έχει σταματήσει και καλά έκανε.
3: Δεν μπορώ να κάνω τώρα αυτή τη πράγματα.
6: Το ξέρω.
3: Να κάνω τον Ταρζάν στη
6: ζούγκλα. Όποιος θέλει πάντως να γελάσει με την ψυχή του, να μπει και να βρει τα...
3: στα βρήμωνε.
6: Τα best of στο YouTube.
3: Best of. Λοιπόν, ευχαριστώ, να σε καλά. Πάμε γραμμούλα 3.
7: Στέφανε, καλό Σαββατοκύριακο, καμάρι μου.
3: Γεια σου, καμάρι μου, τι κάνεις?
7: Ο πατήρ Στέφανος.
3: Είσαι από
7: κάτω.
3: Είσαι από κάτω.
7: Σου είχα πει.
3: Άλλο σε ρωτάω, ωραία, δεν σφωτά, απάντησε μου, είσαι από κάτω.
7: Δηλαδή?
3: Κάτω από το αυλάκι.
7: Όχι, αλλά έχω σχέση κάτω με το Σπάρτης, έχω σχέση.
3: Με τον Σεβασμιότατο.
7: Είναι διαμάντη.
3: Ψυχούλα είναι, μωρέ, ψυχούλα είναι.
7: Λοιπόν, να σου διαβάσω κάτι που...
3: Ναι, διάβασέ μου γρήγορα όμως.
7: Που μου έστειλε ο Αμβρόσιος, που τον οποίο...
3: Ο Αμβρόσιος Λένης, ναι.
7: Πάντοτε τον έβαλε...
3: Ναι, είναι φίλος μου, πες μου, είναι φίλος μου.
7: Το ξέρω ότι μου έχει πει πολλά. Λοιπόν, μου λέει, αγαπητέ Πάτερ Παναγιώτη, σταμάτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί? Δυστυχώς η εποχή μας είναι απολύτως διοικουμένη πολιτικώς από αθέους και σοδομιστάς. αλλά και εκκλησιαστικός από δειλούς και υπάκους εις τους ανωτέρω άρχοντες. Άκουσα, τι κάνουν, αύριο έχουμε Κυριακή. Έπρεπε όλοι οι άμβονες αύριο να τον έχουν κάνει κουρέλι αυτόν τον κύριο.
8: Ποιον?
7: Αλλά κοιμούνται μέσα
8: ποιον,
7: στην
8: κουτριά. Ποιον?
7: Το Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω, σου έδωσε ο Γιώργος ο Στεφάνο την επιστολή. Σου είπα ότι στο δικαστήριο ήθελα να είμαι εκεί, δεν με επικάλεσε. Να με καλέσει το εφετείο με τεράστα. Να μιλήσω εγώ, να δεις πώς θα τους κάνω τους δικαστές. Που η κυρία αυτή να βγούμε την ημέρα γλεντούσε, γλεντοκοπούσε στο Σύνταγμα που είχε ψηφίσει ο αδερφός της με τον Γκέι.
8: Εντάξει, εγώ στο τσκαπέλο της και γλεντοκοπούσε. Εγώ δεν τη βάλω φραγμούς να μην γλεντοκοπάει.
7: Αγαπημένοι μου Στέφανε, οι πολιτικές εξουσίες πάντοτε ήταν άθεες και τα λοιπά, ακόμα από η Χρυσοστόμου. Αλλά υπάρχει ένα Χρυσό, μόλις έμπαινε η Βασίλισσα μέσα, η Αμαρτωέλη, έξω της έλεγε. Πήγε τρεις φορές.
8: Ποια Βασίλισσα, η Αμαλία?
7: Η Ευδοξία, πώς τη λέγανε.
8: Η Φρυδερίκη, η Άννα Μαρία, ποιες από όλες?
7: Βρε, για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο σου μιλάω.
8: Α, το για τον Χρυσόστομο, τι.
7: Το αιώνα, λοιπόν.
8: Α, μιλάς εσύ για, λοιπόν, για το Βυζάντιο.
7: Σήμερα αυτοί που έχουν ορκιστεί πριν φορέσουν αυτά τα αυτοκρατορικά άμφια, είχαν ορκιστεί ότι θα είναι φύλακοι του αμπελώνος του Κυρίου και θα προσέχουν τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις, θα τις κρατάνε.
8: Τώρα να σου πω κάτι, θα με προκαλέσεις. Εδώ ήρθε ο Βαρθολομαίος στην Αθήνα και δεν έκανε μια δήλωση για την Αγία Σοφιά. Μια δήλωση.
7: Θέλεις να με ακούσεις για τον Βαρθολομαίο?
8: Ναι.
7: Ακούσε τον Βαρθολομαίο.
8: Πες μου σύντομα.
7: Σύντομα
8: θα μου το πεις, πατέρα Παναγιώτη, δεν θα κάνουμε όρθρο εδώ.
7: Άκου, λοιπόν,
8: ούτε σημερινό.
7: Όταν ο Μπάιντερ βγήκε, τον κάλεσε κάτω στην Αμερική.
8: Ποιο είναι?
7: Τον Βαρθολομαίο.
8: Μάλιστα.
7: Και του είπε ότι να αποστηρτήσεις την εκκλησία της Ουκρανίας από την Ρωσική και δεν έχεις 5 εκατομμύρια δολάρια όσα πήρε και ο ελπιδοφόρης που ήρθε
8: σε στη... παρακαλώ, μην εκφράζεις έτσι, πατέρα.
7: Ευχαριστώ πολύ.
8: Λοιπόν, που ήρθε κλείστε, και... τον, κλείστε τον, παρακαλώ, κλείστε τον. Κύριε Απουλή, κλείστε τον. Θα μας κλείσει το σπίτι να πω. Κύριε, πώς εκφράζεστε έτσι? Για τον ελπιδοφόρο. Σας παρακαλώ πολύ. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη και την αδιαγραφή σας παρακαλώ, σημειώστε το. Να διαγραφεί. Όχι, ναι, και τα ακούω. Όχι, να διαγραφεί. Κύριε Αγιαννητόπουλο, τον προϊστάμενο των Ιχοληπτών, να το πείτε. Να διαγραφεί. Πίσω Γλέντης ο ελπιδοφόρος. Σας παρακαλώ πολύ. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα? Θέλετε να μου κλείσετε το σπίτι? Χωρίς αποδείξεις. Καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Τι σημασία έχει αυτό? Εγώ σας είπα για τον Βαρθολομαίο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήρθε στην Ελλάδα. Κάποιοι εμβριθείς άνθρωποι που ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά πράγματα έγραψαν αρθρογραφία για τον Βαρθολομαίο. Τον κατέκριναν δρυμύτατα, σκληρότατα. Ήρθε στην Αθήνα και δεν είπε μια κουβέντα για την Αγία Σοφιά που την έχουν κάνει τέμενος. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Γεραπετρίτη, τα δύο παιδιά που πιάσανε, που άνοιξαν την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά, γιατί και τα δύο παιδιά ήταν πατριώτες μου από τη Σπάρτη. Είναι πατριώτες μου. Γιατί δεν πέθαναν, για όνομα Θεού, ξυλοχτυπάω. Αλλά εκεί πέρα οι άνθρωποι, τα παιδιά αυτά είναι φυλακοί, στις φυλακές Τουρκίας. Κάνατε ένα διάβημα για αυτά τα παιδιά? Τι κακό έκαναν? Δηλαδή, αν έρθουν εδώ οι Τουρκαλάδες, εδώ οι Τουρκαλάδες επιχειρούν να παραποιήσουν ότι ο ζεϊμπέκικος χορός είναι τουρκικός. Μας έχουν πρίξει από προχτές. Και εμείς, γιατί πρέπει να το κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας, ανασκευάσαμε μια ολόκληρη εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από 2-3 μήνες και την παρουσιάζουμε αύριο το βράδυ 10 με 1 με προσθήκες. Δεν είναι επανάληψη, κομπή. Είναι με προσθήκες. Προσθέτουμε νέα στοιχεία για να αποδείξουμε, όχι γιατί έχουμε ενοχές, ότι ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικότατος χορός. Θα το επιμεληθεί ο κ. Σαρκουλής. Δεν πιστεύω να κάνεις κανένα πατάτα αύριο και με κάνεις ρομπά. Όχι, μην μου κάνεις εμένα μορφασμούς. Πες μου, το έφτιαξες? Δεν έχεις προλάβει? Γιατί δεν προλάβεις? Δεν με έχεις εκθέσει? Όχι, δεν με έχεις εκθέσει ποτέ. Αλλά να κοιτάξεις αυτό το βράδυ, ένα διαμάντη εκπομπή. Στο λέω εγώ στον αέρα όλους. Διαμάντι θέλω να είναι. Έχουμε λοιπόν μια εκπομπή διαμάντι αύριο το βράδυ. Για το ζεμπέκικο χορό. Αποδείξεις, λαογραφίες, πολιτιστικά στοιχεία, χορογράφοι. Όλοι εκεί περνούν. Τι λες ρε μαφιός Ερντογάν που θα μας πεις ότι ο ζεμπέκικος χορός είναι τουρκικός. Έχεις βγάλει τα άλλα τα τουρκόσκυλα. Τα τουρκόσκυλα ρε. Τα τουρκόσκυλα έχεις βγάλει και φωνάζουνε. Και να τα μόνο αυτό. Τι κάνουν. Επιχειρούν το πρώτο. Επιχειρούν την επίκληση του πρώτου όπλου τους. Που είναι η πολιτιστική και πολιτισμική διάβρωση. Να δείξουν δηλαδή ότι ακόμα και ο χορός που χορεύουμε όλοι μας, σε μια στιγμή οδύνης, σε μια στιγμή ταραχής, σε μια στιγμή πίκρας, γιατί ο ζεμπέκικος είναι ο χορός πένθους, έτσι δεν είναι χάι χούι, άιντε, βαράμε, κάνουμε κολοτούμπες στον αέρα σαν τα τραγιά. Αυτό δεν είναι ζεμπέκικο. Αυτό είναι, μην πω τι είναι. Αύριο το βράδυ 10:00 να ακούσετε την εκπομπή, αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, αφιέρωμα στο ζεμπέκικο χορό. Ελληνικότατος ο ζεμπέκικος, με στοιχεία. Δεύτερον, επιχειρούν αυτή την ιστορία με το χάρτη της Νάρκης. Να βάλουν δηλαδή όλα τα νησιά, τα μισά νησιά του Αιγαίου, σοβαρότατο θέμα. Και όλος ασχολείται με τον Ακύλα κάτω στην Eurovision. Δεν είμαι κουβέντα. Ρε Δένδια, πού είσαι χαμένος. Τι ονειρεύεσαι. Να σε στηρίξουν οι ολιγάρχες για να λάβεις αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σε θέλουμε ρε φίλε. Δεν σε θέλουμε, είσαι εκπρόσωπος ξένων συμφερόντων. Είσαι δικηγόρος στο Ρότσιλντ. Δεν σε γουστάρουμε ρε αδερφέ. Θέλουμε, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την Δημοκρατία. Να διαλυθεί μπορεί. Να διαλυθεί το μαγαζί μπορεί. Αλλά όχι να βγαίνει και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και να μας κάνουν τώρα επιδείξεις πατριωτισμού. Οι τελευταίοι, οι έσκατοι που θέλουν να γίνουν πρώτοι. Έλα τώρα. Τα πούμε τα αυτά. Γραμμούλα 4.
9: Εγώ.
8: Εσείς. Γραμμούλα 4.
9: Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, κύριε Χίο.
8: Χρόνια πολλά, κύριε μου.
9: Από Μαρούση. Σήμερα δεν πήγα, πάει στο δάσος γιατί ψυχαλίζει.
8: Ψυχαλίζει, ρίχνει χώμα.
9: Θα με περιμένει και το γατάκι.
8: Έκανα το γατάκι. Δεν χρειάζεται το γατάκι. Το γατάκι θα βρείτε το βράδυ. Εκεί
9: όχι,
8: θα δείτε.
9: Είναι του δάσους. Δεν είναι το δικό μου. Είναι μέσα.
8: Δεν μιλάω για το δικό σας. Θα δείτε στην τηλεόραση το βράδυ το γατάκι.
9: Α,
8: το
9: ναι,
8: γατάκι
9: ναι,
8: όλων
9: ναι,
8: των Ελλήνων.
9: Ναι.
8: Όλα.
9: Πολλά θέματα.
8: Γατάκι,
9: πολλά θέματα άκουσα.
8: Σουτ παλιό γατά. Αυτός ο το κέρατο βερνικωμένο θα πάει το βράδυ στην Eurovision.
9: Μήπως θα άρεσε και το δικό μου το νιάου.
8: Μήπως θα αρέσει τίποτα άλλο, κυρία μου, τώρα δεν το αρέσει το νιάου.
9: Ήθελα επειδή τώρα τρέχουν κάποια θέματα με Τουρκία και όλοι τριγύρω μας έχουν βαλθεί να ζητάνε και κάτι από την Ελλάδα. Και εγώ αναρωτιέμαι και κουβαλάω πολλά χρόνια κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό μου και σήμερα θέλω να τις εκφράσω.
8: Άρα.
9: Εμείς δεν έχουμε έτσι πατριώτες με πυγμή να πούνε ότι πρώτον όποιας πιθαμή γης θέλει να ονομάζεται Μακεδονία το διεκδικούμε. Μετά.
8: Έχουμε τον Τσίπρα. Το Τσίπρα.
9: Λοιπόν, δεν είναι γεγέλαιο, δυστυχώς. Μετά, ας πάμε στα παράλια όλα εκεί, Κωνσταντινούπο και όλα αυτά.
8: Όλα δικά μας. Μας. Όλα δικά
9: μας. Τα διεκδικούμε. Γιατί δεν μπορούμε εμείς, δεν υπάρχει κάποιος.
8: Κυρία
9: από
8: μου, ποιος. Ο κύριος Μητσοτάκης, θα σκάσει πρώτη του Βενιά. Θα φύγει στο Παρίσι, σαν τον Καραμαλή.
9: Έχουμε, δεν υπάρχουν άλλοι, δεν υπάρχουν μέσα στα στρατά μας που λένε. Δεν υπάρχουνε. Δεν έχουν αξιώματα, δεν έχουν ένα σωρό εδώ πέρα, δυο πιθαμές πλάτος.
8: Τι, τα... κυρία μου, ο Χούπης.
9: Ο Χούπης. Δεν τους ξέρω.
8: Είχα ένα σημαντικό. Που λέγονταν Χούπης. Χούπ. Και δουλεύαμε. Ρε Χούπ.
9: Λοιπόν, να βγουν και εκείνοι να πούνε, διεκδικούμε ό,τι είναι ελληνικό. Μετά εδώ στη Βόρειο Ήπειρο που θέλουν να πάρουν μέχρι κάτω, στο... κάτω από τα Γιάννενα θέλουν να φτάσουν. Έχουμε τη Βόρειο Ήπειρος και δεν δίνει κανένα σημασία. Και πολύ καλά λέει στο τραγούδι ο Καζαντζίδης, έξω είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Έλληνος πια, δηλαδή τι είμαστε. Και ήθελα να ρωτήσω, μέσα από τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει ένας που θέλει να αφήσει ένα όνομα τρεταστό πίσω του?
8: Όχι.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Με αποστομώσατε.
8: Όχι, κυρία μου, δεν υπάρχει.
9: Εντάξει, μου κλείνετε την κουβέντα.
8: Κυρία μου, δεν υπάρχει, σας λέω.
9: Λυπάμαι. Αλλά κάποιος όμως, αν έκανε κάποια σωστή κίνηση, θα άφηνε ένα λαμπρό όνομα πίσω, ναι, να κληρονομήσουν οι...
8: Όλοι οι εισαγγελείς δεκαετίας του 80 οι οποίοι προσπάθησαν να εκφράσουν έναν γνήσιο δικαστικό πατριωτικό λόγο, είτε δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη, είτε βγήκαν στη σύνταξη.
9: Ναι, και τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει, γιατί εγώ μικρή δεν είμαι. Τα έχω ζήσει σχεδόν όλα.
8: Γιατί σκότωνε 17 Νοέμβρη του εισαγγελίε του πατριώτε. Γιατί.
9: Ποιο όμω έδινε εντολή. Αυτό έχει σημασία.
8: Αυτό είναι ένα θέμα.
9: Ακριβώς. Γιατί δεν ξυπνήσανε τα παιδιά του ξηρού και τα τρία κάποια μέρα και θα πούνε εμείς θα κάνουμε αυτό αυτό.
8: Και παπαδοπαίδια.
9: Και παπαδοπαίδι, πώς το λένε, παπαπαιδί.
8: Παπαπαιδί διαβόλε γκόνι.
9: Ωραίο.
8: Τι ωραίο, η παροιμία το λέει το λέω.
9: Όχι, μα μια χαρά, δηλαδή πάει Γάντι.
8: Τι πάει Γάντι, δεν ξέρω αν πάει Γάντι ή πάει Φέση, εγώ ξέρω. Παπά παιδί διαβόλε γκόνι λέει ο κόσμος.
9: Μια χαρά.
8: Εγώ δεν, δεν το υιοθετώ.
9: Και ιδίως ο τελευταίος ο μικρός με την αλαγουρά, με το που πήγαν εκεί να πάρουν τα πρώτα του αδέρφια, μάλλον τον πρώτο, το μεγάλο τον αδερφό, λέω όπα είναι και αυτός το βλέμμα του που ήταν φοβισμένο. Και έχω ακόμα την εικόνα στο μπροστά μου. Λέω όπα και ο μικρός μέσα είναι. Τέλος πάντων, εγώ πάντως αυτό ερωτάω. Δεν υπάρχει κάποιος
8: όχι,
9: να διεκδικήσει έστω και λεκτικά απέναντι σε όλους αυτούς που διεκδικούν.
8: Δικαστικός λειτουργός δεν υπάρχει, τέλος.
9: Μάλιστα, καλώς.
8: Καλώς σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.
9: Ευχαριστώ πολύ.
8: Γραμμούλα 5. Έλα ρε Αρκούλη, πόσες έχουμε, να κάνουμε εκπομπή, θα κάνουμε ρε. Γραμμούλα 5.
10: Στέφανε.
8: Όπως λέει και η Ανίτα Πάνια, γραμμούλα 5, σε ακούω.
10: Γεια σου Στέφανε.
8: Γεια σου αδερφέ.
10: Ήρθα από την Κρήτη και σε δρικό και λόγω ότι μη σου βγάνω το καπέλο.
8: Τι να το κάνω, μου βγάζεις το καπέλο, ρε φίλε. Τι να το κάνω εδώ πέρα, βγάζω.
10: Λες τα πράγματα με το όνομά
8: του. Μα τι να το κάνω, ρε φίλε, να πούμε.
10: Την αλήθεια,
8: έχω πάρει στην πλάτη μου. Τι να κάνω, ρε φίλε, δεν
10: μια
8: μπορώ.
10: Μια φορά είπε ο Καζατζίδης ότι όσα έχω πει εγώ με τα τραγούδια μου δεν τα έχει πει ούτε ένας βουλευτής. Όσοι βουλευτές έχουν περάσει από τη βουλή μέσα. Ζούμε στην καλύτερη χώρα του πλανήτη. Αλλά δυστυχώς έχουμε τις αχριστότερους πολιτικούς. Δεν βγήκε ένας μια φορά και να βάλει προτεραιότητα τη χώρα μας. Να βάλει προτεραιότητα τον Έλληνα που του πίνει το αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ναι, αλλά και κάτω στην Κρήτη όλους τους κλεφταράδες μαζέψατε.
10: Περίμενε, δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Μην βάλουμε μόνο την Κρήτη.
8: Όχι, στην Κρήτη είναι.
10: Όχι, ναι. Είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Όχι, δεν είναι σε όλη την Ελλάδα, γιατί το νησί, άκουμε, το νησί το κάνατε μέσα σε μια νύχτα από ο Ρος που ήταν του Τσίπρα, μία μετά ψηφίζατε τον Παπαντρέου και τώρα ψηφίζατε όλοι τον Μητσοτάκη.
10: Περίμενε.
8: Τι να περιμένω, μωρέ, τι να περιμένω. Μας έχετε πιει το αίμα εκεί κάτω.
10: Εφύγανε οι βουλευτές.
8: Μας έχετε πιει το αίμα εκεί κάτω στην Κρήτη.
10: Εφύγανε οι βουλευτές του Πασόκ και πήγαν στην Δημοκρατία.
8: Μας έχετε πιει το αίμα. Τα βάζω με την Κρήτη γιατί καταστρέψατε μια ολόκληρη χώρα. Αυτό το νησί καταστρέφει μια ολόκληρη χώρα.
10: Έλα δεις στην Κρήτη τα γίνεται. Οι οπεκεπέδες δεν είναι όλοι κριτικοί. Είναι μεμονωμένα άτομα.
8: Δεν είναι μεμονωμένα άτομα. Είναι
10: που είναι
8: συμμορία. Είναι συμμορία.
10: Συμμορία του Μητσοτάκη ήταν που ήταν από παλιά δημοκράτες και γεννήκανε όπως γεννήκανε. Και δεν τους έδωσε το περιθώριο να μπορούν να κλέβουνε. Και ο άλλος, ο απλός, ο αγρότης.
8: Ποιος
10: ο
8: απλός.
10: Αυτός
8: που ψήφισε την δεκαετία του 80, Αντρέα Παπαντρέου.
10: Για τον Αντρέα Παπαντρέου δεν έκαμε δουλειά.
8: Και αυτός.
10: Ο σοβαρά το λες εδώ, ο Αντρέας Παπανδρέου, ποιος θα σου διέξει τα νοσοκομεία.
8: Άσε με τώρα, θα μου πεις ότι...
10: Ποιος θα σου διέξει την υγεία.
8: Ποιος την έφτιαξε, ο γεννηματάς.
10: Ο γεννηματάς, έλα δεις τα νοσοκομεία που γίνηκανε, ποιος έκαμε το πανεπιστημιακό.
8: Ο Παπανδρέου.
10: Ποιος το εσύ το έκαμες.
8: Με τέτοια μυαλά, πας, γι' αυτό πάλι θα φάμε τη φόλα.
10: Εγώ δεν είμαι Πασοκατσής, ούτε νεοδημοκράτης Τσίπρας. Εγώ μεγάλωσα και πρόλαβα και είδα τα έργα του Αντρέα Παπανδρέου. Με το σεισμικ έλεγε αν δεν μπορείτε μπείτε μέσα.
8: Μπλόφα έκανε.
10: Όλα που τα έχει πει ο Παπανδρέου.
8: Μπλόφα έκανε. Μπλόφα.
10: Μπλόφα, όχι δεν έκανε μια
8: καμία. Ναι, σιγά μην έκανε πόλεμο.
10: Για δεν μπήκανε μέσα. Για δεν μπήκανε.
8: Γιατί οι Τούρκοι είναι χέστες.
10: Οι Τούρκοι, εδώ που θα δεις οι Τούρκου σιγά σιγά και
8: εδώ
10: θα πούνε μέσα.
8: Εδώ που θα δω και τσαού και μαμαμού.
10: Και δεν θα πάρει άνθρωπο.
8: Άσε με, μας έχετε καταστρέψει να πούμε τόσα χρόνια.
10: Εμείς μας έχουμε καταστρέψει.
8: Ναι.
10: Τα ξανίζει στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα στην Αγίνα, στην Αθήνα που κλέβουνε, σκοτώνουνε κοπέλια, βιάζουνε, κάνουνε, δείχνουνε, με τους κριτικούς το βάνουνε.
8: Πατριώτη,
3: Πατριώτη, ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί κάτω από τις βεντέτες σας.
10: Με
3: τον νόμο των όπλων.
10: Ρεζί, με τις βεντέτες σε σένα, ότι κρύβει ο καθένας και γίνεται. Ποιος το ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Και εσύ το κατέχεις, το γίνεται.
3: Εγώ τι κατέχω, να κατέχω τι.
10: Που
3: πήγε ο άλλος ο Παλαβός και σκότωσε το παιδί.
10: Ποιο παιδί.
3: Το παιδί, ο Παρασύρης.
10: Ρεζί, ο καθένας. Στο μυαλό του μέσα, πρώτα απ' όλα,
3: μαζέψτε τους, μαζέψτε τους.
10: Η γυναίκα του τούπινε το αίμα και του πεπίλιζε το μυαλό του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτος λες, είχαν ένα κοπέλι, δεν υπήρχε άλλο κοπέλι και το μυαλό του ανθρώπου το πώς γυρίζει, δεν το κατέχεις εσύ ούτε εγώ. Η πόρτα του κάθε σπιτιού κλείνει και δεν κατέχεις κι ανείς, δεν γίνεται μέσα. Εντάξει,
3: τώρα,
10: δηλαδή, κάθε και μπλες τώρα με την Κρήτη.
3: Κάθε
10: φορές που σκοτώνται και βιάζονται στα
3: δίνα. Τι γίνεται. Τώρα όμως, ναι, και τώρα ήρθατε πάλι να ψηφίσετε τον Ανδρουλάκη, τον κλέφτη.
10: Ποιο με Ανδρουλάκη, δεν με ενδιαφέρει με τον Ανδρουλάκη να κάνει. Εγώ σου μιλώ για τον Έλληνα και τον απλό πολίτη που πήρε το αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θεωρεί τι γίνεται. Μου λες εμένα ότι πήρε το 42% η Κρήτη του βγάλε το 42%.
3: Ναι.
10: Ακόμη δεν ψηφίζουνε.
3: Ναι, η Κρήτη, ναι, η Κρήτη του βγάλε το 42%. Η Κρήτη του βγάλε.
10: Θα γίνουν εκλογές, θα σου πω εγώ ήταν χαγενή.
3: Τι θα γίνει, μωρέ, τι θα γίνει.
10: Η Κρήτη πάντα ήθελε να γίνεται μια αλλαγή και με το Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Χορτάσαμε αλλαγές. Ακόμα και τον Τσίπρα που πούλησε τη Μακεδονία τον ψηφίσατε.
10: Ποιο,
3: τον Τσίπρα.
10: Όχι, δεν τον ψήφισε η Κρήτη, τον Τσίπρα μοναλή της βούρας σου. Εντάξει, βρε μου εσύ ένα πολιτικό. Μετά την κυβέρνηση, μάλλον μετά τον Παπαντρέου θα σου πω, ήρθε ο Σιμίτης, τα κατάψε όλοι, εμπαίνανε και μέχρι
3: με τώρα. Με το Σιμίτη πάλι τον ψηφίζανε όλοι, όλοι Κρήτη τον ψηφίζανε.
10: Τρώνε, δεν έχουνε χορτάσει, τα τρώνε. Δεν έχουνε, η Χούντα θέλει η χώρα αυτή, Χούντα.
3: Χούντα θέλει, ναι, σιγά μη θέλει Παπαδόπουλο.
10: Παπαδόπουλο θέλει.
3: Ένα σοβαρό πολιτικό πατριώτη θέλει.
10: Θα σου πω εγώ να ξανακλέψουνε και να ξαναβγούν να κάνουν πράγμα.
3: Εντάξει, εντάξει.
10: Έτονα θέλει. Ναι. Ο Έλληνας, έτονα θέλει.
3: Πες του, πες μου τώρα.
10: Ένα Παπαδόπουλο
3: θέλει. Καλά, άστο Παπαδόπουλο. Πάει ο Παπαδόπουλος, τελείωσε. Πες μια μαντινάδα τώρα να κλείσουμε, άντε.
10: Εγώ θα πω μια μαντινάδα, ναι, και θα την αφιερώσω στις γυναίκες του κόσμου.
3: Στις γυναίκες του κόσμου.
10: Το έρωτάντος στο κρασί δεν πίνεται άσπρο πάτο. Γιατί είναι με πολλούς βαθμούς και κρυκτικά γεμάτο.
3: Να σε καλά, καλό βράδυ. Τι να κάνω εγώ ρε παιδιά. Όχι. Δεν το αφήσω έτσι. Μας χαντάκωσε η Κρήτη. Μας χαντάκωσε. Δεν επιτίθεμαι παιδιά στους κριτικούς. Έχουν και αυτά προβλήματά τους. Τις καλλιέργειές τους. Αλλά πρέπει και οι ίδιοι κοινωνία να μαζέψουν τους κλέφτες. Δεν γίνεται να έχεις τον κλέφτη δίπλα στο γειτονά σου και να το συγκαλύπτεις. Πώς οικονόμησαν από τον ΠΚΠ. Ο Χασάπης από πού ήτανε. Ο άλλος ο Φραπές που πήγαινε στον Πιρτζηλί και του κοίταγε την τσέπη από πού ήτανε. Αυτά τα οίκια που ανοίγαν από πού ήτανε. Τα εγωπρόβατα που δηλώναν από πού ήτανε. Τα χιλιάδες στρέμματα που ήταν δανεικά στην Καστοριά με κριτικούς πολίτες από πού ήτανε. Δικά μου ήτανε. Εγώ δεν άκουσα ποτέ στη Σπάρτη που είναι η πατρίδα μου να γίνουν ελοβητούς για τον ΠΚΠ. Εκεί έγιναν, στην Κρήτη. Όχι μόνο στην Κρήτη. Και σε άλλες περιοχές. Και στη Θεσσαλία. Αλλά γινόταν όπου υπήρχαν Σπαρτά. Όπου υπήρχε Παιδιάδα, Κοιλάδα. Εκεί γινόντουσαν αυτά. Και το 50% ανήκει στην Κρήτη. Θα λέμε τα πράγματα πώς είναι. Μη μου τους δικαιολογείτε. Το 81 να κάνουμε αλλαγή. Να ψήσουμε τον Αντρέα Παπαντρέου. Τον είδαμε κι αυτόν. Τον απατεώνα. Μετά ήρθε ο Καραμαλής ο Κωστάκης, την έχασε την Κρήτη. Συνεχίζει να ψήσουν Πασόκ το Σιμίτη. Ψηφίστε το Σιμίτη. Το Σιμίτη που είπε ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Και όλη η Κρήτη ψήφισε το Σιμίτη. Μετά ήρθε ο Τσίπρας, τον Τσίπρα. Να γίνει αλλαγή κι εκεί. Και μετά ήρθε ο Μητσοτάκης και τους έταξε, λάγουσε πετραχίλια. Βούλωσε όλα τα στόματα των κριτικών, την πλειοψηφία των κομματόσκυλων. Τους έκανε όλους μια συμμορία γαλάζια η Κρήτη, μέσα σε μια νύχτα. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Αφήστε με σας παρακαλώ. Γραμμούλα 6. Γραμμούλα 6.
11: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε.
11: Μια συγχαρητήρια πάντως και την ψυχραιμία σας.
3: Όχι εντάξει, εγώ τους τα λέω, δεν έχω θέμα.
11: Μια φράση και θα κλείσω. το τίποτα που ήταν η εξαίρεση μέχρι πριν κάποια χρόνια έχει γίνει η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το τίποτα. Τίποτα σε όλα.
8: Απόλυτο δίκιο.

0: Ο Ζαμπέτας έστειλε και τραγούδι στη Eurovision.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν θα ασχολούμαι. Την Eurovision δεν έχω ασχοληθεί.
0: Ασχολούμαι ποτέ. Εγώ.
1: Λοιπόν, είμαι 92 χρονών. Με κατάλαβες.
0: Σε κατάλαβα, πες μου. Θα με κάνεις και εμένα από την υπομονή μου 92.
1: Λοιπόν, 92 χρονών. Έχω δει πολλά στη ζωή μου.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα κινδυνεύει επικίνδυνα.
0: Κινδυνεύει επικίνδυνα από ποιους? Ο ποιος κινδυνεύει?
1: Από τους ντόπιους μέσα εδώ. Και άραστε. Πρώτον και καλύτερο από το Δένδια.
0: Το Δένδια γιατί?
1: Γιατί διάλυσε το στράτευμα.
0: Τι διόνυσε?
1: Πρώτον, διάλυσε το στράτευμα.
0: Α, διάλυσε το στράτευμα, μάλιστα.
1: Δεύτερον, θέλει να πουλήσει τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα να τα πουλήσει στο Ζελένσκι. Λοιπόν, με τι θα αντιμετωπίσει τα ντρόν που θα έρθουν από τους Τούρκους αν ομιγέννητο γίνει ένα κακό?
0: Με το θόλο που θα πάρει από τους Ισραηλινούς, από τον Νετανιάχου, και τον πληρώσουμε 2,5 εκατομμύρια.
1: Ο θόλος, τι θα κάνει ο θόλος όταν θα έχει 500 χιλιάδες ντρόν? Τα αεροπλάνα αυτά πρέπει να τα εξοπλίσει με τα πολυβόλα. Οπότε είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει τα ντρόν που έχουν οι Τούρκοι, διότι εμείς ντρόν δεν έχουμε, αν έχουμε 5-6. Οι αεροπόροι μας ήταν πιο άριστοι. Έχω υπηρετήσει στην αεροπορία και βάζανε 70 με 80 φυσίκια εφέρες στο ανεμούριο.
0: Στην αεροπορία που υπηρετήσατε?
1: Στην Τανάγρα, 26 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Στα F-16, στα F-6 πότε.
0: Στα F-6, ναι, στα F-6.
1: Ναι, τα σπάθη που λέγαμε.
0: Πότε είσαι γεννημένος, παππούλη μου?
1: Το 35.
0: Τι λες, γιγαντά.
1: Έχω ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχω ζήσει τους Γερμανούς, έχω ζήσει τους Ιταλούς, έχω ζήσει τους Συμμορίτες, έχω ζήσει και τη δικτατορία.
0: Για σένα, επειδή έχεις ζήσει πάρα πολλά και θα πρέπει κάποιος να μιλάει με απόλυτο και απέραντο σεβασμό, μπορείς να μου πεις ποιος ήταν ο πιο σπουδαίος άνθρωπος που κυβέρνησε την Ελλάδα από το 1935 και μετά?
1: Από 1935 και μετά δεν μπορώ να σου πω, μόνο ότι ο πλαστήρας που ήταν για λίγο ήταν ο καλύτερος. Και μετά ήταν ο Παπαδόπουλος.
0: Όχι ο Μεταξάς.
1: Και ο Μεταξάς ήταν ο Άριστος.
0: Τον Αρίστον.
1: Τον Αρίστον, ο οποίος είχε προβλεψιμότητα, προέβλεψε το ότι έρχεται, έφτιαξε τα φρούρια επάνω εκεί για να αντιμετωπίσει τον
0: γραμμή, εαυτό. Τη γραμμή Μεταξά, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν από τους καλύτερους, όπως και ο Παπαδόπουλος.
0: Μπορείς να μου πεις από την... Ωραία, μπορείς να μου πεις από την πείρα σου ποιος ήταν ο πιο προδότης Έλληνας πολιτικός μέχρι σήμερα?
1: Ο Σιμίτης.
0: Ο Σιμίτης, ε.
1: Ο Σιμίτης ήταν ο μεγαλύτερος προδότης της Ελλάδος και ήταν και... είχε και βαθμό Ιουδαίου.
0: Μάλιστα.
1: Είχε καπέλο. Έφτιαξε, διέλυσε την Ελλάδα με το χρηματιστήριο. Διέλυσε την Ελλάδα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έστειλε όλες τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και άφησε την Ελλάδα γυμνή. Την είχαν και οι προηγούμενοι βέβαια ξεκάνει. Άραγε δεν ήταν ο χειρότερος, όλων ήταν αυτός και μετά έρχεται ο Τσίπρας που πούλησε την Ελλάδα, τη Μακεδονία και χρέωσε την Ελλάδα για 100 χρόνια. Έρχεται ο Παπανδρέου με τα πολλά λεφτά και όλοι αυτοί. Ήθελα να ξέρω, είναι Ελληνές, έχουν ελληνικό DNA, το έχετε ψάξει αυτό το πράγμα καθόλου?
0: Τι να τους κάνω, ανάλυση αίματος, αυτό δεν το δίνουν. Το δίνουνε. Θα πρέπει να βάλω έλαν σε μια καφετέρια που πηγαίνουν οι πολιτικοί να τους παίρνει DNA από τα ποτήρια, όπως κάνουν στο κλιματολογικό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Στέφανε.

0: Λοιπόν, Στέφανε.
1: Καλά να είσαι παππούλη μου, καλά να είσαι παππούλη μου, την ευχή σου να έχουμε. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, ακούσατε έναν άνθρωπο 92 ετών. Γεννηθέντα το 1935. Και είπε ότι ο πιο προδότης Έλληνας πολιτικός ήταν ο Σιμίτης και η πιο καλή ήταν ο Μεταξάς, ο Μαύρος Καβαλάρης, στρατηγός πλαστήρας. Κέντρο αριστερό φέρνε ο πλαστήρας. Και ο Παπαδόπουλος. Γραμμούλα 8, 9, 10. Πάμε. Άντε, μήπως κάνουμε και εκπομπή, παιδιά, γιατί με φορτώσατε σε πολλά τηλέφωνα.
2: Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε. Ναι, ακούω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γεώργιος από Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
2: Να θυμίσω κάτι, ότι η μέρα του δικαστηρίου...
1: Ήσουν εκεί και το ξέρω.
2: Ήμουν παρόν για να καταθέσω. Όμως, επέτρεψέ μου... Ναι.
1: Ναι, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τη μαντινάδα του πατριώτη από την Κρήτη που πιστεύω οι κριτικοί δεν θα επιτρέψουν άλλη φορά μία μικρή μειονότητα να τους ντροπιάσει και θα επανορθώσουν πολύ δημοκρατικά
1: και πατριωτικά. Πολύ αμφιβάλλω.
2: Εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Το πιστεύω ειλικρινά αυτό. Όμως, επειδή η Μαντινάδα αναφέρθηκε στον έρωτα, υπάρχει ένα πολύ επίκαιρο θέμα σε αυτόν τον τομέα που αφορά την κυρία Ντόρα Πακογιάννη, η οποία δήλωσε ότι στη ζωή της δύο φορές ερωτεύτηκε. Μία με τον αείμνηστο Παύλο Πακογιάννη και η δεύτερη με τον κύριο... Με τον κύριο Ισίδωρο.
1: Βεβαίως, το σημερινό της, το σημερινό της πολίτη, σύζυγο.
2: Σαν απλός πολίτη, θέλω να ρωτήσω. Δεν αφαιρετώ καθόλου για τον έρωτα που ήθελε με τον Παύλο Μπαγκογιάννη. Όμως, εάν πράγματι...
1: Ακούστε με, όχι, σας διακόπτω. Επειδή είναι επίδικη αυτή η ιστορία μεταξύ εμού, γιατί είναι προσωπική η αντιπαράθεση. Δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ μου και της κυρίας Μπακογιάννη, παρακαλώ, δεν θέλω να σας ακούσω, γιατί θέλω να υπόθεση να πάει στο εφετείο. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Όχι, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να κάνει κανένα σχόλιο. Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω εγώ είναι προσωπική αντιπαράθεση. Είναι η αντιπαράθεση της αδελφής του κυρίου Πρωθυπουργού και βλέπετε ότι εγώ σέβομαι και προσωπικότητες και οικογένειες και παιδιά. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ μου και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, αδερφής του κυρίου Πρωθυπουργού, και της κόρης της, όλα θα λυθούν στο εφετείο. Όταν λυθούν, δηλαδή υπάρξει απόφαση, δεν υπάρχει απόφαση. Πρωτόδικη απόφαση σημαίνει μηδέν απόφαση. Απόφαση δικαστική θεωρείται η τελεσίδικη απόφαση. Και για να μην το χοντρίνω περισσότερο, η αμετάκλητη απόφαση. Στον Άγιο Πάγο. Θα πάμε στο εφετείο με την κυρία Μπακογιάννη. Όταν πάμε στο εφετείο για εκδικαστή υπόθεση, τότε από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε διάφορα πράγματα. Στο εφετείο όμως, οι εφέτες, θέλω να πιστεύω ότι είναι λιγότερο ανέντιμοι από τις πρωτοδίκες. Και ειδικά από μία εισαγγελέα, η οποία ήταν στην έδρα, και το καταθέτω επισήμως αυτό, που την είχαν βγάλει. Προσέξτε. Από τη σχολή δικαστών, ένα χρόνο πριν, από τον Άφλιο την πήραν, τη φέραν στην Αθήνα και τη βάλανε να δικάσει αντιπαράθεση δικαστική μεταξύ αντισυστημικού δημοσιογράφου με πρόσωπο της οικογένειας που κυβερνάει σήμερα τη χώρα. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η απόφασή της? Ένοχος. Θα μπορούσε να αποτολμήσει μία εισαγγελούλα, μία απλή εισαγγελέας, μόνο σεβασμός στο δεσμό και στους Έλληνες εισαγγελείς. Θα μπορούσε να αμφισβητήσει εισαγγελέας 6 μηνών στην έδρα. Θα μπορούσε να κάνει πίσω. Σταυλοσυρά μάτια της πολιτικής οικογένειας που ήθελε σούν και καλά το χείο φυλακή. Δεν είναι λοιπόν το θέμα μόνο προσωπικό. Είναι και θέμα δικαιοσύνης. Βαθύτατο θέμα απονομής και απόδοσης δικαιοσύνης. Θεωρούσα ότι εγώ θα μπορούσα να βρω το δίκαιο μου από ένα μονομελές πλημελιωδικό δικείο, όχι, στο εφετείο, που ελπίζω να υπάρχουν λιγότερο ανέντιμοι δικαστές. Εκεί θα υπάρξει η τελική πορεία και έκβαση της υποθέσεως. Η οικογένεια Μητσοτάκη και η οικογένεια Μπακογιάννη θέλουν να κλείσουν το Χίο φυλακή. Ξεκάθαρα πρέπει. Δόθηκε τριετής αναστολή. Δεν το περίμεναν. Αυτή ήταν η μεγάλη νίκη που καταγάγαμε. Αυτή ήταν η σπουδαία ασπίδα που είχαμε. Να δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Διότι αν δεν δινόταν ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ο Χίος θα οδηγεί το μεχειροπέδι στον Κορυδαλό. Αυτή ήταν η επιθυμία τους. Να πάω φυλακή. Μπορεί να με διαψεύσει όποιος θέλει. Ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη τι είπε στο συνέδριο? Με είπαν μαφιόζο. Με είπαν άνθρωπο της εγκληματικής οργάνωσης. Αποκάλεσαν τη Νέα Δημοκρατία συμμορία. Και εγώ απαντώ, κύριε Μητσοτάκη, είστε και τα τρία. Συμμορία είστε στη Νέα Δημοκρατία. Έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα με το 1/3 αυτών υπόδικους. Όχι από μένα, κύριε Μητσοτάκη. Δεν σας δικάζω εγώ, κύριε Μητσοτάκη. Σας δικάζει η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και αντί να σεβαστείτε τα εντάλματα για τον σχηματισμό δικογραφίας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, τα λιδωρείτε. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν λιδωρώ τη δικαιοσύνη. Εγώ εκφράζω τις αμφιβολίες μου. Αναποδίδεται απονομή, με αλφαγιώτα αποδίδεται, απονομή δικαιοσύνης σε ένα δημοσιογράφο που εκφράζει το αντισύστημα, που έχει απέναντί του μία πολιτική οικογένεια ενός αιώνα, η οποία διαθέτει χρήμα, δύναμη, εξουσία. Είναι άνηση η πολεμική δικαστική διαμάχη. Θα δοθεί μεγάλος αγώνας, αλλά στο εφετείο. Γι' αυτό είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος. Το τριετές ανασταλτικό αποτέλεσμα που βρήκε θυμωμένη την εξουσία, γιατί θέλει να κλείσει το Χίο φυλακή. Σας το υπογράφω αυτό, παιδιά, με το δεξί μου χέρι. Με το δεξί βάζω υπογραφή εγώ, όχι με το αριστερό. Όλα τα κάνω με το δεξί. Όλα. Και σιδερώνω και σκουπίζω και υπογράφω και μιλάω και γράφω. Όλα με το δεξί. Ήθελαν το Χίο φυλακή. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί που ήρθαν τότε με τις κουκούλες ήθελαν το Χίο στο χώμα. Μπρε, κύριε Αρκουλή, τραγούδι και συνεχίζουμε.
0: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως με ενημερώνει ο κύριος Αντώνης Αρκουλής. Έχει γίνει πιο... Τι, το παίζεις μάγκας τώρα δηλαδή, ότι έχεις περισσότερες γνώσεις από μένα. Ας ταχώσω. Λοιπόν, έχει γνώσεις. Από την ταινία «Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας», κύριε Αρκουλή. Με τον τέλειο σκοπλό. Α, που έπαιζε το δήμα αδερφό. Ωραία τραγούδια.

0: ανάψει ποτέ η γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο τη
1: δημοσιογραφία. Μάνος Κατράκης.
0: Και τι ευχαριστώ, έρχεσαι τώρα να μου μιλήσεις για αυτούς που ουριάζουν. Ορίστε, σε ακούω. Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ.
1: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ καμία γυναίκα να ανακατευτεί στη δουλειά μου. Σοφή κουβέντα ο μεγάλος. Ακούστε, παιδιά, το διάλογο. Είναι για Hollywood.
0: Δεν είμαι με το μέρος σας. Γιατί ζήτησες να γίνω ανακρίσεις? Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι. Είπες να επισκευάσω τους γερανούς. Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε. Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες. Κάποτε. Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα. Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
1: Το κάποτε είναι κοντά στο ποτέ, λέει ο εργατοπατέρας, ο συνδικαλιστής, τον εφοπλιστή. Προσέξτε.
0: Αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
1: Όπως τώρα.
0: Το ξέρεις αυτό. Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου. Ποια μέτρα? Αυτά. Τι είναι αυτά?
1: Τα ορολόγια.
0: Τα ορολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν.
1: Μετά την έκρηξη. Για παραλληλήστε αυτό το διάλογο με τα τέμπη.
0: Την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια. Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
1: Σαφώς.
0: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι.
1: Να σας βάλουν φωτιά.
0: Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά.
1: Βέβαια.
0: Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά.
1: Εγώ ξέρω καλά.
0: Και εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν.
1: Όχλος. Ε.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Κυρία Καριστιανού, ο όχλος.
0: Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
1: Καταλάβατε, κυρία Καριστιανού, ο όχλος.
0: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, κύριε Ρούζη.
1: Στη θέση του κυρίου Κούρκουλη είστε εσείς, κυρία Καριστιανού.
0: Λίγο πιο πάνω.
1: Εσείς.
0: Πόσο πιο πάνω. Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από την
1: Θέλω τη διεύθυνση της εταιρείας, κυρία Καριστιανού.
0: Όλο ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι.
1: Εσείς που εκμεταλλευτήκατε τον πόνο των συγγενών για το κόμμα.
0: Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
1: Γιατί είστε μία από αυτούς. Εξακολουθείτε να είστε. Αυτοί έτσι νομίζουν, κυρία Καριστιανού. Έτσι νομίζουν.

0: Αυτοί έτσι νομίζουν.
1: Αυτοί έτσι νομίζουν, κυρία Καριστιανού, ότι είστε μία από αυτούς. Όχι. Όχι στην προδοσία των συγγενών των Τεμπών. Τα Τέμπη βάφτηκαν με αίμα. Το αίμα αθώων ψυχών και αθώων ανθρώπων, τους οποίους δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί κανένας. Όταν στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος δεν με νοιάζει την κριτική που θα μου κάνετε. Εγώ θα λέω την αλήθεια εδώ. Και μόνο την αλήθεια. Και ορκίζομαι στην αλήθεια. Ομνίω. Ομνίω στην αλήθεια. Δεν θα μου αλλάξει κανένας μυαλά. Πείτε με αναχρονιστικό, συντηρητικό, μονοκόμματο. Αλλά εγώ θα λέω την άποψή μου, γιατί θεωρώ ότι η άποψή μου είναι κοντά στην αλήθεια. Δεν είμαι εγώ η αλήθεια. Γιατί εγώ δεν είμαι Θεός. Δεν είναι όμως κανένας άλλος ο Θεός. Ο Θεός είναι ο λαός. Το ένστικτο του λαού. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται κάποιος συγγενής, πατέρας και μάνα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν, που όπως είπε και ο κύριος Πορτοσάλτε, υπήρξε θυσία στα Τέμπη για να γίνουν καλύτεροι συνδυόδρομοι και δεν τον κάλεσε. Ένας εισαγγελέας, να του πει τι λες ρε, ποια θυσία ρε. Για τα όργανα δεοντολογίας των δημοσιογράφων θα αφήσουμε απ' έξω. Δεν έβγαλε ένας μία ανακοίνωση. Ποια θυσία ρε. Θυσιάστηκαν στο βωμό. Στο βωμό της ματωμένης ράγας. 57 αθώες ψυχές. Για να φτιαχτούν καλύτερη σιδηρόδρομοι. Και το είπε και ο κύριος Χιώτης αυτό. Ο πολιτικός συντάκτης Χιώτης. Για να γίνουν καλύτεροι σιδηρόδρομοι έπρεπε να θυσιαστούν 57 αθώα παιδιά, 57 αθώοι άνθρωποι. Για να γίνει καλύτερη ναυσιπλοεία των μαφιόζων της Αδριατικής, ξέρω καλά τι λέω. Κύριε Γκριμάλτη, κύριε Γκριμάλτη, που πήρατε μπιτ παρά από τον Μακαρίτη Παναγόπουλο, της απαγωγής Παναγόπουλου, της περίεργης απαγωγής Παναγόπουλου. Ας δείσουμε την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου να απαντήσει επί των θεμάτων αυτών. Πώς ξεπουλήθηκε η μεγαλύτερη εταιρεία των ξένων και αλλοδαπών και ελληνικών ακτοπλοϊκών γραμμών του Μακαρίτη Φοβλίστη Παναγόπουλου στην εταιρεία του Ιταλού Γκριμάλτη. Επί Γκριμάλτη δύο πλοία έπιασαν φωτιά και κάηκαν άνθρωποι. Και ο ένας που κάηκε, το ένα πλοίο που κάηκε, είχε μέσα εκατοντάδες αθώους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα αναζητούνται. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Σε ποιο κότερο έκανε διακοπές ο επανελθόν, Αλέξης Τσίπρας. Στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, με τα ουίσκια και τα κρυβά πουρα. Και αρχίτο ο δράσος. Αυτός ο πολιτικός κανίβαλος. Ο πολιτικός μειοδότης. Ο άνθρωπος που ξεπούλησε τα εθνικά συμφέροντα της Μακεδονίας. Να έρχεται πάλι στο πολιτικό σκηνικό για να καταλάβετε πόσο βρώμικο, διεφθαρμένο και δυσόδες είναι το πολιτικό τοπίο και να ζητάει πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού. Μαυρίστε τον, κυρίες και κύριοι. Μαυρίστε τον. Αλλά τούτε στις δύσκολες ώρες για τον τόπο που η Τουρκιά εγείριζε τίματα εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αν είναι δυνατόν, και ο κύριος Δένδιας είναι ανύπαρκτος, έχει καθυλώσει το στράτευμα. Αισθανόμαστε όλοι ντροπή να γαράσουν οι Τούρκοι γραμμές στα ελληνικά νησιά, να δίνουν χάρτες στη δημοσιότητα, να κάνουν νόμους του κράτους, να κάνουν νόμους του κράτους τους, του ολιγαρχικού, απολυταρχικού σκλαβοπάδαρου της Τουρκίας, της Οθωμανικής Τουρκίας του Φερετζέ, του Ερντογάν του αδίστακτου μαφιόζου των Βαλκανίων, ο οποίος θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρά το γεγονός, σηκώσαν κυρίες και κύριοι τα πυροβόλα προχτές. Τα πυροβόλα των τουρκικών πλοίων κατά των Ελλήνων ψαράδων στα Ίμια. Δεν το έκαναν τυχαία. Το έκαναν γιατί έχει συναφή από τον προδότη Σιμίτη και τους τότε Τούρκους της Τσιλέρ με την επιτροπία του παιδοβιαστή Κλίντον, του συνδετημόνα του παιδοκτίνους Επστάιν, μυστική συμφωνία για το γκριζάρισμα του Αιγαίου. Δεν θα πηγαίνει κανένας εκεί. Και οι Τούρκοι παραβίασαν ακόμα και αυτή την προδοσία. Πήγαν εκεί προχτές. Και τι έκαναν? Στόχευσαν με τα πυροβόλα τους τους Έλληνες αλλιείς, για λίγο να τους βουλιάξουν. Γιατί? Γιατί ψαρεύουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Και αυτό το μοιράκιο των Ρότσιλντ, το μοιράκιο της ξένης κουλτούρας και της ευρωμασονίας, ο κύριος Δένδιας, που ντροπή τους τον προωθούν οι Έλληνες ολιγάρχες του Πειραιά και των περιχώρων, για νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μελλοντικό πρωθυπουργό, το μειοδότη Δένδια, που καθήκμασε το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων στρατιωτικών, και μας διαρρέουν ψευτό βίντεο ότι κάποιοι στρατευμένοι φοράνε τον πράσινο μπερέ. 10 άτομα ήταν. Πού είναι οι υπόλοιποι? Πού είναι η ομάδα καταδρομών? Πού είναι οι περήφανοι οϊκάδες μας? Πού είναι οι πιλότοι μας? Θα σηκωθούν? Όχι. Σηκώθηκαν? Όχι. Γιατί? Επιχειρήθηκε πόντιση καλωδίου σε ελληνικά χωρικά ύδατα στα Δωδεκάνησα και κοντά στην Κύπρο. Και πήγαν οι ταβαντζίδες του Αιγαίου, που εμείς τους καταστήσαμε ταβαντζίδες του Αιγαίου, να παρενοχλήσουν το ελληνικό ερευνητικό σκάφος. Και στείλαμε τη φρεγάτα Αγρίας. Και πού είναι τα αεροπλάνα? Πού είναι τα ντρόνς που έχετε? Γιατί δεν στείλατε τον ντρόν? Έπρεπε να στείλετε τον ντρόν του Ζελένσκι, αφού λέτε το αντιγράψατε. Γιατί δεν στείλατε τον ντρόν του Ζελένσκι να βυθίσει το τουρκικό πλοίο που παρενόχλησε τους ψαράδες μας? Παρενόχληση ψαράδων που τους στρέφεις μπροστά σου μπροστά τους το πολυβόλο το τουρκικό και δεν βυθίστηκε το σκαφός? Επειδή βγήκε ένας εξυπνάκας κριτικός και μου είπε για το σεισμικ, ρωτώ εδώ και τώρα. Η αντιπολίτευση, που ήταν Ανδρέας Παπανδρέου τότε, τι έλεγε στην κυβέρνηση Καραμαλή? Βυθίσατε το χώρα. Αυτό δεν έλεγε? Και έγινε πρώτος τίτλος στα νέα. Πρώτος τίτλος στα νέα έγινε. Εγώ λοιπόν τώρα δικαιούμαι να πω: βυθίστε τα τουρκικά πλοία. Αλλά δεν είμαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Είμαι ένας απλός δημοσιογράφος. Ορίστε κύριε Δένδια, βυθίσατε την τορπιλάκα, την τουρκική, που παρενοχλεί τους Έλληνες αλλιείς. Βυθίστε αυτούς που παραβιάζουν καθημερινά το Αιγαίο. Καταρρίψτε, αφού έχουμε μια υπεροπλία στον αέρα, όπως μας πείθει ο ψευτοπολιτικός, ψευτοπατριώτης, πολιτικά της Δένδιας, το μίσθαρνο όργανο ξένων συμφερόντων. Αφού λοιπόν έχουμε υπεροπλία στον αέρα, γιατί δεν καταρρύπτεται τα τουρκικά αεροσκάφη, κύριε Υπουργέ της Πλάκας? Κύριε Υπουργέ της Πλάκας. Τραγούδι, κύριε Αρκούδη.

Πάνος Γαβαλάς, 1963. Δε με πονάς, δε με αγαπάς. Μουσική Αναστάσιος Κουλούρης, στίχη Πάνος Γαβαλάς. Αυτά πρέπει να λέγονται. Να λέγονται οι Έλληνες, οι δημιουργοί των τραγουδιών. Αυτό είναι το σωστό. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Όχι ψουψού, ψιψίνα, σουσουσού, ουστ παλιόγατα.

0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είναι η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα παρουσιάζουμε τη διαφθορά, την πολιτισμική διαφθορά, την πολιτική διαφθορά, τη σαπίλα της εξουσίας. Και θέλω να σας γνωστοποιήσω, για όσους δεν τα ακούσατε, τι είπε ο μεγάλος ψεύτης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο συνέδριο, κακομοίρη? Ο Σαμαράς λείπει, ο Καραμαλής λείπει. Οι Καραμαλικοί λείπουν, οι Σαμαρικοί λείπουν. Με ποιους το έκανε στο συνέδριο? Τρεις και ο Κούκος. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί είναι κομματόσκυλα. Πήρα τηλέφωνα το πρωί, έμαθα. Δεν περίμενα από ανθρώπους που πίστευα ότι είναι πατριώτες ήταν εκεί. Ακούστε τι σας λέω. Δεν περίμενα από ανθρώπους που είναι πατριώτες ότι θα είναι εκεί. Και ήταν εκεί. Και λέει, ήρθα στο συνέδριο να κάνω χαβαλέ, λέει. Και τώρα είμαι έξω και κάνω τσιγάρο. Κουτέ. Τα κουτέ. Και μετά μου λέτε εσείς ότι άλλαξαν μυαλά οι Έλληνες. Ένα πολύ καλό μήνυμα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα, υπάρχουν πολλές γραμμές. Κύριε, δεν προλαβαίνω, μόνος μου είμαι. Με τον Αρκουλή εδώ πέρα που έχει πάρει, τα έχει πάρει σβάρνα όλα και τα έχει πάρει στην πλάτη του. Τηλέφωνα, μουσικές, τραγούδια, τις απαιτήσεις δικές μου, τον τρελάω τον άνθρωπο, θα σε στείλω στο ψυχιατρίο. Θα σε στείλω στο ψυχιατρίο και θα σου πληρώνω και τα νοσήλια, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα παριές. Να σε καλά, ρε Αντώνη, γιγάντα. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, παιδιά. Θα διαβάσω το τέλος εκπομπής όλα. Στείλτε κι άλλα. Στείλτε κι άλλα τώρα που γυρίζει. 6943, 63, 54, 51. Οι γραμμές έχουν φορτώσει. Έχει κοκκινήσει το σύμπαν εδώ πέρα. Λέει όμως ένα πολύ καλό. Ένας φίλος, ο οποίος είναι οδηγός διεθνών μεταφορών, που μου απαντάει για το θέμα του Γκριμάλτη και το θέμα των ακτοπλοϊκών. Εγώ ξέρω τι λέω. Δεν είμαι βλάκας. Πρέπει να σου πω, μου λέει ο φίλος, ότι όταν ταξιδεύει το φορτηγό με super fast, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ μου φίλε, είναι τα super fast του Παναγόπουλου που πουλήσει στον Γκριμάλντι, έτσι. Στον Ιταλό Γκριμάλντι, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή επικυρίαρχος στην ελληνική των ακτογραμμών ναυσιπλοεία, αλλά και στις ακτογραμμές διεθνών ταξιδιών. Τα μεγάλα του Γκριμάλντι. Το ένα είχε πάρει φωτιά στην Ιγουμενίτσα, κάηκε ολόκληρο και από εκεί βγήκαν καμένοι κάποιοι άνθρωποι και μετά ξανά έγινε. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι κι άλλοι. Μου λέει ο φίλος των διεθνών μεταφορών, όταν ταξιδεύει το φορτηγό με super fast πληρώνει 12 ευρώ πιο πολύ λιμανιάτικα εφόσον του έδωσαν το λιμάνι της Ιγουμενίτσας τσάμπα. Τσάμπα το πήρε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και το εισιτήριο για Ιγουμενίτσα Πάτρα, για την Ταλίκα, κοστίζει κοντά στα 2.000 ευρώ. Το ακούτε αυτό? Μονοπόλιο, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα μονοπόλια και μονοπωλιακές καταστάσεις συνέβησαν επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, επί Τσίπρα και Μητσοτάκη. Δεν τα έκανα εγώ αυτά. Έχουν βογγίξει και οι Έλληνες ναυτικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τις διεθνείς μεταφορές με τα φορτηγά. Βογγίξανε. Και δεν θα είμαστε δίπλα τους. Με ποιο θα είμαστε? Με τον κύριο Μητσοτάκη που θα πάει το βράδυ με τη μαρέβα του να δει τον ψιψιψι νιάου νιάου. Το πολιτικά, το τραγουδιστικά και πολιτισμικά και καλλιτεχνικά ερμαφρόδιτο. Αυτό το τέρας. Και παρακαλάει ο άλλος το Ισραήλ να τον ψηφίσει και την Κύπρο. Πού καταντήσαμε, ρε? Να βγάζει λόγο ο πρωθυπουργός στο συνέδριο και να λέει, παρακάλεσα τους, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Θα παρακαλέσω, λέει, τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και θα παρέμβω να ψηφίσουν το βράδυ το Ακύλα. Καλά, ρε, σε ντρέπεσαι να πούμε. Το άκουσα τραγούδι το Ακύλα. Ψου ψου ψου μου μου μου, φέρ το πάρτο. Έτσι έχεις μάθει στη ζωή σου εσύ. Έτσι έχεις μάθει, κύριε. Γιατί ανήκεις στην πολιτική δυναστεία. Που μια ζωή έλεγαν φέρ το. Και έλεγε ο άλλος απ' έξω, πόρτο. Φέρ το, πόρτο. Τσαμπατζίδες, τσαμπατζίδες, μαυραγωρίτες, δοσύλλογοι, λιμοκοντόροι. Γραμμούλα 128. Πάμε. Έλα, δεν σ' ακούω καλά όμως.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
0: Ω, τον αγαπητό μου φίλο.
1: Όλοι αυτοί οι απόγονοι του Μαυροδομορδάτου και του Κολέτη, τα μάθατε τι κάνανε.
0: Τι
1: δώσανε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, αυτοχύνανε πολιτισμικά. Να παιχτεί η ταινία με μαύρη την Κλεοπάτρα και με τράν στον Αχιλλέα. Πού είναι ο πνευματικός?
0: Την ωραία Ελένη.
1: Πού είναι η Ακαδημία?
0: Την ωραία Ελένη. Ένα λεπτό, για να μην κάνουμε λάθος. Όχι την Κλεοπάτρα, την ωραία Ελένη.
1: Ναι. Ήθελα να πω για την Κλεοπάτρα, μόλις τη δείξανε μαύρη, αμέσως τον έπισκοπη, γιατί κάνανε διαβήματα οι Αιγύπτιοι. που η Κλεοπάτρα είναι και δικιά μας τελική τελική. Το Λεμαία ήταν. Έτσι δεν είναι. Επίσης δίνουν 70 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί το τέμενο της Ιουλία. Το τέμενο του Βαγιαζή ήταν αστήλωση. Και δεν πάνε να στυλώσουν να πούμε στο Μαραθώνα, Σερμοπίδες, αυτά δεν είναι ελληνικά. Να αναστηλώσουμε ποιο. Το τζαμί του Παγιαζή του μας κατέσπαξε. Είναι δυνατόν να μην μιλάει κανένα, δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος.
2: Εντάξει,
1: όλοι αυτοί κυρίες, κύριες Σέβανε.
2: Υπάρχουν ένα-δυο πολιτικοί που μόνο αυτοί μιλάνε, δεν μιλάει κανένας άλλος. Και κανένα τριάρι δημοσιογράφοι που τους ξέρεις.
1: Ναι, όλοι αυτοί μετά τη μεταπολίτευση, αυτοί οι μνηστήρες της εξουσίας, άλλοτε με το μανδύα της δεξιάς, Νέα Δημοκρατία, άλλοτε με το μανδύα του σοσιαλισμού ΠΑΣΟΚ και άλλοτε με το μανδύα της ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Έχουν πια ψυχολογήσει το βιός μας και έχουν καταστρέψει τις οικογένειές μας. 2 εκατομμύρια Ελληνόπουλα στα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Όλες οι πλατείες έχουν γεμίσει αστέγους με τις εξώσεις που κάνουν. Η ακρίβεια στα ύψη, η βενζίνη στα ύψη.
2: Τα παιδάκια, τα κακοποιημένα παιδάκια.
1: Α, μπράβο, αυτοκτονάνε. Και δεν είναι για να αυτοκτονάνε αυτά τα παιδιά, γιατί. Για τους έχουμε στερήσει το όνειρο. Και εμείς ήμασταν φτωχοί, αλλά είχαμε ένα όνειρο. Συμφωνείτε. Αυτά δεν έχουν πια ούτε όνειρο.
2: Απόλυτα συμφωνώ.
1: Και όλα τα μαχαίρια με κουμπούρια και βλέπεις τον άλλο τον Αγγίλα τον πληρώνω. Φέρτο. Είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν.
2: Αυτό συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που είσαι ένας άνθρωπος που είσαι ναυτικός, που γνωρίζεις, έχεις ταξιδέψει. Αυτό δεν είναι αυτός. Αυτό τι είναι.
1: Μα έδωσε συνέντευξη.
2: Τι είναι αυτό.
1: Είναι γάτα.
2: Ναι,
1: μια μου είπε είμαι γάτα.
2: Είμαι γάτα. Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω πάντω να είστε καλά κύριε Σέβα.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Πάμε γραμμή 149. Πάμε κύριε Αρκούλη.
3: Καλησπέρα κύριε Σίω.
2: Καλησπέρα κυρία μου. Καλησπέρα.
3: Είμαι η Ευαγγελία από Ερετρία και χαίρομαι που σας μιλάω.
2: Μάλιστα κύριε Ευαγγελία.
3: Εκεί δεν πρέπει να ανησυχούμε για
2: εκεί ένα λεπτό.
3: Ναι, αυτό θα πω κι εγώ.
2: Ένα λεπτό. Σε ρωτήσω πρώτα. Εκεί στην Ερέτρια σκάβουν ακόμα οι αρχαιοκάπηλοι.
3: Τα στέλνουν στην Ελβετία, μην ανησυχείτε. Την έχω πει κανονικά κι εγώ. Με ένα χωράφι που είχαμε πρόβλημα, τέλος πάντων, απαλωτρίωσης. Λοιπόν, μην ανησυχούμε για τους Τούρκους. Θα στείλουμε τον Ακύλα και θα φτιαχτούν και θα κάνουν πίσω. Λοιπόν, ναι, είναι ένας καραγκιόζης δηλαδή.
2: Θα πάει με την όπισθεν ο Ακύλας και θα φοβηθούν.
3: Με την όπισθεν, αυτό είναι.
2: Ξέρετε,
3: αυτό
2: οι Τούρκοι ειδικεύονται στο Οθωμανικό.
3: Μα είπαμε, θα σκιαχτούν, ναι, με την όπισθεν οπωσδήποτε. Τι λες τώρα.
2: Θα τους ξελαφρώσει λοιπόν, όλους. Τους δαυρατισμένους.
3: Αυτά τα πρότυπα στήλα Ακύλα έχουν στόχο να βρεφοποιήσουν και να ηλικιοποιήσουν τον κόσμο. Είναι γνωστό το κόλπο από παλιά, έτσι δεν είναι κύριε Χίο?
2: Ναι, ξέρετε πόσο θα κάνει απόψη γύρω Vision, 90%.
3: Μα είπαμε, αυτός είναι ο σκοπός τους, να ηλικιοποιήσουν.
2: Ναι, αλλά εμείς μείναμε 10%. Και οι άλλοι είναι 90%. Πώς θα τους αντιπαλέψουμε? Με τα δρεπάνια, όπως κάνουν οι μανιάτισες στη μάχη της Βέργας.
3: Λοιπόν, εκτός από την αλήθεια που υπερασπίζεστε ακόμα και με τη ζωή σας, μας βάζετε και φανταστικά τραγούδια. Αναφέρομαι στην Αλεξίου που έπαιξε πριν. Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ναι, ήταν από τον άγνωστο Κίνηση της Νύχτας, ναι.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ, κύριε μου. Γραμμή 258. Πάμε, κύριε. Παρακαλώ.
4: 258.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Ακύλας είναι ενεργούμενο και γέννημα της σχολής της Φραγκφούρτης.
2: Ποιος?
4: Ο Ακύλας.
2: Α, ο Ακύλας. Α, είναι ναι. Γερμανοτραφής είναι.
4: Όλα αυτά τα πράγματα είναι γεννήματα της άποψης ότι θα κάνουμε τις δυτικές κοινωνίες να βρωμάνε από μέσα. Ας πούμε η άλλη δασκάλα που είχε πάει στο νηπιαγωγείο ήταν για να κάνει... Πώς τις λένε αυτές, μωρέ? Ωρε φίλε.
2: Ρεβονιπιακόμος ήταν αυτή. Ποια
4: δάσκαλα.
2: Ποια δάσκαλα, ρε παιδί μου, ποια δάσκαλα.
4: Που είχε πάει στα παιδιά να κάνει μάθημα μία... Όχι δάσκαλα, δεν ήταν δάσκαλα, ήταν...
2: Ποια? Τι ήταν? Δεν σου έρχεται. Καλά, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
4: Queen, Dragon Queen, πώς τις λένε αυτές.
2: Α, τη Βίστα λες, τη Βίστα.
4: Ναι, ναι, που την είχαν στείλει στα...
2: Ναι.
4: Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα, μωρέ, εντάξει, ναι.
4: Ναι, αυτά, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και τις εντολές αυτές.
2: Ναι.
4: Ναι, τις χωρίς αυτές. Για να διαλύσουν τις κοινωνίες τις δυτικές ιδίως, διότι τις ανατολικές μάλλον τις ελέγχουν. Και να γίνει ο κόσμος μια μάζα, οπότε να μην έχει κοινή ιστορία, ηθική, έθιμα και παραδόσεις και να έχει μόνο τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους θα ελέγχουν αυτοί. Εγώ από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα τόσα χρόνια που ψάχνω, πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να ελέγξουμε τις διαδρομές των προέδρων της Τραπέζης Ελλάδος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σε αυτόν τον κόσμο, γενικά στο όλο τον πλανήτη, οι εντολές ξεκινάνε από αυτούς που έχουν τα κεφάλαια στα χέρια τους, τραπεζίτες. Οι οποίοι δεν έχουν μόνο τις τράπεζες και δεν τυπώνουν μόνο το δολάριο, το μάκρο και το κοίτα και την τουρκική λίρα, η διακογένεια δεν τυπώνει αυτά.
2: Ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τον ελέγχοντα?
4: Ποιος θα μπορεί να ελέγξει, ας πούμε, το Στουρνάρα.
2: Βέβαια.
4: Ο οποίος μεταφέρει εντολές αυτής της γνωστής οικογένειας στις διαθροχικές κυβερνήσεις της Ελλάδος. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως ιδεολογία.
2: Αγαπητέ μου κύριε,
4: ναι.
2: Αυτά είναι καλά στη θεωρία. Ποιος θα ελέγξει τον άνθρωπο που ελέγχει, τον κύριο Πιτσιλή? Ποιος θα ελέγξει τον κύριο Βουρλιώτη? Ποιος θα τους ελέγξει αυτούς? Μόνο η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Η ηγεσία του Αρείου Πάγου είναι ο κύριος Τζαβέλας.
4: Η οποία ελέγχεται κι αυτή.
2: Όχι, αφήνεται. Τι λέτε τώρα?
4: Λοιπόν, ναι,
2: του έχουν τάξει. Αφού του έχουν τάξει.
4: Του έχουν τάξει.
2: Ή θα τον κάνουν πρόεδρος Δημοκρατίας, ή θα τον βάλει ο Μητσοτάκης, εάν συνεχίσει να είναι Δημοκρατία, στο νομικό του γραφείο.
4: Ναι, ναι, φυσικά το σύστημα της αφήνει απ' έξω.
2: Ή θα τον κάνει υπηρεσιακό πρωθυπουργό, εάν συνταξιοδοθεί.
4: Ναι,
2: όπως έγινε ο Πικραμένος.
4: Ναι.
2: Ο πατέρας του ήταν δοσύλλογος κατοχής.
4: Βέβαια.
2: Λοιπόν,
4: όπως έγινε και ο άλλος υπουργός οικονομικών, ο οποίος είχε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, την κατοχή.
2: Ο Παπακοσταντίνου.
4: Ο Παπακοσταντίνου.
2: Βεβαίως.
4: Ο οποίος συνδέεται και με το σκάνδαλο της ΕΣΤΑΤ.
2: Βεβαίως.
4: Με τη δίκη Γεωργίου σε εισαγωγικά.
2: Βεβαίως. Ο μπάρμπας του ήταν, τον λέγανε Μποτάκια στην κατοχή, και του φοράγε γερμανικές μπότες και κατέδιδε πατριώτες.
4: Α, μπράβο.
2: Δεν είδατε πώς είναι. Εγώ τον έλεγα στράβος αγωνιασμένο που πάει κάποτε σε κομπές στο κόντρα. Στράβος αγωνιασμένος που πάει. Και έφαγε 1,5 χρόνο φυλακή με αναστολή στο ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Μόνο ο Τσοχατσόπουλος πήγε μέσα. Και ο Παπαντονίου και ξαναβγήκε. Υπάρχει δικαιοσύνη? Δεν υπάρχει κύριε δικαιοσύνη.
4: Εγώ κάνω αυτή την επισήμαση και επίσης θέλω να ρωτήσω, έτσι, ακαδημαϊκά τώρα, τι περιείχε το κοντένιο της ΖΙΜ. Το κοντένιο της ΖΙΜ είναι μια εταιρεία που ανήκει στην BlackRock.
2: Ακούστε, το έχουμε κάνει θέμα εδώ αυτό. Το κοντένιο της ΖΙΜ είναι μια σύμβαση που έχει γίνει μεταξύ της οικογένειας Λάτση και συγκεκριμένα της Μαριάννας Λάτση.
4: Ναι.
2: Αυτό έχει γίνει έρευνα. Δημοσιογραφική έρευνα σε γνωστά ιστολόγια. Το έχουμε παίξει και εμείς εδώ αυτό.
4: Ότι περιείχε εκρηκτικά.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Απλώς, κατά συνήθεια, μεταφέρονταν με κοντέινερ τη ΖΙΜ μέσω του σιδηροδρόμου των Ιταλών μαφιόζων εκρηκτικά και όπλα στο κράτος του Ισραήλ.
4: Ναι. Στην Ντραγκέτα δηλαδή.
2: Όχι. Η σύμβαση είχε γίνει μεταξύ της κυρίας Μαριάννας Λάτση και της εταιρείας της εννοώ και του Ισραηλινού κράτους. Και όλα αυτά μεταφέρονταν με τα τρένα της Hellenic Train στο Ισραηλινό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει γίνει έρευνα με έγγραφα.
4: Το έχω ακούσει αυτό.
2: Δεν αμφισβητήθηκε. Εγώ πού να ξέρω αν εκείνο το βράδυ κουβάλαγαν χειροβομβίδες. Δεν το ξέρω.
4: Ή κάποιο βιολογικό όπλο.
2: Δεν το ξέρω.
4: Ούτε εγώ το ξέρω. Απλώς ρωτάω.
2: Προσπάθησα να το αποδείξω. Και είναι η δικαιοσύνη δεν βοηθάει. Μα δεν βοηθάει η δικαιοσύνη. Δεν κάνει ανάκριση.
4: Και ο στρατός δεν βοηθάει. Γιατί
2: ο στρατός. Ο στρατός.
4: Οι στρατιωτικοί τι δουλειά είχαν?
2: Οι στρατιωτικοί πήγανε να πιούνε καφέ.
4: Α, πήγαν.
2: Ναι. Πιούνε φρέτο εσπρέσο και να φύγουν. Όπως και οι πυροσβέστες της ΔΑΕΒ.
4: Του ΝΑΤΟ, να άλλωστε.
2: Τους διώξαν. Ναι, του ΝΑΤΟ.
4: Ναι, ναι.
2: Να είστε καλά.
4: Και ο μόνος που αρνήθηκε ήταν ο διευθυντής τροχιάς της Λάρισας, τον οποίο τον στείλανε κι αυτόν.
2: Τον στείλανε, τον εξοπετάξανε τον άνθρωπο. Βρήκε τον πελάτη. Και θα πάει και φυλάκι, θα πάει κατηγορούμενος.
4: Ναι, η ελπίδα πάντως πηδάει από τις ταράτσες. Που λένε η ελπίδα πεθαίνει.
2: Δεν ξέρω και αν πηδάει από τις ταράτσες, αλλά απλώς η ελπίδα είναι ένα ουτοπικό όνειρο στην Ελλάδα που για να εφαρμοστεί θέλει Έλληνα πολιτικό με παντελόνια.
4: Πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του.
2: Έχετε δίκιο. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα, παιδιά μου, φάγατε όλη την ώρα σήμερα. Δεν είχα εκπομπή καθόλου.
5: Ναι.
2: Ναι, κύριε.
5: Παγούδεα.
2: Ναι, κύριε.
5: Κάποιες φορές σας έχω πάρει κανένα δύο φορές.
2: Κανένα δύο φορές.
5: Αλλά εσείς θέλετε.
2: Όχι. Παγούδεα. Όχι. Δύο φορές, δεν υπάρχει εδώ δύο φορές. Εδώ θα βγαίνετε παρθενικοί. Θα σας παίρνω την τηλεφωνική παρθενία εδώ. Θα σας πάζω τον τηλεφωνικό παρθενικό ημένεο εδώ. Ημένα. Ημένος είναι ο γάμος. Πάμε. Άλλος, έλα. Θα κλείσω το κουμπί από τίποτα, ρε φίλε.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα, κυρία μου.
6: Ναι, λοιπόν, είμαι η Δάφνη από Ηράκλειο. Έχουμε ξαναμιλήσει, Στέφανε. Ναι. Για το ζεϊμπέκικο ήθελα να πω.
2: Ναι, κυρία μου. Ναι. Το βράδυ έχουμε καλή εκπομπή αυτό το βράδυ.
6: Η τουρκική γλώσσα δεν ετυμολογείται. Είναι ο ιερός χορός του Ζέους Βάκχους. Έτσι, και είναι χορός περισυλλογής και εσωτερικής ανάτασης. Λοιπόν, και είναι πανάρχαιος ελληνικός. Αλλά δεν έχουμε ψωφίμια, δεν απαντούν, δεν μιλάνε. Είναι μάλλον ένα με αυτούς. Λοιπόν, όπως ιερός αλγόριθμος είναι και το αλφάβητό μας. Όλο το ιερό αυτό πράγμα του ελληνισμού που δεν διδάσκεται πια, που δεν ενθουσιάζει τα παιδιά, που δεν τα εμπνέει, που δεν υπάρχουν δάσκαλοι εμπνευσμένοι που να μπορέσουν να το μεταδώσουν αυτό, είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Τα παιδιά δεν έχουν όνειρα, δεν ονειρεύονται, δεν τους δίνουν υλικό για ονείρεμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για το ζεϊμπέκικο είναι αυτό. Και έχω γράψει ένα ποίημα που δεν μπορώ τώρα να σου το πω, γιατί πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο και περιμένουν και άλλοι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνεις. Καλό βράδυ.
2: Καλό να είστε. Λοιπόν, κύριε Αρκουλή, τέλος της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να παίξω τα θέματα της εκπομπής. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να διαβάσω μηνύματα. Δεν μπορώ να κάνω όλη την εκπομπή με τηλεφωνικές γραμμές. Σας σέβομαι, σας εκτιμώ, σας αγαπάω. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν μου λες, κύριε Ανδρουλάκη. Εσύ τι καπνό φουμάριζε. Γιατί λες ψέματα, ρε. Δεν μου λέτε κάτι, ρε. Εκεί στο Πασόκ θα βάλετε μυαλό. Ρε κακομύριδες, θα πέσα στο 6%. Έρχεται ο Σαμαράς με κόμμα. Έρχεται ο Τσίπρας με κόμμα. Έρχεται η άλλη, η εκμεταλλεύτρια του πόνου των ανθρώπων με κόμμα. Τι θα πάρει, τι θα μείνει στο Ανδρουλάκι. Θα το κατασπαράξουν. Όχι μόνο αυτό, λέγε ψέματα. Για να τελειώσουμε αυτή την ιστορία με τον Ανδρουλάκη, βγαίνουν και κάνουν ανακοινώσεις κατεβατά ολόκληρα και δεν τα διαβάζει κανένας. Και Ανδρουλάκη είστε ψεύτης. Πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη. Τα χαρτιά δείχνουν το αντίθετο. Η σύμβαση που λέτε υπεγράφει τον Απρίλιο του 2010 και αφήστε τα παραμύθια ότι την είχε προετοιμάσει ο Καραμαλής. Εγώ ξέρω ότι υπεγράφει στις 24/10. Νίκιαζες ακίνητο της οικογένειάς σου στο ελληνικό δημόσιο και έχεις πάρει μέχρι τώρα κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Άσ' τα σάπια και πες την αλήθεια. Κάηκες. Παρετήσου, φύγε. Φύγε. Δεν μπορεί πολιτικός. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Τα ενίκια που ο Ανδρουλάκης έπαιρνε για να τελειώσει αυτή η ιστορία το παραμύθι. Μη σας πουλάει παπά ο Ανδρουλάκης, ο παπατζής. Τα ενίκια που έπαιρνε ο Ανδρουλάκης από τον Μητσοτάκη από το 2020, 19 μάλλον. Μέχρι το 2025, ακούστε τα. 75.600 το 19. 75.600.000 εννοώ. Το 20. 75.600 το 21. 25.200 και 55.200 το 22. 82.800 το 23. 82.800 το 24. Και το 2025 πήρες, κύριε Ανδρουλάκη, 41.400 ευρώ, 2.500 ευρώ, 21.300 ευρώ. Έως έκτο του 25, αναδρομικά το 24 και τον 7ο και τον 9ο του 25. Λοιπόν, άσε τα παραμύθια και πες την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι το χαρτί που κρατάω και δεν το βγάλε κανένας ξεπουλημένος δημοσιογράφος. Γιατί είστε κόλος και βρακοί με όλους.
0: Κρίμα, κύριε Μαρινάκη, με το NGR. Κρίμα. Στηρίζεις το Πασόκ. Και εσύ, Βαγγέλη μου. Και εσύ, Βαγγέλη μου, το Πασόκ. Τώρα αποκαλύφθηκε ο ρόλος σας. NGR. Να μην ξαναπεί μέσα κανένας να το διαβάσει. Είναι δυνατόν υποτιθέμενο που μετράτε από μια κολοεταιρεία του διαδικτύου να μας βγάζετε το NGR είναι πρώτος αναγνωσιμότητα. Έχω φάει τέτοια βρυσίδια από το NGR, τώρα θα τα πληρώσετε. Τώρα θα τα πληρώσετε όλα, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Κύριε Λευτέρη Χαραλαμπόπουλε. Που είχατε ένα περιοδικό και το κλείσατε και ενταχθήκατε στον όμιλο. Εννοείται, δεν τα θυμάμαι. Εγώ είμαι σαν την Καμίλα, τα θυμάμαι όλα όποιος με βρίζει. Ακόμα και ένα βρωμερό κολόπεδο. Το θυμάμαι και αυτό. Και έναν άλλον, ο οποίος με καθύβριζε όταν ήμουν στον Αντένα, στο αθλητικό τμήμα που λέγεται Γιώργος Λικουρόπουλος. Γιωργάκη, για πες αλεύρι. Ο Στέφανος Χίος εγκυρεύει. Θεωρείς ότι παιδί περάσαν 30 χρόνια, δεν σου την κρατάω μανιάτικη. Εγώ είμαι από κάτω, φίλε. Θα τα πούμε και μαζί σου. Όταν έβγαζες το φύλαθλο ότι ο Χίος είναι αγράμματος, ότι ο Χίος είναι έτσι, ότι ο Χίος είναι αλλιώς, γιατί είχες κάποιο ρουφιάνο μες στο αθλητικό τμήμα και θα σφύριζε. Νομίζεις, δεν θυμάμαι ποιος ρουφιάνος ήταν αυτός. Ιάκωβε. Ιάκωβε, για πες αλεύρι, ο Χίος σε γυρεύει. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Δεν ξεχνάω τίποτα, ακόμα κι αν περάσει ένας αιώνας. Κύριε Ανδρουλάκη, τα ενίκια είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Και πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν μου λες ρε εσύ, Άδωνη, που σε ξέρω 30 χρόνια. Το voicenews.gr έχει βγάλει 10 θέματα. Μίλα ρε φίλε. Μίλα ρε φίλε, εσύ τουλάχιστον βοράς Παντελόνια. Εσύ τουλάχιστον θεωρώ ότι είσαι ερνικός. Παρά το γεγονός της καθημερινής προπαγάνδας που μας ρίχνει στα μούτρα. Μίλα ρε. Άδωνη, μίλα. Βγάλε ανακοίνωση. Το Voice News έχει κάνει ρόμπα. Ότι έπαιρνες λεφτά από την αρχαία ελληνική γραμματεία με την ελληνική αγωγή, την εταιρεία. Είσαι μέτοχος στην εταιρεία. Ήσουν, είσαι, δεν ξέρω. Πήρες λεφτά από το κράτος, αδερφέ μου. Μίλα. Βγάλε μια ανακοίνωση, ρε φίλε. Το μουγκόχορτο έφαγες. Συμφωνώ. Το ξέσχισες τον Ανδρουλάκη και καλά του κάνες. Εγώ δεν είμαι με κανέναν πολιτικό. Με την αλήθεια είμαι. Αποκαλύφθηκε ότι ο Ανδρουλάκης έλεγε ψέματα. Και υπάρχουν ακόμα ψηφοφόροι που ψηφίζουν αυτό τον παπατζή. Τον εκατομμυρίουχο παπατζή. Που δεν ξέρει τι έχει στην Κρήτη. Ο πατέρας του είναι πάπλουτος. Κομματικός στέλεχος του Πασόκ. Και κοροϊδεύει τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Και τους λέει ότι εγώ έπαιρνα ένα χιλιάρικο ενίκιο και τα χαρτιά που έχω στα χέρια μου και κρατάω και δεν τόλμησε κανένας να τα δημοσιεύσει. Θα τα ανεβάσω λοιπόν εγώ το βράδυ στο μακελιο.gr αφού δεν τολμάει κανένας από εσάς. Και πάμε παρακάτω. Ο Καραμαλής. Ρε εσύ Καραμαλή, εσύ ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε, ο ναυλουχοδονόσορας της πολιτικής ζωής του τόπου. Ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε. Πας στην Ξάνθη, βγάζεις χρησμούς σαν την Πυθία. Έχεις τον άλλο κολλητό, τον Σαμαρά. Καλά, εσύ έλεγατε καλημέρα. Πώς σφιχτά αγκαλιάζεσαι τώρα. Α, μπροστά στον κοινό κίνδυνο. Να μην χαθεί το κόμμα, ε. Τώρα που σας πήρε το κόμμα ο Μητσοτάκης, τώρα που σας πήρανε το κόμμα οι Μητσοτάκηδες, τώρα κάνετε εθνική αντίσταση. Ρε κατακαημένε Σαμαρά. Που πας ρε κακομύρι να φτιάξεις κόμμα. Τη δικιά σου θα πάρεις μόνο. Γυρνά πίσω και παίξε το ρόλο που γνωρίζεις. Μια ζωή προδότης, άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Θυμάσαι στο Παλέντε Σπόρτη σου λέγανε αλήτη, προδότη Σαμαρά, δεν τα έλεγα εγώ αυτά. Οι νεοδημοκράτες τα λέγανε. Και θες να γυρίσεις και στη Νέα Δημοκρατία. Σαμαρά, κάνε πίσω. Αν αγαπάς την πατρίδα και το πατριωτικό συμφέρον, κάνε πίσω. Κάνε πίσω! Πίσω! Και εσύ Κωστάκη, πίσω, τραβηχτείτε, τραβηχτείτε, θα γίνει πόλεμος. Και στον πόλεμο πάνε μπροστά μόνο τα παλικάρια, όχι οι ρυψάσπιδες. Βίλοι! Κότες! Πίσω!

Κυρίες και κύριοι, έχω την υποχρέωση. Από δύο κουβεντός στην κυρία Ζαχαράκη. Δεν μου λες, κυρία Ζαχαράκη. Είσαι μάνα και δεν ξέρεις. Εύχομαι να γίνεις μάνα και να μάθεις. Είσαι υπουργός παιδείας. Περιμένουμε να ακούσουμε από προχτές που έγινε το φοβερό συμβάν. Μας έχει συγκλονίσει. Μας έχει παγώσει. Μπήκαν οι εφιάλτες στο κεφάλι μας, κυρά μου. Δύο κοριτσάκια πέφτουν από τον 7ο, τον 6ο. Και τι λένε, για να είμαι συνεπέστατος και στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Λένε κάποια πράγματα στο χαρτί, δεν θέλω να το διάβασω. Αναφέρουν μία λέξη βασική. Πανελλαδικές. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω για το σημείο μου. Μέχρι εδώ. Θα σεβαστώ απόλυτα τον νόμο της κείμενης νομοθεσίας και όσα συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε το ραδιοτηλεοπτικό. Παρά το γεγονός ότι έχω έρθει πολλές φορές σε αντιθέσεις μαζί τους, με αυτούς τους συνταξιούχους δικαστές εκεί, εδώ συμφωνώ απόλυτα. Καμία κουβέντα από το σημείο μου. Όχι. Όχι, γιατί οι άλλοι 24χρονοι φούνταρε. Και φούνταρε πολύ κοντά σε χρονικό σημείο που προσεγγίζει το σημείο της Ηλιούπολης. Και αυτά μένα με τρομάζουν. Ο μιμητισμός. Ο αυτοκτονικός εγκληματικός μιμητισμός. Με τρομάζουν αυτά. Δεν μου λες, κύριε Ζαχαράκη. Κάπου είπες ότι οι πανελλαδικές έχουν φτάσει στα όρια τους. Τι εννοείς με αυτό? Τι χρησμοί είναι αυτοί? Θα βγεις να δώσεις συνέντευξη τύπου. Μ' ακούς εμένα. Ξέρω ότι μ' ακούς. Προχτές τα άκουσα και έστειλες το βράδυ υποστήριξη στο σχολείο. Σήμερα λοιπόν σου λέω να βγεις να δώσεις συνέντευξη τύπου. Πολιτεύεσαι στη Βορειοανατολική Αττική. Σε μια δύσκολη περιοχή. Θα σε μαυρίσουν όλοι οι γονείς εκεί πέρα. Όλοι. Με αυτό που συνέβη θα σε μαυρίσουν όλοι οι γονείς. Γιατί τα σχολεία εκεί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Δεν υπάρχουν καθηγητές.

0: στη δεξαμενή στη Σπάρτη για να δούμε τα αρχαία και το αρχαίο θέατρο, εκεί που κατουράγανε και ουρούσανε και αποπατούσαν όλοι. Είχαμε τους καλούς δημάρχους εκεί. Στο αρχαίο θέατρο είχε γίνει αφοδευτήριο. Και γυρίζαμε μετεπιστροφής. Και εσείς αφήνετε τους καθηγητές να στέλνουν τα παιδιά στην Ολλανδία, στην πρώτη δημοτική γυμνασίου. Τι λες, κυρά μου? Και για να μην γαυγίσω άλλο, δώσε συνέντευξη τύπου και κατάργησε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δώσε συνέντευξη τύπου, άκουμε και εμένα, πολιτεύεσαι, σε ενδιαφέρει δημοφιλία, κάνε μια καλή πράξη. Κατήργησε χτες τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι κρέατο μηχανή. Και άκουμε και εμένα, πατέρας είμαι. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να υπάρχει τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει προταθεί κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι λύση. Όμως ακούω πολλούς εκπαιδευτικούς που λένε ότι να μπαίνουν τα παιδιά όλα στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Και όποιο παιδί δεν περνάει το πρώτο έτος και συγκεκριμένα μαθήματα, ακούστε τα, αυτά είναι σοβαρά, να φεύγει. Δεν είναι λύση αυτή. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Παλιά, στα χρόνια τα, όχι τα δικά μου, στα χρόνια των προγόνων μου, θα μου πεις πας πίσω. Ναι, πάω πίσω. Πού να πάω μπροστά? Μα το πίσω είναι το καλό και το σωστό. Θέλετε τα τραγούδια, θέλετε οι ηθοποιοί, θέλετε οι ταινίες, θέλετε ο κινηματογράφος, τα πίσω ήταν καλύτερα από τα σημερινά. Εδώ το βράδυ το 90% θα ακούσει τον Ακύλα τον ψιψινιάρη, τον ψιψινόμαγκα, αυτός που φοβάται να κοιμηθεί ανάσκελα. Φοβάται να κοιμηθεί ανάσκελα. Γιατί καργαλιέται. Και κοιμάται μπρούμητα. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Καργαλιέται ανάσκελα, δεν μπορεί. Του δημιουργεί πρόβλημα το μαξιλάρι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Μόνο ωραία, μακαρίτη μου. Θεός χώρεστο. Λοιπόν, καταργήστε τώρα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι σύστημα αυτό. Εγώ προτείνω, μιλώντας με εκπαιδευτικούς, γιατί δεν είμαι εκπαιδευτικός, ότι το παλιό σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο ήταν το πιο δίκαιο. Όχι στη σφαγή των εξετάσεων της τρίτης λυκείου, είναι λάθος. Τα παιδιά είναι επιβαρημένα όλη τη χρονιά. Με φροντιστήρια, με μπαλέτα, με χορούς, με χίλια δυο πράγματα για να γίνουν σωστά στο πνεύμα και στο σώμα. Οι γονείς πληρώνουμε για αυτά. Κάποιοι δεν έχουν και πιέζουν τα παιδιά τους να μπουν στο πανεπιστήμιο για να βρουν δουλειά που θα έχουν. Είναι λάθος, κυρία Ζαχαράκη. Διαταράσσεται ο ψυχικός κόσμος των παιδιών. Και εμείς δώσαμε. Σωστό. Αλλά εμείς είχαμε άλλη ψυχολογία. Είμαστε πιο σκληραγωγημένη γενιά. Τούτα τα παιδιά είναι μαλακά παιδιά. Είναι η τελευταία γενιά της ζωής μας. Πρέπει να τα προστατέψουμε. Καταργήστε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάντε το μη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι το σωστό, το πρέπον και το αληθινό. Μόνο έτσι αλλάζει όλη η νοοτροπία. Και απαλλάσσετε το παιδί. Θα μου πείτε, γιατί να τους κάνω τη χάρη? Γιατί να τους διευκολύνω? Γιατί τα έχουν βρει όλα έτοιμα? Έτσι είναι και δεν αλλάζει. Υπάρχουν παιδιά που στίβουν την πέτρα αυτή την ώρα. Στα χωράφια, στην εργασία, υπάρχουν παιδιά μαθητές που δουλεύουν. Δεν είναι όλοι έτσι. Καταργήστε τις πανελλαδικές τώρα. Και κάντε μια συνέντευξη τύπου αλλαγής όλης της νοοτροπίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα που μπορείτε και είστε υπουργός. Διότι αν περιμένουμε αύριο να έρθει άλλος υπουργός, και να σου πω και κάτι ακόμα, είστε γυναίκα, πιθανότατα είστε πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Εμείς οι άντρες είμαστε λίγο γαϊδούρια. Αλλά πολλές φορές οι άντρες πονάμε περισσότερο από τις γυναίκες. Επειδή είστε γυναίκα και επειδή σας βλέπουν με άλλο μάτι στην κοινωνία, κυρία Ζαχαράκη, αλλάξτε το εκπαιδευτικό σύστημα. Εγώ σας μιλάω σαν πατέρας. Ούτε θυμός, ούτε τσαμπουκάδες, ούτε ύβρις, ούτε τίποτα. Σας μιλάω σαν ένας απλός πατέρας.

0: Επειδή το ζήσα και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Αλλάξτε το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν πάει. Δεν πάει άλλο. Εσείς το είπατε προχθές. Έχει φτάσει στα όρια του. Εισηγηθείτε στον Πρωθυπουργό, όποιος κι αν είναι, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, θέλω να μείνω λίγο. Είπαμε για τις πανελλαδικές, τον Ανδρουλάκη, τον Γεωργιάδη, την ωραία Ελένη. Παράδεκτο. 6,5 εκατομμύρια στην ωραία Ελένη, την οποία την παρουσιάζει αυτό το βδελιρό υποκείμενο ο Νόλαν, πως λέγεται, ο σκηνοθέτης. Και μας το έπαιζε και μάγκας, ερχόταν εδώ πέρα και έκανε γυρίσματα. Και αντί να τον πλακώσουμε με τις κλωτσιές, μας βγάζει ξαφνικά την ωραία Ελένη μαύρη. Από πού προκύπτει αυτό, ρε καραγκιοζοπαίχτη, καραγκιοζάκα του Χόλιγουτ. Βλάκα, βλάκα. Να χάθεις από εκεί απόβρασμα. Δεν ξανάρχισες στην Ελλάδα. Στην Κρήτη να πας. Στην Κρήτη να πας. Εκεί να πας που είναι λίγο θεργεμένη αυτή. Δεν θα προλάβεις να δεις όχι τον πάτο του βυθού. Την άγκυρα που θα σου φορτώσουν στο λαιμό. Παλιό χαρακτήρα. Ξεφτυλισμένε. Σκηνοθέτησε εσύ, ρε. Η ωραία Ελένη μαύρη. Πού το βρήκες αυτό, ρε. Και παρουσιάζει και έναν άλλον, ρε. Τραβεστή. Τρανς. Πάτε καλά, ρε. Και η κυρία Μενδώνη έρχεται και τους δίνει 6,5 εκατομμύρια επιχορήγηση. Και πάει ως μαναγδής στο γραφείο της και της δά λεφτά από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και του λέει δεν έχει μία. Δεν είναι γουστάρο, λέει, είναι κακή ταινία σου. Είσαι κακό σκηνοθέτης. Ναι, άλλο καποδίστε και έμεισε τις αίθουσες. Και κακό σκηνοθέτης να είναι, τουλάχιστον τόλμησε. Τόλμησε. Να βγάλει το καποδίστρια ταινία. Όπως είχε τολμήσει και επί δικτατορίας. Να το πούμε αυτό. Ο Παπαδόπουλος και ο Πανακός να δώσουν το OK στον James Parry, στο μεγάλο παραγωγό της εποχής, και στο σκηνοθέτη τον Ερίκο Ανδρέου. Νομίζω ο Ερίκος Ανδρέου τον σκηνοθέτης, Παπαβλέσσα. Και να γυρίσουν αυτή την πολύ μεγάλη για την εποχή εκείνη υπερπαραγωγή. Τότε εξοδεύτηκαν 30-40 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι. Μεγάλος προϋπολογισμός. Και όταν πήγε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, που έκανε ένα εξαιρετικό ρόλο στο ρόλο του Παπαφλέσσα, ήταν η μοναδική επική ταινία που γυρίστηκε εκείνη την εποχή, αν εξαιρέσεις και κάποιες άλλες ταινίες του Μακαρίτη, του σκηνοθέτη του Φίλιππου του Φυλακτού, που ζει και ο γιος του, και είχα μιλήσει μαζί του, αξιόλογο παιδί. Ο Φίλιππος ο Φυλακτός έκανε παραγωγές με δικές του, δικά του λεφτά. Σκηνοθέτης και παραγωγός. Φαλήρισε ο άνθρωπος. Και έκανε για τον Παύλο Μελά. Και έκανε μεγάλες παραγωγές. Που την κρύψαν την ταινία. Εμείς τη δώσαμε. Σε CD, στην εφημερίδα και έγιναν άρπαστοι. Να είστε καλά. Υπάρχει και ένα μικρό ελληνικό Χόλιγκουντ, το οποίο βρίσκεται στη δεκαετία του 60 όμως. Από τότε είχε να γυριστεί επική ταινία στην Ελλάδα. Από τον Παπαφλέσσα. Και πήγε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ που πήρε τον πρώτο ρόλο στο φεστιβάλ κινηματογράφου και είχαν κάτι στη γαλαρία, κάτι βρωμόπεδα και τον αποδοκιμάζανε. Και τον βρίζανε. Και τότε σηκώθηκε ο Παπαμιχαήλ και είπε: Αντε να χαθείτε από εδώ. Δεξιούρα ο Παπαμιχαήλ. Δεξιούρα. Πατριώτης. Και όχι μόνο πατριώτης και συνδικαλιστής των ηθοποιών που βοήθησε τους Έλληνες ηθοποιούς. Και είχαν μια συνέντευξη ο Χατζη Νικολάου τότε. Όχι ο Χατζη Νικολάου, λάθος κάνω. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Στην ΕΡΤ, Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ. Και όταν άρχισε και πιάνε τα πολιτικά ο Παπαμιχαήλ και τάχωνε στους πολιτικούς, βρέθηκε η άλλη κατοίκο και του λέει: Δημήτρη μου, μην μιλάς πια για πολιτική. Γιατί μπορεί να μην μιλάει? Γιατί τα είχε καλά. Τα τσιμιτσικότσι με το σύστημα η Μακαρίτσα η Βουγιουκλάκη. Αλλά βέβαια, τότε την τάιζε ο Μονφεράτος. Όχι ο Μονφεράτος. Ο Μπότσης. Ο Μπότσης. Το είχε φάει λίγα. Σέβομαι τη μνήμη των παλιών ηθοποιών, αλλά αυτά πρέπει να υπενθυμίζονται. James Parry, τεράστιος παραγωγός. Με τη σφραγίδα του Χουντικού δεν μπόρεσε να γυρίσει άλλη τελειά στην Ελλάδα μετά το 1974. Γιατί ήρθε ο μεγάλος Καραμαλής για να μας σώσει. Έρχεται. Ποιος έρχεται, μωρέ? Ο Μεσσίας. Και σήμερα οι προασπιστές του Καραμαλή άφησαν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έρμεο στα χέρια του Μητσοτακομπακογιαννισμού. Τραγούδι. Για να κάνω αποφωνή.
1: Η ώρα είναι 5.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και τι ακρίτε κάστρων. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλαινον η χώρα πυκνά δίσα τα ρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρε μυρδίεν τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου βρω αιώνιον πατρίδα τη πατρίδας και ξαμπουλήν ασυναρχήν χτίζομεν το γεφύρι την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν και χωρών.
1: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλο το τεμέτερο το Μιλέτ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε μέσα από το από τα FM 99,8 Μάχη FM κοντά σας πάντα ώρα του πόντου με το Τάσο Τριανταβιλίδη. Σήμερα όμως θα έχουμε κάτι ξεχωριστό, θα τα πούμε στην πορεία. Είμαστε λοιπόν εδώ για να σας μεταδώσουμε όλη την παράδοσή μας. Δεν είναι μόνο τα ποντιακά, δεν είναι, είναι η παράδοση γενικώς, δημοτικά, κριτικά και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα είναι λοιπόν 17 Μαΐου. Είμαστε δύο μέρες πριν την δίκαια της εκδηλώσης μνήμης γενοκτονίας Ελληνών του Πόντου. Για εμάς τους Πόντιους η 17, η 19 Μαΐ είναι ιδιαίτερη. Σήμερα είχαμε μια εκδήλωση, ή μάλλον έχουμε πολλές εκδηλώσεις, αλλά η δική μου εκδήλωση εκεί στο Εγάλεο, με επιτυχία, έγινε το πρωί στις 11 η ώρα. Έχουμε και τις εκδηλώσεις πανελλαδικές, στις κεντρικές εκδηλώσεις λοιπόν της ΠΟΕ Αθήνα, για την Τρίτη μιλάμε τώρα, έτσι. Την Αθήνα λοιπόν στις 16.30 στο Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη πάλι την ίδια ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Όσοι μπορείτε, όσοι θέλετε, μπορείτε να δώσετε το παρόν σας. Εννοείται και εμείς εδώ. Είμαστε εδώ να σας πούμε ότι υπάρχει αυτή η εκδήλωση κάθε χρόνο για να μην ξεχνάμε. Έτσι παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γιορτή. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ειδική γιορτή. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Έχουμε γιορτή σήμερα, γιορτή. Έχουμε τον Ανδρόνικο, τη Ιουνία, Σόλων, Σόλωνας. Χρόνια πολλά σε εσάς. Σε κάποιους που έχουν επέτειος γάμου. Κάποιοι γελάνε, θα το πούμε στην πορεία αυτό. Κάποιοι που έχουν γενέθλια. Χρόνια σας πολλά. Ήαν και ευλογίαν με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας να μην το ξεχνάμε, 210-71-08000. Να το ξαναπώ, 210-71-08000. Υπάρχει λοιπόν και το Viber που μπορείτε να στείλετε μόνο μήνυμα, 69-43-635-451. Στον ήχο λοιπόν είναι ο καλός μου φίλος ο Αντώνης ο Αρκουλής, με το χαμόγελο τον Αλελέποντα Κατσίας. Αρκουλίδη τον λέω εγώ, να ξέρετε παιδιά. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν θα σας παρουσιάσω μια πολύ ωραία παρέα που έφερα σήμερα. Παρέα που έρχεται λίγο από μακριά, από την Ανθούσα. Μισό λεπτό, να το συντονίσω. Λοιπόν, από το Δήμο Παλίνη, σωστά το λέω. Κοντά μας λοιπόν βρίσκονται τέσσερις ωραίοι άνθρωποι. Και θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας, τον κύριο Μιγλάκη Νίκο. Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Και βεβαίως έχουμε και στην παρέα μας την Κουκουνάκη Σταυρούλα, που θα πούμε και την ιδιότητά της. Καλησπέρα Σταυρούλα.
3: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα λοιπόν στην Οικονομίδου Μαρία. Καλησπέρα Μαρία.
4: Καλησπέρα σας.
1: Και βεβαίως και την κυρία Χασαπίδου Ιωάννα, στον ενικό μιλάμε Ιωάννα, έτσι.
4: Βεβαίως. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
4: Καλησπέρα και από μένα.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν, η παρουσία τους εδώ είναι για να πούμε για μια παράσταση που πρόκειται να γίνει σε 7 Ιουνίου με τίτλο «Τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία». Νίκο, θέλω να μου πεις καλησπέρα μάλλον και πάλι.
2: Καλησπέρα.
1: Να μας πεις για τη χοροδία που είσαστε και εδώ και να την, για να πούμε για τη χοροδία μας.
2: Καταρχάς, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω την φιλόξενη συχνότητα του Μάχη FM, τόσο τους συνεργάτες σου, εκλεκτέ Τριανταφυλλίδη Τάσο, όσο και τα θέματα τα οποία προβάλλετε στην εκπομπή σας, που είναι η παράδοση και ο πολιτισμός. Συμβάλλετε τα μέγιστα πάνω σε αυτό και σε ευχαριστούμε που μας δώσατε το βήμα να μπορούμε να έρθουμε εδώ και να σας πούμε σε σχέση με την παράσταση που ετοιμάζουμε. Είμαι λοιπόν ο Νίκος Ομιγλάκης Βίγλης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας της Ανθούσας του Δήμου Παλίνης. Ως πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας και πριν ακόμα, είχα την διάθεση και την ανησυχία να δημιουργήσω μια χοροδία. Μια χοροδία που θα ενώσει όλους τους ανθρώπους της πόλης μας και θα δημιουργήσει έναν πόλο έλξης για όλους εμάς που ζούμε στο ομορφότερο ίσως προάστιο των Αθηνών. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν ο κόσμος της πόλης πλησίασε με απίστευτη αγάπη την όλη προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, η χοροδία αυτή τη στιγμή αποτελείται περίπου από 30 χοροδούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε πλέον και νέα άτομα, ανήλικους, στην παρέα μας, που αυτό είναι πολύ σημαντικό τόσο για μας όσο και για την πόλη και τα αποτελέσματα για όλες τις προσπάθειές μας. Αξίζει να πούμε επίσης εδώ ότι η χοροδία εντάχθηκε και στηρίζεται από τον δήμαρχο της πόλης μας, τον Χρήστο Αηδόνη, και είναι πλέον ανήκει στα πολιτιστικά του Δήμου. Ο δήμαρχος της πόλης μας, ο Χρήστος Αηδόνης, εκτός από την ιδιότητα του δημάρχου, είναι και ένας εξαιρετικός μουσικοσυνθέτης. Ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι «Απολογισμός», ποίηση Βάσος Λυσαρίδης και μουσική βέβαια του Χρήστου Αηδόνη. Έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Παντελής Θαλασσινός, ο Σταμάτης ο Κόκοτας, ο Μανώλης ο Μητσιάς, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μπάμπης Τσέρτος και άλλοι πολλοί. Μάλιστα, στις προσπάθειες και στις εμφανίσεις της χοροδία έχει αποδώσει δύο τραγούδια του δημάρχου του Χρήστου Αηδόνη. Το ένα τραγούδι είναι «Η Λευτεριά Θέλει Λεβεδιά» και το άλλο είναι «Η Ταβέρνα».
1: Εγώ θα σε καλησορίσω και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που με το πρώτο έτσι που κάθισαμε και μιλήσαμε για αυτό που πάτε να δημιουργήσετε, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια τώρα για την πορεία σου και βεβαίως και αυτό που πάτε να κάνετε τώρα με όλη αυτή την υπέροχη ομάδα. Θα πούμε και για την περσινή παράσταση, αλλά θέλω να σταθούμε στην φετινή. Ναι. Να θέλω λίγο να μείνω, να πάω λίγο στην Ιωάννα. Γεια σου Ιωάννα μου.
4: Γεια σου.
1: Όλα καλά πιστεύω,
4: Όλα μια χαρά.
1: Πώς είναι η εμπειρία στο ραδιόφωνο εδώ?
4: Εντάξει. Πολύ ωραία.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είσαι και εσύ λοιπόν μέρος της χοροδίας, σωστά?
4: Ναι, σωστά.
1: Της πόλης σου, πες μας τις εντυπώσεις, πες μας την εμπειρία σου σε αυτό το έτσι, τη δημιουργία αυτό που κάνεις στη ζωή σου μέσα.
4: Το να ασχολείται κάποιος με το χοροδιακό τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο γιατί βοηθάει να κρατάς το μυαλό σου και τη διάθεσή σου σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή βοηθάει και ψυχικά και σωματικά έναν άνθρωπο. Περνάω πολύ όμορφα επικοδομητικά απογεύματα με τους συντοπίτες μου. Ενισχύεται η επαφή μου μαζί τους. Γινόμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Κάνουμε όμορφα γλέντια και πολύ ωραίες εκδρομές όπου περνάμε θαυμάσια με πάρα πολύ χορό και πολύ τραγούδι. Τι άλλο να πω, ενισχύει την εκτόνωση, την ισορροπία του μυαλού.
1: Η αμέσως επόμενη ερώτηση μου είναι αυτή, η ενασχόλησή σου στις παραστάσεις που δίνεις στο παρόν σου επηρεάζει καθόλου την οικογενειακή σου ζωή με τα παιδιά σου γενικώς?
4: Ναι, πιστεύω ότι την επηρεάζει μόνο θετικά.
1: Παιδάκια πώς έχεις καταρχήν?
4: Έχω τρία.
1: Σε παρακολουθούν, πιστεύω,
4: Ναι, βέβαια, με παρακολουθούν.
1: Πολύ ωραία.
4: Τα παιδιά μου νομίζω ότι το έχουν αποδεχτεί πάρα πολύ θετικά Η κόρη μου ήρθε χωρίς να την πειράσω, χωρίς να την παροτρύνω μόνη της και συμμετέχει και εκείνη στη χοροδία μας. Είναι ευχαριστημένα γιατί βλέπουν μια χαρούμενη μητέρα όταν γυρίζει από αυτό και ιδιαίτερα μετά από συναυλίες ή από πρόβες, οπότε θέλουν να ακολουθήσουν αβίαστα. Η κόρη μου δηλαδή ήρθε όμορφα, χωρίς δισταγμό.
1: Θα σας αφήσουμε λοιπόν να πάρεις μια ανάσα και θα πάμε γρήγορα γρήγορα στη Μαρία μας. Αγαπητή Μαρία, τι σημαίνει για σένα προσωπικά η συμμετοχή σου σε αυτή την παράσταση?
5: Είναι μια ωραία εμπειρία για μένα. Μ' αρέσει να τραγουδάω και έτσι αποφάσισα να ενταχθώ στη χοροδία. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Αυτό μου φτιάχνει τη διάθεση. Ζω κάθε τραγούδι σαν να είναι μια ιστορία που αγγίζει την ψυχή μου, τα περισσότερα τουλάχιστον τραγούδια, και αυτό το απολαμβάνω πραγματικά. Και η συμμετοχή τώρα στο φετινή εκδήλωση που θα γίνει τον Ιούνιο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική, γιατί νιώθω χαρά και τιμή να συμμετέχω σε μια τέτοια παράσταση η οποία ταξιδεύει τον κόσμο στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Μέσα από τη μουσική ξαναζωντανεύουν αναμνήσεις και συναισθήματα και στιγμές που έχουν σημαδέψει γενιές και γενιές. Είμαι χαρούμενη που αυτά τα τραγούδια θα κάνουν τους ανθρώπους να ξαναζήσουν, τους νεότερους, τις νεότερες γενιές, να ξαναζήσουν αυτά που ζήσαμε εμείς ως νέοι μέσα από αυτές τις ταινίες και να καταλάβουν το νόημα όλων αυτών των ταινιών και τη ζωντάνια που έχουν ακόμα και σήμερα. Τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία, τα απολαμβάνω πραγματικά και αυτό είναι που με έκανε να συμμετέχω και σε αυτήν όλη την εκδήλωση.
1: Όμορφα, λοιπόν, θα πάρεις μια ανάσα και θα πάμε στην κυρία Κουκουνάκη, τη σταυρούλα μας, στη Βούλα. Πριν να σου κάνω το ερώτημα, θέλω να κάνω το ίδιο ερώτημα και σε σένα για τη συμμετοχή σου σε αυτή την παράσταση. Κοντά στο μικρόφωνο.
6: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που συμμετέχω σε αυτήν την παράσταση. Νιώθω όλοι ότι συμβάλλουμε στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και στη δημιουργία όμορφων εμπειριών. Αυτό.
1: Αυτό. Και το μήνυμά μας λοιπόν και στις τρεις όμορφες κυρίες, να ξεκινήσω από την Ιωάννα. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο, συγκρίνοντας με αυτό που κάνετε.
4: Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι ένας δρόμος η χοροδία προς την εκτόνωση, τη διαχείριση του άγχους, αλλά και μια πολύ όμορφη διέξοδος.
1: Όμορφα. Πάμε, Μαρία μου, να μας πεις και εσύ το μήνυμά σου στον κόσμο που μας ακούει. Ναι, το πούμε γι' αυτό. Το μήνυμά σου λοιπόν στον κόσμο, τον εκαλούμε να πηγαίνει σε παραστάσεις, να συμμετέχει σε παραστάσεις.
5: Βεβαίως, αυτό δίνει πολύ χαρά σε εμάς, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια και όταν βλέπουμε τον κόσμο να συμμετέχει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η προσπάθεια έχει ανταπόκριση και πολύ ότι ωραία, ο κόσμος την καταλαβαίνει και χαίρεται και εκείνος μαζί μας.
1: Για πάμε, Σταυρούλα μου, κοντά το μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
6: Εγώ θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να έρθει στην παράστασή μας, να θυμηθεί, να συγκινηθεί και να τραγουδήσει μαζί μας. Ο ελληνικός κινηματογράφος είναι κομμάτι της ιστορίας και της ψυχής μας και αξίζει να το τιμούμε.
1: Λοιπόν, κύριε Νίκο μας, σε λίγο έχουμε τηλεφώνημα να τα βγάλουμε γρήγορα.
2: Βεβαίως.
1: Να τους έχουμε τους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν το πρώτο τηλεφώνημα, το όνομά σας.
7: Κώστας Δορζάκης ονομάζομαι.
1: Κύριε Κωνσταντίνα, που μας παίρνετε?
7: Από Ανθούσα. Και θέλω να πω δύο λόγια για την ωραία αυτή προσπάθεια που γίνεται. Ο πρόεδρος της τοπικής ενότητας Ανθούσας, ο κύριος Νικόλαος Μιγλάκης, ύστερα από πολλές προσπάθειες ίδρυσε μια πολυφωνική χοροδία για την Ανθούσα, όπου άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών ενώνονται μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Η πολυφωνία μας διδάσκει κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάθε φωνή είναι ξεχωριστή, αλλά όταν ενώνονται όλες μαζί δημιουργούν αρμονία και κάτι πολύ μεγαλύτερο από το σύνολο των μερών. μέσα από τις πρόβες, τις συναυλίες και τις δράσεις μας προσπαθούμε να προσφέρουμε πολιτισμό, συγκίνηση και χαρά στην τοπική κοινωνία. Και φυσικά οι πόρτες μας είναι ανοιχτές σε όσους αγαπούν το τραγούδι και θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της όμορφης εμπειρίας μας. Σε αυτό το ταξίδι που όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Νίκο, έχεις κάτι να πεις στον αγαπητό Κώστα?
2: Ναι, έχω να πω. Ο κύριος Κώστας Τζορτζάκης είναι ένα από τα στελέχη της χοροδίας που μας δίνει απίστευτη δύναμη, μας οπλίζει με υπομονή και πείσμα και με κάνει ιδιαίτερα να χαίρομαι που βλέπω στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου αυτό που έψαχνα ακριβώς, ένα χαμόγελο στους ανθρώπους που συμμετέχουν, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δώσεις στον άλλον την εξωστρέφεια, που σήμερα είναι κάτι που μας χρειάζεται, να βγει δηλαδή από το σπίτι του και να συμμετέχει σε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν στην πόλη προς όφελος όλων. Ο Κώστας λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που μπήκε στη χοροδία σε μεγάλη, σε προχωρημένη θα έλεγα ηλικία, όχι σε μεγάλη γιατί οι χοροδίες δεν έχουν όριο ηλικίας, συμμετέχει πολύ δραστήρια και μάλιστα στη συγκεκριμένη παράσταση θα έχει και έναν ρόλο ιδιαίτερα ξεχωριστό που στους παλαιότερους θα τους φέρει θύμησες, θα τους δημιουργήσει εικόνες που θα τους γυρίσουν πίσω αρκετές δεκαετίες.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνη, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου.
7: Να είστε καλά και εύχομαι πράγματι καλή δύναμη στον πρόεδρό μας, γιατί κάνει πράγματι θαύματα.
1: Ωραία,
7: γιατί
1: ωραία.
7: Ξεκίνησε από το μηδέν και έχει δημιουργήσει πολλά πράγματα.
1: Τον παρακολουθώ
7: να ξέρεις. Και αυτό που πάμε να κάνουμε θα είναι πολύ σημαντικό.
1: Ωραία.
7: Είμαι 87 χρονών και αισθάνομαι περήφανος που είμαι μαζί τους.
1: Ωραία, ευχαριστούμε την παρουσία σου. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε, Ιαν και Πλοία, να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Πάμε το επόμενο τηλεφώνημα. Πάμε. Θέλεις να μου πεις κάτι? Όχι. Λοιπόν, το όνομά σας και από πού μας παίρνετε?
8: Εγώ μιλώ?
1: Βεβαίως.
8: Ναι, είμαι η Ελένη Σαλβέ. Συμμετέχω στη χοροδία της Ανθούσας. Είναι πραγματικά μία από τις πιο όμορφες επιλογές που έχω κάνει.
1: Ωραία.
8: Η χοροδία δεν είναι μόνο μουσική, είναι παρέα, είναι συνεργασία, είναι χαρά και μία πολύ όμορφη διέξοδος από την καθημερινότητα. Ευχαριστώ τον κύριο Μιγλάκη, τον πρόεδρό μας, ο οποίος πιστεύει σε εμάς, την προσπάθειά μας και με την αισιοδοξία και την επιμονή του, την αγάπη του, έχουμε καταφέρει να κάνουμε θαύματα που εγώ προσωπικά ντρεπόμουν πάρα πολύ στην αρχή, ήμουν πολύ διστακτική και τελικά με την αισιοδοξία του, καθώς επίσης και του μαέστρου μας, του κυρίου Στουπάκη, και με τη στήριξη της κυρίας Μπίμπου που μας βοηθάει στη σκηνοθεσία για την παράσταση, την πολύ όμορφη παράσταση που ετοιμάζουμε, είμαι σίγουρη ότι θα έχω αυτοπεποίθηση και θα τα καταφέρω πολύ καλά. Ετοιμάζουμε λοιπόν αυτή την όμορφη και συγκινητική παράσταση με τραγούδια από παλιές ελληνικές ταινίες.
1: Όμορφα.
8: Και έχουμε εξαιρετικούς μονοδούς. Είναι μια δουλειά που είναι γεμάτη συνέστημα, νοσταλγία και αγάπη για το ελληνικό τραγούδι. Νιώθω και πιστεύω ότι θα αγγίξει πολύ τον κόσμο.
1: Αναμείνουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε, Ελένη μου, για το τηλεφώνημά σου.
8: Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ελάτε να τραγουδήσετε μαζί μας.
1: Θα έρθουμε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα στο όνομά σας και πού μας παίρνετε?
9: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
9: Σας τηλεφωνώ από Βόλο. Το όνομά μου είναι Αγγελική. Σας ακούω, είναι πάρα πολύ ωραία η εκπομπή που κάνετε. Αυτό που έχω να πω, ότι έχουν η χοροδία της Ανθούσας, έχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα να δώσουν, γιατί έτυχε να είμαι και στην παράσταση.
1: Συγγνώμη, κυρία Αγγελική, να χαμηλώσει λίγο το ραδιοφωνό σου.
9: Ναι, το χαμηλώσω.
1: Γιατί έχουμε ένα μικρό έτσι αντίλαλο.
9: Ναι. Έτυχε να είμαι στην παράσταση που έγινε για την 17 Νοέμβρη και ήταν πάρα πολύ όμορφο.
1: Ωραία.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τον κύριο Νίκο, τη Σταυρούλα και όλους όσους είχαν συμμετάσχει και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία την εκδήλωση που θα κάνουν για το παλιό κινηματογράφο τον Ιούνιο. Ευχαριστώ και εσάς, σαν εκφωνητής που είστε. Και να είστε πάντα καλά και όλα ωραία. Όλα ωραία.
1: Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα, κυρία Αγγελική. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα, Αντώνη. Τελευταίο, πάμε. Έλα. Για πάμε. Καλησπέρα σας, το όνομά σας και όπου μας παίρνετε.
10: Παίρνω από Ανθούσα, είμαι μέλος της χοροδίας και εγώ, ονομάζομαι Κέτη. Έχετε μια υπέροχη χοροδία με έναν καταπληκτικό μαέστρο. Ελπίζω να σας παρουσιάσουν κάτι πάρα πολύ όμορφο σήμερα.
1: Από ό,τι φαίνεται, εδώ η παρέα μου είναι πάρα πολύ καλή και δυναμική.
10: Ναι, ναι, λυπάμαι που είμαι απόν, αλλά είναι τόσο υπέροχη που θεωρώ ότι μας καλύπτουν όλους.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Νίκο, έχεις να μας πεις κάτι για την κυρία
2: Κέτη? Η κυρία Κέτη είναι...
10: Κύριε Νίκο, είναι ο αρχηγός μας. Είναι ο πιλότος, τι να πω.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
10: Όλα τα οφείλουμε σε εκείνον που αγαπάει τόσο πολύ αυτή τη χοροδία και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και θεωρώ ότι θα έχουμε και μέλλον.
2: Σίγουρα.
10: Και παρόν και μέλλον.
2: Σίγουρα θα έχουμε και μέλλον και το μέλλον θα είναι για όλους μας εξίσου καλό. Κέτη, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
10: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και έπεται τα επόμενα.
2: Ναι, ευχαριστούμε.
10: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, θες να μιλήσεις, να πεις κάτι? Ναι, ναι. Βάλε μας λίγο χαλί, σε παρακαλώ, μουσικούλα από κάτω, ό,τι θέλεις.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Πάμε.
2: Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι η χοροδία, ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας που δημιουργήθηκε αυτή η χοροδία? Η εξωστρέφεια λοιπόν, όπως είχα πει και πριν, των πολιτών, η κοινωνικοποίηση μεταξύ τους, η ψυχαγωγία μέσα από τις διάφορες δράσεις που κάνουμε, εμφανίσεις, εκδρομές, συναυλίες, αλλά και παραστάσεις. Αλλά και ο παραδειγματισμός. Ο παραδειγματισμός που δίνουμε στα νέα παιδιά με αυτό που κάνουμε, γιατί δυστυχώς, όπως καλά το ξέρουμε, σήμερα η νεολαία έχει πολλές επιρροές. Πολλές επιρροές που βέβαια κάποιες από αυτές είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να τις έχουν, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ιστορία σε όποιο πεδίο έχει να κάνει, ακόμα και του ελληνικού κινηματογράφου. Επίσης η χοροδία η δική μας έχει και μια τελείως διαφορετική λογική. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Ειδικών Ατόμων στην Παλίνη. Εμφανιζόμαστε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο σε αυτό το κέντρο. Δίνουμε χαρά στους ανθρώπους που φιλοξενούνται μέσα σε αυτό τον χώρο. Τους παρουσιάζουμε τα τραγούδια μας, θα τους παρουσιάσουμε στις 13 του Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στις 8 η ώρα το απόγευμα, και την παράστασή μας που θα δώσουμε στις 7 του Ιουνίου. Θα πάμε στον χώρο τους και θα τους δώσουμε λίγη από τη χαρά που θα εισπράξουμε κι εμείς μέσα από αυτά όλα.
1: Ευχαριστώ, Νίκο. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να ξαναπώ λίγο πάλι αυτό που έχω μπροστά μου, την αφίσα σας, την όμορφη αυτή αφίσα. Μας καλεί λοιπόν σε ένα μουσικό ταξίδι στο παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
2: Ναι.
1: Με τίτλο «Τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία». Κανονικά, και αγαπημένες μου κυρίες, εσείς πρέπει να τα πείτε. Θα μ' άρεσε. Για να μας πείτε και να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς. Έτσι.
2: Θα το πούμε στο τέλος. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε αυτούς τους χορηγούς στην παράστασή μας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Ιωάννα. Περίπου πόσα άτομα είναι η χοροδία μας όλοι?
4: Η χοροδία είναι 30 άτομα περίπου.
1: 30 άτομα. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλό μου ακούγεται.
2: Με πρώτες φωνές, με δεύτερες και ό,τι άλλο μπορούμε να αξιοποιήσουμε.
1: Η διάρκεια της παράστασης
2: είναι περίπου 2 ώρες.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι 24 τραγούδια. Έχουμε επιλέξει από πάρα πολλά τραγούδια. Έγινε με πολύ προσοχή αυτό. Επιλέξαμε 24 τραγούδια. Μεταξύ των τραγουδιών θα υπάρχουν και κάποια θεατρικά σκετσάκια, για να υπάρχει μια πολύ διαφορετική ροή στο πρόγραμμα.
1: Να υποθέσω ότι θα υπάρχει κάποιο βίντεο γκολ για να βλέπουμε.
2: Θα υπάρχει. Ωραία. Και έχουμε δημιουργήσει στις παραστάσεις μας να υπάρχουν μονοδοί μέσα από τα άτομα της χοροδίας και από πίσω να υποστηρίζονται είτε από δεύτερες φωνές είτε από τους υπόλοιπους χοροδούς.
1: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, σε ποιο χώρο είπαμε, Βουλά?
6: Αυτό θα γίνει στο πολιτιστικό του Γέρακα.
1: Το πολιτιστικό κέντρο Γέρακα, ωραία.
6: Ναι.
1: Περίπου τι ώρα θα ξεκινήσει?
6: Στις 8 η ώρα.
1: Πολύ ωραία.
6: Απλά θέλω να πω κάτι για τα τραγούδια. ότι τα επιλέξαμε με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ήταν όλα τόσο όμορφα που δεν ξέραμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε.
1: Πόσα τραγούδια λες εσύ?
6: Εγώ λέω δύο μονοδίες και δύο ντουέτα.
1: Εσύ, Μαρία μου?
4: Εγώ λέω ένα τραγούδι.
1: Μόνο?
4: Ένα μόνο, ναι.
1: Ένα μόνο, δεν πειράζει. Γιατί... Αλλά θα είναι μεγάλο, ε.
4: Και παίζω και σε δύο σκετσάκια που θα κάνουμε. Το ένα είναι συνέχεια του τραγουδιού.
1: Ωραία.
4: Και το άλλο είναι ένα διαφορετικό σκετσάκι που μου αρέσει.
1: Πολύ ωραία. Εσύ, αγαπημένη μου Ιωάννα?
11: Εγώ λέω ένα σε ντουέτο και τρία μόνιμο, με τη χοροδία μαζί φυσικά.
1: Πολύ ωραία.
11: Με την ακολουθία της χοροδίας.
1: Περιμένουμε που θα σας ακούσουμε να σας δούμε 7 Ιουνίου Κυριακή στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.
11: Τις 8 πούμε, η ώρα.
1: 8 η ώρα. Τι είπα, δεν είπα 8, είπα ε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τα μηνύματά του. Να πω γρήγορα να κάνω μια έτσι υπάρχει η ανθοκομική έκθεση στο ΕΓΑΛΟ, γιατί είμαστε και χωρικοί.
2: Βεβαίως.
1: 20η λοιπόν δεύτερη ανθοκομική έκθεση στο ΕΓΑΛΟ, που ξεκινάει 29 Μαΐου και θα τελειώσει 7 Ιουνίου. Την επόμενη λοιπόν Παρασκευή θα είναι τα εγκαίνια, από ημέρα, μάλλον ώρες λειτουργίας είναι 10 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Ο Δήμαρχος λοιπόν μας καλεί να δώσετε το παρόν, να πάτε να πάρετε τα λουλουδάκια σας και όχι μόνο. Λοιπόν, έχουμε τρία τηλεφωνήματα, πρέπει να τα βάλουμε.
2: Ναι,
1: πάμε πρώτο τηλεφωνήμα. Καλησπέρα σας.
12: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Το όνομά σας και από μας παίρνετε?
12: Σε μένα μιλάτε?
1: Ναι, αγαπημένοι μας, το όνομά σας.
12: Ναι, καλησπέρα σας. Σας παίρνω από το Γέρακα και λέγομαι Πέπη και θα ήθελα να συμμετέχω στη χοροδία. Αν θα ήθελα όμως το τηλέφωνο.
1: Ναι, έχετε...
12: Επειδή είμαι παλιά χοροδός.
1: Πολύ ωραία. Να και κάτι πολύ όμορφο που έχουμε στην εκπομπή. Αφήστε το τηλέφωνο στον ηχολήπτη μας μέσα, τον κύριο Αντώνη.
12: Ναι, ήδη το έχω, είναι στο κινητό.
1: Θέλω μια χάρη μόνο, να κυρία Πέτη, να ξαναπάρετε για να το μπορέσει να το κρατήσει, γιατί του έφυγε και έχουμε πολλά τηλεφωνήματα.
12: Τι ώρα να πάρω?
1: Θες να πεις κάτι, Νίκο?
2: Ναι, είναι χαρά μας. Είναι χαρά μας να ακούμε, να βλέπουμε ανθρώπους που πλαισιώνουν την προσπάθειά μας. Δεχόμαστε συνέχεια ανθρώπους που έρχονται πάνω στην Ανθούσα. Βρισκόμαστε κάθε Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο νέο διοικητήριο της Ανθούσας. Εκεί μπορείτε να έρθετε να μας βρείτε. Θα βρείτε όλη την παρέα μας εκεί, τον μαέστρο μας, τον Αλέξανδρο το Στουπάκη, τη σκηνοθέτη μας την Κωνσταντίνα την Μπίμπου και όλους εμάς θα σας καλοδεχτούμε να γίνετε κι εσείς μέλος της όμορφης παρέας μας. Θα χαρούμε ιδιαιτέρως.
1: Λοιπόν, κυρία Πέτη, μας μπορείτε να πάρετε ξανά τηλέφωνο, να πείτε στον ηχολήπτη μας, τον κύριο Αντώνη, να πείτε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και θα συνεννοηθείτε με τον κύριο Νίκο. Πάμε επόμενο τηλεφώνημα και το όνομα παρακαλώ. Καλησπέρα.
13: Ναι, Τάσο, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, αγαπητή Μαρία.
13: Επιτέλους. Περιμένω υπομονετικά, αλλά άξιζε τον κόπο.
1: Ναι,
13: να το
1: ναι, σήμερα η μέρα μας είναι λίγο δεν ιδιαίτερη πειράζει. Που έχω μια πολύ όμορφη παρέα.
13: Βέβαια.
1: Από δεν την πειράζει. Ανθούσα.
13: Χαρά μου.
1: Ναι, ένα χαιρετισμό σε παρακαλώ, γιατί έχουμε ναι, πολλά τηλέφωνα, βεβαίως.
13: Ναι, ένα λεπτό.
1: Ναι.
13: Ναι, στέλνω το χαιρετισμό μου στην χοροδία από την Παλίνη και θέλω να ρωτήσω 7 ή 13 Ιουνίου, γιατί μπερδεύτηκα.
2: Όχι, πώς... στις 7 Ιουνίου η εκδήλωση.
13: Εγώ Νίκος.
2: Είμαι ο Μιγλάκης, ο Νίκος, ο πρόεδρος της ενότητας.
13: Χαίρομαι πολύ, Μαρία εγώ είμαι.
2: Ναι κύριε Μαρία, και εγώ χαίρομαι. Είναι στις 7 ημέρα.
13: Α, 7 γιατί μπερδεύτηκα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο πολιτιστικό κέντρο του Γέρακα.
13: Του Γέρακα.
2: Εκεί. Η επόμενη που είπα στις 13 είναι στο κέντρο ειδικών ατόμων. Η Χαρά που εκεί θα βρεθούμε να κάνουμε έτσι κάποια αποσπάσματα της παράστασής μας, να δώσουμε χαρά και αγάπη στους ανθρώπους που φιλοξενεί. Ναι, ναι, ναι, κυρία μου.
13: Και στις 7 είναι η μέρα Σάββατον.
1: Κυριακή.
2: Κυριακή.
13: Κυριακή 8 το βράδυ.
2: Μάλιστα.
13: Ωραία, γιατί είμαι εκπαιδευτικός και με βολεύει.
2: Θα χαρούμε
13: ημέρα,
2: να σε
1: θα χαρούμε να σε δούμε και από κοντά, Μαρία μας.
13: Να ρωτήσω κάτι,
1: Τάσο. Ναι.
13: Χάρηκα, κύριε Νίκο. Στην ανθοκομική σου έκθεση θα υπάρχουν και γαρδένιες.
1: Τα πάντα έχει από ό,τι γνωρίζω. Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου.
13: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Μαρία μου.
13: Γεια σε όλους.
1: Έχουμε άλλο τηλεφώνημα. Πάμε λοιπόν, επόμενο τηλεφώνημα. Το όνομά σας και από μας παίρνετε. Καλησπέρα.
14: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, ναι, σας ακούω το όνομά σας και που μας παίρνει.
14: Ωραία, είμαι ο Γιώργος ο Τριάντης. Αυτή τη στιγμή σας ακούω από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου που έχω πρώτη επιλογή το σταθμό σας και τον ακούω και σας δίνω συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσέχετε μόνο στο οδήγημά σας.
14: Έχω πιάσει τη γωνία. Είμαι στο Πικέρμη τώρα, ερχόμενος από τη Ραφίνα για την όμορφη Ανθούσα, που είμαι κάτοικος της Ανθούσας και είμαι και μέλος της Χοροδίας.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
14: Συγκινήθηκα ιδιαίτερα που καλέσατε και έχετε τους εκπροσώπους μας εκεί πέρα για να σας ενημερώσουν.
1: Χαρά μας να έχουμε κόσμο που δίνει ζωή στον τόπο του.
14: Ξεκινήσαμε μια ανήσυχη παρέα και σιγά σιγά ο αριθμός των 10-15 έχουμε ξεπεράσει τους 30. Άκουσα που είπανε οι φίλοι μου ότι είναι 30. Δεν είναι 30, είναι περισσότεροι ακόμη. Όλοι μας είμαστε κατενθουσιασμένοι. Δεν είμαστε τραγουδιστές.
1: Γίναμε
14: όμως ερασιτέχνες. Σιγά σιγά όμως βελτιωθήκαμε όλοι μας και με την καθοδήγηση του κυρίου Στουπάκη και την επιμονή του κυρίου Μιγλάκη και των κυριών που είναι μαζί του γύρω γύρω, βελτιωθήκαμε όλοι μας με αποτέλεσμα να λαμβάνουμε και μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και να μας ακούνε. Και πιστεύω τώρα μέσω και από τη Μάχη FM θα μας ακούνε περισσότεροι.
1: Εννοείται, να είστε καλά.
14: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί
1: μια χαρά.
14: Και από το αυτοκίνητο σας παρακολούθησα.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο για το τηλεφώνημά σας. Κύριε Νίκο, έχεις να πεις κάτι στον κύριο Γιώργο?
2: Να τον ευχαριστήσω. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που ζει στην Ανθούσα τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και περισσότερα. Συμμετέχει, είναι ένας ενεργός πολίτης, συμμετέχει σε όλα τα δρόμενα της πόλης μας και αυτός και η οικογένειά του. Αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί η δράση του και η μαχητικότητά του είναι πραγματικά συγκινητική. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ.
14: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνεις και όσο μπορούμε όλοι σε βοηθάμε, γιατί το αξίζεις και δεν δουλεύεις για σένα, δουλεύεις για την πόλη.
2: Σε ευχαριστώ.
14: Δουλεύεις για όλους μας.
2: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Λίγο χαλάκι από κάτω δεν είναι. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, να είσαι καλά και εσύ. Θα σε γνωρίσουμε και από κοντά, να ξέρεις.
14: Επιτυχίες πάντα μπροστάριδες.
2: Ευχαριστούμε. Θα ήθελα, Τάσο, αν μου επιτρέπεις, αν έχω τον χρόνο.
1: Έχουμε ακόμη 20 λεπτά. Μια χαρά.
2: Θέλω να πω η Χοροδία μας που έχει εμφανιστεί. Αξίζει να το πούμε αυτό, γιατί το τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο που εμφανιζόμαστε, που έχουμε δημιουργηθεί, έχουμε κάνει θεωρώ πολλά πράγματα.
1: Με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για την περσινή σου παράσταση.
2: Η περσινή μου παράσταση δεν είναι καταρχάς.
1: Νομίζω ότι θέλω να ξεκινήσει αυτό που πει.
2: Ωραία. Έχουμε λοιπόν εμφανιστεί και εμφανιζόμαστε συνέχεια στα ανθουσιώτικα της πόλης μας, στην όμορφη Ανθούσα. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο υπάρχει μια σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις και εμφανιζόμαστε πάντα σε αυτά. Έχουμε εμφανιστεί στο 7ο Χοροδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Χαλανδρίου. Στη λήξη του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Παλίνης. Εορταστικές εκδηλώσεις στα Κούλουμα το 2025, το 2026. Την πρώτη χοροδιακή συναυλία Παλίνης. Αξίζει να πούμε ότι η παράσταση που δώσαμε πέρυσι, και αν θέλεις κάτι θα πούμε μετά για αυτήν, εκείνα τα παιδιά, έγινε ξεκάθαρα και ήταν η πρώτη εκδήλωση που οργανώθηκε εξ ολοκλήρου από τη χοροδία μας και από τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή. Στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης μας. Συμμετοχή στην Πασχαλινή συναυλία μουσικών συνόλων του Δήμου Παλίνης. Τώρα ετοιμάζουμε λοιπόν, όπως είπαμε, την δεύτερη μεγάλη μας εκδήλωση και στο τέλος θα κάνουμε, στο τέλος του Ιουνίου, όπως είπαμε, στις 13 έκτου, στο Κέντρο Στήριξης Ειδικών Ατόμων Η Χαρά.
1: Να βάλουμε μια τελίτσα λίγο.
2: Να βάλουμε, ναι.
1: Θέλω να μου πεις για την περσινή παράσταση που ήμουνα και εγώ, βέβαια.
2: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν υπέροχη.
2: Ναι, ήτανε.
1: Και θέλω να ακούσει λίγο ο κόσμος που μας ακούει τι κάναμε πέρσι.
2: Πέρσι προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε μια παράσταση περίπου 2 ωρών τα πραγματικά γεγονότα που έγιναν εκείνη την εποχή, όπως ακριβώς τα ορίζει η ιστορία, όπως είναι καταγεγραμμένα, και περισσότερο να δώσουμε έμφαση στους μουσικοσυνθέτες της τότε εποχής που έγραψαν πραγματικά ιστορία μεγάλη. Ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί μέσα από όλα αυτά προέκυψαν νέες συνεργασίες, το ευχαριστηθήκαμε όλοι μας όσοι συμμετέχαμε, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία, δώσαμε στον κόσμο αυτό που θέλαμε να δώσουμε και εισπράξαμε αυτό που πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα εισπράξουμε. Πραγματικά ήταν για μας αυτό που μας έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε φέτος και αυτά που ονειρευόμαστε και που πρόκειται να κάνουμε. Θα ήθελα εδώ, πριν προχωρήσουμε, να ευχαριστήσω μέσα από τη συχνότητά σας, εκφράζοντας το σύνολο των μελών της χοροδίας, να ευχαριστήσω τον μαέστρο μας, τον Αλέξανδρο Τροστουπάκη, που είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, πολύ δοτικός, σε σημείο να αισθανόμαστε μαζί του τόσο άνετα, να μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα για το τι ονειρευόμαστε και για το τι φτιάχνουμε. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την σκηνοθέτηδα που έχουμε φέτος, την Κωνσταντίνα Τιμπίμπου, για την τόσο πολύτιμη βοήθεια που μας προσφέρει. Είναι κάτι που χρειαζόταν οπωσδήποτε για να πούμε ότι θα κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη παράσταση από αυτές που κάναμε. Και αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα είναι μαζί μας και στην επόμενη. Είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει με έναν τρόπο μοναδικό. Θα ήθελα, αν έχω την δυνατότητα, θέλω να πω για τα μέλη της ορχήστρας που θα έχουμε σε συγκεκριμένη παράσταση.
1: Να πούμε, να πάρεις μια ανάσα. Ναι. Θέλω να πάω λίγο εδώ στις κυρίες. Τραγούδια λοιπόν που έγραψαν ιστορία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι τραγούδια θα πείτε, θα ακουστούν μάλλον καλύτερα.
5: Είναι 24 τραγούδια.
1: Αρκετά, πολύ ωραία.
5: Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα, ενδεικτικά θα πω μερικά. Έτσι, όποια
1: νομίζεις Μαρία μου, όποια θέλεις εσύ.
5: Ξεκινάμε από τις παλαιότερες ταινίες και ερχόμαστε προς το παρόν. Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν ένα τραγούδι. Πώς το φαντάζεται τώρα ο ακροατής αυτό το τραγούδι βλέποντάς το?
5: Θα φαντάζεται κάτι από την ταινία. Συν ότι θα υπάρχουν κάποιοι που θα χορεύουν.
1: Ωραία.
5: Την ώρα του τραγουδιού, ένα βαλσάκι, ένα κάτι, και ο θεατής θα μπαίνει μέσα στο πνεύμα της ταινίας, μέσω του τραγουδιού και της όλης παρουσίασης.
1: Πολύ ωραία. Πες μας μερικά ακόμη.
5: Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι.
1: Πολύ όμορφο.
5: Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό τραγούδι. Φτωχολογιά. Είμαι γυναίκα του γλεντιού. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Ζωγραφισμένα στο χαρτί. Το Κέρκυρα.
1: Oh.
5: Που είναι πολύ χαρούμενο και ζωηρό τραγούδι. Και άλλα ακόμα πολλά.
1: Εσύ.
5: Αλλά μην τα παραθυμίσουμε όλα.
1: Απλώς εσύ, Ιωάννα, ποιο είπαμε θα τραγουδήσεις? Ποιο θα παρουσιάσεις? Τι θα παρουσιάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι?
15: Ναι. Εγώ θα τραγουδήσω τα παιδιά του Πειραιά. Σε συνδυασμό με τη χοροδία.
1: Δεν θα έχει Ολυμπιακό μέσα, γιατί η Βούλα το λέω. Πάμε, συγγνώμη.
15: Θα πω το τραγούδι του Χατζηδάκη, ένα ουρανός μαστέρια.
1: Πολύ ωραία.
15: Θα πω. Του πλέσατε, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν πειράζει.
15: Μπερδεύτηκα. Του Χατζηδάκη ήταν το προηγούμενο, ναι.
1: Ναι.
15: Το άναψε καινούργια μου φεγγάρι, επίσης του Μίνι Πλέσα.
1: Ωραία.
15: Και δεν το θυμάμαι τώρα το επόμενο.
1: Ωραία, εσύ αγαπητή Βούλα μας.
16: Εγώ θα ξεκινήσω με τη δεκαετία του 40. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Θα πω το μαζί με τον Νίκο, το πες μου μια λέξη.
1: Πολύ ωραία.
16: Ναι. Θα πω το είμαι γυναίκα του γλεντιού. Και θα συμμετέχω σε ένα τραγούδι στο ζωγραφισμένα στο χαρτί. Αυτά.
1: Λοιπόν, με πολύ πολύ έτσι αγωνία, όχι μόνο εγώ, αλλά γενικά ο πολλής κόσμος θα θέλει να δει αυτή την παράσταση, και αν πάει πολύ καλά, που θα πάει πολύ καλά, το εύχομαι, να ξαναπαρουσιαστεί σε κάποιο άλλο πολιτικό κέντρο, Νίκο.
2: Ναι, σκοπός μας είναι στις επόμενες μας έτσι διαθέσεις να βρεθούμε κοντά σε άλλους δήμους και ίσως να κάνουμε κάτι από κοινού. Είναι λοιπόν μέσα στα σχέδιά μας και βεβαίως θα με επιτρέψετε
1: ωραία
2: να μην
1: πρόθεση
2: αποκαλύψω το επόμενο σχέδιο το οποίο ετοιμάζουμε, γιατί πραγματικά θα είναι κάτι που Εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στα μέλη της ορχήστρας.
1: Βεβαίως.
2: Τα μέλη λοιπόν της ορχήστρας είναι αξιόλογοι, είναι επιλογές και συνεργάτες του μαέστρου μας, του Αλέξανδρου Στουπάκη. Είναι ο Γιώργος ο Άνθιμου στην κιθάρα, ο Βασίλης ο Αρμένης, ο εξαιρετικός Βασίλης Αρμένης, όλοι τους είναι εξαιρετικοί, στο πιάνο. Ο Λεωνίδας Αρμένης παίζει φλάουτο, ο Ορφέας Κωνσταντόπουλος είναι στο κόντραμπάσο, ο Αντώνης ο Παρασκευουδάκης, ένα χαρούμενο παιδί, παίζει καχόν, και ο απίστευτος Άκης Τσιτσικλής που παίζει μπουζούκι. Ήθελα να πω το εξής, ότι για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη παράσταση θα λάβουν μέρος και 25 άτομα χορευτές από το τονικό οδείο που βρίσκεται στην πόλη μας, στην πόλη της Παλίνης. Νέα παιδιά με τις κατάλληλες ενδυμασίες, με τον κατάλληλο σκηνικό τρόπο, με την βοήθεια, όπως είπαμε, της σκηνοθέτηδος, θα πλαισιώνουν όλα μας τα τραγούδια προκειμένου να δώσουμε περισσότερη ζωντάνια σε αυτό που προσπαθούμε να αποδώσουμε. Αυτό έχει να κάνει με τα μέλη της ορχήστρας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μιλήσω για τους χορηγούς μας.
1: Ναι, εννοείται το θέλω. Προηγουμένως ήθελα να το πω, αλλά με διέκοψη, γιατί υπήρχε όλες τις ακούμπες.
2: Λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι να αναφερθούμε στους χορηγούς της παράστασης. Οι χορηγοί λοιπόν της παράστασης για τη συγκεκριμένη είναι το Byron School. Είναι ένα σχολείο που δημιουργήθηκε στην πόλη της Ανθούσας, περίπου λειτουργεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Στέκεται δίπλα στις προσπάθειές μας με κάθε τρόπο, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό οι χορηγοί να βρίσκονται και να υποστηρίζουν, να δείχνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι σε εμάς.
1: Χρειάζονται, εννοείται.
2: Χρειάζονται. Και εμείς να έχουμε πλάι μας τέτοιες δυνάμεις, όπως είναι η συγκεκριμένη. Επίσης, αξίζει να αναφερθούμε στην Pizza Sonic. Είναι ένα κατάστημα στην γειτονιά μας, το οποίο πάντοτε υποστηρίζει με την παρουσία του τις όποιες προσπάθειές μας. Και κατά καιρούς έχουμε και άλλους, αλλά για τη συγκεκριμένη παράσταση είναι το τονικό οδείο και το Byron School και η Pizza Sonic.
1: Να τους ευχαριστήσουμε λοιπόν, γιατί χωρίς χορηγούς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Ναι, είναι δύσκολο, γιατί δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν από τον Δήμο. Τώρα, για να μην λέμε πράγματα που δεν μπορούμε, ας πούμε, να δώσουμε, να προσφέρουμε το φαγητό, δεν είναι. Αλλά εμείς όμως, σαν, ας πούμε, καλλιτέχνες, τελειώνοντας η παράσταση, θέλουμε να βγούμε έξω, να δούμε τον κόσμο, να εισπράξουμε ό,τι θετικό και να το ευχαριστηθούμε μέσα από τέτοιες διαδικασίες.
1: Και μετά από όλα αυτά τα ενδιαφέρον που έχουμε και άλλα να πούμε βέβαια, για πες μας τώρα, κύριε Μιχλάκη, εσύ τι τραγούδια θα πεις, μόνος ή με κάποια από τις κυρίες εδώ πέρα?
2: Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, θα ήθελα να μην μπω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες.
1: Όχι,
2: θα,
1: να
2: πω, θα πω λοιπόν και εγώ ένα τραγούδι. Θα πω το Μικρά και Ανήλιαγα Στενά. Εντάξει, θα το δούμε εκεί. Για μένα δεν έχει σημασία τόσο το τι θα πω. Για μένα πολύ μεγάλη σημασία έχει που συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι, τα μέλη της χοροδίας, και αισθάνομαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος που μπήκανε στη διαδικασία να πάρουν πάνω τους, να πούνε μόνοι τους ένα τραγούδι σαν μονοδί. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, βλέπω μέσα από τη χοροδία ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλανε να βγουν να τραγουδήσουν ούτε σε μία παρέα, και τώρα ξαφνικά ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή με τον μικρόφωνο και με την σκηνική τους παρουσία. Δίνουν πραγματικά ένα χαρακτήρα που βλέπω ότι τους απελευθερώνει.
17: Εδώ στο Δημαρχείο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε τηλεφώνημα, Αντώνη. Λοιπόν, κυρίες, για πάμε λίγο να τον ερεμήσουμε λίγο τον κύριο Νίκο μας. Εσύ, Μαρία μας, τραγούδι, για πάμε.
18: Εγώ θα πω ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα, που είναι από την ταινία «Μία κυρία στα μπουζούκια».
1: Ωραία.
18: Και το τραγούδαγε η Μάρθα Καραγιάννη. Σωστά. Και είναι «Ο άντρας που θα παντρευτώ».
1: Κάτι πάει να πει ο ποιητής.
18: Το οποίο έχει και ένα μικρό σκετσάκι.
1: Α, ωραία.
18: Και θα λάβω μέρος και σε ένα άλλο σκετσάκι που είναι από την ταινία «Σάντα Τσικίτα».
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν την 7η Ιουνίου να σε απολαύσουμε, αγαπητή Μαρία. Η ώρα είναι παρά 10, οπότε έχουμε ακόμη εκπομπή. Να πούμε κάποια πράγματα ακόμη που θέλει να πει, Νίκο.
2: Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο Δήμος Παλίνης, αυτό έχει σημασία να το πούμε, ο Δήμος Παλίνης μας δίνει την δυνατότητα τις παραστάσεις και ό,τι ονειρευόμαστε σε θέματα πολιτισμού με τον καλύτερο τρόπο να τα παρουσιάζουμε στον κόσμο.
1: Και,
2: θέλω να...
1: και έχετε και ωραίο αμφιθέατρο από ό,τι είδα.
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω...
1: Το λέω με την αφορμή ότι πέρσι που ήμουν εκεί παρόν, σε αυτή την παράσταση, θύμισε μου ποια ήταν η...
2: Εκείνα τα παιδιά.
1: Εκείνα τα παιδιά, σωστά. Ήταν πραγματικά ο κόσμος, ήταν κατάμεστο, ήταν γεμάτο όλο το θέατρο. Ναι. Και το χειροκρότημα ήταν τόσο έντενο που έδειχνε το τι ζωή δίνατε σε όλο αυτό το κομμάτι. Μπράβο.
2: Ξέρετε, ξεκάθαρα είναι, σημαίνει το εξής. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη αγάπη για τα πολιτιστικά. Αγαπάει πολύ το τραγούδι, αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο. Ωραία. Και είπαμε ότι μέσα από αυτό, μπορεί πραγματικά να βγάλει από μέσα του μεγάλους καημούς, πράγματα που τα έχει μέσα του και πραγματικά θέλει να τα βγάλει, να τα εξωτερικεύσει. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της πόλης, τον Χρήστο τον Αηδόνη, που στέκεται δίπλα μας σε αυτό, σε όσους προσπαθούν για τον πολιτισμό, όχι μόνο στη χοροδία της Ανθούσας του Δήμου Παλίνης, στις πόλεις μας, στο Γέρακα, στην Παλίνη, αλλά και στην Ανθούσα. Είναι πάρα πολλοί σύλλογοι οι οποίοι κάνουν τέτοιου είδους, βγάζουν πολιτισμό και τους στηρίζει με κάθε τρόπο, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να συμβαίνει. Βέβαια είναι και στην καλλιτεχνική του φύση, αλλά νομίζω ότι είναι και στην υποχρέωση του κάθε δημάρχου.
1: Μπορεί δηλαδή κάποιος δήμος να σας καλέσει να κάνετε την παράσταση αυτή?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Όποιος δήμος θα ήθελε και να δει την παράστασή μας, θα το οργανώσουμε και βεβαίως θα πάμε. Για μας είναι χαρά. Είναι πραγματικά χαρά.
1: Το ερώτημά μου είναι αυτό, γιατί ξέρεις, καμία φορά να το δούμε. Βουλά, θέλεις κάτι να μου πεις?
16: Λέω, αν δεν είμαστε κλεισμένοι το κάπου.
1: Για που πουλά μας
16: είναι. Και είμαστε ελεύθεροι, θα πάμε.
1: Θα είμαστε, δεν υπάρχει.
2: Όχι, εννοεί αν έχουμε άλλο είδους υποχρεώσεις. Αν έχουμε κάποιες άλλες υποχρεώσεις, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θέλω να ξανακάνουμε μια αναφορά στην αφίσα που έχω μπροστά μου. Αλλά δεν θέλω να την κάνω εγώ, την κάνει κάποιες κυρίες.
2: Ναι, βεβαίως. Η κυρία Ιωάννα. Ας το πει η κυρία Ιωάννα.
1: Κυρία Ιωάννα, μας πάμε. Χοροδία Ανθούσας Δήμου Παλίνης. Πάμε.
17: Χοροδία λοιπόν Ανθούσας Δήμου Παλίνης. Θα δώσουμε μια συναυλία με τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο. Αξέχαστο ελληνικό κινηματογράφο.
1: Ο τίτλος λοιπόν της παράστασης.
17: Ο τίτλος της παράστασης.
1: Τα τραγούδια.
17: Τα τραγούδια που

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα.
0: Σας το είπα ότι μέχρι να κάτσουμε θα τελειώσει. Γιατί ξέρεις ποιο είναι το μυστικό, ότι έχετε να πείτε πάρα πολλά. Πιστεύω ότι μια ώρα δεν σας φτάνει σίγουρα.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Αλλά και μόνο που ήρθατε, χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε να από ό,τι κλείνουμε, από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι, όχι, όχι, όχι, να κάνουμε ένα κλείσιμο με τις κυρίες και με τον Νίκο, ό,τι θέλει να πει, για να κλείσουμε και να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε, αγαπημένες μου, πάμε πρωταβούλα, πάμε.
2: Θέλω να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που
0: εμένα
2: μας...
0: Εμένα μην ευχαριστείς, εγώ θέλω...
2: Κάλεσες εδώ και είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε κάτι από αυτό που κάνουμε, σαν μια παρέα.
0: Πολύ ωραία.
2: Και ελπίζουμε να συνεχίσει και να προοδεύσει όλο αυτό που σκεφτόμαστε.
0: Πολύ ωραία.
2: Το καλό μας.
0: Αγαπητή Μαρία μας, Οικονομίδου.
3: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μας δώσατε και θα ήθελα να πω σε όσους μας ακούνε να έρθουν να δουν την παράστασή μας.
0: Πολύ ωραίο κάλεσμα. Μπράβο. Λοιπόν, κυρία Ιωάννα μας.
4: Ναι, και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Θέλω να πω ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους αλλά και τις χώρες. Ευχαριστούμε και καλούμε όλους να έρθουν να μας δούνε και να απολαύσουν, να χαρούν μαζί μας.
0: Πολύ ωραία. Για πάμε, κύριε Νίκο μας, και εσύ να μας πεις τα τελευταία.
1: Τα τελευταία. Εγώ θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτές μου τις προσπάθειες, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει απολύτως τίποτα. Σίγουρα υπάρχει κάποιος που το φέρνει το οποιοδήποτε θέμα, όμως αν αυτός ο άνθρωπος δεν πλαισιώνεται από ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό για το οποίο λέμε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν προχωράμε σαν μία ομάδα, προχωράμε σαν μία οικογένεια. Σαφώς υπάρχουν σε τέτοιου είδους παραστάσεις και τέτοιου είδους θέματα υπάρχουν θεματάκια, όμως η θέληση και η αγάπη γι' αυτό μας κάνει να τα ξεπερνάμε, να τα ξεπερνάμε, και κλείνοντας η παράσταση θα κάτσουμε σαν μια πολύ ωραία παρέα, σαν φίλοι, θα τα βάλουμε κάτω και θα σχεδιάσουμε το επόμενο, πώς μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο από αυτό που θα κάνουμε τώρα. Να ευχαριστήσω τη συχνότητα, τη φιλόξενη, εσάς, τους συνεργάτες σας που μας δώσατε τη χαρά και είμαστε εδώ, και πάντα τέτοια εύχομαι. Πάντα να βρισκόμαστε για τέτοιου είδους θέματα.
0: Εγώ εννοείται θα είμαι παρόν εκεί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Κυριακή 7 Ιουνίου, παρόν όλοι όσοι θέλετε, όσοι μπορείτε, και αν δεν μπορείτε να τα παρατήσετε εκεί που είναι και να πάτε εδώ σε αυτή την όμορφη παράσταση που θα ακούσετε τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Από την χοροδία της Ανθούσας Δήμου Παλίνης. Ήαν και ευλογία σε ό,τι κάνετε. Το λέω ποντιακά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλά σε ό,τι και να κάνετε. Να κάνετε και να το κάνετε σωστά, γιατί ο άλλος το βλέπει και θα του αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή συνέχεια.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Γιατί όσοι δεν γνωρίζουν την ποντιακή ιστορία, δεν γνωρίζουν ελληνική ιστορία. Ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν τα 300.000 θύματα της σχηματικής θηριωδίας, τα 60.000 θύματα της σταλινικής θηριωδίας. Ζητάμε να εντάξουμε το 1,5 εκατομμύριο αδελφών μας που αυτή τη στιγμή λιμοκτονούν, να τους εντάξουμε στην ελληνική οικογένεια. Και είναι ντροπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε η πατρίδα, δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, υπάρχουν μόνο πατρίδες. Ναι, είμαι ρατσιστής. Ναι, είμαι εθνικιστής. Ναι, είμαι πόντιος. Και επειδή εμείς οι Πόντιοι μάθαμε να μιλάμε μια γλώσσα, γιατί λένε ο Χάρη και λέει βομολοχίες. Εμένα μου με έλεγε πουλιμ τρώω τα κάκαλας.

0: Τώρα βγαίνουμε στον αέρα με τον οραματιστή μεγάλο αυτό ηθοποιό, πολύ τάλαντο άνθρωπο, Τριανταφυλλίδη στο επίθετο. Χάρη Κλίν το γνώρισε όλος ο κόσμος. Έτσι ήθελα να ξεκινήσω σήμερα την Αγροτική Κυριακή. Να μην πω χρόνια πολλά σε μια τέτοια μέρα, γιατί είναι στις 19 Μαΐου, η μέρα μνήμησης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά είναι κάθε μέρα η μνήμη που πρέπει να έχουμε εμείς ως Έλληνες από τον απανταχού ελληνισμό, είτε πρόκειται για τους ανατολικορωμιλιώτες, για τους μικρασιάτες, για όλους τους Έλληνες που έχουμε κατακλείσει ολόκληρο τον κόσμο και είμαστε ακόμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι όλοι όσοι δώσανε τη ζωή τους, την ψυχή τους, είχαν ένα όραμα να γράψουν ιστορία για να υπάρχει συνέχεια. Και τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την κάνουμε εμείς. Εμείς με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις, με τις δράσεις, με ό,τι κάνουμε καθημερινά, αναδεικνύουμε αυτή την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία που έχει ο Έλληνας. Ως χώρα που ξέρουμε ότι έχει καταστραφεί από πολιτικές, δήθεν διπλωματικές σχέσεις, ιδιαίτερα με τη γείτονα χώρα, την Τουρκία, δόξα τω Θεώ έχουμε καλούς γείτονες, που όλοι κάπως ήθελαν να κατακτήσουν αυτό το σταυροδρόμι των τριών ηπειρών και δεν τα κατάφεραν. Και επειδή γίνονται πάρα πολλά στην πολιτική σκηνή, τα οποία οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουμε γιατί δεν θέλουν να ξέρουμε ιστορία, όπως και τα παιδιά μας, γιατί στα βιβλία τα περισσότερα όλα είναι λάθος ή είναι περιτά. Πολλές φορές θα δείτε παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς τσάντα, χωρίς να κουβαλάνε τα βιβλία. Και αυτό είναι και δίκαιο εν μέρη, γιατί η πολιτική αποφασίζει για το τι και το πώς θα γράφονται τα βιβλία. Και τα βιβλία δεν αναγράφουν, δεν καταγράφουν την πραγματική ιστορία αυτή των Ελλήνων του Πόντου, των Μικρασιατών, των Ανατολικορωμιλιωτών. Είναι άνθρωποι που πέρασαν πολλά δεινά, σφαγιάστηκαν κυριολεκτικά από όλους αυτούς τους γείτονες που θέλουμε να λέμε, και να μην πάμε και ακόμα παραπάνω. Για να μην πω πολλά, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σύλλογο της Μίεζα Σκοπανού που σήμερα έκανα κατάθεση Στεφάνου για την ημέρα αυτή. Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε τόσο έντονα ο κόσμος έξω αυτές τις μέρες, και ιδιαίτερα για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που για μένα θα έπρεπε να είναι και αργία και θα έπρεπε να τιμάτε και θα έπρεπε να διεκδικείτε, ειδικά εκεί στην Ευρωβουλή, η αναγνώριση διεθνώς της γενοκτονίας των Ποντίων. Και φυσικά να είναι καλά και ένας άλλος οραματιστής, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, που έκανε τεράστιο αγώνα και έγραψε και αυτός έτσι τη δική του ιστορία. Καλώς ήρθατε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, σε μία ακόμα Αγροτική Κυριακή. Στην εφοληψή επιμέλεια παραγωγής ξεκινάω πάντα από την κορυφή έτσι όλης αυτής της εκπομπής, από έναν άνθρωπο ο οποίος μας βοηθά να βγούμε και εμείς στον αέρα, να ακουγόμαστε παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Στέφανος Εμμανουήλ στην ηχοληψία, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα από την όμορφη Βέρεια. Και δίπλα μου έχω και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, που κάνει και αυτός πάλι τροφοχιλιόμετρα για να έρθει εδώ να μας δώσει τη δική του τροφή, όχι μας σημαίνει. Γιατί η έρευνα ξεκινά μέσα από τα βιώματα, και τα βιώματα στα κτήματα, στα χωράφια, στους κτηνοτρόφους, στον πρωτογενή τομέα, είναι καθημερινά. Χρήστο, ένα σύντομο χαιρετισμό.
1: Καλησπέρα στους ακροατές του Radio Focus, στην Ομογένεια, στους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή εργάζονται στα χωράφια, γιατί δεν υπάρχουν οι εργάτες και αναγκαστικά Κυριακή απόγευμα δουλεύουν. Δεν ξεχνώ, η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Εμένα συγκεκριμένα ο ένας μου παππούς ξεκληρίστηκε όλη η οικογένεια και όλο το ΣΟΗ. Διασώθηκε μόνο αυτός, ήταν 9 χρονών, και η αδελφή του, η Μάρθα, 4 χρονών, την οποία την έχασε και στο καράβι, την αδελφή του, τη Μάρθα. Μέχρι τελευταία θυμάμαι που την αναζητούσε. Αλλά και εμείς που οι Πόντιοι, ενώ λέμε πολύ μεγάλα λόγια και ότι θα διεκδικήσουμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε, τρέχουμε πάλι πίσω από τις πολιτικές, από τους κυβερνώντες που στην ουσία κάνουν το αντίθετο. Φταίμε και εμείς που τους στηρίζουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Αυτό το λέω όχι για να ξεχωρίσουμε, γιατί η καταγωγή της μητέρας μου είναι από το Ισκλισέ του Καυκάσου, από πολλές περιοχές του Πόντου. Ο καθένας μας έχει κάποια καταγωγή, και ο πατέρας μου είναι ντόπιος Μακεδόνας, ο σύζυγος είναι Θρακιώτης και Μικρασιάτης. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου έχουν μια ολοκληρωμένη, είναι ολοκληρωμένοι Έλληνες, γιατί έχουμε μοναδικά χαρακτηριστικά και ευτυχώς κρατάμε μόνο τα καλά, και πραγματικά πιστεύουμε ότι ο κάθε ένας μπορεί να είναι και ξεχωριστός, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Παλαιότερα ξέρετε τι γινόταν, ένας κακός χαμός. Μόνο να ενώσουμε. Είμαστε όλοι Έλληνες. Και αυτό φαίνεται και από τα χαρακτηριστικά μας. Για να μην βιάσουμε τώρα από την Τουρκία μεριά και το τι έχει συμβεί και το τι έχει γίνει. Λοιπόν, μέχρι εδώ, να καλωσορίσω όμως και την Ελίνα Τριστρίδου από το νομό Σερών, την συνεργάτη εδώ της εκπομπής, φίλη και γεωπόνο, και να ξεκινήσουμε με μια πολύ μικρή τοποθέτηση, αν έχει να μας πει κάτι και η Λίνα. Αλλά θέλω να περάσουμε απευθείας στο θέμα με τον προμαχώνα και με το μπλοκάρισμα που έγινε, ένας κακός χαμός εκεί στο, πριν τον προμαχώνα συγκεκριμένα, αλλά για περισσότερες λεπτομέρειες, επειδή ήταν παρούσα η Λίνα, θα μας τις πει εντός ολίγου. Καλησπέρα, Λίνα.
2: Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus. Πράγματι, Δήμητρα, θα συμφωνήσω με όσα είπες. Όλες οι φυλές έχουν τη δική τους ιστορία. Και εγώ είμαι Θρακιώτισσα. Κατάγομαι από τη Θράκη. Όλοι έχουμε την ιστορία μας και όλοι είμαστε Έλληνες. Το πολύ σωστά είπες, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Λοιπόν, Δήμητρα, εδώ στις Σέρες, όπως είπα, γίναμε σύρμες. Δεν ξέρω, για πολλούς λόγους. Λοιπόν, οι αγρότες μας και πάλι είναι ανάστατοι για ακόμη μια φορά, οι αγρότες των Σερών. Την Παρασκευή 15 Πέμπτου επιχείρησαν και πάλι να κάνουν μπλόκο στον προμαχώνα. Παράταξαν από πολύ νωρίς, γιατί ήμουν εκεί, τα τρακτέρ τους, αν και η αστυνομική δύναμη ήταν τεράστια, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πρώτη πήγε η αστυνομία με τα ΜΑΤ και με το λεωφορείο εκείνο των αστυνομικών κτλ. Ισχυρή αστυνομική δύναμη. Είχαν μια ένταση με τους αγρότες στον Λευκώνα, γιατί δεν τους επέτρεπαν να περάσουν και να οδηγηθούν προς τον προμαχώνα. Αυτός ήταν και ο στόχος τους.
1: Με τα τρακτέρ δεν τους απήρανε.
2: Ναι. Οι αγρότες ήθελαν να μπουν στον προμαχών, αλλά δεν τους επιτράπει. Δημιουργήθηκε, όπως είπα, ένταση. Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι είναι εθνική οδός Σερών Θεσσαλονίκης, οπότε δεν επιτρέπεται η παράταξη για οποιονδήποτε λόγο των τρακτέρ, είναι παράνομο. Και φυσικά δεν τους επιτράπηκε να πάνε και στον προμαχώνα. Με τα αυτοκίνητα όμως προχώρησαν κάποιοι αγρότες, γιατί όπως ισχυρίστηκαν ήθελαν να ελέγξουν αν λειτουργεί εκεί το σύστημα της απολίμανσης των οχημάτων, που εγώ θα έλεγα ότι μόνο σύστημα δεν είναι, γιατί πρόκειται για μια έτσι λακκούβα με νερό που υποτίθεται ότι απολιμένονται τα οχήματα, που δεν λειτουργούσε φυσικά, έχει καιρό να λειτουργήσει. Τα φορτηγά ερχόταν σειροδών. Οι αστυνομικοί είπαν ότι δεν μπορούν να κλείσουν τον δρόμο στο προμαχώνα, γιατί είμαστε σε τουριστική περίοδο, οπότε θα γινόταν οικονομική καταστροφή, ας πούμε, και για τον ελληνικό χώρο. Κάποιοι αντέδρασαν, έπεσαν και δακρυγόνα μικρής έντασης. Κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής, αγρότης, δεν ξέρω τι ήταν, πρέπει να πω ότι τα μάτια του πρίστηκαν, ας πούμε, από τα δακρυγόνα. Λιποθύμησε, ξελιπόθυμος κάτω.
1: Επειδή υπάρχει το βίντεο, ακριβώς στα μάτια του ψεκάζει ο αστυνομικός. Και είναι σε μία απόσταση ενός μέτρου.
0: Εγώ να κάνω.
1: Ακριβώς στα μάτια.
0: Να κάνω και εγώ λίγο μία παρένθεση.
2: Το
0: μία
2: πιο σημαντικό όταν... να σας διακόψω λίγο ήταν ότι έτρεχαν όλοι στα φαρμακεία για να προμηθευτούν τα απαραίτητα, για να αποφύγουν λίγο τους πόνους των δακρυγόνων. Τα αιτήματά τους ήταν πάλι τα συνηθισμένα, υψηλό κόστος παραγωγής κτλ. Αλλά το κυριότερο ήταν απλήρωτοι. Ο νομός Σερών, σχεδόν όλοι είναι απλήρωτοι. Δεν πληρώθηκαν. Συνδεδεμένες είπαν, μοιράζουν εκατομμύρια, όπως ισχυρίζονται τα Υπουργεία, η ΑΔΕ κτλ. Αλλά ο αγρότης δεν έχει πάρει σέντς, έτσι ισχυρίζεται. Συνδεδεμένες όσοι πήραν για το βαμβάκι, τα υπολογίζουν με 20 ευρώ. 73-20, ναι.
1: 3.500 αγρότες είναι ακόμη στον έλεγχο, δεν έχει ξεμπερδέψει αυτή η ιστορία. Τους ταλαιπωρούνε.
2: Μπράβο, επικρατεί όμως αδράνεια, ρευσότητας, χρωστούν τους γεωπόνους, τα μαγαζιά των γεωπόνων άρχισαν να κλείνουν, χρωστούν τους πάντες, δεν πληρώνουν το ρεύμα και στην πιο δύσμερη θέση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κουπάδια τους, άνεργοι. Δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, πώς να στείλουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια που είναι φοιτητές και σπουδάζουν, δεν έχουν τίποτα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αλλά το ξύμωρο είναι, και θα το πω αυτό, θα το ανακοινώσω, ότι ενώ άνοιξε το σύστημα του ΟΣΔΕ και κλείνει 20, την Τετάρτη 20 του μήνα, για μια εβδομάδα περίπου θα είναι ανοιχτό, στην βάση της εγκυκλίου λένε ότι μπορούν να κάνουν διορθώσεις στο ΟΣΔΕ, για να αλλάξουν τη γεωμετρία των αγροτεμαχίων, να προσκομίσουν τα ΑΤΑΚ και τα λοιπά. Και τελικά ό,τι προβλήματα υπήρχε με το μονιτόρικ, με το κεντρίνισμα και τα λοιπά. Σας πληροφορώ και θέλω να το ακούσει όλη η Ελλάδα αυτό, ότι πρόκειται περί εμπαιγμού πάλι των αγροτών, γιατί στο σύστημα δεν γίνεται καμία διόρθωση. Οποιοδήποτε διόρθωση πας να κάνεις, δεν σου επιτρέπει το σύστημα να κλείσεις, να οριστικοποιήσεις την αίτηση. Το μόνο που μπορούν να κάνουν, και εκεί κλείνει η αίτηση, είναι να προσκομίσουν, να ανεβάσουν τα έγγραφα, τα τιμολόγια από τα οικολογικά σχήματα. Τίποτα παραπάνω.
1: Ω, καλά.
2: Τίποτα παραπάνω. Το επιχείρησαν πάρα πολλά ΚΙΒ να οριστικοποιήσουν δηλώσεις με ευρήματα, όπως τα ισχυρίζονται αυτοί, αλλά είναι αδύνατον να κλείσουν, να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις. Περιμένουν μέχρι και την Τετάρτη, μήπως τους επιτραπεί να κλείσουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, μπας και μπουν στη λίστα οι αγρότες των πληρωμών. Και το κυριότερο, ότι και πάλι τους στέλνουν να φωτογραφίσουν τα χωράφια τους βάσει της εφαρμογής AgriSnap, που δεν ξέρουμε ακόμη αν λειτουργεί. Αν λειτουργεί, τι να φωτογραφίσουν, τον εμπαιγμό τους, χωράφια του 25 που θέλουν να τα φωτογραφίσουν οι αγρότες, με σπορές που ήταν καλαμπόκι, γιατί το monitoring το έβγαλε χώμα, ή δεν είδε τίποτα, δεν φωτογράφησε, ή ήταν άλλη καλλιέργεια. Τους στέλνει να φωτογραφίσουν το 2026 για καλλιέργειες που ήταν το 2025. Οι καλλιέργειες όμως του 26 έχουν αλλάξει. Τα χωράφια τώρα υποτίθεται ότι έχουν άλλες καλλιέργειες. Τι να φωτογραφίσουν, βρε παιδιά.
0: Τι να φωτογραφίσουν. Στο Υπουργείο έχει κανένας πτυχίο και γνωρίζει τις καλλιέργειες.
1: Όχι. Η ΑΔΕ που μας τη διαφήμισε ο Πρωθυπουργός.
0: Βέβαια.
1: Τι κάνει τόσο καιρό η ΑΔΕ που θα μπει και θα κάνει κάθαρση και θα τα διορθώσει όλα. Ορίστε, τόσο καιρός πέρασε. Ακόμη δεν έχουν βρει άκρη.
2: Η ΑΔΕ ίσως ασχολείται ακόμη με αυτήν την πλατφόρμα που λέει ότι ετοιμάζει εδώ και πόσους μήνες, που ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, ότι το σύστημα της δήλωσης ΟΣΔΕ θα είναι τόσο απλό που θα μπορεί να το κάνει και ο κάθε αγρότης μόνος του, μαχαιρεύουν και από εκεί, ακόμη δεν ολοκληρώθηκε. Το σύστημα λέει θα ανοίξει 15 Ιουνίου. Αυτοί ακόμη δεν ολοκλήρωσαν την πλατφόρμα που πρέπει να υπάρχει για να ολοκληρώνονται οι δηλώσεις, να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι αγρότες. Και το κυριότερο, προσωπική εμπειρία, θα το πω δημόσια, που παίρνει μπόρα και την ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών και Γεωργίας, Γεωργικής Ανάπτυξης, που πολύ φοβάμαι ότι κανένας από αυτούς, ούτε ο Πιτσιλής, ούτε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, δεν έχει καμία επαφή. Βγήκε ο Κατζηδάκης δημόσια στην ελληνική τηλεόραση, στην τηλεόραση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έκανε διάφορες αναρτήσεις και είπε ότι θα μπορούν με πιστοποίηση οι γεωργικοί σύμβουλοι μεμονωμένα να έχουν το δικαίωμα να φτιάχνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ από κάποιο γραφείο πλήρης, με όλα τα μηχανήματα, με όλα τα κομφόρ. Περιμένουμε, όλοι είναι σε αναμονή, και όταν εγώ προσωπικά πήρα τηλέφωνο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μίλησα με τον Διευθυντή του Υπουργού και στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΔΕ, πολύ ευγενικοί ήταν οι υπάλληλοι εκεί και καλά κάνουν τη δουλειά τους, με πληροφόρησαν όταν τους ανέφερα το θέμα ότι δεν γνωρίζουν κάτι. Είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός, θεσμός, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να φτιάχνει ανακοινώσεις και τα υπηρεσιακά πρόσωπα να μην γνωρίζουν τίποτα? Ποιον κοροϊδεύουν, ποιον εμπέζουν, όταν είπαν ότι θα παρακάμψουν τα ΚΙΔ γιατί γίνονται παρανομίες και θα δώσουν το δικαίωμα στους μεμονωμένους επαγγελματίες γεωπόνους που είναι στο αντικείμενο να μπορούν να φτιάχνουν και αυτοί οι γεωργικοί σύμβουλοι το σύστημα ΟΣΔΕ? Κανείς δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα. Ας το ακούσει ο ελληνικός λαός για να καταλάβουν, να ξυπνήσουμε, να καταλάβουμε ποιοι μας κυβερνούν.
0: Λίνα, να ρωτήσω λίγο κάτι, κλείνοντας λίγο για τον Προμαχώνα και για όλο αυτό που συνέβη με τους αγρότες. Πώς αποφασίστηκε και από ποιους να μπλοκάρουν έτσι τα σύνορα και πού ήταν όλη η υπόλοιπη αγροτική συλλογή? Αυτοβούλος έτσι αποφάσισαν να πάνε μία μέρα να κάνουν κάτι, ας πούμε, για να πάρουν αποζημιώσεις κλπ. Πώς έγινε όλο αυτό?
2: Μάλλον θα εννοείς, Δήμητρα, ότι μεμονωμένα βγήκαν οι σεραίοι αγρότες.
0: Εγώ νομίζω
2: και θα υπερασπιστώ αυτή τη φορά τους αγρότες, ότι, και θα σου πω παρακάτω, ότι η απόγνωση και η φτώχεια τους έκανε πλέον να βγουν στους δρόμους και πάλι για μια ακόμη φορά εν μέσω σποράς. Ποτέ άλλοτε δεν βγήκαν Μάιο μήνα με φουλ καλλιεργητικές φροντίδες να βγουν να διαμαρτυρηθούν για όλα αυτά που τους εμπέζει και τους κοροϊδεύει η κυβέρνηση εδώ και τόσα χρόνια. Είναι τέταρτος χρόνος πάει. Όχι δίνουμε εκατομμύρια, όχι δίνουμε λεφτά.
0: Όμως, Ελίνα, ότι έχει δοκιμαστεί αυτό
2: σκέψεις,
0: το...
2: μάλλον.
0: Έχει δοκιμαστεί αυτό το σενάριο. Έχει δοκιμαστεί αυτό το σενάριο στο να μπλοκαριστούν δρόμοι, τα σύνορα κλπ. Αλλά μεμονωμένα δεν ωφελεί σε κάτι.
2: Σίγουρα. Για να κερδίσεις κάτι πρέπει να έχεις άτομα.
0: Και,
2: να έχεις...
0: και από τη στιγμή που έχεις
2: ήταν,
0: να κάνεις,
2: ήταν εκπρόσωπο, ήταν εκπρόσωπο
0: και διαφόρων από τη στιγμή που έχεις συλλόγων, να κάνεις με ένα κράτος, εν κράτη, το οποίο σου στέλνει δυνάμεις καταστολής, τότε και εγώ φροντίζω να πηγαίνω κάπως λίγο πιο προετοιμασμένη. Και επειδή ξέρουμε ότι είναι δύσκολη καιρή και το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο, δεν μπορείς να ψεκάζεις τον κάθε Έλληνα, τον κάθε συμπολίτη μας την ώρα που πάει να διεκδικήσει το αυτονόητο.
1: Δήμητρα, να πούμε ότι προηγήθηκε Γενική Συνέλευση.
2: Έτσι θα το έλεγα, Χρήστο.
1: Οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ήταν όλες ψεύτικες. Είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, από ό,τι δεσμεύτηκε δεν έκανε τίποτα. Ακόμη και στο αρχικό αίτημα που ήταν να μην υπάρχουν λύσεις για παρακόλληση κοινωνίας, είχε πει συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, πάρτε τα τρακτέρια και δεν θα έρθουν χαρτιά. Παρόλα αυτά Βροχή τα χαρτιά για να πάνε οι αγρότες να καταθέσουν στην αστυνομία για παρακόλληση συγκοινωνίας. Οπότε οι ΣΕΡΕΙ αποφάσισαν σε 48 ώρες παρουσία στον Προμαχώνα, με συμβολικό αποκλεισμό, όχι ολικό, με συμβολικό αποκλεισμό, αλλά αυτό που δεν ξέρουν είναι και αποδεικνύεται, βέβαια εγώ το γνωρίζω γιατί έχω στο παρελθόν ήμουν επικεφαλής σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Πιστεύω και να βγει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης να απαντήσει. Σίγουρα παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα των διοργανωτών, γιατί τόσο μεγάλη αστυνομική δύναμη δεν δικαιολογείται. Ήτανε πλήρως οργανωμένοι και μάλιστα αυτή που ήταν η μικρή ομάδα που ψεκάσανε σίγουρα δεν ήταν από τις ΣΕΡΕΣ. Τους φέρανε από αλλού και μπορεί να τους φέρανε από Αθήνα, γιατί αυτοί είναι οι πιο εκπαιδευμένοι. Και συγκεκριμένα ο ένας ο αστυνομικός ψεκάζει τον συνάδελφο τον αγρότη στο πρόσωπο, που εγώ το θεωρώ εγκληματικό. Ο ψεκασμός, το πρωτόκολλο λέει, όταν βλέπεις ότι πάνε να σπάσουν το μπλόκο, ψεκάζεις προειδοποιητικά και απομακρύνονται. Αυτοί, ενώ ήταν πολύ κοντά και δεν δείξανε οι αγρότες, μπορεί να φωνάζανε, αλλά ήταν όλοι γνωστοί, δεν δείξανε διαθέσεις ότι θα ορμούσανε να κάνουν ντου που λέμε στη λαϊκή για να, γλώσσα για να κάνουν αυτό που θέλανε. Ξαφνικά ο αστυνομικός τον ψεκάζει στα μούτρα. Αυτό είναι εγκληματικό για μένα και πρέπει να καταδικαστεί και πρέπει να βρεθεί και ο αστυνομικός αυτός.
2: Έτσι όπως τα λες έγιναν τα πράγματα. Έτσι όπως τα λένε.
1: Και γιατί
2: η απογοήτευση τους έκανε να βγουν. Τι να κάνουν. Έρχονται τα τσιπάκια να ενημερώσω, οι δικογραφίες τους, έρχονται σε τσιπάκια. Αν είναι δυνατόν και κατευθείαν τα στέλνουν στο δικηγόρο. Τι να το κάνουν το τσιπάκι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφης. Θανατώθηκαν χιλιάδες πρόβατα, στέλνουν και τα τσιπάκια τώρα για να τους δικάσουν. Τα χρεωστή τους καταβλητέν τα λαμπατσάκια της Ροδών, τους έχουν τρελάνει. Υποσχέσεις του Πρωθυπουργού, όπως είπες, που δεν πήρανε φράγκο, απλήρωτοι όλοι και λεφτά που τα δικαιούνται. Τα δικαιούνται, δεν είναι κλεμμένα
1: όπως των διαφόρων. Γιατί τους είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση. Βγήκανε για να υπερασπιστούν τις οικογένειές τους, να υπερασπιστούν την Ήπεθρο, τα σύνορα, να έχουν τροφή για τον ελληνικό λαό. Για τον ελληνικό λαό βγήκαν οι άνθρωποι.
2: Και κυρίως τροφή για τον εαυτό τους. Άρχισαν να πεινάνε, άρχισαν να μην έχουν να φάνε. Άνεργοι είναι. Τι να κάνουν, θανατώθηκαν τα πρόβατά τους. Δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτά εκεί οι άνθρωποι ήταν πολύ ήσυχοι. Δεν δημιούργησαν κάποιες φασαρίες. Ήταν και με τους αστυνομικούς, είχαν το διάλογο εκεί πέρα. Αλλά κάποια στιγμή άνθρωπος είσαι, ρε παιδί μου. Παρεκτρέπησε κιόλα με όλα αυτά που γίνονται. Το ότι βγήκαν μεμονωμένα, εγώ το θεωρώ φυσικό, γιατί οι Κρητοί και πούνται. Γιατί δεν βγαίνουν. Γιατί ήταν η πρώτη η Κρήτη σε παρανομίες. Πούνται, χάθηκαν
0: έχουν
2: όλοι.
0: Έχουν τουρισμό τώρα.
2: Μήπως πληρώθηκαν.
0: Δεν ασχολούνται.
2: Λες, Δήμητρα.
0: Λέω, τουρισμός. Ξεκίνησε
2: μήπως
0: σεζόν.
2: Μήπως πληρώθηκαν. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ στο Νομοσερόν. Εντάξει, okay, έγιναν κάποια ευτράπελα, δεν ξέρω τι. Αλλά ας βρουν πρώτα τους μεγάλους, τους μεγαλοκαρχαρίες αυτούς που κατακράστηκαν, που τα κλέψανε. Αυτοί που βγήκαν στους δρόμους ήταν οι απλοί κτηνοτρόφοι. Αυτοί που διεκδικούν τα λεφτά τους, αυτά που τους φάγανε.
0: Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολύ σημαντική... όλη αυτή η ιδιαίτερη έτσι, περίπτωση εκεί στις ΣΕΡΕΣ, εγώ νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια και εντός του καλοκαιριού.
1: Ακούγουμε στη συνέχεια.
0: Οπότε ας είμαστε σε επικοινωνία. Κάθε φορά που βγαίνουμε στην Αγροτική Κυριακή, αγαπητή Λίνα και όλοι οι
1: αγροτές,
0: συζητάμε τα ίδια πράγματα και δεν βλέπουμε καθόλου φως. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και όλα αυτά δείχνουν ένα δρόμο.
2: Τι ξέρω να δούμε, Δήμητρα, σε όλους τους τομείς μας εμπέζουν. Στην κτηνοτροφία, στην υγεία, στην παιδεία, στην αγροτιά. Παντού. Παντού το ψέμα επικρατεί. Δεν μπορείς να βρεις άκρη. Ας ενημερώσουν κάποιους αγρότες, γιατί τους κρατάνε τα λεφτά τους. Γιατί τα ζητούν να χρεωστεί τους καταβληθέντα και να τα δώσουν πίσω. Αόριστα και γενικά, δεν μπορεί οποιαδήποτε υπηρεσία να σε κρατάει λεφτά χωρίς να το γνωρίζεις. Και να σε στέλνει και στικάκια. τσιπάκια, πώς τα λένε, σκικάκια, για να... για τις
1: τραβαντάκια τα λένε.
2: Δεν ξέρω, Χριστέ, έχουμε χάσει τα λόγια μας. Ξεχάσαμε και αυτά που ξέρουμε. Ξεχάσαμε και αυτά που ξέρουμε. Βλέπουμε παράλογα πράγματα, παράλογο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Δεν πειράζει, Λίνα, να είμαστε καλά και εμείς που μας δίνετε το βήμα έτσι από εδώ, από τα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Μάχη, να υπενθυμίζουμε τα προβλήματα αυτά και ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εμείς θα είμαστε πάντοτε για όλους τους Έλληνες παραγωγούς και φυσικά για όλους τους καταναλωτές μας. Σε ευχαριστούμε πάρα
2: Δήμητρα,
0: πολύ,
2: και
0: Λίνα.
2: Να το λύσω, ξέρεις πόσα χωράφια μείναν ακαλλιέργητα. Προχθές βγήκα στον κάμπο έτσι εδώ των Σερών να δω τι γίνεται. Χιλιάδες στρέμματα ακαλλιέργητα. Ακαλλιέργητα. Γιατί? Γιατί κάποιοι ήθελαν παράνομα να καταχραστούν τα λεφτά των νόμιμων αγροτών. Γιατί λειτουργούσε εδώ στο νομό Σερών σύμβουλος, λέει, επιδοτήσεων και τα μάζευαν, τα έπαιρναν. Γιατί κάποιοι εκεί παρανόμησαν να μπουν και αυτά στο παιχνίδι. Να τα βγάλουν όλα στη φόρα. Ποιοι είναι, να πάρουν τα λεφτά τους πίσω οι αγρότες. Γιατί κάποιοι κυκλοφορούν εδώ, η ελίτ κοινωνία των Σερών, με τζιπάρες, με αυτοκινητάρες, με εξοχικά, που από το τίποτα γίνανε άνθρωποι, και κάποιοι αγρότες που αγωνίζονται μέρα νύχτα μέσα στο χωράφι, έφτασαν στο σημείο να γίνονται υπέτες. Με δανεικά ζουν πλέον. Με δανεικά συγγενών.
0: Λίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη σε όλους εσάς. Εσείς παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στην Αγροτική Κυριακή. Θα κάνουμε πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχ FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκουλής.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και αντίστοιχα mahifm.gr. Τα τηλέφωνα της εκπομπής, όπου κάθε φορά στη δύο λεπτή εκπομπή ανοίγονται για όλους εσάς που θέλετε να συμμετέχετε, και όταν λέω ανοίγονται, ανοίγεται ο δρόμος της καθαρής φωνής. Και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε εμείς εδώ, στο Focus, στη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, με όλους τους συνεργάτες που πλαισιώνουν έτσι όλο αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας, αλλά κυρίως δίνουμε λόγο στους ίδιους τους παραγωγούς, στους ίδιους τους καταναλωτές. Και τα πράγματα δεν είναι καλά, δυστυχώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε απεσιόδοξοι ή ότι δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει κάτι. Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς, να είμαστε έτσι σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση νιρβάνα, θα έλεγα εγώ, γιατί πραγματικά το ψέμα κυριαρχεί, πολιτική δεν υπάρχει, απατεώνες εγκληματίες οι οποίοι έχουν κατακλέψει όχι μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά από ό,τι φαίνεται και την ιδιωτική περιουσία όλου του κόσμου, αλλά προπάντως τον πολιτισμό, κλέβουν τον πολιτισμό μας, τις αξίες, τα ιδανικά, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν τόσο μα τόσο ξεχωριστούς. Εμείς εδώ από αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διεύθυνση που μας δίνεται ο λόγος, προσπαθούμε να ενώσουμε τον κόσμο, όλους τους παραγωγούς. Δεν κάνουμε ποτέ διακρίσεις, είτε είναι μελισσοκόμος, είτε είναι αλιέας. Ο πρωτογενής τομέας έχει πλήθος ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά το μόνο που κάνουν είναι να προσφέρουν. Και φυσικά είναι και οι συντηρητές της ίδιας μας της φύσης, που είναι τόσο ιδιόμορφοι, ιδιαίτεροι και ξεχωριστοί σε κάθε γωνιά, σε κάθε περιοχή, σε κάθε βουνοκορφή, σε κάθε νησί της Ελλάδος. Είναι μοναδικό.
1: Αυτό να το εξηγήσουμε λίγο, τι σημαίνει ότι τα ζώα όταν έβοσκαν, ιδιαίτερα στην Αττική, δεν αφήνανε χορτάρι να μεγαλώσει. Ξέρετε το χορτάρι αυτό τι είναι για τη φωτιά.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα έτσι να κάνω μία πρόταση, μιας που το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, Χρήστο, με τη συμφωνία Μερκοσούρ. Να κάνουμε κι εμείς μία συμφωνία. Να κάνει η χώρα μας μία συμφωνία, διεθνή συμφωνία.
1: Δηλαδή,
0: να δίνουμε τα προϊόντα μας αποκλειστικά στον ελίτ πληθυσμό. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερα και μοναδικά στον κόσμο. Γιατί δεν κάνουμε κι εμείς μία συμφωνία? Αυτοί δηλαδή πώς θέλουν και κάνουν συμφωνίες? Εδώ έχουμε στην αγορά ένα ελαιόλαδο που πωλείται και 50 ευρώ τα 100 ml και 200 ευρώ, και πραγματικά μπορούμε να δώσουμε υπεραξία στα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά, πολλή σκέψη και σωστό marketing. Αλλά πού να προλάβουμε να ησυχάσουμε από όλους αυτούς τους ανειδίκευτους εργάτες τους οποίους έχουμε στην πολιτική σκηνή?
1: Εμείς, Δήμητρα, θα παράξουμε για να ταΐσουμε τον απλό λαό.
0: Και μιας που είπαμε για σέρες, κατρακύλα η χώρα μας, κατρακύλα. Να σχολιάσω και λίγο τη χθεσινή Eurovision.
1: Στην Eurovision να πούμε στα αγροτικά, έχουμε πολλά θέματα.
0: Αλλά δεν μπορούσα, δεν άντεξα. Ήθελα να δω πόση ακόμα χαζομάρα μπορεί να έχει ένας βόρειοευρωπαίος, γιατί δεν ξέρω αν τους χτυπάει λίγο ο ήλιος. Πάντως είναι χτυπημένοι για τα καλά, γενικότερα. Γι' αυτό το λέω, γιατί τέτοιο καρακιτσαριό, και μιλάμε για πολύ kitsch κατάσταση όλο αυτό το πανηγύρι, γιατί εγώ το θεωρώ ένα τσίρκο που ποτέ δεν φτάνει ένα τραγούδι όπως πρέπει για να ακουστεί όπως πρέπει, αν και υπήρχαν περιπτώσεις που όντως υπάρχουν πολύ λίγα κομμάτια, τραγούδια τα οποία αξίζει πραγματικά να μπει σε ένα διαγωνισμό και να γίνεται ένας διαγωνισμός αυτός. Το ότι προωθείται όμως η Walk Agenda και όλο αυτό το τσίρκο είναι πραγματικά κάτι που με ενοχλεί και δεν θέλω να λέγομαι Ευρωπαία. Στην Αφρική τα πανηγύρια τους είναι πολύ καλύτερα, σε πληροφορώ. Φώτα, λάμψη και όλη η χαζομάρα σε ένα πακέτο. Και φυσικά όλοι αυτοί οι οποίοι ενισχύουν, ειδικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτοί οι δημοσιογράφοι, και το κάνουν ολόκληρο θέμα και όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για κάποιο λόγο, για την αποβλάκωση όλων των ανθρώπων. Είναι δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, είναι αυτά τα ιδανικά της σημερινής εποχής του νεοέλληνα. Γι' αυτό μην απορείτε γιατί έχουμε τέτοιους πολιτικούς και γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Για όλα αυτά που λέμε τώρα. Πάντως, λοιπόν, τέλος και με την Eurovision.
1: Αν συνεχίσει έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μάλλον θα συνεχίσει, δεν θα έχει καλό τέλος.
0: Εμένα δεν πίσω από όλο αυτό μου μυρίζει η Γερμανία. Μόνο Γερμανία και τίποτα άλλο.
1: Έχουν βρει
0: ένα άλλο μέσο, έναν άλλο τρόπο, ούτως ώστε να εγκλωβίσουν στην ουσία πάρα πολλούς λαούς. Λοιπόν, ένα άλλο σενάριο αυτό. Ένα άλλο σενάριο το οποίο δεν μπορεί πραγματικά να ξέρει και να γνωρίζει. Οι καιρικές συνθήκες, επειδή έχουν αλλάξει, και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό για το κλίμα της γης αυτή την εποχή, το φαινόμενο El Niño και La Niña, πάντοτε υπήρχαν έτσι αυτές οι έντονες διακυμάνσεις στις καιρικές συνθήκες. Αυτό φυσικά και δεν ωφελεί τους παραγωγούς. Γιατί έχουν εκτεθειμένο το μαγαζί, δηλαδή τις καλλιέργειες, οπότε όταν μιλάμε ιδιαίτερα για την εποχή συγκομιδής, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους τους παραγωγούς. Έτσι λοιπόν αυτές τις μέρες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και να βοηθήσουμε λίγο και τους παραγωγούς να είναι λίγο πιο οργανωμένοι όσον αφορά το χρονικό διάστημα συγκομιδής, αν και τα ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά και να μπορέσουν να προλάβουν να μαζέψουν τα προϊόντα, δεν υπάρχουν εργατικές γης. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις, να το αφήσεις επάνω στο δέντρο και να πεις ότι θα έρθω σε 2 μέρες γιατί δεν έχω εργάτες. Πρέπει να μπεις εκείνη την ημέρα και θα κάνεις τα πάντα για να μαζέψεις το προϊόν σου. Και αυτό είναι το δύσκολο. Δυστυχώς, το μόνο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και όλοι όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα είναι οι καιρικές συνθήκες, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν είναι άκρως αντιμετωπίσιμα, κάποιοι αντιμετωπίζονται πάλι με ιδιαίτερες εγκαταστάσεις κτλ, αλλά δεν αποζημιώνονται και δεν πληρώνονται οι παραγωγοί. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι, κατά την άποψη δικιά μου, είναι φυσιολογική. Η Πέλα κάποτε ήταν λιμάνι, η πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας. Ήταν λιμάνι. Ποιος ήταν τότε που επενέβη ο άνθρωπος, μολύνανε τότε τον πλανήτη και επηρεάσαν τον πλανήτη και άλλαξε. Εμείς κατοικούμε το 3,5% του πλανήτη. Είμαστε ελάχιστοι στον πλανήτη. Μπορεί κατά τόπους να κάνουμε μολύνσεις, αλλά δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον πλανήτη. Ο πλανήτης όταν δερμαίνεται έχει τα φυσικά ψυγεία που είναι τα ηφαίστεια. Όταν γίνονται εκρήξεις ηφαιστείων από την τύρφη που ανεβαίνει ψηλά στην οζονόσφαιρα, μειώνεται η θερμοκρασία του πλανήτη. Απλώς κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν λεφτά από αυτό το πράγμα. Μα να μας το
0: και
1: περάσουμε.
0: Όχι μόνο αυτό, ακόμα και μία έκρηξη ηφαιστείου, όλα αυτά τα μικροσωματίδια τα οποία αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, δημιουργείται ένα φίλτρο για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και πάρα πολλά άλλα. Η γη από μόνη της ξέρει να αυτοθεραπεύεται, όπως θεραπεύεται και ο οργανισμός μας όταν χτυπάμε, έχουμε μία πληγή και κλείνει μόνη της.
1: Εδώ τώρα θα σου δώσω τώρα μου με αυτό. Το Τσέρνομπιλ έκανε μία τεράστια μόλυνση. Ήσαμε 100.000 Ελλάδες. Δηλαδή 100.000 Ελλάδες που δεν έχουμε καθόλου παραγωγή, που δεν έχουμε ούτε τα λιγνητικά εργοστάσια. Η Ελλάδα δεν μολύνει σχεδόν πουθενά. Το Τσέρνομπιλ ήταν τεράστιο αυτό που έκανε. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι σε 2-3 χρόνια όλα ήταν φυσιολογικά. Ιδιαίτερα εκεί που ήταν το εργοστάσιο.
0: Θέλω να καταλήξω σε μία συζήτηση που είχαμε και την προηγούμενη Κυριακή, Χρήστο, σχετικά με τις δραστικές ουσίες και με όλα αυτά που συμβαίνουν, που θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενο μετά από ένα χρονικό διάστημα να εξασθενεί ένα φυτό, ιδιαίτερα στις δεντρώδεις καλλιέργειες, και να παρουσιάζονται ασθένειες, μύκητες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Okay. Αυτό γιατί σταδιακά δεν είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κανονισμός. Άλλη οδηγία, την οδηγία την οποία μπορεί να την παραπέμψει το ίδιο το κράτος, η ίδια η Βουλή, αλλά στον κανονισμό επιβάλλεται. Γιατί? Γιατί χρηματοδοτείται με τις αποζημιώσεις, τα προγράμματα, τις ενισχύσεις κλπ.
1: Είναι εκτελεστικός κανονισμός.
0: Ακριβώς.
1: Και ψηφίστηκε το 2019. Όταν ο κανονισμός είναι εκτελεστικός, το κράτος έθνος, που το λέω εγώ, είναι υποχρεωμένο να το κάνει νομοθεσία. Και ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2019.
0: Ναι, σε καμία όμως περίπτωση δεν ψηφίστηκε δήθεν για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά.
1: Αυτή είναι η αιτιολογία.
0: Αυτή είναι η αιτιολογία.
1: Θα μειώσουμε τις δραστικές για να σώσουμε τον πλανήτη.
0: Ναι, μεν είχαμε αλόγιστη κρίση φυτοφαρμάκων. Αυτό οφείλουμε να το πούμε και να το παραδεχτούμε, ότι τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε κάνει κατάχρηση.
1: Γιατί είχαμε όμως, Δημητρά? Γιατί εγώ ραντεύοντα. Εγώ πήγαινα στο γεωπόνο και μου έλεγε, πω θα αρρωστήσουν τα δέντρα. Πάρε τα φάρμακα, μου δίνει μια σακούλα φάρμακα και με αυτά έπρεπε να ραντίσω μόνο 4 στρέμματα. Σήμερα που γνωρίζω όλες τις αρρώστιες της ροδακινιάς, καλύτερα και από γεωπόνο τις συγκεκριμένες, γνωρίζω τα φυτοφάρμακα όλα, ξέρετε με ένα βιτίο πόσα στρέμματα βγάζω? 15 στρέμματα, και όχι με μια σακούλα φάρμακα, με ούτε τα μισά. Δηλαδή και τότε ήταν πάλι οι πολιτικές των πολυεθνικών που έλεγαν τους αγρότες, ελάτε πάρτε φάρμακα για να σώσετε τα δέντρα σας. Πάλι από εκεί ξεκινούσε, από τις εταιρείες θέλουν να πουλήσουν φάρμακα. Ο αγρότης θέλει να βγάλει μια παραγωγή, να την πουλήσει, να πληρωθεί, να ζήσει.
0: Άρα λοιπόν, εσκεμμένα και μεθοδευμένα, εσκεμμένα για να φτάσουμε το 2%, γιατί ένας παραγωγός δεν έχει την επιχείρησή του για να ταΐζει την οικογένειά του, ταΐζει κόσμο.
1: Πρέπει
0: δηλαδή, για ποσότητα. Όταν θέλουμε
1: πρέπει να κάνει συγκομιδή υποχρεωτικά.
0: Οι ποσότητες αυτές που πρέπει να παράξει ένας παραγωγός δεν... σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, για τα βιολογικά θα το πούμε. Είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Είναι εντελώς ξεχωριστό κεφάλαιο.
1: Εκεί θα σας πω τι ακριβώς γίνεται.
0: Υπάρχει συγκεκριμένα πράγματα, κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσεις, που δυστυχώς δεν έχει ακολουθηθεί, και προφανώς επειδή έχουν δηλωθεί πολλά βιολογικά και έχουν καταλάβει ότι εδώ πέρα μόνο περί βιολογικών δεν πρόκειται, αλλάζουν και την νομοθεσία και αλλάζουν και φυσικά τη στάση απέναντι στα βιολογικά. Σε λίγο θα μας φέρνουν λαχανικά από την Τουρκία και θα λένε ότι είναι και βιολογικά.
1: Το κάνουν ήδη. Τι νομίζετε, το κάνουν? Να πούμε λίγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα φάρμακα σήμερα, αυτά που παίρνω εγώ και ραντίζω, σε σχέση με αυτά που ράντιζα τη δεκαετία του 90, δεν είναι ούτε στο 10% της δραστικής ουσίας. Είναι νεράκια, δηλαδή ούτε κουνούπια δεν σκοτώνεις. Ξέρεις ότι...
0: δηλαδή.
1: Περίμενε.
0: Εφόσον μειώνεται η δραστική ουσία, πώς είναι δυνατόν να είναι ακριβό το προϊόν?
1: Θα το πούμε. Αυτό είναι άλλη
0: πάνω. Να καταλάβω, Χρήστο.
1: Τα εντομοκτώνα δεν σκοτώνουν τα περισσότερα καρία τα κουνούπια. Απλώς είναι εντομοαποθητικά, δηλαδή το μυρίζει το έντομο και δεν έρχεται, ή του προκαλεί μία νεύρωση στο στομάχι και του αλλάζει τον κύκλο αναπαραγωγής. Το γεγονός ότι είναι ακριβά, μόνο στην Ελλάδα είναι ακριβά, γιατί σε άλλες χώρες η ίδια εταιρεία, το ίδιο φάρμακο, ας πούμε ένα συγκεκριμένο φάρμακο, να μην πω εγώ την επωνυμία, που εγώ εδώ το παίρνω 120 ευρώ, στη Βουλγαρία της ίδιας εταιρείας, ευρωπαϊκή εταιρεία, 20 ευρώ.
0: Τραγικό.
1: Εδώ είναι, λες και είναι τα βατζιλίκια αυτό το πράγμα.
0: Παντού, στο σούπερ μάρκετ, σε όλα τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε. Παντού, όπου και να γυρίσουμε το κεφάλι μας, Χρήστο, μας έχουν ρημάξει. Και βγαίνει στο συνέδριο ο κύριος Μητσοτάκης και τι είπε? Λυπάμαι πάρα πολύ και αγωνιώ για αυτό τον κόσμο, για τους Έλληνες. Τι μπούρδες λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Και πού απευθύνεστε? Και λέω εγώ τώρα, είμαι η μόνη που το σκέφτομαι αυτό, βρε Χρήστο? Τι το σκέφτεται όλος ο κόσμος? Και δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος να τον πει, ελάτε εδώ κύριε Μητσοτάκη, τι γίνεται? Εδώ έχουμε εγκαταλείψει τις καλλιέργειές μας και υπάρχουν εγκαταλελειμμένα χωράφια αυτή τη στιγμή που είναι εστία διαχύμανσης πολλών εντόμων και διάφορων άλλων ασθενειών. Γιατί δεν είχαν τα χρήματα να μπουν να ψεκάσουν έστω και με αυτή την μικρή δόση, ας πούμε, δραστικής ουσίας.
1: Είπε και το άλλο ο Μητσοτάκης. Είπε ότι όλος χαρά και εμείς στο συνέδριο δεν έχουμε face control, μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Εγώ επειδή με διάφορες ομάδες, ιδιαίτερα με το μακεδονικό, όταν ερχόταν ο Μητσοτάκης, επιχειρήθηκε.

0: Αυτό ψηφίστηκε το 19. Εμείς το κάναμε εκπομπή. Μάλιστα, είχαμε κάνει εκπομπή και, και μία μελέτη που είχαν βγάλει φαρμακοβιομηχανίες το τι επιπτώσεις θα έχει κάθε καλλιέργεια από τη μείωση των φυτοφαρμάκων. Και προσέξτε, αυτά τα φυτοφαρμάκα που μειώνονται τώρα είναι μέχρι το 2030. Μέχρι το 2040 η Ευρώπη θα πάει σε πιο σκληρά μέτρα. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι ο χαλκός, που είναι το πιο βασικό και το μοναδικό φάρμακο που έχουν όλες οι δεντροκαλλιέργειες, πήρε παράταση για χρήση μέχρι το 2029. Θέλουν να κόψουν και το χαλκό. Γι' αυτό γεμίσαμε παραμορφωμένα, ξεκίνησαν το 2021, επειδή δεν ραντίζαμε αμπαμακτίνη. Αναπτύχθηκε μία αφίδα που είναι εξάδελφος του τετράνικου και παραμόρφωνε τα ροδάκινα. Γέμισαν δύο νομοί. Φέτος είχαμε έντονα τις ξερές βέργες που είναι, έχει, εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει αυτό το σύμπτωμα.
1: Ήσουνα σε μία ημερίδα
0: περίμενε.
1: Για τα περίκοκα και
0: περίμενε
1: τα
0: λίγο.
1: Υπόθηκαν όλα αυτά.
0: Περίμενε. Και πάλι από την έλλειψη φαρμάκων, τα βερίκοκα, ιδιαίτερα μία ποικιλία, το Lady Cot, έχει κορίνιο, που είναι μία συνηθισμένη αρρώστια, η οποία με τα φάρμακα που έχουν απομείνει δεν μπορούμε να την καταπολεμήσουμε. Συγκεκριμένα είμαι και εγώ παθών. Ενώ εγώ ραντίζω κάθε 7 με 10 μέρες, είμαι πάρα πολύ τυπικός. Άλλοι συνάδελφοί μου ραντίζουν κάθε 15 ή κάθε 20. Εγώ που ράντιζα κάθε 7 ημέρες με 10, δεν μπορώ να σταματήσω αυτό το πρόβλημα. Και όλα τα βερίκοκα της συγκεκριμένης ποικιλίας, το Lady Cot είναι, που είναι από τα καλύτερα βερίκοκα, θα αναγκαστούμε να τα ρίξουμε όχι κάτω στο χώμα, πρέπει να τα βάλω σε κουβά, να τα βγάλω από το χωράφι, να πάω να τα κάψω κάπου για να μην προπλασιαστεί η μόλυνση, Δήμητρα. Και αυτό είναι από την έλλειψη των φαρμάκων. Και τα φάρμακα, όσο προχωράνε τα χρόνια, θα μειώνονται κι άλλο, δεν θα έχουμε τίποτα. Και πάμε τώρα στη βιοκαλλιέργεια. Βιοκαλλιέργεια.
1: Όχι, πριν περάσουμε στη βιοκαλλιέργεια,
0: λίγο
1: να τονίσουμε ότι γίνονται πολλές συναντήσεις ενημερωτικές και από τον Ελγό Δήμητρα σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν στις δεντρώδεις καλλιέργειες και ξεχωριστά για το κάθε είδος, είτε για τα ροδάκινα, είτε για κεράσια, είτε για βερίκοκα, είτε για οτιδήποτε μπορούμε.
0: Πες λίγο τι είναι το Ελγό για να ξέρουν οι ακροατές.
1: Ποιο το?
0: Το Ελγό Δήμητρα, τι ακριβώς είναι για να γνωρίζουν οι ακροατές.
1: Ξέρουν ποιος είναι ο Ελγό Δήμητρα. Ερευνητικό.
0: Κρατικό.
1: Κρατικό και ερευνητικό. Και πολύ καλά κάνει και είναι μέσα στην.
0: Είναι δηλαδή.
1: Και φυσικά πρέπει να ενημερώνει και τον ίδιο τον παραγωγό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν ήμουν στην ημερίδα. Υπόθηκαν για τις δραστικές ουσίες από τον Ελγό Δήμητρα για όλα όσα συμβαίνουν στις καλλιέργειες.
0: Το θέμα ήταν η καλλιέργεια της βερικοκιάς και εκεί έγιναν αναφορά στα πάντα. Στις δραστικές ουσίες, αυτοί πιο πολύ τονίσανε την κλιματική αλλαγή, γιατί αυτή είναι η ατζέντα του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέμεναν εκεί. Βέβαια, εγώ έκανα κάτι μικροπαρεμβάσεις.
1: Έγιναν προτάσεις για κάποια σκευάσματα?
0: Όχι, δεν πήγε εκεί η κουβέντα. Απλώς είπανε ότι οι αρρώστιες στα βερίκοκα είναι πολλαπλάσιες και ειδικά άμα πιάσει κάποιο σάρκα, αυτό το γνωρίζουν οι πάντες, πρέπει να καταστραφεί, να απολυμανθεί. Αυτό ιδιαίτερα στην Ιταλία, που έχουν και ένα βακτήριο οι Ιταλοί επιπλέον, έχουν καταστραφεί τα βερίκοκά τους, γι' αυτό και εδώ
1: και
0: τώρα.
1: Τα βερίκοκα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.
0: Και στα κτηνίδια. Απλώς εμείς εδώ στην Πέλα και την Ημαθία, ενώ δεν είχαμε βερίκοκα, ξαφνικά έχουμε κάνει πολύ μεγάλες φυτεύσεις, γιατί υπάρχει το κενό από τους Ιταλούς. Αυτοί είχαν την αγορά. Αλλά τώρα τα προβλήματα που είχαν οι Ιταλοί, τα έχουμε κι εμείς. Και φυσικά τα προβλήματα των αγροτών σημαίνει ότι θα υπάρχει και μεγάλη τιμή. Δηλαδή ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να φάει φθηνό.
1: Τι εναλλακτικές πρότειναν από τον Ελγό Δήμητρα?
0: Δεν προλάβανε να προτείνουν εναλλακτικές, γιατί.
1: Ήθελαν δηλαδή να επισημάνουν ότι γνωρίζουμε το πρόβλημα.
0: Η διευθύντρια μιλούσε ήδη 25 λεπτά, μισή ώρα και είχε άλλους 10 ομιλητές. Γι' αυτό και είπα εγώ ότι η μερίδα δεν μου άρεσε εμένα. Είχε πολλούς ομιλητές και γίνανε όλα πολύ
1: μπλα μπλα.
0: Πολύ μπλα μπλα.
1: Να πούμε και το άλλο. Ότι ο εμβολιασμός στα ζώα απαγορεύτηκε, στους ανθρώπους δεν απαγορεύτηκε με τον COVID. Απαγορεύονται δραστικές ουσίες στα προϊόντα, μεθοδευμένα με μία με όλη αυτή τη γενική εικόνα, τι συμπέρασμα δεν θα βγάλω εγώ, θέλω να βγάλουν οι ακροατές. Τι συμπέρασμα βγάζουν οι ακροατές με όλα αυτά που μας συμβαίνουν παντού και με όλο αυτόν τον εκφυλισμό της κοινωνίας, ξεκινώντας και από την νεολαία ακόμα, να φτάνει στο σημείο να πηδάει από τα παράθυρα ή να κάνει πράγματα τα οποία ούτε καν σκεφτόμασταν και ακούγαμε μία φορά στα 10 χρόνια και ακούμε κάθε μέρα διάφορες τέτοιες περιπτώσεις με μεγάλους ανθρώπους 89 και 90 χρονών να μπουκάρουν με καραμπίνες οπουδήποτε, για οτιδήποτε. Δηλαδή που έχουμε φτάσει και πόσοι μείναμε και πόσοι είμαστε, βρε παιδιά, τελικά.
0: Άγρια Δύση θα γίνουμε.
1: Far West.
0: Με τον, αλλά τα 17 έχουν χεράκι, χεράκι. Άντε να είναι κάποιος μόνος του να πηδήξει. Αλλά τώρα δύο άτομα να αποφασίσουν, αυτό νομίζω είναι πρωτοτυπία. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δηλαδή δύο κοριτσάκια που έχουν όλη τη ζωή μπροστά, που θα μπορούσε μία να είχε ενδιασμούς, θα σταματούσε και
1: μην πας μακριά και σκέψου πόσες αυτοκτονίες είχαμε και την πιο προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε για το Κυλικής. Και πόσες
0: στον Άγιο Πέτρο, το χωριό.
1: Και δεν βγαίνουν στον αέρα, δεν βγαίνουν στην ενημέρωση να δει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και πόσοι άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας νομίζουν ότι είναι φυσιολογικοί και είναι αφίστετα. Άδυσος.
0: Τώρα λέει ο Γιώργος ο Κουκούλης και λίγο χαμόγελο, παιδιά, μη σας παίρνει από κάτω. Έχει δίκιο.
1: Καταλαβαίνω την αλήθεια, τι να κάνουμε
0: εκεί. Άμα δεις, Γιώργο, τι έχουμε εδώ μπροστά μας από αυτά που βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλα. Θα ψυχοπλακωθούν και οι ακροατές. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μια ευχάριστη είδηση δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
1: Υπάρχει. Αν ανοίξεις τα μεγάλα κανάλια, όλο γελάκια, χαριτομενιές, όλο πούδρες, αρώματα, εκεί περνάνε μια χαρά. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος ανοίγει αυτή την τηλεόραση για να ξεχαστεί. Αλλά δεν ξεχνιούνται. Δεν ξεχνιούνται όταν η τσέπη είναι άδεια και όταν τα προβλήματα, εφόσον κλείσει μια πόρτα από ένα σπίτι, συνεχώς γιγαντώνονται και μετά έχουμε αυτού του είδους τα ξεσπάσματα. Και αυτό ξεκινάει, εννοείται, και από την ανέχεια. Καταρχήν δεν θα μιλήσω για ηθική, γιατί τη χάσανε οι περισσότεροι και ιδιαίτερα αυτοί οι θεσμοί οι οποίοι θα έπρεπε να λειτουργούν με βάση την ηθική και να παραδειγματιζόμαστε από αυτούς. Αλλά εμείς βγάλαμε, τι βγάλαμε, ρε Χρήστο? Δηλαδή θα τρελαθούμε εντελώς. Εμείς κάνουμε εντελώς το ανάποδο. Ανάποδος κόσμος, ανάποδα πράγματα, όλα τα συστήματά τους είναι ανάποδα. Και αυτό ποιος είναι ο σκοπός και στόχος? Να μας αποσυντονίσουν, να μας βάλουν να μαλώνουμε μεταξύ μας, Διέρε και Βασίλευε, όχι εσύ γιατί εσύ, όχι εγώ γιατί εγώ, και όλα μια χαρά, άσους να τρώγονται σαν τα κοτόπουλα.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, για να χαλαρώσουμε λίγο, ξέρεις μήπως πώς πιάσανε τον τελευταίο πόντιο χαρισοπαραγωγό?
1: Ήτανε πόντιο και αυτός, ε? Ούτε έχεις τον
0: κάθε. Πώς τον πιάσανε, ξέρεις?
1: Πώς τον πιάσανε?
0: Να, έπεσε χαλάζι και πήγε να τα δηλώσει για να πάρει αποζημίωση και τον πιάσανε.
1: Μην βάζεις ιδέες. Έχουμε δει όλα.
0: Να γελάσουμε λίγο.
1: Αεροδρόμια δηλωμένα από σκοτόπια. Γήπεδα, χωριά, λίμνες. Έχουμε δει τα πάντα και φυσικά θα περιμένω και αναμένω να δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, να πάμε λίγο και εδώ στα θέματά μας.
0: Θα πιάσουμε τα βιολογικά. Πόση ώρα έχουμε?
1: Όχι, δεν έχουμε ώρα. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Να συνεχίσουμε με τα βιολογικά, λοιπόν.
1: Θα συνεχίσουμε, εννοείται. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Mach FM, και επανερχόμαστε με περισσότερη αγροτική Κυριακή.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Και όσοι δεν γνωρίζουν την ποντιακή ιστορία, δεν γνωρίζουν ελληνική ιστορία. Ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν τα 300.000 θύματα της σχηματικής θηριωδίας, τα 60.000 θύματα της σταλινικής θηριωδίας. Ζητάμε να εντάξουμε το 1,5 εκατομμύριο αδελφών μας που αυτή τη στιγμή λιμοκτονούνε, να τους εντάξουμε στην ελληνική οικογένεια. Και είναι ντροπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε η πατρίδα, δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, υπάρχουν μόνο πατρίδες. Ναι, είμαι ρατσιστής. Ναι, είμαι εθνικιστής. Ναι, είμαι πόντιος. Και επειδή εμείς οι Πόντιοι μάθαμε να μιλάμε μια γλώσσα, γιατί λένε ο Χάρηκλη λέει βομολοχίες. Εμένα μου με έλεγε Κούλιν, τρώω τα κάκαλα σου.

0: 2-3. 1-2-3, να εδώ είμαστε πάλι. Για πες Στέφανε, ακουγόμαστε καμπάνα. Ποιες ήταν αυτές οι παρεμβολές, οι εξωγήινες εδώ πέρα τώρα που μπλέχτηκαν ανάμεσά μας? Όλα τέλεια, μπράβο. Κάτι γίνεται με το δορυφόρο και αλλάζει.
1: Είναι συνήθες φαινόμενο, μη σε αναπουργείς.
0: Όχι στην αγροτική Κυριακή, εντάξει.
1: Θυμάμαι.
0: Αξιόλογη ραδιοφωνική παραγωγή και δημοσιογράφη σε αυτά, τουλάχιστον μόνο σε αυτά εδώ τα δύο ραδιόφωνα. Παρεμβολές και εμείς.
1: Θυμάμαι Χριστό. Τότε που κάναμε την εκπομπή για τη Μοσάντο, που δεν μας ακούγανε ούτε μέχρι την Καλαμαριά. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θα επαναλάβουμε όσο είπαμε, γιατί μιλούσαμε μεταξύ μας εδώ με τον Χρήστο. Επανήλθαμε αγροτική Κυριακή στη δεύτερη ώρα. Φυσικά ακούσαμε και τον Χάρη Κλίν. Να επισημάνω ότι για πρώτη φορά στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να αναφερθεί στα σχολεία σχετικά με τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας για πρώτη φορά. Ευελπιστώ και κάνω έτσι μεγάλο σταυρό και εύχομαι να φωτιστούν όλοι οι πολιτικοί και ιδιαίτερα εκεί στο Υπουργείο Παιδείας και να γράψουν ξανά την ιστορία η οποία θα εμπεριέχει και ένα ξεχωριστό τόμο ειδικά για τους πόντιους. Γιατί με μία σειρά δεν υπάρχει μνήμη. Υπάρχει απομόνωση. Το τι θέλετε να προωθήσετε, το λέω για εκεί κάτω εκεί τους περίεργους, δεν το θέλουμε και δεν μας αρέσει και γι' αυτό πολλοί δεν θέλουν να γνωρίζουν αυτή την ιστορία. Ευτυχώς υπάρχουν και εγκυκλοπαίδειες και ευτυχώς υπάρχει και αυτό το κουτί το οποίο ψάχνουμε στο διαδίκτυο να δούμε και να αναζητήσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Είναι πολύτιμος ο χρόνος ενός παιδιού μέσα σε ένα σχολείο και πρέπει να μαθαίνει τα σημαντικά πράγματα και όχι τα περιττά. Και σημαντικό είναι να ξέρει πολύ σωστά την ιστορία του και φυσικά καλά ελληνικά. Να γράφει σωστά και μετά ας μάθει και ξένες γλώσσες. Δεν γίνεται να ξέρεις μόνο αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Δεν έχω τίποτα με όλες αυτές τις γλώσσες. Όλες χρειάζονται και καλό είναι να είμαστε πολύγλωσσοι και να γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά να μάθουμε πρώτα να μιλάμε σωστά ελληνικά και να γράφουμε όχι γκρίκλιξ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα βιολογικά.
1: Να πούμε λίγο να πρώτα για τα κεράσια, γιατί θέλει ο Αχιλλέας Σουλενίδης.
0: Βεβαίως, θα ενημερωθούμε λίγο και εμείς.
1: Καταρχήν να πούμε, γιατί μας ακούει και η Αθήνα, η τιμή των κερασιών στον παραγωγό σήμερα. Τα καλά κεράσια φεύγουν από 2 μέχρι 3 ευρώ.
0: Ποβερό, έτσι.
1: Ναι, όχι 16 τώρα πήγε, η άλλη στην Εκάλη. Βρήκε ένα τελαράκι με 16 ευρώ και το έκανε ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Και τα κεράσια τα πρώιμα που φάγανε βροχές στο 1,5-1 και τα περισσότερα δεν τα παίρνουν, έχουν μείνει πάνω στα δέντρα γιατί έχουν σκίσει τα κεράσια αυτά. Να πούμε ότι αυτά τα κεράσια δεν γίνονται εξαγωγές, οι εξαγωγές τώρα θα ξεκινήσουν. Άρα σήμερα τιμή παραγωγού στο κεράσι τα καλύτερα 3 ευρώ. Τα καλύτερα.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι που ρώτησα κιόλας, ναι. Γιατί εγώ μικρή έτρωγα και το σκισμένο το κεράσι. Αυτά, θα πάθω τίποτα, βρε Χρήστο.
1: Αυτά τα σκισμένα τα κεράσια, εδώ βλέπεις που έχει κάνει τώρα αυτό το ξυλώδες και έχει κλείσει πληγή.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα το κεράσι αμήνεται να αντιμετωπίσει το σκίσιμο.
0: Έχει ανεβάσει ζάχαρη.
1: Έχει ανεβάσει ζάχαρη. Είναι τα πιο γλυκά κεράσια. Απλώς τι γίνεται. Στο σκίσιμο ή θα σαπίσει το κεράσι ή θα γίνει ξυλώδες όπως είναι αυτό εδώ. Δηλαδή αυτά όπως είναι τώρα έτσι εδώ ξυλώδες. Είναι πολύ γλυκά, πάρα πολύ γλυκά. Τώρα, όσον αφορά τα κεράσια, εμείς που είχαμε τον παγετό το 2025, 19-20 Μαρτίου, μετά από πάρα πολλές πιέσεις, να μην ξαναλέμε όλο το ιστορικό, το έχουμε πει πολλές φορές, από ό,τι πληροφορούμαστε, όχι επίσημα, αλλά από διαρροές, το αίτημα στην Ευρώπη έφυγε 30 Απριλίου. Εγώ ό,τι έγραφο ad hoc έχω δει, έχει πάρει έγκριση, η πιο γρήγορη έγκριση είναι 40 με 50 ημέρες. Τώρα, ο Υπουργός είπε εντός Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν είπε θα πληρωθεί, δεν παίζουν με τις λέξεις. Θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, είπε ο Υπουργός. Αλλά δεν εξηγεί ποια διαδικασία, φυσικά και δεν υπάρχει κάποιος να το ρωτήσει για να το ξεκαθαρίσει αυτό ο Υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι 10 με 15 Ιουνίου, αν έχει φύγει το αίτημα, θα δοθεί η έγκριση. Οπότε το ΦΕΚ γίνεται σε 24 ώρες. Τώρα, όσον αφορά την τιμή αποζημίωσης, με βάση το προανθικό του 2021, τα κεράσια τότε είχαν αποζημιωθεί 800 ευρώ το στρέμμα. Σε άλλες αποζημιώσεις, τα κεράσια πληρωθήκανε και 1200 ευρώ το στρέμμα και 1500 ευρώ το στρέμμα, είναι ανάλογα τη χρονιά. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ, σε αυτόν τον κανονισμό τον ευρωπαϊκό, που τον δικαιούμαστε η κερασοπαραγωγή και που άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει τα χρήματα, είναι ο 1408, αποζημιώνεται η οικονομική απώλεια. Όχι η απώλεια του χτυπημένου φρούτου, αλλά τα χρήματα που δεν ίσπραξες για να ταΐσεις την οικογένειά σου και να πληρώσεις λογαριασμούς.
0: Πόσα είναι αυτά, είναι στρέμματα κεράσια?
1: Κοίταξε τώρα.
0: Στο περίπου, δεν είπαμε ακριβώς.
1: Εννοείς τι αποζημίωση θα πάρει?
0: Τι αποζημίωση παίρνουν από συγκεκριμένα?
1: Εγώ για μένα, εάν δεν υπάρχει 1200 ευρώ το στρέμμα αποζημίωση, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ξοφλήσουν και θα περιμένουν τη φετινή χρονιά για να ξοφλήσουν. Γιατί έχουν αφήσει όλοι απλήρωτη την ασφάλεια. Έχουν αφήσει γεωπόνους, εκκρεμότητες, τράπεζες. Είναι όλα απλήρωτα. Αυτά τα λεφτά που θα. Δηλαδή είναι τα καλλιεργητικά έξοδα που έχουν γίνει και δεν έχει εισπράξει. Άρα αυτά τα λεφτά όταν θα έρθουν, θα πληρωθούν άμεσα αυτές οι υποχρεώσεις για να, να ζήσουν και αυτοί, ρε παιδί μου, που χρωστάς. Και αυτοί κρίμα είναι. Δεν πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους. Αλλά και εσύ πρέπει να ζήσεις την οικογένειά σου. Άρα δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτή η συγκεκριμένη αποζημίωση.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Τώρα πάμε λίγο στα βιολογικά. Δέστε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Εδώ εμείς που έχουμε συμβατική καλλιέργεια, δηλαδή ραντίζουμε με φυτοφάρμακα που κυκλοφορούν, απλώς για να καταλάβετε γιατί μας ακούει και η Αθήνα, υπάρχει ένα φάρμακο που είναι 7 ημερών, μετά γίνεται χημική διάσπαση. Οπότε, αν εγώ θέλω να ραντίσω ένα φάρμακο 7 ημερών, πρέπει να ραντίσω 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Συνήθως έτσι κάνουμε. Αν δηλαδή ραντίσω, όχι, γίνονται έλεγχοι, το τηρούν σχεδόν οι πάντες. Αν εγώ ραντίσω σήμερα ένα 7 ημέρο και αύριο μαζέψω τα κεράσια μου και τα στείλω στην Αθήνα ή στο Μανάβι και πάρουν δείγμα από εκεί, θα βρουν τα υπολείμματα και ξεκινάνε πρόστιμα τα οποία είναι βαριά, να ξέρω.
0: Και πόσα φορτηγά έχουν έρθει από το εξωτερικό, Χρήστο, με υπολείμματα, άστο.
1: Ιδιαίτερα στις πατάτες, ιδιαίτερα σε ντομάτες.
0: Έχουμε ακούσει διάφορα.
1: Άρα, επειδή προσπάθησα να γίνω κάποτε βιοκαλλιεργητής και είδα ότι είναι φύση αδύνατο. Αυτοί που είναι βιοκαλλιεργητές, μόνο στις εύκολες καλλιέργειες μπορούν να είναι, κάτι την άποψή μου, που δεν θέλουν πολλά ραντίσματα. Ας πούμε το ακτινίδιο, το καρύδι θα μπορούσαν να είναι στη βιοκαλλιέργεια. Το αμύγδαλο.
0: Ο αρακάς, ας πούμε. Υπάρχουν
1: κάποια προϊόντα
0: που
1: δεν θέλουν
0: ιδιαίτερο,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα, όταν εγώ με συμβατικά φάρμακα δεν μπορώ να έχω παραγωγή και μου χαλάει, ο άλλος τώρα βιοκαλλιεργητής θα τα καταφέρει? Και μάλιστα πάμε τώρα λίγο στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις 13 Μαΐου ο Σκηνάς ο Μαργαρίτης, γιατί στην τελευταία ΚΑΠ βάλανε πάρα πολλά εκατομμύρια στα βιολογικά. Και εκεί, να ξέρετε, θα έρθει ένα δικόγραφο ειδικά για, για τη βιοκαλλιέργεια, για τα βιολογικά, να το θυμάστε, κρατήστε το. Ειδικά για τα βιολογικά θα έρθει ιδιαίτερο δικόγραφο. Δεν έχει ανοίξει ακόμη ο φάκελος. Αλλά για να δούμε τι λέει ο Υπουργός. Βάζουμε, λέει, τάξη στη βιολογική παραγωγή. Καμία ανοχή, προστατεύουμε τους καταναλωτές και τους έτοιμους παραγωγούς. Αυτό, κατά την άποψή μου, δεν συμβαίνει. Το 2020 είχαμε 34.000 και το 2024 γίνανε 119.000, συν 250%. Αυτό ξέρετε γιατί έγινε? Γιατί στην προηγούμενη ΚΑΠ είχαμε 150 εκατομμύρια στα βιολογικά και σε αυτήν την καινούργια ΚΑΠ έχουν 500. Εκεί δημιουργήθηκαν κάποιες εταιρείες ένα βράδυ. Για να καταλάβετε κάτι, για να γίνει κάποιος βιοκαλλιεργητής δεν μπορεί να πει ότι πάω σε μια εταιρεία και αύριο γίνομαι βιοκαλλιεργητής. Όχι, πάει σε μια εταιρεία και ξεκινάει χημικές αναλύσεις.
0: Και φυσικά βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.
1: Μεταβατικό στάδιο. Σταματάει τη ζανιοκτονία, περνάει μια χρονιά καλλιεργητική και ξεκινάει η δεύτερη. Δεν έχει πάρει τη σφραγίδα. Η δεύτερη χρονιά συνεχίζει το ίδιο πρόγραμμα που του επιβάλλει η εταιρεία που θα του δώσει την πιστοποίηση και μόλις ολοκληρωθεί και η δεύτερη χρονιά και είναι όλα εντάξει, την τρίτη χρονιά μπορεί να πάρει τη σφραγίδα του βιοκαλλιεργητή. Εδώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκαν καλλιέργειες που πήραν επιδότηση για βιολογικά σε μία χρονιά. Δηλαδή, ενώ δεν κάναν καμία διαδικασία, πήγανε, δηλώσανε στα ΟΣΔΟ ότι είναι βιοκαλλιεργητής, βρήκανε μια εταιρεία και πήραν τη σφραγίδα και πήραν επιδότηση. Και συνεχίζω τώρα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και λέει, δώσαμε στα βιολογικά 1,2 δισεκατομμύρια από το 2017 μέχρι το 2024. Ιδιαίτερα στη μελισσοκομεία γίνανε 19 εκατομμύρια. Τα χρήματα στους μελισσοκόμους ήταν 19 εκατομμύρια. Αλλά οι αιτήσεις που κάνανε οι μελισσοπαραγωγοί ήταν για 166 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για 874%. Δηλαδή, ξαφνικά όλοι οι μελισσάδες κάνανε αίτηση για να γίνουν βιοκαλλιεργητές. Εδώ τώρα, επειδή δεν το γνωρίζω το θέμα με τις μέλισσες, τι ισχύει στα βιολογικά, αυτό όλο που σας είπα για τους μελισσοκόμους μέσα σε εισαγωγικά. Αλλά το δελτίο τύπου τα λέει τα νούμερα αυτά, έτσι. Και λέει, έγινε έλεγχο σε 16 φορείς. Οι εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών ήταν 6. Ξαφνικά γίνανε 16, δηλαδή εμφανίστηκαν 10 καινούργιες. Αυτές οι 6 που σας λέω ήταν 10-15 χρόνια. Και ξαφνικά σε μία χρονιά με τη νέα ΚΑΠ εμφανίστηκαν 10 καινούργιες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, έγινε ο έλεγχος στους 16 φορείς και σε 737 παραγωγούς μόνο. Μόνο. Και λέει, όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι, αρχίσανε κάποιοι οικειοθελώς να αποχωρούν από το πρόγραμμα. Καταλαβαίνεις, Δήμητρα, γιατί. Οπότε, όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι, ένας στους τρεις είχε πρόβλημα και ένας στους πέντε αποχώρησε. Σύμφωνα με τα νούμερα του Υπουργείου, το 55,5% των βιοκαλλιεργητών είχαν πρόβλημα. Και προσέξτε, μόνο 737 παραγωγοί ελέγχθηκαν. Οι άλλοι αποχώρησαν. Για να καταλάβετε τι έγινε. Τώρα, στους 8 φορείς επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα. Οι εταιρείες είναι οι φορείς. Δεν σας είπα, ήταν 6 και γίνανε 16. Τώρα, οι 8 φάγανε χρηματικά πρόστιμα. Ενώ σε 6 φορείς αποφασίστηκε, ενώ σε 3 φορείς αποφασίστηκε εξάμηνη αναστολή. Επίσης, τον Αύγουστο του 25 αναστάλθηκαν άλλοι 2 φορείς. Δηλαδή, βλέπετε ότι έγινε πάρτι με τα βιολογικά. Και αυτά τα λέει το δελτίο τύπου, δεν σας τα λέω εγώ. Απλώς εγώ σας λέω ότι για να γίνεις βιοκαλλιεργητής θέλεις 2 χρόνια ελέγχους και την τρίτη χρονιά παίρνεις τη σφραγίδα. 2 χρόνια ελέγχους. Δεν θα ρίξεις λιπάσματα. Δεν θα ραντήσεις με φάρμακα που δεν έχουν έγκριση για βιολογική καλλιέργεια. Απαγορεύεται η ζανιοκτονία. Θα κάνεις και άλλες φροντίδες και μόλις τα εδάφη και τα δέντρα κάνουν αποτοξίνωση, τότε μπορείς να πεις ότι εγώ είμαι βιοκαλλιεργητής και φυσικά στην πρώτη χρονιά που θα κάνεις παραγωγή βιοκαλλιέργειας πάλι θα ελεγχθούν τα προϊόντα σου. Πάντως να ξέρετε, επειδή έχω φίλους βιοκαλλιεργητές, πραγματικούς, Κάποιοι τα παρατήσαν γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν παραγωγή, δεν μπορούσαν να πάρουν παραπάνω από 30% της παραγωγής. Και επειδή έχουμε οικονομική κρίση και οι καταναλωτές δεν μπορούν ένα κεράσι να το πληρώσουν 10-12 ευρώ ή ένα ροδάκινο να το πληρώσουν 5-6 ευρώ, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να αποσυρθούν από τη βιοκαλλιέργεια. Γιατί σας λέω ότι μόνο το 30% μπορούσαν να συγκομίσουν. Το υπόλοιπο 70% ήταν προβληματικό, γιατί έχουμε πάρα πολλές αρρώστιες. Επίσης, επειδή έγινε και η μείωση των φυτοφαρμάκων και οι μολύνσεις έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει πολλαπλάσιες, αυτές οι μολύνσεις ορμάνε και στα δέντρα βιολογικής καλλιέργειας. Είναι δηλαδή περισσότεροι οι εχθροί και οι ασθένειες. Οπότε είναι μια ουτοπία η βιοκαλλιέργεια. Και φυσικά έχουμε την ανάκληση από ό,τι λέει, αλλά και στους μελισσοκόμους έχουμε ανάκληση. Συγκεκριμένα στις 14/5 έχει γίνει ανάκληση για ενισχύσεις και ανάληψης πρόσθετων, Γιώργο, περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους. Δηλαδή το έχουν τραβήξει πίσω αυτό, Δήμητρα. Το έχουν τραβήξει πίσω. Και να πούμε ότι σχετικά με τις κινητοποιήσεις, γιατί η ΑΔΕ που υποτίθεται θα νοικοκύρευε τον οργανισμό, έχει μπει ΑΔΕ από τον Ιούλιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην τα ξεχνάμε, σε 2 μήνες θα κλείσουμε χρόνο. Η ΑΔΕ ακόμα δεν έχει πάρει την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καθυστερούν όλα. Δεν μπορεί να μπαζώσει, Δήμητρα, δεν μπορεί να τα μπαζώσει. Πρέπει να τους δώσει η ΑΔΕ. Όποιος έκανε λάθη πρέπει να δοθεί στη δικαιοσύνη να τα ξεκαθαρίσουν.
0: Μπορώ να πω σε αυτό, Χρήστο, ότι πάλι εσκεμένα τα μπαζώνει, γιατί δεν μπορεί να τα λύσει φυσικά. Μπαζώνει μόνο και βρίσκει ανθρώπους για να μπορέσει να βγάλει αθώους όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα πληρωθεί ο παραγωγός και αν θα μπει μια τάξη σε όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι. Και φυσικά δεν τους συμφέρει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία παρά μόνο λεκτικά να πούν, να υποσχεθούν. Και αυτό γιατί προεκλογικά σημαίνει κάτι. Λοιπόν, να περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Γιατί έφτασε η ώρα.
1: Έφτασε η ώρα.
0: Η ώρα του Έλληνα.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά εδώ.
0: Να, ορίστε, πάλι τα ίδια μας κάνεις, Χρήστο. Κάθε φορά δεν προλαβαίνεις να πεις τίποτα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχεις εσύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πρέπει να έχω εγώ.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Πραγματικά, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Χαίρομαι να συνεργάζομαι. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να φαίνομαι. Είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, μια γροθιά.
1: Θα σας πούμε ότι σε κάθε εκπομπή έχουμε πάρα πολλά θέματα και τα πιο σημαντικά και ό,τι μας ζητάτε αναλύουμε. Τα βρίσκουμε όλα.
0: Επειδή ξεκινήσαμε όμως την εκπομπή το τελευταίο μισάωρο από το 2ωρο να αφιερώνεται αποκλειστικά σε όλους τους ακροατές μας. Ναι. Και αυτό μας ευχαριστεί και μας δικαιώνει, Χρήστο, για όλη την προσπάθεια που κάνουμε εθελοντικά όλα αυτά τα χρόνια, όπου και αν σταθούμε, όπου και αν βρεθούμε. Και ιδιαίτερα όλη την προσπάθεια και του ίδιου του ραδιοφώνου και του Focus και της Μάχης, που κάνουν και αυτοί έτσι μια δυναμική παρουσία για τα αγροτικά στο θέμα της ενημέρωσης όλων των Ελλήνων, γιατί μας αφορά όλους. Σημειώστε τα νούμερα της εκπομπής, όπου σε λίγα λεπτά θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Θα παραμείνουμε στο ερώτημα για το χάος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και ότι δεν διορθώνεται τίποτα, ίσα-ίσα περιπλέκονται τα πράγματα. Εδώ ακούμε για ντρόουν στη Λευκάδα, τα οποία στέλνουν οι Ουκρανοί, ενώ εμείς βοηθάμε τους Ουκρανούς. Δηλαδή τα πιο τρελά μπορούν να συμβούν μόνο σε αυτή τη χώρα.
1: Εκεί έχουμε ανάλυση, να ξέρεις.
0: Και ανάλυση κλπ. Γιατί
1: το ένα πράγμα.
0: Αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, Χρήστο, ξεκινώντας από τον πρωτογενή τομέα που είναι η βάση της οικονομίας μιας χώρας, όλα τα άλλα τα έχουν ισοπεδώσει στην κυριολεξία. Δεν ξέρουμε πού είναι ο πάτος, κύριε Μητσοτάκη. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Περνάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε με ανοιχτές γραμμές.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχη FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκουλής.

0: Περάσαμε και στην ώρα του λαού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ στην ηχοληψία, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-506-76, 2310-506-77. Ανοίγουν οι γραμμές για όλους τους ακροατές μας από όλο τον κόσμο και όχι μόνο. Μας παρακολουθείτε διαδικτυακά στο www.foxfm.gr και www.machifm.gr. Μας βρίσκεται σε όλα τα social media. Πλήρης ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και ναι, είμαστε εδώ με τον φίλο και συνεργάτη εδώ της Αγροτικής Κυριακής, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Είχαμε και τη Λίνα Τιστρίδου. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε και στο Στέλιο του Κουρνιάκο που μας ακούει.
1: Άρε Κουρνιάκο που θέλετε, η Αντάκα.
0: Και τώρα ποιος είναι ο προβληματισμός μου? Ότι ο Στέλιος ο Κουρνιάκος ακούει 24 ώρες το 24ωρο σχεδόν Focus. Γιατί πραγματικά μέσα από το ραδιόφωνο είναι, θα έλεγα, και η πιο καθαρή ενημέρωση και καθαρή εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας και ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να καλωσορίσουμε την πρώτη γραμμούλα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Δημοσθένη.
2: Ο Δημοσθένης. Να κάνω μια ερώτηση. Είπατε 3 ευρώ το κιλό τα κερασιά.
1: Στον παραγωγό σήμερα, ναι.
2: Α, δηλαδή μέσα να βρούμε 3 ευρώ. Νομίζω είναι η λογική τιμή, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι με βάση το κοστολόγιο που είναι επιβαρημένο, ναι, δεν υπάρχει κέρδος. Αλλά αυτή είναι η πιάτσα. Δεν υπάρχει κέρδος για τον παραγωγό.
2: Ναι, αυτό μήπως είναι λίγο φτηνό, ναι, το κεράσι για τον παραγωγό, όπως το είπατε και εσείς. Μήπως είναι λίγο άδικο. Ναι.
1: Για να καταλάβετε, γιατί έχουμε πει ότι το κεράσι είναι ένα κατεξοχήν εξαγώγημο προϊόν και φέρνει συντάλλαγμα στη χώρα. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία πουλάνε 3 ευρώ τα 100 γραμμάρια, δηλαδή 30 ευρώ το κιλό.
2: Ναι, αλλά δεν είναι πολύ φθηνό το κεράσι σε σύγκριση με τη Γερμανία.
1: Ναι, είναι ότι έτσι πάει η αγορά. Ο αγρότης δεν μπορεί να κανονίσει την τιμή. Δυστυχώς και οι εμπόροι τα κανονίζουν.
0: Μισό λεπτό να ρωτήσουμε τα δημοσίευμα που είναι στην Αθήνα.
2: Πάλι ο αγρότης είναι αδικημένος.
0: Δημοσθένη, πόσο είδες τα κεράσια στην Αθήνα τώρα, αυτό το διάστημα?
2: Ας σας πω την αλήθεια, δεν το είδα, αλλά πέρσι, αν θυμάμαι, κάπου στα 4 ευρώ το είδα στη Λαϊκή.
1: Πέρσι δεν υπήρχαν κεράσια, ήταν μια χρονιά με τον χειρότερο παγετό.
2: Απλώς. Μπορεί να είναι βλακεία τώρα.
1: Ναι. Απλώς οι λαϊκές αγορές που έχουν παραγωγούς και έχουν ποιοτικά προϊόντα και να τις στηρίζετε, εκεί θα βρείτε πιο φθηνά κεράσια και νομίζω ότι...
2: Εγώ παίρνω φρούτα και λαχανικά, ενώ δεν πάω στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ μόνο κάνω κορυπαντικό.
1: Και νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη που είδα εγώ δεν είχε πάνω από 6 ευρώ το καλύτερο κεράσι.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο. Εγώ θέλω ελληνικά φρούτα και λαχανικά να τρώω και όχι τα κάτι παράξενα φρούτα, μάγκο, κάτι περίεργα, κάτι καρύδες, κάτι από εξωτικές χώρες. Αυτό ήθελα να πω.
0: Τίποτα, τώρα που θα βγουν και τα ροδάκινά μας, πρώτο Θεός.
2: Γεια σας.
0: Έγινε, σας ευχαριστούμε. Να περάσουμε στην επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Στο Σανέστη.
3: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
3: Είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός το οποίο έγινε στα Σέρας και δεν πρέπει να τα αφήσουμε να προσπερνιέται έτσι. Όταν οι πρωτεριανοί του Μητσοτάκη χτύπησαν τους αγρότες, αυτό είναι εγκληματική ενέργεια. Όταν χτυπάς με χημικά στο πρόσωπο στα 5 μέτρα έναν πολίτη, και συγκεκριμένα τους αγρότες τους χτυπούσαν με χημικά.
1: Ένα πολίτη ο οποίος...
3: που λέγονται αστυνομικοί, που είναι οι πρετοριανοί του Μητσοτάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη, που τους κουβαλάνε... που τους κουβαλάνε κάθε φορά που βγαίνουν έξω. Ο Μητσοτάκης είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μας είπαν μαφία. Όταν φεύγεις σε κάθε έξοδο που κάνει με 10 τζιπ, αυτά θυμίζουν Πάμπλο Εσκομπάρ. Όταν ρίχνεις χημικά, άκουσε να δεις κάτι Δήμητρα και Χρήστο. Εγώ πλανήθηκα και ψήφισα Μητσοτάκη, δεν είμαι καθαρός δεξιός, αλλά ψήφισα Μητσοτάκη για να φύγει ο προδότης ο Τσίπρας. Και γιατί ψήφισα Μητσοτάκη? Γιατί ο Μητσοτάκης μας είπε ότι εγώ δεν θα δεχτώ την συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα δεχτώ τον ΔΑΕΣ. Όχι μόνο το δέχτηκε, όχι μόνο τον αγκάλιασε, όχι μόνο δεν απέρριψε τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά τη συνέχισε. Και όχι μόνο τη συνέχισε, αλλά δεν μας άφηνε να πάμε στις εκκλησίες. Μας έφερε τα εμβόλια, μας είπε που ήταν πολύ καλά. Συνέχισε μια πολιτική η οποία ήταν ανθεληνική και είναι ακόμα ανθεληνική. Και αυτή η πολιτική εξώθησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν είναι αστυνομικοί. Δεν μπορώ εγώ να ρίχνω χημικά και μετά να πηγαίνω να αγκαλιάζω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αυτή είναι η κλιματική ενέργεια και θυμίζουν τη σεκιουριτάτε του αυτού του Ρουμάνου του τύπου που τον διώξαμε τις πέτρες οι Ρουμάνοι, και εύχομαι να έχει την ίδια κατάληξη για αυτός ο τύπος που κυβερνάει την Ελλάδα.
1: Καλά, αλλά είμαστε πράγματα λίγο προσεκτικοί όμως, δεν και εσουρού τώρα.
3: Ναι, το εσουρού μας πάρωνε. Το εσουρού δεν επεμβαίνει εκεί που πρέπει να επεμβεί. Επεμβαίνει
1: στο δίκαιο. Για κασέτες πατέρνε.
3: Επεμβαίνει στα δίκαια αυτού του λαού. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να λέγονται αστυνομικοί. Δεν μπορείς να ρίχνεις χημικά στα μούτα στα 5 μέτρα. Αυτό είναι η κλιματική ενέργεια.
1: Στα 5 μέτρα. Στο ένα μέτρο ήταν.
3: Στο ένα μέτρο.
1: Σχεδόν επιπαπής ήταν. Ναι, ήταν πολύ κοντά. Και ο αγρότης δεν είχε τίποτα. Ήταν με άδεια χέρια.
3: Ακριβώς.
1: Δεν είχε ούτε καν προστατευτική ενδυμασία.
3: Τίποτα δεν είχε.
1: Αυτός φώναζε. Φώναζε ο άνθρωπος.
3: Αν τον είδε, ήταν πρισμένος από τα χημικά. Πρίστηκε.
1: Ναι. Εκείνα τα χημικά, επειδή έχω φάει χημικά, είναι πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
3: Χρήστο, επειδή εγώ είμαι μεγάλος, θα σου πω τα χημικά τι καταστροφή και τι ζημιά κάνουν στον άνθρωπο. Ο Καραμαλής είχε χρησιμοποιήσει τη δεκαετία του 60, είχε χρησιμοποιήσει τα χημικά πάλι για αγρότες, για να καταστήρει εδώ στο Φίνικα της Θεσσαλονίκης, για να καταστήρει τους αγρότες να μην πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όταν περάσαμε εμείς πιτσιρικάδες κατά τις 6 ώρα το απόγευμα, ακόμα τα χημικά δρούσαν, τρέχαν τα μάτια μας. Μετά από 10 ώρες. Καταλαβαίνουν τι ζημιά κάνουν τα χημικά αυτοί οι τύποι, που μετά πάνε και αγκαλιάζουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Συγχαρητήρια λοιπόν στην αστυνομία που χρησιμοποιεί τα χημικά μόνο εναντίον των Ελλήνων πολιτών και όχι εναντίον των λαθρέων, των λαθροεισβολών. Αυτά ήθελα
0: εκεί
3: να πω, παιδιά.
0: Εκεί κάνουμε πως κοιμόμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι, κάνουμε πως κοιμόμαστε. Αλλά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Είναι κακό κείμενα και πρέπει να τα καυτηριάζουμε για να βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο και με ποιο τρόπο τον κυβερνάνε αυτόν τον τρόπο. Να είστε
0: πολύ
3: καλά,
0: σωστά,
3: παιδιά. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη.
4: Αληθώς Ανέστη, εγώ μιλάω. Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Από Σέρες. Ήθελα να πω για αυτά που είπε ο προηγούμενος κύριος. Εγώ δεν κατάλαβα αυτή η εκδήλωση που έγινε θέλοντας κάποιοι αγρότες να πάνε στον Προμαχώνα και οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν από την αστυνομία όπως αντιμετωπίστηκαν. Αυτή η εκδήλωση σε τι αποσκοπούσε, και το λέω αυτό γιατί ήταν μια μικρή ομάδα αγροτών οι οποίοι είχαν επικεφαλής έναν δεξιό αγροτοσυνδικαλιστή. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ήταν απλά ένα θέατρο, ότι δήθαν κάποιοι, διαμαρτύρονται, κάνουν αγώνα και την επόμενη μέρα τίποτα, σαν να μην έγινε αυτό το γεγονός. Θεωρώ ότι έγινε μόνο για τις φωτογραφίες. Αν ήταν κάτι σοβαρό θα έπρεπε να είχε συνέχεια. Αυτό το λέω, εντάξει, για τα χημικά δεν έχω άποψη, αλλά σαν εκδήλωση, σαν διαμαρτυρία ήταν μια φούσκα κατά την προσωπική μου γνώμη. Από εκεί και πέρα, αυτό που ζήσαμε με τον Ακύλα ήταν άλλη μια πατάτα, ας το πούμε έτσι. Έβαλε ο Δήμος, έκανε έξοδο, έστησε γιγαντοοθόνες και τα λοιπά. Κάποια κοριτσάκια πήγανε και χειροκροτούσαν και γενικά έγινε μια τρομερή, ας πούμε, διαχείριση αυτού του θεάματος, είχαν φέρει ρεπόρτερ να παίρνουν πλάνα ότι δίθεν οι ΣΕΡΕ κατέβηκαν στους δρόμους για να
1: δείξουν τον Ακύλα. Εδώ τώρα έχουμε έναν που μας έκανε ένα σχόλιο, ο Στέφανος ο Γιάνναρος, που ήταν παρόν και λέει με έλουσαν νυχθές και με πάτησαν, λέει, και άλλοι δύο συνάδελφοι. Αν μπορεί ο κύριος Γιάνναρος να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει.
0: Να πούμε λίγο πάλι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Ναι. 2-3-10-500-676-2-3-10-500-677.
1: Αλλά για να ξαναπούμε λίγο ότι η κίνηση ήταν συμβολική για να αναδείξουν ξανά το πρόβλημα ότι δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα. Κυρίως αυτό θέλανε να δείξουν οι αγρότες.
0: Εδώ περιπλέκονται τα πράγματα όταν παίρνουν πολιτική διάσταση αρκετή σε όλο αυτό. Τέλος πάντων θα το δούμε. Να ανοίξουμε και την επόμενη όμως γραμμούλα. Χρήστο, μήπως είναι και ο συγκεκριμένος ακροατής. Παρακαλώ, καλησπέρα. Στο Σανέστη.
4: Καλησπέρα πάλι από Σέρες. Με νομίζω ότι κόπηκε η σύνδεση.
0: Όχι, δεν κόπηκε η σύνδεση. Απλά τοποθετηθήκαμε λίγο σχετικά με το επεισόδιο που έγινε στον Βρωμαχώνα.
4: Καλώς έγινε, καλή συνέχεια, τα λέμε για εσάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πραγματικά υπήρχαν περιπτώσεις σχετικά με αρκετούς που ήταν παρευρισκόμενοι, συμμετείχαν σε όλη αυτή την πορεία. Όπου δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Λίγο οι ακροατές μου παίρνετε τηλέφωνο. Ο κύριος Στέφανος Γιάνναρος, αν θέλει, κάντε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε. Εσείς.
0: Συμβολική κίνηση.
1: Ναι, αυτό δηλαδή. Επειδή τα προβλήματα είναι μεγάλα, σου λέει θα πάμε στον Βρωμαχώνα, θα έρθουν και τα κανάλια και θα ξανακούσει ο ελληνικός λαός.
0: Όχι ότι κάνανε λάθος. Το θέμα είναι ότι αποσιώπησαν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το συμβάν. Ανέβηκε μόνο στο διαδίκτυο. Ήταν πολύ λίγα τα site τα οποία φιλοκτόνησαν.
1: Γράψε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο, είπαμε, είναι 2310.
0: Ναι, 506-76.
1: 2310-506-76. Ο Στέφανος, άμα σ' ακούει, να πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Έχουμε γραμμούλα όμως και στον αέρα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη.
5: Αληθώς, Ανέστη. Είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
5: Σας ακούμε. Εγώ πρώτη φορά σας παίρνω. Είμαι μεγάλη γυναίκα πια, συνταξιούχος του δημοσίου. Ανώτερος κλάδος, πτυχιούχος κλπ. Δεν έχει σημασία αυτό. Ως παιδί ήμουνα γεωργός, η μητέρα μου. Έτσι, είχαμε καπνά. Είχαμε σιτάρια, είχαμε διάφορα. Κατάγομαι από την Ετωλακαρνανία. Ξέρω τη μαύρη ζωή του αγρότη, μην νομίζετε. Ακόμα με πονάει η πλάτη μου. Όμως, έχω να σας πω κάτι με πολύ αγάπη, παιδιά. Εάν δεν πετάξετε έξω αυτό που λέγεται συνδικαλισμός κομματικός, μην κουράζεστε, μην χαλάτε τις καρδιές σας, μην τρώτε τις ώρες σας. Με πολύ αγάπη.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Είστε και έμπειροι τελικά, σας το λέω.
5: Δεν μπήκα ποτέ στο συνδικαλιστικό κλάδο μου. Γράφτηκα και δεν πάτησα ποτέ, διότι οι συνδικαλιστές του Υπουργείου μου βρέθηκαν με τρεις πολυκατοικίες ο καθένας. Και εμείς οι υπάλληλοι δεν πήραμε ποτέ τίποτα. Προσέξτε πολύ αυτό το θέμα. Γίνεται γροθιά. Όσο είστε χωρισμένοι, α, Νέα Δημοκρατία, τι θα πει Νέα Δημοκρατία? Η Δημοκρατία μία είναι και δεν υπάρχει πια. Έχει ψοφίσει προπολού. Είμαι απόγονος Μακεδονομάχων. Απόγονος αγωνιστών πριν και μετά το 21. Που σας τα λέω αυτά.
1: Από ποια περιοχή είστε?
5: Κοντεύω τα 80. Αν θέλετε, Προκοπή, να μείνει αυτός ο τόπος στα παιδιά σας, στον τόπο μας να λέγεται Ελλάδα, μην μπαίνετε στα σωματεία, μην ανακατεύεστε με συνδικαλισμούς. Κόφτε αυτή την παρέα και γίνετε ένα, γίνετε δεμάτι, γίνετε θυμονιά. Μην μένετε στις χεριές. Στα χερόβολα, πώς θα λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
5: Παιδιά, μόνο αυτό κοιτάξτε. Αυτό πονάει η καρδιά μας. Μην νομίζετε, το Λακερνανία δεν έχει καθόλου Γεωργία, καθόλου κτηνοτροφία. Γιατί? Γιατί τους διέρεσαν και είχαμε πολύ συνδικαλισμό. Οι συνδικαλιστές είναι πασάδες και ο υπόλοιπος κόσμος ποινολογάει. Έτσι. Συγγνώμη, αυτό είχα να σας πω με πολύ αγάπη.
0: Τώρα η τοποθέτησή σας, 400 τα έχετε, μεγάλη και η εμπειρία σας και μια χαρά τα είπατε. Καλύτερα και από εμάς.
5: Και όλοι οι φίλοι, γιατί ανήκω σε λογοτεχνικά σωματεία, όλοι οι φίλοι είναι από εκεί πάνω. Όταν μπαίνεις, λέει, πλησιάζεις τις πύλες της Βόρειου Ελλάδος, μπαίνεις στο πολιτισμό, έλεγε ο Μακαρίτης ο αδερφός μου. Αυτό σας τιμά. Και εμείς εκεί ως νομός, όσο το λακαρνάνες, μοιάζουμε πολύ με εσάς, γιατί είμαστε έτσι τον ντόμπρο και το κατευθείαν. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Δεν είμαστε δηλαδή του δίθεν και χτύπημα στην πλάτη. Ό,τι έχουμε να το πούμε το λέμε και ως όποιον αρέσει.
1: Έξω καρδιά.
5: Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε αυτή την ωραία εκπομπή, έτσι αγαπημένη που έχετε, αλλά γιατί να κάθονται οι αγρότες να τους χτυπάνε και να τρώνε τα δακρυγόνα. Και τους τους σέρνουν ένεκα συνδικαλισμού με 800 ευρώ. Εσείς καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Πολύ καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακροατές, δεν θέλω να στερώ το χρόνο. Συνεχίστε και αυτό που σας είπα, αν μπορείτε, εφαρμόστε το για να δούμε καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι φοβερός άνθρωπος.
1: Νομίζω τα είπε όλα.
0: Θέλω να την κάνω φίλη μου. Μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρεις Χρήστο, εγώ κάνω πολύ παρέα και με μεγάλους έτσι, ηλικιακά ανθρώπους. Ξέρεις πόσα πράγματα μαθαίνεις από όλους αυτούς. Και καμιά φορά που λένε κλείστε τους παππούδες, μην πάνε να ψηφίσουν, υπάρχουν όμως και κάτι κοτσανάτι, κάτι ντόμπρι, κάτι ωραίοι, πολύ ωραίοι τύποι και τύπισες, που πραγματικά νιώθω ότι από αυτούς τους ανθρώπους μόνο έχω να πάρω. Και από πάντοτε προτιμούσα να είμαι με τους μεγάλους, γιατί μαθαίνεις. Τώρα τι κάνουν οι περισσότεροι, στέλνουν τους γονείς σε οίκους ευγυρίας, τους στέλνουν από εδώ, από εκεί, από παραπέρα κτλ. Οι γονείς πιάνουμε από ένα κινητό τον υπολογιστή της δουλειές μας, τα τρεξίματα και όλη αυτή τη φαγωμάρα και μετά απορούμε γιατί τα παιδιά μας βλέπουν όλη την ώρα TikTok. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, φταίμε εμείς.
1: Δύσκολα χρόνια.
0: Γιατί πρέπει να συμμετέχουν όλες οι ηλικίες. Πρέπει να είναι κόρη, μάνα, γιαγιά, δίπλα, η μία δίπλα στην άλλη. Εδώ σκοτώνονται περισσότερο μεταξύ τους. Εγώ τα βλέπω τώρα αυτά, αγαπητοί ακροατές, γιατί μένω και στο χωριό και ο κόσμος μας είναι εδώ, είναι λίγο πιο μικρός. Τώρα εκεί, παραπέρα, εκεί στην Αθήνα, κλείνει η πόρτα, γεια σας. Πάμε να χαιρετήσουμε και τον άλλο, τον επόμενο ακροατή. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Λίγο πιο δυνατά, ναι.
6: Μ' ακούτε, μ' ακούτε.

0: για να αναδείξουμε αυτό το θέμα.
1: Ενώ γιατί μας ακούει η Αθήνα, θα έπρεπε εκεί κάτω η Λακούβα να έχει μονίμως απολυματικό υγρό και αυτές οι βέργες να ψεκάζουν τα οχήματα που περνάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην έρθει η ευλογιά μέσα στη χώρα μας, έτσι.
0: Όχι, ευλογιά, οποιαδήποτε ασθένεια.
1: Οποιαδήποτε.
0: Οποιαδήποτε ασθένεια.
1: Άρα, πολύ έξυπνα πήγατε να το κάνετε εσείς.
0: Η μεγάλη αντίφαση εδώ πέρα είναι ότι η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες, τους κοινοτρόφους για μέτρα βιοασφάλειας και αυτή δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο βιοασφάλειας. Το παραμικρό μέτρο, δηλαδή το στοιχειώδες μέτρο, αυτό που θα έπρεπε να λειτουργεί 100% 365 μέρες το χρόνο.
1: Καταρχήν να ρωτήσουμε κάτι. Ο συνάδελφος που έφαγε τα χημικά στο πρόσωπο είναι καλά, είδαμε ότι είναι λίγο καλά. Εσείς όμως τον είδατε καλύτερα, ήσταν εκεί.
0: Μα
1: είναι καλά στην υγεία του.
0: Τα χημικά από όλους τα έφαγα εγώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Όπου
0: ο συνάδελφος αυτός και αυτός τα έφαγε, απλά έπεσε κάτω και πέρα δεν μπορείς να αντέξει ο άνθρωπος.
1: Τα μάτια του είναι καλά, έχουν είναι κάποιο καλά, πρόβλημα. Είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία, δώσε το Θεό. Μετά εσύ και εσείς ήσταν εκεί μπροστά.
0: Εμένα με χτύπησε τρεις φορές με το πιστόλι των χημικών και την πάτησαν και άλλοι δύο συνάδελφοι μόνο που με ακούμπησαν και έβγαλαν τα χέρια τους στα μάτια. Μετά από μισή
1: ώρα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Τους βρήσατε?
0: Όχι. Το μόνο που τους λέγαμε ήταν ήρεμα, ήρεμα. Αυτοί ήρθαν κάποια φάση που ήταν οι κάμερες, εκεί που ήταν οι κάμερες ξαφνικά και δείχναμε τα μέτρα ασφάλειας και μιλούσαμε. Ξαφνικά ήρθαν δύο δημιουργίες, γιατί είχε γύρω στις 9 με 10 δημιουργίες των ΜΑΤ πάνω στον Προμαχό, έτσι να σας ενημερώσω. Εκτός που ήταν όλη η αστυνομική δύναμη των Σερών πάνω στον Προμαχώνα, όπκι και τα λοιπά, είχαν πάνω από 600 άτομα δύναμη.
1: 600 άτομα.
2: Συγγνώμη, εσείς πώς ήσασταν?
0: Εμείς ήμασταν 100, δεν ήμασταν. Ήμασταν γύρω στους 80 με 100 εκεί που λογίζουν να ήμασταν.
2: Παναγία μου.
1: Εγώ το είπα προηγουμένως στον αέρα και το έχω πει πολλές φορές. Παρακολουθούν, πιστεύω, τα τηλέφωνα από αυτούς που διοργανώνουν και φέρουν δυνάμεις, ξέρουν, μας διαβάζουν.
0: Δεν είχαμε να κρύψουμε εμείς τίποτα, το είχαμε ανακοινώσει και τις προηγούμενες μέρες, δεν πήγαμε κρεφά να κάνουμε κάτι.
1: Μετά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχατε τίποτα ξύλα επιθετικά που να δείχνετε ότι θα τους απειλήσετε
0: τίποτα,
1: για να τους χτυπήσετε?
0: Υπάρχουν όλα, μπορείτε να τα δείτε, υπάρχουν στο διαδίκτυο.
1: Με άδεια χέρια ήσασταν.
0: Με άδεια χέρια, ναι.
1: Ναι.
2: Εγώ να πω λίγο κάτι, γιατί πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον κύριο λόγο ώρας, γιατί ξεκινάνε και άλλες εκπομπές.
1: Θα σας βγάλουμε ξανά.
2: Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω. Θα ξανακάνετε κάποια άλλου είδους έτσι πάλι οργάνωση
1: δράση.
2: Φυσικά θα σταματήσουμε. Εσύ, σωματεία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο αγώνας. Είμαστε απλήρωτοι σχεδόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του νομού και οι άλλοι όλοι οι υπόλοιποι είναι κακοπληρωμένοι ή... Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε.
2: Ωραία. Περάστε το μήνυμα και διαδώστε το παντού σε όλους τους παραγωγούς, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες. Όπου βρε, και εμείς το ίδιο κάνουμε και παρακαλούμε και όλοι όσοι μας ακούνε μέσα από αυτή την εκπομπή να στηρίξουμε ακόμα και αυτό το χρονικό διάστημα, το καλοκαίρι, τους παραγωγούς μας. Γιατί προστατεύουμε και
1: εμείς. Λαϊκές αγορές, ελληνικά προϊόντα, μας ακούει όλος ο κόσμος από το Radio Focus 103,6 και από τη Μάχη FM μας ακούει όλη η Αθήνα 99,8 στα FM και εδώ η εκπομπή η αγροτική δεν δίνει πάντοτε βήμα.
2: Αγαπητές συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μιλάμε έτσι με όλο τον κόσμο και βγαίνει και αναφέρει όσα γεγονότα διαδραματίζονται γενικότερα στην καθημερινότητά μας και ιδιαίτερα για τους παραγωγούς μας. Εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της Αγροτικής Κυριακής. Να σας ευχαριστήσουμε όλους, να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλο τον ελληνισμό, να ακούτε την αλήθεια, μάθε να ακούς, Focus FM και Μάχη FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ στην υποληψία, ήταν ο Χρήστος Τσιρανίδης, Δήμητρα Τρεμπελή. Δεν φεύγει κανένας γιατί έχουμε συνέχεια στη μάχη με την ώρα του δικηγόρου και το Θωμά Καλοκύρη και φυσικά και εδώ στο Focus έχουμε συνέχεια. Έτσι, για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα μας, με δώρα Focus, ένα τριωράκι με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και μην ξεχνάτε ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

Η ώρα είναι 8. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχη FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκουλής.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαι ο Καλοκύρης Τωμάς. Μαζί μου ο Ιωάννης Τωμαΐδης. Είμαστε δικηγόροι, επιστρέψαμε για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής. Πρωτού μπούμε στην συνέχεια των ειδήσεων, έτσι τώρα είδα κάτι το οποίο...
1: Α, το είδες, να το σαχαρό μου ανεβαίνει, είναι 70 και ανεβαίνει. Είδες, σου είπα, έφαγα τις καραμέλες μου, μια χαρά.
0: Μπράβο. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει, πώς να το πω τώρα αυτό, ότι θέλει, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου, να έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες για το δημόσιο, να παίρνει μισθώματα από το δημόσιο και διάφορα, ενώ ταυτόχρονα είναι βουλευτής, είναι υπουργός, είναι αιμόδιος για κάτι, είναι πρόεδρος κόμματος, όλα αυτά.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Δεν είναι λίγο...
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, όχι, απαγορεύεται βέβαια να έχει την οποιαδήποτε σχέση. Αυτό εδώ το ξεδιαλύνουμε ειδικά και νομικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, στις δημόσιες συμβάσεις.
1: Δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις, ό,τι και να είναι, δεν μπορούν να έχουν σχέση.
0: Δηλαδή υπάρχουν παραθυράκια.
1: Τι παραθυράκια, ναι, να τα πουλήσω στον πατέρα μου και ο πατέρας μου να τα παίρνει.
0: Θεωρητικά συμβίβαση το ισχύει για όλους, αλλά μια απευθείας ανάθεση. Μπορεί να γίνει σε συγγενή.
1: Μπορεί να γίνει ως 30.000 ευρώ, νομίζω.
0: Υπάρχουν τρόποι. Και στα ποσά, υπάρχουν τρόποι και στον τρόπο σύναψη των συμβάσεων. Άλλο μια σύμβαση και άλλο μια ανάθεση. Είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος. Η επιλογή μπορεί να γίνει απευθείας. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Πάρα πολλά. Και όχι κρυφά. Το ότι ανακάλυψα κάτι.
1: Έτσι.
0: Δημόσια. Σε διάβγεια. Ρεπορτάζ. Ιστορίες, αυτά τα χρόνια τα έχουμε δει όλα.
1: Έτσι συνεχίζουν.
0: Ναι.
1: Έτσι μπαίνουν οι οικογένειες. Ασταμάτητα όχι χρόνια συνεχόμενα οικογένειες κυβερνάνε.
0: Ναι, δηλαδή δεν φτάνει ο ένας, πρέπει όλοι γύρω γύρω στην οικογένεια να είναι κάπου.
1: Και κάπου ψηλά, όχι να είναι κάπου υπάλληλοι, να είναι κάπου ψηλά. Αφού είμαστε εμείς, πάρει και εσύ την επιχορήγησή σου.
0: Ναι, ένα απλό παράδειγμα. Κάποιος έχει υπό τον έλεγχό του, υπό την εποπτεία του, είναι υπεύθυνος για να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα, οτιδήποτε. Να βάλει λάμπες. Λέει λοιπόν το γιο του, κάνει μια εταιρεία με λάμπες, βάλει αυτή την προσφορά.
1: Φέρε δύο κοντέινερ με λάμπες, έχουμε ναι λάμπες.
0: Σε 6 μήνες έχει την εταιρεία, κάνει για αυτή την προσφορά που θα σου πω, όπως σου πω, και θα πάρεις
1: τόσα
0: χιλιάρικα για να βάλεις λάμπες που κάνουν 10 φορές κάτω. Αυτό γίνεται. Και δεν θα είναι ο γιος, θα είναι ο γαμπρός, θα είναι νύφη,
1: δεν
0: θα είναι ο παππούς. Και βλέπουμε νεοσύστατες εταιρείες να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να διαχειρίζονται κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και εθνικά, κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης, που εκεί τα μοιράσανε και τα μοιράζουν και θα τα μοιράσουν λίγο πριν το τέλος, γιατί η λογική είναι πια δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να τα δώσουμε όπου να είναι. Θα τα μοιράσουν όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε εταιρείες να συστήνονται λίγο πριν τη συμμετοχή τους. Εντάξει. Εντάξει. Καλά. Και τα φάνηκε
1: αυτό. Τι σου δημιουργεί αυτό? Δεν υπάρχει κάποιος να τα ελέγξει αυτά.
0: Αηδία, μια απογοήτευση. Δεν ξέρω τι μου δημιουργεί. Απλά αυτό με έκανε εντύπωση. Όπως είναι ότι είναι διαφάνεια σε αυτό. Δηλαδή γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Και το θεωρούμε φυσιολογικό. Όλο αυτό.
1: Αυτό είναι. Έχουμε ναι συνηθίσει σε αυτού του είδους. Σαν πλεκτάνει έτσι το. Πώς να το αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι είναι.
0: Κλέβουνε.
1: Θα μπορούσε να θεωρηθεί ρουσφέτη. Αν δεν ήταν οικογένειά του, θα μπορούσε να θεωρηθεί ρουσφέτη.
0: Ναι,
1: αυτό το
0: όλο αυτό. Δεν θα πω τη λέξη κλέβουν, όχι. Γιατί ο νόμος είναι νόμος. Ψηφίζουν δηλαδή νόμους που δικαιολογούν αυτή την αξιοποίηση των πόρων προς όφελόν τους, να το πω πιο όμαλα. Λοιπόν, και αυτό γίνεται κατά συνήθεια.
1: Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο, μπορείτε να το καταγγείλετε.
0: Πού να το καταγγείλουμε?
1: Να το καταγγείλετε, τι να σας πω. Υπάρχουν γραφεία που ασχολούνται με αυτό. Και σε έναν συνάδελφο άμεσα να πάτε και σε...
0: Τι να καταγγείλουμε? Να μπούμε στη διάβγεια, ένας από οποιοδήποτε πολίτη θα μπει στη διάβγεια, θα δει τις συμβάσεις.
1: Πώς δεν το κάναμε αυτό τώρα, ρε, να το τσεκάρουμε?
0: Μερικές φορές το κάναμε ζωντανά και μας πέσανε τα μαγιά και λέω τώρα τι βλέπω. Θα είναι στη διάβγεια.
1: Παιδιά, μιλάμε για τρελά.
0: Τα συνέδρια και οι βόλτες από τις υπηρεσίες, από τις αρχές προστασίας δεδομένων πήγαιναν, λέει, επιμόρφωση σε όλη την Ασία κινούσαν.
1: Πήγαν να επιμορφωθούν στην Ασία για το τι θα μεταφέρουν εδώ.
0: Στην αρχή τάδε, που τα θυμάμαι, θα τα δούμε. Και μετά, αλλά δεν μπαίνω εδώ μέσα. Στεναχωριέμαι. Αυτό είναι Δηλαδή λέω τι γίνεται. Τόσα χρήματα. Και να πω ταυτόχρονα ότι παρατηρούνται, υπάρχει μια έκθεση που παρατηρείται και νέες θέσεις εργασίας και στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα. Και παρατηρείται, εν πάση περιπτώσει, ότι οι περισσότερες καινές θέσεις και ανάγκες υπάρχουν πού, στην υγεία και στην παιδεία. Η υγεία μας είναι έτσι όπως είναι και η παιδεία μας έχει τα προβλήματα που έχει. Θέλω να πω, ταυτόχρονα τα κονδύλια κατανέμονται πού,
1: αλλού, σε άλλα μέρη, σε διαφορετικά. Να ανεβάσουμε την τεχνολογία μας, να ανεβάσουμε τον εξοπλισμό μας, να ανεβάσουμε τη γεωργία μας, η οποία και αυτή τι προβλήματα τραβάει καθημερινά και δεν μένει τίποτα στο τέλος.
0: Ναι.
1: Άλλο περιστατικό. Είσαι ο αγαπημένος μου γιος και κόρη και είμαι εγώ ο πατέρας. Και σας λέω, παιδιά, ελάτε να με γυροκομίσετε, θα σας κάνω γονική παροχή. Το ακίνητο, όχι δωρεά. Ακόμα πιο δύσκολο το κάνω, έτσι, γιατί εμείς δεν είμαστε για τίποτα εύκολες. Ανάκληση δωρεών, έτσι. Γονική παροχή, πάμε στο συμβολογράφο να σου το κάνω. Τα 3 χρόνια που, ή τα 2 που θα ζήσω, δεν ξέρω, 3, 5, 15. Θα το έχετε εσείς και εγώ θα το έχω πει καρπία. Και έλα που πάει ο παππούς. Πολλά περισσότερα έτη παραπάνω και στα τελευταία τα κρίσιμα. Τον αφήνουν τα παιδιά του, γιατί για τους δικούς τους λόγους είναι αχάριστοι. Μπορεί να κάνει κάτι ο πατέρας αυτός, ο οποίος έκανε γονική παροχή, για να ζητήσει πίσω το ακίνητό του.
0: Και το έχει γράψει όλο ή κάτι στην επικαρπία.
1: Το έχει γράψει, έχει κρατήσει την επικαρπία αυτός.
0: Έχει κρατήσει την επικαρπία.
1: Πάρε 50 εσύ Κωστάκη, πάρε 50 εσύ Ανθούλα.
0: Εφόρου ζωής δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα τι θέλει, να πάει την ψηλή ώστε με τα θάνατα να την κάνει κάτι άλλο.
1: Αφού τον άνθρωπο πλέον τον αφήσανε εντελώς και θέλει να τα δώσει τώρα στην τρίτη του την κόρη που τον γεροκομεί τελικά αυτό.
0: Ναι, έχει νομιμία όμως έχουν οι άλλοι δυο εδώ. Δεν μπορεί να τα δώσει όλα στη μια κόρη. Εκτός αν τους αποκλειώσει με διαθήκη.
1: Είναι εν ζωή ο άνθρωπος. Θέλει να το πάρει το ακίνητο.
0: Δηλαδή θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνει αποκλείωση, πιστεύω.
1: Γιατί θα μπορεί νομιμία. Να κάνει μία αγωγή έτσι ώστε να...
0: Καλά, εδώ θέλει πολύ μία αγωγή. Μία αγωγή με όλα. Πολύ πράγμα θέλει.
1: Πολύ πράγμα θέλει. Το ακούσαν οι κρατές μας. Υπάρχουν σε χωριά, σε πολλά μέρη άνθρωποι που τα κάνουν γονική παροχή αντί για δωρεά.
0: Αχαριστία. Πρώτο. Μια αχαριστία. Δεύτερον, αυτή η αχαριστία όταν συμβεί να είναι σοβαρό περιστατικό κάτι. Όπως η εγκατάλειψη είναι σοβαρό περιστατικό. Δηλαδή έχει υποχρέωση διατροφής στον ανήμπορο γονέα και τον αφήνει.
1: Τον αφήσατε τον άνθρωπο χωρίς φαρμακευτική περίθαλψη
0: λοιπόν,
1: και τις ανάγκες του.
0: Και εδώ έχει συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, συγκεκριμένες προθεσμίες μέσα στα οποία πρέπει να γίνει η ανάκληση, η όποια ανάκληση. Οπότε θέλω αγωγή γι' αυτό. Αν αυτή η αγωγή προχωρήσει στη συνέχεια και αποκτήσει την πλήρη κυριότητα και τα. Θα πρέπει να γίνει και μια αποκλήρωση, διότι αλλιώς δικαιούνται νομιμία οι δύο κόρες από τις 3, στο παράδειγμα αυτό. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αγωγές νομισμίες σίγουρα από τις άλλες δυο, μετά θάνατον, οπότε θα έχει.
1: Ορίστε, μέλλον. Ορίστε. Γίνεται, υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση.
1: Αν θεωρείτε ότι το ακίνητό σας, το οποίο το πολύ αγαπημένο σας, ζείτε και τόσα χρόνια, το δώσατε και θέλετε να το πάρετε πίσω, μπορείτε να το κάνετε αυτό.
0: Ναι.
1: Να ενημερωθούν, διότι υπάρχουν και κάποια χωριά, ολόκληρες κοινωνίες οι οποίες το κάνουν αυτό με σκοπό να προσέξουν τα παιδιά.
0: Επίσης,
1: τους γονείς.
0: Δωρεά. Συνειδητοποιούμε ότι έχει γίνει δωρεά ενός ακινήτου. Το αντίθετο, σε άλλο παιδί. Όλα. Το αντίθετο δηλαδή ακριβώς. Τα έχει δώσει όλα. Στον έναν.
1: Είστε ένα τίποτα. Είστε ένα αδερφάκι. Από τα 3 ή τα 2 και τα έχει πάρει όλα
0: όλο
1: ένας ο αδερφός.
0: Όλο άλλος.
1: Έχετε δικαίωμα κι εσείς να ζητήσετε την νόμιμη μοίρα σας, να τις κάνετε μία αγωγές, είτε πριν το θάνατο είτε μετά.
0: Μετά το θάνατο.
1: Μετά το θάνατο, ναι.
0: Απλά συνυπολογίζονται και οι δωρές που γίναν πριν. Άρα αν τα έδωσε όλα πριν πεθάνει κάποιος και μετά το θάνατο λοιπόν αξιώσει ένα παιδί νόμιμη μοίρα, θα συνυπολογιστούν και οι δωρές που έκανε πριν πεθάνει.
1: Πριν
0: Μέμψη άστοχης δωρεάς λέγεται αυτό στο νομικό μας κώδικα.
1: Τι πήρες παραπάνω. Έτσι.
0: Οπότε,
1: και αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν και αξιώσεις και από εκείνη τη μέγια. Και πολλά πράγματα που θέλει προσοχή.
1: Υπάρχουν πολλές αξιώσεις, να ενημερώνουμε και τον κόσμο, διότι είναι πράγματα αυτά τα οποία απασχολούν πάρα πολλές οικογένειες και καλό είναι να το ξέρουν.
0: Ναι, και είναι συνηθισμένο να υπάρχουν προστριβές στα ζητήματα αυτά.
1: Σιγά τις προστριβές. Δεν με πρόσεξες, φέρ το πίσω.
0: Ναι.
1: Αφού είμαι κιόλας.
0: Η ασφάλεια είναι επικαεπία εδώ για τον γονέα. Ότι εφόσον ζωή τουλάχιστον θα μένω εκεί. Θα τον νοικιάζω, θα παίρνω του καεπού. Και επικαεπία απολύτε. Απλά είναι εφόσον ζωή. Δηλαδή μπορώ να την πουλήσω εγώ σε έναν κακοποιό και να μένει αυτό.
1: Ή έναν.
0: Για σπάσιμο.
1: Όχι, μην είναι κακοποιό. Γιατί να είναι κακοποιό.
0: Έτσι, γιατί.
1: Α, είναι κάποιο άλλο, αλλά θα πω, από άλλο κράτο. Έλα εσύ τάδε από εκεί και θα μένει τώρα εδώ.
0: Ακόμα χειρότερα. Ναι.
1: Τι να πει τώρα και την επικαρπία, μην το αναφέρουμε αυτό ότι πωλείται. Γιατί βγαίνουν και πολλά σε πληστηριασμό και τέτοια και παίρνουν.
0: Ναι, μα έχει τύχει.
1: Έχει μετά και άλλα, προβλήματα μετά αυτού του είδου.
0: Επικαρπία, όπω φαίνεται, μετά θάνατον. Δηλαδή, αυτό που στάθει θα το έχει, θα μένει εκεί, α πούμε, μέχρι να αποβιώσει αυτό που το έχει την επικαρπία. Μετά θα γίνει πλήρη και η Ιώτα. Θα αποκτήσει η κόρη, ο γιο που έχει την ψηλή.
1: Έτσι ακριβώ. Τώρα σκέφτομαι, βλέπω και όσον αφορά τους πολέμους. Τους πολέμους λέει ο Πούτιν,
0: ναι,
1: ότι θα δώσει κάποια στιγμή σύντομα ένα τέλος σε αυτό εδώ το...
0: Σε ποιον σε αυτό από το όλους πόλεμο. Τους πολέμους. Γιατί οι πόλεμοι πραγματικά όσο πάει αυξάνονται να μειώνονται. Δημιούργησε προσδοκίες, έτσι κατά τη γνώμη μου, η συνάντηση Τραμπ-Σι, μεγάλη συνάντηση, απλά σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα δεν απέδωσε στην Κίνα και είπα τους καρπούς που να γεφυρώσουν τα χάσματα που μπορεί να υπάρχουν. Οπότε το καλό είναι ότι υπάρχει μια διπλωματία ακόμα στο τραπέζι, αλλά είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά απρόβλεπτος. Και εμείς.
1: Εμείς τι να είμαστε. Εμείς είμαστε έρμεα, πηγαίνουμε εκεί πέρα. Είναι...
0: Απλά κρυβαίνουν όλα σε εμάς.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος από τη στιγμή που δεν έχει δουλέψει, δεν φαίνεται να έχει περάσει τις δυσκολίες που περνάνε πολλοί φοιτητές και μετά από φοιτητής γίνεσαι εργαζόμενος, γίνεσαι ασκούμενος και συνεχίζεις την διαδικασία σου για να φτάσεις στο απόκομα της επιτυχίας σου. Και δεν το έχει περάσει αυτό ο πρωθυπουργός σου.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν τότε, αφού δεν το έχει περάσει αυτό, να είναι πρωθυπουργός, να κάναμε κατευθείαν κάποιον πρωθυπουργό χωρίς να έχει σταματήσει δεν έχει κάνει αυτή τη διαδικασία. Τρομερό μου φαίνεται.
0: Ναι. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Όχι.
0: Είναι
1: μα δυνατόν. Μπορεί αυτός έχει δανειστεί ποτέ, έχει επιχειρήσει ποτέ, έχει βρεθεί μέσα σε μια δυσκολία σε επιχειρηματική για να γνωρίζει πως θα μπορέσει να διαχειριστεί ένα λαό των Ελλήνων που είναι παθιασμένος με το άδικο και με τη δικαιοσύνη. Είναι τρομερό αυτό.
0: Είναι
1: πρέπει κάπως να αλλάξει. Άντε περιμένουμε να γίνουν οι εκλογές, να δούμε την αλλαγή. Κάθε αλλαγή είναι σε καλό.
0: Πάντως συνεχίζουν όλα, αυξάνονται σύμφωνα με τα στατιστικά. Ο πληθωρισμός,
1: αφού δεν έχει ενέργεια, βάλει. Δεν έχει όλα. Βάλει ένα όριο. Να πει η φέτα θα πάει ως εδώ. Η φέτα θα πάει ως εδώ. Το τυρί, το γάλα, τα βασικά αυτά της υγείας να πάνε ως εκεί. Δεν υπάρχει.
0: Πόσο είναι το ως εκεί?
1: Και άλλο. Ως εκεί, ένα ευρώ.
0: Ναι. Ό,τι πάει σε ένα ευρώ. Καλό.
1: Μα για να δημιουργήσει και μια οικονομία, να ξέρει ο άλλος την επιχειρηματικότητα όταν θέλει να μπει στο γάλα, θέλει να μπει στη φέτα, στα αγροτικά προϊόντα. Σε
0: ναι,
1: πράγματα
0: φυσικά.
1: Τα οποία ζουν, ότι πάει ως εκεί.
0: Ας δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Να το κάνουμε κι εμείς. Μια πολύ καλή στρατηγική είναι της Ιαπωνίας, που φαίνει σε επαφή τον παραγωγό, τον τοπικό με την κατανάλωση πολύ πιο άμεσα. Κάτι σαν τις λαϊκές που έχουμε, αλλά σε πολύ πιο οργανωμένο επίπεδο. Στα ράφια παντού και εκείνα. Τα προϊόντα αυτά. Δηλαδή, αν συνδέσουμε λίγο την αγροτική μας παραγωγή απευθείας με την αγορά, ίσως γίνει λίγο πιο.
1: Ναι. Αμέσως με πήγε στην Ιαπωνία. Εμείς είμαστε Ιαπωνία. Βαλκανική χώρα.
0: Έχει ένα σύστημα που τα φρέσκα τρόφιμα φτάνουν άμεσα στην αγορά και είναι και μάλιστα καλό και κακό. Γιατί το καλό είναι ότι υπάρχουν πολλές μικρές τοπικές επιχειρήσεις και με καλά τρόφιμα κλπ. Αλλά στο θέμα τιμής. Δεν είναι πάντα το καλύτερο.
1: Τα
0: γιατί
1: τρόφιμα πάνε αμέσως.
0: Όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο φθηνά μπορεί να πουλάει θεωρητικά. Οπότε, αν είναι μία πολυεθνική η οποία έχει γάλα μόνο, μπορεί να είναι και φθηνότερο. Το ζήτημα είναι τι γάλα θα είναι αυτό.
1: Τα προτρόφιμα πάνε αμέσως. Εγώ πήγα πήρα από... Πήγα πήρα κατευθείαν κεράσια. Είδα στο χωριό μου από την...
0: Από την Μπέλα θα πάρεις κεράσια. Δεν χρειάζεται πέρα να πας μέχρι την Ιαπωνία.
1: Αριδαία βρήκα να πουλάνε. Ή τα δίνανε κατευθείαν για προς παραγωγή, προς πόλεις. Πήγα, ρε παιδιά, τα πήρα.
0: Ναι.
1: Και με το που τα πήγα σπίτι την επόμενη μέρα, μαράζωσαν. Παίρνω τηλέφωνο τον τυπά, ένα μου λέει, τα είχαμε, λέει, ήταν καταψυγμένα και τα βγάζαμε από το καταψύγι.
0: Αλήθεια.
1: Να τα δώσω για να... Μα καλά καταψυγμένα μου τα έδωσα.
0: Εσύ πήγες και πήγες από την Πέλα καταψυγμένα κεράσια.
1: Ναι, πήρα δύο καφέ.
0: Μεγαλύτερη παραγωγή είναι και στα κεράσια, δηλαδή από εκεί πήγες τα καταψυγμένα.
1: Σε δύο μέρες χαλάσανε.
0: Μπορεί να μην φταίει αυτό.
1: Αυτό μου είπε, του μίλησα.
0: Μάλιστα. Όταν ασχολήθηκε, πήγε πίσω, ρώτησε.
1: Ναι, μα είναι, είναι δυνατόν ο τόπος μας που βγάζει κάτι κεράσια τεράστια, μεγάλα, βαριά, παχιά. Τα τρως, μπα πάει το ζάχαρο 250, δεν σε νοιάζει, τρως και ένα δεύτερο και ένα τρίτο.
0: Ναι, τα μαζεύαμε το καλοκαίρι, τα τρώγαμε από τα δέντρα πάνω στο βουνό. Τα έχουμε περάσει αυτά. Κάποτε.
1: Δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό. Είναι κλοπή. Πήραμε εμείς, ευτυχώς πήραμε άδεια από τον.
0: Από το θύμα,
1: που είχε το κτήμα, από το θείο μου.
0: Δεν είπα τα κλέψαμε τώρα.
1: Από το θείο μου, τον πήρα άδεια, του λέω θα πάμε.
0: Άμα πας εκεί να πάει ένα κεράσι, θα σου επιτεθούν 10 σκυλιά, δεν είναι προσοχή.
1: Μόνο σκυλιά. Γι' αυτό και δεν τα παίρνουμε από το.
0: Λοιπόν, εντάξει, προφανώς και κάνουμε.
1: Δεν σταματάμε στον δρόμο να πάρουμε.
0: Πώς πήγαμε στα κεράσια. Πανάκριβα είναι τα κεράσια. Και έχουν καταστροφές. Η αγροτική παραγωγή γενικά μαστίζεται σύμφωνα. Εμείς τα βλέπουμε σαν καταναλωτές.
1: Εσαν τι να το δούμε, σαν αγρότες. Είναι δυνατός εμείς με αυτά τα χέρια που έχουμε να κάτσουμε να πιάσουμε τσάπες και να.
0: Τι να πιάσουμε τσάπες, θα πιάναμε.
1: Εμένα τα χέρια μου που έχω είναι εκπαιδευμένα από τον υπολογιστή και από το λάπτοπ. Τώρα τα δικά σου δεν ξέρω.
0: Επειδή εκπαιδεύτηκες αυτό, το κάνεις 10 χρόνια.
1: Είσαι πιο μειώδης. Πήγα να... Εδώ πήγα να βγάλω κάτι αγριάδες από τον κήπο της μητέρας μου στο χωριό.
0: Ναι.
1: Και δεν μπόρεσα να τα καταφέρω.
0: Σίγουρα
1: καταφέρω,
0: κάτι
1: παντού.
0: Δεν έκανες καλά.
1: Έπαιρνα την τσάπα, χτυπούσα, τραβούσα επάνω, τίποτα. Και το χέρι, και το χέρι πονάει. Και η μέση πονάει και μετά πώς θα πάω να γράψω.
0: Και δεν σας ασφαλίζει και κανείς το δικηγορικό σύλλογο. Δεν έχεις ελπίδα. Άμα πάθει το χέρι σου κάτι εκεί στην τσάπα, μετά στο δικαστήριο πρέπει να έρθεις.
1: Δικηγορικό Πουλός. Σύλλογο, μα καλά. Δεν άκουσες που έπαθε ηλεκτροπληξία η κυρία γραμματεύση εκεί πέρα και είπε. Και τι έκανε ο δικηγορικό σύλλογο. Είπα, α, τριτοκοσμικές συνθήκες ζούμε.
0: Και εμείς τα φώτα καμιά φορά έπεφτα πάνω τους εκεί και τα κλείνα. Πρέπει να προσέχω.
1: Πρόσεχε, εμείς δεν είναι τίποτα να γίνει εκεί στατικός ηλεκτρισμός και να πάει έτσι.
0: Το...
1: Να καούμε.
0: Η γεωργία, η ερωτική παραγωγή γενικότερα έχει τρομερές εξελίξεις τεχνολογικές, στις οποίες επίσης έχουμε μείνει πίσω. Και είναι πολύ δύσκολο να προλάβουμε τις άλλες χώρες δυστυχώς τώρα, γιατί έχουν γίνει λάθη. Δηλαδή, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, η τεχνολογία στο πόσο μπορεί να βοηθήσει την παραγωγή είναι απίστευτο. Σε σημείο να μην χρειάζεται καν να εισάγουμε εργάτες το καλοκαίρι όπως κάνουμε.
1: Να εισάγουμε?
0: Εργάτες. Έρχονται περιστασιακά από διάφορες χώρες για να πηγαίνουν στα χωράφια.
1: Καλά, το ναι, τι εισάγουμε για να πάει στο χωράφι.
0: Ερχόταν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και έπαιρναν εργάτες από άλλες χώρες, από Ινδία, Πακιστάν, διάφορα. Αίγυπτο. Τους πηγαίνανε με τα αυτοκίνητα στα χωριά και να δουλεύουν τα χωράφια. Και κινούσαν πίσω μετά.
1: Εντάξει, άμα έρχονται με τα διαβατήριά τους και μετά.
0: Ναι, με τη μέσω του Υπουργείου. Δεν είπα ότι με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι πρόβλημα. Και δεν έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα καθόλου. Και είναι δύσκολο τώρα γιατί υπάρχουν δυσκολίες. Δηλαδή, ο αγρότης, ο οποίος δεν μπορεί να έχει τα βασικά αυτή τη στιγμή για να καλλιεργήσει και με τις καταστροφές, με τον ΟΠΕ και πέραν τις καθυστερήσεις, με όλα αυτά που γίνονται. Την αύξηση του κόστου ενέργεια κτλ. Πώς θα επενδύσει σε τεχνολογία, πώς, με ποιον τρόπο και πώς θα γίνει αυτό.
1: Έλα,
0: και πότε.
1: Τι τεχνολογία να έχουμε εμείς εδώ πέρα στα προϊόντα μας, είναι ο καθένας μόνος του.
0: Θα εξαφανιστεί η αγροτική παραγωγή, αν δεν μπορεί να εξεχρονιστεί. Δεν υπήρξε ποτέ καμία μερίδα γι' αυτό.
1: Καμία και ούτε ενημέρωση. Μα οι περισσότεροι αγρότες για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους περιμένουν να πάρουν μια επιδότηση. Μία επιδότηση για να ισορροπήσουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πλέον.
0: Εξαρτάται ποιος είσαι την επιδότηση. Πλέον. Πλέον. Παγιά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Ήθελε να πάρει τηλέφωνο τον κατάλληλο βουλευτή.
1: Έτσι.
0: Να πάρει την επιδότηση. Πήρε εξοικονομώ.
1: Όχι βέβαια. Αυτό δεν είναι εξοικονομώ. Αυτό πρέπει να το πούνε.
0: Έχουμε 6 μήνες και κάνουμε εκπομπή.
1: Αυτό είναι, δεν είναι εξοικονομώ. Αυτό είναι τρέχω και δεν φτάνω και παθαίνω ψυχολογικά και δεν, στο τέλος δεν εγκρίνομαι. Και μετά πρέπει να έρθει ο άλλος ο μηχανικός και ο άλλος ο μηχανικός για να κάνει ό,τι μπορεί.
0: Ναι.
1: Για να πετύχεις.
0: Για να πετύχεις.
1: Μα ζητάς άλλα ποσά, άλλα σου δίνουν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις.
0: Όντως
1: πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο για κάποια. Για τους πολίτες είναι δύσκολο. Για τους πολίτες είναι δύσκολο.
1: Και τελειώνει κιόλας και το εξοικονομώ και θα μπει καινούριο και άμα θα μπεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να.
0: Ναι, και το Ελλάδα 2-0 τελικά δεν είχε τόσο καλή αποευσιμότητα. Στο 37% είναι και τελειώνει. Μαζί να λες χαετία μας έλεγε ο Πρωθυπουργός όταν το παρουσιάσαμε το 2021.
1: Το βλέπω, παίζει σε όλα τα site. Ναι. Ελλάδα 2.0.
0: Γελάμε, δεν είναι ασθενή ζωή μας.
1: Καλά, ο άλλος τι άλματα νομίζει. Ο άλλος τι άλματα νομίζει ότι κάνει.
0: Το μέλλον μας είναι.
1: Τι άλματα είναι αυτά.
0: Είναι ένα χαετία στον εαυτό του τότε. Τώρα.
1: Όλοι ήταν από κάτω και χειροκροτούσαν.
0: Πολύ καλό πρόγραμμα.
1: Τι είναι αυτή η μπλε εκεί πέρα, λιμαζωμένη μέσα.
0: Λοιπόν, δυστυχώς, έχουμε διάφορα και δικαστικά και τα λοιπά θεματάκια. Θα ήθελες να διαλέξεις κάτι? Έχουμε 4 λεπτά. Ας πούμε, να ψυποκλοπές ένα σχόλιο, θα ήθελα. Τελειώνει ποτέ αυτή η υπόθεση?
1: Τι να πούμε.
0: Διάβασα τις εξελίξεις και δεν έχει νόημα να αναφέρουμε, γιατί νομικά πλέον θέματα συζητάμε. Αν θα ανασυρθεί,
1: δεν έγινε τίποτα.
0: Πώς ανασυρθεί, με τη νέα μήνυση, με τα άλλα στοιχεία, με εκείνα. Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα.
1: Μα τι να γίνει.
0: Ουσιαστικό.
1: Πρέπει κάποιος να μπει ουσιαστικό μέσα και να τα ψάξει ακόμα πιο εξειδικευμένα και να τα βγάλει κατευθείαν στην δημοσιότητα. Δηλαδή,
0: μα η εισαγγελία του Άγιου Πάγου είναι. Πού αλλού να πάει, δηλαδή, σε τι να κάνουμε άλλο? Πού να τη στείλουμε?
1: Μα και η εισαγγελία εκεί πέρα λέει ότι δεν έχει τίποτα.
0: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εντωμεταξύ, για να στείλουμε κάτι, οτιδήποτε, οποιοδήποτε, πρέπει να είναι Ευρωπαϊκό Κονδύλιο σχετιζόμενο. Εδώ δεν ξέρω αν είχε μπορεί και να έχει στο τέλος. Εκεί έχουμε καμία ελπίδα και οι καταγγελίες μπορεί να γίνουν και από πολίτες ακόμα. Εκεί πέρα. Τι που φτάσαμε εδώ τώρα, να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπας και δούμε τι διαφορά υπάρχει. Αυτό είναι κατάντια.
1: Έχουμε βάλει και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσα. Η οποία λέει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή και η κυρία Κοβέση ότι ενδεχομένως θα πολιτιστεί. Δηλαδή θα κατέβει σε κάποιο κόμμα.
0: Αλήθεια. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Σε κάποιο κόμμα στην στη χώρα της που είναι.
0: Μα
1: δημοσίευμα. Ναι, όχι εδώ.
0: Αυτό φαντάζεσαι. Δεν μου λες τώρα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Πάμε, εντάξει.
1: Όχι,
0: κρίμα είναι, δηλαδή πάνω που.
1: Όχι,
0: πρέπει όλοι, σ' όνει και καλά.
1: Δεν έχουμε φτάσει ως εκεί.
0: Όχι,
1: μα
0: εκεί.
1: Τι, μα μόνο στην Ελλάδα γίνεσαι πολιτικός και ξαφνικά πλουτίζεις. Όλοι έχουν τα κίνητά τους, τα απίστευτα.
0: Δεν χρειάζεται να έχει δουλέψει, δεν χρειάζεται να. Τίποτα, δεν χρειάζεται.
1: Γίνε πολιτικός και θα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι γκάφα θέλεις. Δεν θα κατηγορηθείς ποτέ. Να, είδα και έναν.
0: Τίποτα, απλά δεν χρειάζεται πολύ να μιλάς.
1: Ένα εξωτερικό που ήρθε και έκανε πολιτική παράσταση. Στην υποστήριξη της κατηγορίας για το τροχαίο, για το απίστευτο τραγικό αυτό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη, σιγά σιγά να μαζευτούν, να ασκηθεί μια ποινική δίωξη κάποια στιγμή στον υπουργό αυτό.
0: Ναι, μακάρι.
1: Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Τι μακάρι, αυτοί όλοι πρέπει να μπουν ένας πίσω από τον άλλον συνεχόμενα.
0: Ναι, πολύ καλό επάγγελμα βουλευτής, αλλά για λίγους και για τους ίδιους. Πώς είμαστε? Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ενώ στην υγεία μας πώς είμαστε?
1: Υγεία μας.
0: Γιατί είδα κάτι κόκκινο.
1: Πάει τη χειρότερα, ναι, αρχίζουν χτυπάνε στην αγερμή.
0: Εντάξει, θα κλείσουμε σε λίγο.
1: Σε λίγο θα πρέπει να μας δει και ο...
0: Ναι, θα πάμε να δούμε ένα γιατρό. Να καμιά ιατρική εκπομπή αν έχει.
1: Πρέπει, ναι.
0: Μετά από εμάς θα τη βάλουμε. Να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε OK.
1: Εννοείται ότι θα κάνουμε.
0: Να μας ακούει η παραγωγή, δηλαδή, παρακαλώ να το ρυθμίσουμε. Ωραία. Εντάξει. Προχθές, τώρα πριν έρθουμε, μια είδηση μου έδειξε σε ρεπορτάζ για τον κύριο Δουλάκη, τον κύριο Γεωργιάδη και την κόντρα που είχαν. Και δεν το πολύ πρόλαβα να ασχοληθώ, αλλά και ούτε. Πώς να το πω. Με λίγα λόγια, νίκησε ένα κίνητο στο δημόσιο.
1: Λέει ότι εγώ δεν έχω ακόμα στοιχεία. Στην επόμενη εκπομπή θα είμαι ακόμα πιο ενημερωμένο. Θα πάμε στο κτηματολόγιο να ενημερωθώ, να δω τι ακριβώς συμβαίνει για να είμαστε σίγουροι. Λέει, κατηγορεί ο κύριος Γεωργιάδης, λέει ότι ο Ανδρουλάκης παίρνει 1.400.000 ευρώ για μια δομή που νοικιάζει στο κτηματολόγιο.
0: Και βγήκε ο ίδιος ότι το ανακαίνισε με χρήμα δημοσίου κλπ. Και βγήκε ο ίδιος ανακοίνωση και είπε ότι δεν ανακαινίστηκε με χρήματα του δημοσίου, ήταν μισθωμένο και έγινε αναπροσαρμογή στο μίσθωμα κτλ. Με λίγα λόγια, υπάρχει ένα κίνητο το οποίο νοικιάζει στο δημόσιο, στο κτηματολόγιο και στα λοιπά. Αυτό δεν κατάλαβα. Δεν είναι λίγο
1: και εγώ,
0: με διαφάνεια και αυτά.
1: Τα κίνητα που έχουμε να τα βάλουμε στην...
0: Εμείς γιατί ψάχνουμε νοικιαστές και αν έχει κάποιο ακίνητο και δεν το νοικιάζει το δημόσιο και εκείνος.
1: Και μπαίνει μέσα και στον γκρεμίζει.
0: Το δημόσιο δεν έχει ακίνητα να νοικιάσει. Δεν το λύσαμε αυτό το θέμα με τα κίνητα. Δεν υποτίθεται ότι αξιοποιεί τα κίνητά του το αξιοποίηση κτηρίων του δημοσίου ένα ταμείο που υπάρχει. Ναι. Έπρεπε να νοικιάσει ακίνητο.
1: Ο χειρότερος που μπορείς να νοικιάσεις το
0: ακίνητο. Και παλιά σύμβαση. Δηλαδή. Δεν έχω λόγια.
1: Ο χειρότερος που θα νοικιάσει το ακίνητο είναι το δημόσιο. Δεν θα τα πάρεις ποτέ.
0: Εκτός αν είσαι πολιτικός.
1: Αν είσαι πολιτικός, θα τα προπληρωθείς από την αρχή. Πάρ' το
0: μπαν. Θα ανακαινήσουν κιόλας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δεν ξέρω τι έγινε εδώ το έδελο, γι' αυτό γενικότερα.
1: Θα μάθουμε στην επόμενη εκπομπή, θα έρθουμε θωρακισμένοι.
0: Το θέμα θα βγει, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι το θέμα να ψάχνουμε τώρα τα αποθενέσεις του καθενός, να δούμε τι.
1: Πείτε μας, καλέστε μας τώρα και πείτε μας. Θέλετε να κάνουμε κάποια πραγματική σοβαρή έρευνα.
0: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε και να δούμε λίγο και πώς είμαστε μετά, μόλις κλείσουμε. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου ήταν ο Ιωάννης Θωμαίδης.
1: Ευχαριστώ για την κλήση.
0: Πολύ που μας ακούσατε. Να είστε όλοι καλά, είστε πανηγύρι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαΐδης, επίσης συνάδελφος δικηγόρος, για αυτήν την εβδομαδιαία. Σαββατοκύριακο βασικά.
1: Καλησπέρα Θωμά, ευχαριστώ πολύ για την προσφώνηση. Τι ωραία που βρισκόμαστε στο στούντιο.
0: Βρισκόμαστε, αυτό λέγαμε πριν ξεκινήσουμε, μόνο στο στούντιο πλέον. Δεν έχουμε χρόνο να βρεθούμε εκτός στούντιο, οπότε είναι ευκαιρία να σε δω κιόλας.
1: Μα έχει κινητοποιηθεί πάρα πολύς κόσμος. Ακούγοντας τη λογική μας, ακούγοντας ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε ένα νομικό πρόσωπο, τρέχουν και κατευθείαν έχουμε τα τηλεφωνήματα και έχουμε μία έκκληση των ανθρώπων, διότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και δεν μπορούμε να βγούμε έξω να πιούμε το ποτό μας και το κοκτέιλ.
0: Ναι.
1: Που πίναμε. Που πίναμε.
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Ας αρχίσουμε την εκπομπή.
0: Πώς είσαι?
1: Λοιπόν, εγώ από Ζάχαρο έχω αυτή τη στιγμή 64, αλλά μην ανησυχείς. Διότι θα ανέβει, έχω φάει τις καραμέλες μου και ό,τι άλλο χρειάζεται για να ανέβει.
0: Θα χτυπήσει αν δεν ανέβει, τα έχουμε μάθει.
1: Ναι, θα χτυπήσει. Να το συνδέσουμε και με τα ηχεία εδώ του στούντιου, να γίνεται.
0: Να πέφτει σήμα κατευθείαν.
1: Να έρχονται από όλη την οικοδομή και να ρωτάνε τι συμβαίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έτσι πιο νομικά στην αρχή, καθημερινότητα και μετά θα πούμε σε πιο πολιτικά και άλλα πράγματα. Μετά το περιστατικό με τον πυροβολισμό στη Λουκάιο, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αποφάσισαν να λάβουν μέτρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, είχα την τύχη να βρίσκομαι εκεί και αποφάσισαν να βάλουν ένα φυλάκιο έτσι στην είσοδο. Δημιουργήθηκε ουρά ενός χιλιομέτρου. Τελικά, δεύτερη είσοδος για δικηγόρους για να διευκολυνθεί και όλη τη μέρα, μην τα πολυλογώ, εκτός από την ταλαιπωρία με τον ήλιο και τη ζέστη που μπορεί να έχει το καλοκαίρι, ήταν μια σειρά ανθρώπων που περίμεναν όλη μέρα.
1: Εκεί είστε ασφαλισμένοι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, εκεί υπάρχει ασφάλεια που είστε μια σειρά συνεχόμενοι ο ένας πίσω από τον άλλον.
0: Αυτό ακριβώς το λογικό σκέφτηκα και εγώ. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να ασφαλίσουμε τον μέσα τον υπάλληλο, αλλά τον οποιονδήποτε πάει να μπει, πολίτη, δικηγόρο, όποιο και να είναι, αν έρθει κάποιο εκεί, δηλαδή να πυροβολήσει.
1: Οι δικηγόροι έχουν το πρόβλημα. Εμείς μη τη φάμε τη σφαίρα. Εμείς μη το φάμε το σκάγι.
0: Ναι.
1: Περισσότερο είναι οι δικηγόροι σου.
0: Ένιωθα λοιπόν μια ανασφάλεια στην ουρά όταν ήμουν. Γιατί λέω το αίμα ασφαλής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό έγινε για να είμαι πιο ασφαλής.
1: Όχι βέβαια. Έγινε. Αυτό δείχνει την ανοργανωσιά.
0: Δείχνει ότι γίνεται για το φαίνεστε. Δηλαδή λένε δικαστικοί πάλι δεν είμαστε ασφαλείς και καλά κάνουν. Βάζουν λοιπόν ασφάλεια και όλος ο κόσμος που είναι απ' έξω δεν είναι ασφαλής με αυτή τη λογική. Όχι ότι θα πάει κανείς σε πυροβολή, ελπίζω να μην γίνει αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι συμβαίνει όσο περίεργο και αν ακούγεται.
1: Είναι απίστευτο στο ότι τριτοκοσμικές συνθήκες είναι η ναή της δικαιοσύνης μας. Έχουμε κάποιους υπάλληλους της ασφάλειας, οι οποίοι και αυτοί, όπως βλέπεις σε κάποια βίντεο που αναρτούν, που παράνομα βέβαια τραβούνται μέσα στο εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, είναι ο καθένας δεν έχει εντολή. Του λες του άλλου νου, ελάτε εδώ πέρα, καπνίζει ο τάδε. Πηγαίνει ποτέ, ούτε καν πηγαίνει. Βλέπει τον ένα με τον άλλο να παλεύει, να πιάνεται.
0: Και...
1: Πες και ένα τρομερό περιστατικό χθες.
0: Στη Θεσσαλονίκη, πότε συνέβη αυτό?
1: Ήμασταν εχθές στο μονομελές πρωτοδικείο και ξαφνικά σβήνουν τα φώτα.
0: Ναι.
1: Τι σβήνουν, λέμε, τα κάποια φώτα, δηλαδή τα μικρόφωνα για λίγο. Λέμε, τι σβήνουν τα φώτα και ορίστε. Και διάβασε τι έγινε τελικά.
0: Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Τριτοκοσμικές συνθήκες, καταγγέλει ο πρόεδρος του συλλόγου. Εσβήσαν τα φώτα επειδή έπαθε ηλεκτροπληξία. Τώρα είναι αστείο.
1: Ήμασταν ξαφνικά. Δεν ξέρω την. Δεν την πέτυχα τη γραμματέα. Δεν ξέρω αν φορούσε ακουστικά ή αν ήταν πάνω στην κονσόλα.
0: Η είδηση είναι από ΙΝ. Ξαναλέω. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ ότι έχει μια επιστολή υπάλληλο που προειδοποιεί για τετοκοσμικές συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια κτλ. Εργατικό ατύχημα. Κατά τη λήξη του αερίου του στην Παρασκευή, 8 Μαΐου έγινε αυτό. Έπαθε ηλεκτροπληξία όταν πήγε απλά να κλείσει το διακόπτη αίθουσα με αποτέλεσμα να μου διάσει το αριστερό τη χέρι και το μισό τη κεφάλι. Πήγε να κόψει το διακόπτη, έτσι.
1: Το διακόπτη εκείνο το μεταλλικό, φαντάζομαι. Όχι καν διακόπτη απλό. Τώρα ακούνε ακροατές και νομίζουν, αχ, το διακόπτη που έχουμε εμείς στον τοίχο που πατάμε το κουμπί κλικ-κλικ πριν μπούμε στην τουαλέτα.
0: Με smartphone.
1: Μας ακούνε, ναι. Μιλάμε τώρα για διακόπτη σιδερένιο από αυτόν που έχουν στην ηλεκτρική καρέκλα, ο οποίος κατεβάζει την, πώς να το πω, αυτό δεν ξέρω και την ονομασία του. Αυτό που διακόπτει απότομα την τάση, αυτό τράβηξε η γυναίκα για να κλείσουν τα φώτα και τη χτύπησε το ρεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σου δημιουργεί εντύπωση αυτό, δεν είναι κάτι που περίμενες? Εγώ περίμενα να βάλουν και λίγη τροφή. το ΤΑΓΔΙΚ να ξεκινήσει και να πάρει και λίγη τροφή για τα περιστέρια που έχουμε καθημερινά πάνω στην, στην οροφή, τα οποία δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, πολλαπλασιάζονται.
0: Μεταξύ την ίδια στιγμή με το Ταμείο Ανάκαψης υπάρχουν πόροι που κατευθύνονται στη δικαιοσύνη. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά το κοσμικά. Υπάρχει για παράδειγμα μια προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στους ιατροδικαστές.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ
1: αυτό.
0: Ενδιαφέρον. 700.000 ευρώ είναι αυτό το πρόγραμμα λοιπόν. Για αυτό το...
1: Είναι η επιμόρφωση, καλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Φαντάζομαι να. Η τεχνητή
0: πάλι
1: νοημοσύνη.
0: Από το NGI είδηση είναι αυτή. Συγκεκριμένη από ρεπορτάζ για ένα θέμα τέτοιο. Θέλω να πω, υπάρχουν και άλλα κονδύλια που δίνονται στον εξυγχρονισμό στην ψηφιοποίηση. Είδαμε τις τηλεοράσεις.
1: Οι τηλεοράσεις αυτές τι είναι, ναι, μέσα, τι μας τις βάλατε. Πότε θα μπει το σύριαλ, αλλά... το ωραίο να το βλέπουν οι θεατές.
0: Πού κατευθύνονται αυτά τα κονδύλια, λοιπόν, ίσως είναι το πρόβλημα, διότι το να έχουμε ασφάλεια στους διακόπτες, πει ασφάλεια, υποδομές, να αξιοπρεπείς συνθήκες, θα πρέπει να ήταν προτεραιότητα.
1: Μα προτεραιότητα είναι και η ασφάλεια μέσα στις αίθουσες. Εσύ έχεις δει καμία αίθουσα στην οποία να είναι εξοπλισμένη, να μπαίνεις μέσα και να νιώθεις ασφαλής, να έχει δικαστική αστυνομία ή απλούς αστυνομικούς μέσα? Είναι όλοι 5, 10, 12 μαζί. 12 μαζί πηγαίνουν, βλέπουν μία πόρτα απ' έξω και τη βάφουν. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Ότι έχουν εντολές, απλά κάντε τη βόλτα σας εκεί πέρα ή μην κάνετε βόλτα ή μην ασχολείστε με κανέναν.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει πολύ λίγες εξαιρέσεις που έχω παρατηρήσει μέσα στις ποινικές αίθουσες πιο πολύ, αλλά στις αστικές είναι άδειο, το μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Να μπεις, να βγεις. Κάνανε και κάποια, δεν είδα σε ποιος δημοσιογράφος το έκανε αυτό, όπου στην Ευελπίδων δεν μπήκε μέσα στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο. Έκανε ό,τι ήθελε. Μπήκε μέσα από το πάρκινγκ, ανέβηκε κανονικά επάνω και δεν τον έλεξε ποτέ κανείς. Ούτε ήξεραν ότι ήταν εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μα είναι δυνατό να υπάρχει αυτό? Πρέπει κάποια ιδιωτική εταιρεία με ασφάλεια να έρθει και στα δικαστήρια.
0: Γιατί ιδιωτική εταιρεία?
1: Μα καλά δεν βλέπεις τους δημόσιους τι κάνουν εκεί πέρα. Αστυνομικοί έχουν μεγαλύτερη κοιλιά και από τους προέδρους.
0: Το θέμα συντονισμού είναι στο πρωτοδικείο Αθηνών, είναι δίπλα στην Γαδά. Δεν είναι απομονωμένο κάπου σε επικίνδυνο σημείο. Εκεί είναι όλοι οι αστυνομικοί που πρέπει να είναι.
1: Μήπως εδώ πέρα στην Ελλάδα πρέπει πρώτα να γίνει το περιστατικό και μετά? Δεν έχουμε πρόληψη του μιας έντασης. Βγαίνουν έξω από το δικαστήριο, φωνάζει ένας τον άλλο. Δεν θα πρέπει εκεί πέρα ένα όργανο της αστυνομίας να πει ηρεμήστε, μην φωνάζετε.
0: Υπάρχει δικαστική αστυνομία.
1: Ναι, αυτό, τι αστυνομία είναι αυτό? Και οπλοφορούν.
0: Οπλοφορούν.
1: Οπλοφορούν.
0: Μάλιστα.
1: Πω πω. Φαντάζεσαι να χρειαστεί.
0: Κάτω από το κουστούμι ένα αλεξίσφαιρο.
1: Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να σιγά σιγά ο δικηγορικός σύλλογος να μας δίνει και εμάς μερικά έναν εξοπλισμό για να νιώθουμε άνετα όταν αγορεύουμε και είμαστε κάτω από το έδρανο.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει για να ολοκληρώσουμε και την είδηση, αποφασίστηκε λοιπόν ότι θα υπάρχουν εισόδους συγκεκριμένες στο πρωτοδικείο Αθηνών μόνο μέσα εκεί. Και μόνο από εκεί θα γίνει την πρόσβαση για όλους. Με αποτέλεσμα δημιουργούνται ουές, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι ήταν προηγουμένως.
1: Πότε θα ξεκινάει δηλαδή η δικάσιμο? Σε 9 η ώρα σου λέει.
0: Να πας
1: και έρχεσαι στην είσοδο 8, 9 παρατέταρτο. Θα μπεις μέσα 9 η ώρα?
0: Όχι.
1: Ή θα μπεις 10 η ώρα εκεί μέσα?
0: Όχι.
1: Α, ωραία. Ρίμιν. Δικαστήκατε, Ρίμιν, κυρία μου. Καλή συνέχεια.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πού
1: είναι ο μάρτυρας στην έξοδο? Καλά. Συζητηθεί. Συνεχίσει
0: να ξυπνήσει.
1: Μα είναι εδώ πράγματα απλής λογικής. Και για ποιο λόγο έχουμε και το ωράριο που είναι μέχρι τις 3 η ώρα και δημιουργείται κόλλημα υποθέσεων, ειδικά στις ποινικές τις αποθέσεις αυτές που πάνε τόσα χρόνια πίσω?
0: Λοιπόν, δεν άλλαξε και τίποτα.
1: Ας αλλάξει, ας μπει καινούριος πρόεδρος, έτοιμος, φρέσκος, να βγάλει την απόφαση από τις 3 και μετά. Να είναι έτοιμος, να έχει διαβάσει την υπόθεση, να ξέρει μέσα
0: αυτό
1: τι γίνεται.
0: Αυτό το διάστημα ταλαιπωρηθήκαμε πολύ και με τις αποχές των δικαστικών υπαλλήλων που καλά κάνανε οι άνθρωποι. Αλλά ήταν πραγματικά τα πινάκια πολύ δύσκολα. Ξεκινούσαν αργότερα, γινόταν ένας χαμός.
1: Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει.
0: Όλοι μας τι τραβάμε εκεί μέσα.
1: Εμείς περισσότερο είμαστε. Οι πιο που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη είμαστε εμείς οι δικηγόροι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή τις προάλλες είχε 40 υποθέσεις και ο άνθρωπος εκείνη τη μέρα. Τι να καταλάβω.
1: Και άκουσε 40, επί 80.
0: Φανταστικό. Okay.
1: 80 δικηγόρους θα έχει αυτός ο άνθρωπος από κάτω και θα προσπαθούσε να ξηρεμήσει. Τώρα, ναι.
0: Στα πλημμυρίσματα.
1: Τι θα έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε τώρα ένας πρόεδρος. Τι απίστευτο είναι αυτό το γεγονός. Να έχει
0: δύσκολο.
1: Κάθε μέρα 80 δικηγόρους, ένα λεπτό στους μάρτυρες.
0: Εντάξει, δεν θα έχει κάθε μέρα 80, μισές θα αναβληθούν, άλλες δεν θα γίνουν, δεν θα προλάβουν το ΕΑΙΟ.
1: Συγγνώμη, εγώ μία φορά να έχω 80 συναδέλφους από κάτω να προσπαθούν να αγορέψουν.
0: Ο καθένας να με πει σε
1: Παναγία μου, μετά τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις μετά. Θα πρέπει να φύγεις.
0: Είναι τη δουλειά σου, είναι δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο κλίμα. Στην Κέκαια, το αναφέρω το περιστατικό, νομίζω στο Mega Channel ήταν το ρεπορτάζ, είχαμε μια περίπτωση απάτης ιδιαίτερη και το αναφέρω γιατί και άλλα ρεπορτάζ έχω, αλλά δεν χρειάζεται να... Οι απάτες πραγματικά είναι τόσες πολλές. Τόσες πολλές, με τόσους τρόπους. Εδώ συγκεκριμένη περίπτωση, 200.000 ευρώ πήραν από 79 χρονών άνθρωπο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, και το ιδιαίτερο ποιο είναι, ότι όταν αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι είναι απάτη και τους λέει δεν θέλω και κλείνει την πόρτα, μετά από λίγο εχότανε ντυμένοι αστυνομικοί και λέγανε να σας βοηθήσουμε αν θέλετε κάτι και τα λοιπά, και συνεχίζανε το ίδιο. Οπότε με λίγα λόγια, σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε υποψία μιας τέτοιας απάτης, καλούμε την αστυνομία αμέσως.
1: Εκεί δεν μπορεί να
0: το επισημάνω, καλούμε αμέσως την αστυνομία, γιατί μπορεί με διάφορους τρόπους να προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν με άλλον τρόπο. Πραγματικά.
1: Γύρισαν
0: πίσω στους αστυνομικοί λοιπόν και είπαν αυτό και έγινε η κλοπή.
1: Έτσι ναι. Ακριβώς όπως τα λες εκεί πέρα, επειδή έχω οικογενειακό μου μέλος έχει πέσει θύμα σε τέτοιες απάτες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αναγνωρίσεις αλλά και να κάνεις ό,τι μπορείς για να θωρακιστείς. Σου κρατάνε συνεχόμενα τις γραμμές ανοιχτές ή κάνουν εμφάνιση μπροστά σου ντυμένοι, υποδεόμενοι τη ΔΔΕ ή τον αστυνομικό, τι θα κάνεις. Θα το πιστέψεις και θα πέσεις θύμα αυτής της απάτης, κάνοντας βέβαια μετά τις απαραίτητες εγκλήσεις και καταγγελίες και τις μηνύσεις, ίσως τους βρουν. Έτσι. Γιατί είναι συνήθως τα ίδια άτομα. Κάθε φορά και έχουν και άλλο σενάριο.
0: Και άλλο σενάριο. Μα εξελίσσονται αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε τα ποσοστά γενικά να αυξάνονται και καλά στις ηλεκτρονικές έχουν εκτοξευτεί, αλλά και με κάθε πιθανό τρόπο εξελίσσονται. Θέλει προσοχή. Απλά το αναφέρω.
1: Είναι απίστευτο. Και εδώ πέρα αυτό το περιστατικό πόπο 200.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα έχει και ο άνθρωπος να κάθονται. Ή τα έχει και το δικό τους προσωπικό
0: αυτό
1: λόγο.
0: Και πώς ξέρανε τα έχει.
1: Πώς ξέρανε, έλατε, ναι, πώς το ξέρανε αυτό.
0: Δηλαδή, πώς το ξέρανε.
1: Θα το μου βρούμε, αν τους πιάσει η αστυνομία και κάνει μια κυκλική έρευνα ή αν ενδιαφερθούν παραπάνω αυτοί που τον προσέχουν τον παππού, θα μάθουνε.
0: Ναι. Πουθενά δεν ασφαλεί, ούτε στους λογαριασμούς. Στους λογαριασμούς εδώ μεταξύ, μιας και λέμε για τα επόμενα.
1: Είσαι θύμα ηλεκτρονικής απάτης. Ξαφνικά εκεί που ήσουν στο email σου ήρθε κάποιο μήνυμα από την ΑΔΕ, από μια τράπεζα Πειραιός. Έκανες κλικ και είδες να γίνεται μεταφορά. Τι πρέπει να κάνεις εκεί? Κατευθείαν να καταγράψεις το περιστατικό, να καλέσεις την αστυνομία και να πας στο δικηγόρο σου. Αλλιώς δεν θα αποζημιωθείς, δεν θα γυρίσουν τα χρήματα ποτέ πίσω.
0: Έτσι. Και στην τράπεζα. Κατευθείαν αμφισβήτηση συναλλαγής απευθείας. Αυτό με τους λογαριασμούς πάντως, πέρα από το θέμα της απάτης γενικά, πολλές απορίες δημιουργούνται και στο πώς κατάσχεται ένας λογαριασμός, πώς.
1: Τώρα
0: ναι,
1: πλέον,
0: να λύσουμε λίγο το κλιματιστικό.
1: Τώρα πλέον.
0: Λίγο το ξέχασα.
1: Με γρήγορες διαδικασίες.
0: Δεν το καταλαβαίνεις λοιπόν και ξαφνικά πας να μπεις στο λογαριασμό και βλέπεις ότι είναι μπλοκαρισμένος. Πώς γίνεται αυτό. Όταν υπάρχει απέτηση. Απέτηση λοιπόν διαβεζική. Πολύ ωραίο feedback έτσι για να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Τότε μπορεί κάποιος να κατάσχει λογαριασμούς στέλνοντας κατασχετία στις τράπεζες και έπειτα στον οφειλέτη. Που σημαίνει ότι πρώτα κατάσχονται και μετά το μαθαίνεις εσύ. Και είναι το λογικό, γιατί αλλιώς αν το ήξερες πρώτα εσύ.
1: Σιγά μην το μάθεις.
0: Ναι. Το δε δημόσιο δεν προειδοποιεί καν. Δηλαδή στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα, αν μπορεί κάποιος να τα δει, ή καθόλου. Οπότε αν δει κάποιος κατάσχεση από δημόσιο ΕΦΚΑ ή εφορία, τότε εκεί Είναι άλλες διαδικασίες.
1: Αν χρωστάς, λέω, αν γνωρίζεις, για ναι. Στο ΦΠΑ, αν χρωστάς, τι γίνεται, ξέρεις, σου έχει τύχει ποτέ.
0: Να είναι έλεξη πρόθεσμο και να
1: λάβει. Να είναι έλεξη πρόθεσμο, να το αγνοεί ο άνθρωπος ο οποίος είχε φιλές στο ΦΠΑ. Κατευθείαν στα παίρνει.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Κατευθείαν, έτσι, εάν υπάρχουν τα χρήματα αυτά, έτσι, στα χειρουφίξη, όχι επίδοση, όχι διαταγή πληρωμής, όχι τίποτα. Κατάσχεση. Και αυτό είναι κάτι ναι. Απίστευτο.
0: Τίποτα.
1: Να, που συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή, γράφεται... ο ΦΠΑ έχει προτεραιότητα από όλους τους υπόλοιπους ναι, που ζητάμε χρήματα.
0: Γενικότερα, πέρα το ΦΠΑ, στην ουσία, ένα πρόστιμο παράδειγμα. Γράφεται ένας αλγόριθμος στο τάξη το προσωπικό σου και συνέχεια όλα είναι δεσμευμένα, χωρίς να έχει υπάρξει τίποτα. Έτσι είναι. Εκ των υστέρων όμως έχουμε άμυνες. Δηλαδή εκ των υστέρων κάθε πράξη ανακόπτεται. Και έχει ενδιαφέρον πολλές φορές το εξής. Και συμβαίνει φυσικά καθημερινά. Ένα παλιό χρέος που είχε ξεχαστεί κάπου στην ΔΟΗ, κάπου είχε παραπέσει πριν 20 χρόνια, 25-30. Σήμερα το θυμούνται λοιπόν και θέλουν να κάνουν κατάσχεση. Τι κάνουν? Στέλνουν ένα χαρτί την ατομική ειδοποίηση, η οποία θα έρθει ηλεκτρονικά κατά κύριο λόγο. Και έπειτα κάνουν κατάσχεση σε λογαριασμούς. Και εκείνη τη στιγμή μπορεί λοιπόν αυτός του οποίου έχουν κατασχεθεί λογαριασμοί, εν πάση περιπτώσει, να με ανακοπή να προβάλλει την παραγραφή της απέτησης. Οπότε εδώ η παραγραφή είναι κάτι που προβάλλεται δικαστικά επί των πράξεων αυτών. Μην λέω πολύ τα νομικά, έχω νομική ανάλυση, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άμυνες δικαστικές κατά των πράξεων αυτών. Απλά έχουν προθεσμίες. Σύντομες.
1: Εννοείται ότι έχουν προθεσμίες. Έχετε ένα χρέος το οποίο είναι στην ηλικία και μεγαλύτερο από το παιδί σας. Αν το χρέος σας ήταν άνθρωπος, θα είχε τελειώσει στρατό, θα είχε πάει στο πανεπιστήμιο, θα είχε τη δικιά του δουλειά. Και όμως αυτό το χρέος έρχεται κατευθείαν και σου δεσμεύουν την περιουσία. Τι μπορούμε να κάνουμε, συμπολίτες μου που με ακούτε, κατευθείαν ανακοπή. Πηγαίνετε στον πλησιέστερο συνάδελφο δικηγόρο και του ζητάτε, μου έχει γίνει αυτό και αυτό και αυτό, το οποίο για τους λόγους που θα σας πει. Μπορεί να ανακοπτεί και να συνεχίζετε τη σταδιοδρομία σας με άρση των κατασχέσεων.
0: Πολύ σωστά. Επίσης, πολλοί που θέλουν να ρυθμίσουν για να φύγει, δηλαδή τι σου λέει η ΔΟΗ, επικοινωνείς απευθείας με την εφορία κάποιος λοιπόν και του λέει ότι για να μπορέσει να φύγει η κατάσχεση, να δρανοποιηθεί, όχι να φύγει τελείως, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση. Οπότε αυτό που κάνει μετά κάποιος μπορεί να κάνει να το ρυθμίσει. Πώς? Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι. Αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων θα είναι όταν ξεκινήσει να ισχύει για χρέη που ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι ένα ποσό και υπάρχει ο εξοδικαστικός ο οποίος δίνει δυνατότητα ρύθμισης. Εκεί λοιπόν ας πούμε ότι ρυθμίζουμε με τον εξοδικαστικό για παράδειγμα, θα πρέπει να βγει η ρύθμιση, να ξεκινήσω να την πληρώνω, να πληρώσω την πρώτη δόση, να ενεργοποιηθεί και μετά να ξανακάνω έτοιμα να αδρανοποιηθεί η κατάσχεση. Και τότε θα έχω πρόσβαση στο λογαριασμό μου ξανά αφού ρυθμίσω για το μέλλον. Το να αποδεσμεύσουν αυτό που έχει ήδη μέσα είναι άλλο θέμα. Το οποίο στη συνέχεια ζητά ή να πέσει με στη ρύθμιση, ή να γυρίσει. Μάλλον να πέσει με στη ρύθμιση θα γίνει, δεν νομίζω να επιτρέψει. Αλλά για το μέλλον να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Για μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για οποιονδήποτε είναι σημαντικό, αλλά λέω, που θέλει να έχει ένα λογαριασμό ανοιχτό.
1: Ναι. Έχω ερώτημα. Έχω ερώτημα από ακροατή, αν επιτρέπεται. Θέλει, λέει, ο άνθρωπο αυτό, τώρα είναι φαντάζομαι μεγάλη ηλικία από ό,τι βλέπω. Θέλω, λέει, να κάνω πτώχευση. Αλλά δεν θέλω, λέει, να μπω στον εξοδικαστικό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι ευνοϊκό αυτό, ρωτάει.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς εξοδικαστικό για να υποβάλει τη πτώχευση. Εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια προσπάθεια ρύθμισης. Το πω απλά, ενώ η πτώχευση είναι η πτώχευση. Επομένως, μπορεί να πτωχεύσει κανείς απευθείας. Τώρα, αν είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση σωστό. Προτινόμενο, πρέπει να εξεταστούν οι ειδικοί παράμετροι κάθε υπόθεση. Έτσι. Αυτό που έχουμε στο νου μας γενικότερα για την πτώχευση είναι ότι υπάρχει απαλλαγή από όλες τις οφειλές μετά την πάροδο των απαραίτητων διαδικασιών και χρονικών διαστημάτων, το σύνολο των οφειλών, και ταυτόχρονα χάνεται η περιουσία που υπάρχει με εξαίρεση τους ευάλωτους και το πρόγραμμα πρώτης κατοικίας που θα ξεκινήσει να ισχύει και θα αφορά την μίσθωση της οικίας για 12 έτη. Επομένως, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να τα συνδέουμε αυτά τα δυο απαραίτητα.
1: Ακούσατε. Το κάνουμε και χωρίς να βγείτε στον εξοδικαστικό σας. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε. Είναι μια φυσιολογική μια στην επιχειρηματικότητα πολλών ανθρώπων, είτε έχουν ατομική επιχείρηση είτε κάποιο άλλο είδος εταιρεία, να γεμίσει χρέη. Μα είναι και λογικό. Αφού με το που θα σου δούνε ότι έχεις κάνει μία παρατυπία ή θα θεωρήσουν ότι κάτι πας να κάνεις ή κάτι το οποίο θεωρούν ότι έχεις κάνει εσύ και έχεις πλουτίσει παράνομα, θα σου πετάξουν μία φούσκα με ένα πρόστιμο και ποιος θα μπορέσει μετά να το πληρώσει αφού δεν θα έχεις έσοδα και θα έχεις όλα στην περιουσία σου παγωμένα. Είναι δυνατόν να τα καταφέρεις? Οπότε προσφεύγεις να κάνεις αυτή τη διαδικασία, να έχεις λίγο καιρό για να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι πάντως όπως θα
1: Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Μα σου βάλει ένα πρόστιμο ξαφνικά 50-60 χιλιάρικα, 40 ή 20, πώς, τι θα κάνεις?
0: Τι φόβο έχεις, έχει κάποιος που έχει επιχείρηση, ξαφνικά τυχόν, γίνει κάτι λάθος?
1: Ακριβώς, μην τυχόν υπεπέσει σε κάποιον έλεγχο και ο έλεγχος αυτός γίνει, όπως γνωρίζεις, πολύ επιφανειακά και πολύ γρήγορα. Είναι ένας έλεγχος ο οποίος με τη μία σου βάζει ένα πρόστιμο χωρίς να έρθουν και να γίνει μια αυτοψία.
0: Αλγόριθμος.
1: Έτσι
0: ένας
1: ακριβώς.
0: Αλγόριθμος.
1: Πήρατε παραπάνω ντομάτες, πήρατε παραπάνω κασέρια, κάνατε περισσότερες πίτσες και δεν δηλώσατε τις πίτσες οι οποίες ήταν να ετοιμαστούν και τις πουλήσατε. Έχετε κάνει κάποια φοροδιαφυγή, πληρώστε αυτό από τώρα.
0: Ναι, από τώρα να ξέρουμε πώς
1: τι θα κάνει ο άνθρωπος. Είτε είναι πίτσες, είτε είναι σάντουιτς, είτε είναι γραφική ύλη, είτε είναι το οτιδήποτε. Έχει ένα πρόγραμμα η εφορία, η οποία θα σου πει: έχετε πάρει παραπάνω ύλες. Τι τις κάνετε, τις αφήσατε στο ψυγείο να χαλάσουνε?
0: Ναι, ναι, τις πετάξατε όλες αυτές ή κάνετε μεγάλες πίτσες?
1: Έτσι ακριβώς. Άρα είχατε περισσότερη κατανάλωση, στην οποία δεν κόπηκε το αρμόδιο, η απόδειξη. Οπότε ξεκινήστε τώρα να μας αποδείξετε ότι δεν το κάνετε αυτό.
0: Ναι, ναι, είπε εγώ.
1: Με δεσμευμένα τα πάντα.
0: Σωστά. Σωστά. Με βάση το τι θεωρούν αυτοί, πόσα γραμμάρια περιέχει κάθε πίτσα όμως. Η δική μου πίτσα μπορεί να έχει περισσότερα γραμμάρια.
1: Αυτά είναι ενστάσεις και ισχυρισμοί.
0: Θα τα αποδείξω στο μέλλον αφού γίνει η κατάσχεση και φύγει το πρόστιμο, όταν θα κάνω ανακοπή και θα πάω η προσφυγή. Εν προκειμένου προσφυγή και θα πάω στα διοικητικά.
1: Αυτά φαντάζομαι οποιοδήποτε επιχειρηματίας έχει στο νου του. Είναι τόσο εύθραυστη η οικονομία μας που ένα μικρό πρόστιμο να σου βάλει 5, 10, 15 είναι πολύ δύσκολο να το ρυθμίσουν πολλές επιχειρήσεις. Δεν βλέπουμε τα μαγαζιά στην Αθήνα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα οποία κλείνει το ένα πίσω από το άλλο, από τα πολύ αυξημένα ενίκια και από όλες τις δυσκολίες που περνάνε, έχουν και την εφορία.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε 2-3 λεπτάκια και να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τη θεματολογία έτσι πιο διαφορετική.
1: Εννοείται να επιστρέψουμε. Τι παρατήρησα χθες προχθές. Ναι. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι της προκοπής.
0: Όχι.
1: Εντάξει, αλληλοκατηγορούνται πλέον μαζί τους όλοι οι πολιτικοί και κάνουν μηνύσεις. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει και το λαό. Δηλαδή χρησιμοποιούν τις νόμιμες διαδικασίες για να λάμψει η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ο ένας τον άλλον μηνύσεις για ψευδή στοιχεία.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Και ειδικά το ρεκόρ το έχει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Παντού έχει κάνει
0: μηνύσεις.
1: Έχει κάνει μηνύσεις. Από ό,τι βλέπω, ή Κωνσταντοπούλου. Ή αυτή έχει περισσότερο.
0: Κωνσταντοπούλου είναι δικηγόρο όμως, λέει και δουλειά της. Θα μου πεις άλλες προσωπικές υποθέσεις, άλλο δουλειά σου.
1: Αυτά εδώ τώρα λένε. Πιάσανε τον κύριο.
0: Ποιος έχει κάνει πιο πολλές μηνύσεις από τους γιο του Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου? Δεν ξέρω.
1: Τώρα είναι και αυτό τρομερό. Δηλαδή, αν λέει ψέματα για κάποια δήλωση, εγώ θα έκανα το εξής. Όχι να το πάω στο ακροατήριο, θα έβγαζα εγώ να δείξω τη δικιά μου αλήθεια από τη στιγμή που γίνεται αυτή η κατηγορία. Γιατί με το που θα το κάνουμε αυτό, θα δείξουμε ότι ψεύδεται η άλλη πλευρά.
0: Για να μην μπορείς. Ναι.
1: Του λένε για το κτηματολόγιο. Δεν ξέρω κι άλλες αν είναι αλήθεια αυτή η συζήτηση.
0: Για να μην απασχολείς και έναν εισαγγελέα μόνο για σένα τώρα.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, αν έχεις 30 μηνύσεις το μήνα, με ασχολούμαστε.
1: Κανάλια, όλοι θα έρθουν. Και μέχρι να περάσει τον έλεγχο,
0: δικαστές, ανακριτικοί υπάλληλοι, άντε, ελάτε καταθέσεις, δικογραφίες, όλος ο χαμός
1: αυτός. Από ποια αίθουσα θα μπεις, ποιος θα σε ελέγξει.
0: Και πας καταθέτεις εσύ για τη δική σου υπόθεση και πάει 2 χρόνια μετά.
1: Εσύ, 2. Σε 2. Αυτό δεν θα δικαστεί ποτέ. Από την αναβολή στην αναβολή.
0: Η λογική είναι ότι αφού λέει κάτι ψέματα, θέλω να τιμωρηθεί. Και γίνεται και για παραδειγματισμό για ναι. τους άλλους, να μην μιλάνε για σένα και για να μην ξαναπεί ο ίδιος
1: ψέματα. Ας του κάνει μια αγωγή. Ας του κάνει μια αγωγή.
0: Ακριβώς.
1: Πάει και το πάνω και στο πάλι, ποινικό.
0: Και πάλι, δεν ξέρω.
1: Η συκοφαντία να... που υπέστη ο Τάδε, ο κύριος Ανδρουλάκης, από αυτά που λέει ότι είναι ψευδή. Δεν γνωρίζουμε. Μπορεί και να είναι όντως. Ναι. Είναι. Δεν ξέρουμε. Θα φανεί. Ας μην κάνει την μήνυση, ας πάει να κάνει μια αγωγή. Με συκοφαντήσατε. Έχω διαφυγόντα κέρδη από όλο αυτό που έγινε.
0: Ναι, και αυτό.
1: Και τα θέλω πίσω.
0: Και αυτό είναι λίγο διαδικασία περίεργη. Προσβολές από δημοσιεύματα. Έχω χειριστεί αρκετές υποθέσεις για να δω ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Καταρχήν ο νόμος λέει ότι αν έχω μια προσβολή από δημοσίευμα, κάποιο site γράφει για έναν δημοσιοπρόσωπο, κάποια τηλεόραση.

0: καλέσει και ζητήσει συγγνώμη, τη συγγνώμη και την ανακαλέσει, γράψει το κείμενο που θέλεις κιόλας, έτσι. Δεν έχεις αστική αξίωση, δεν μπορείς να συνεχίσεις να εξακολουθήσεις την άσκηση εισαγωγής. Αν δεν ανακαλέσει όμως, έχεις δικαίωμα να ασκήσεις εισαγωγή. Άρα το πρώτο να κάνεις είναι αυτό. Έπειτα, ένα θέμα. Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος δεν έχει καθήκον να ψάχνει και να βγάζει θέματα. Άρα αυτό που λέει, που είναι έρευνά του, έχει κάνει μια έρευνα και θέτει ερωτήματα και λέει, παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, για αυτό το θέμα, τι έχετε να μας πείτε.
1: Εκεί είναι υποχρεωμένος να απαντήσει ο Υπουργός. Έχει κάτι στο, ο δημοσιογράφος έχει κάνει έρευνα, όλα θα τα πει.
0: Ναι. Και κάποιοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κάνουν αγωγή και λέει, έβγαλε στο όνομά μου. Θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος βέβαια και είναι ψευδές.
1: Εντάξει, και πέρα.
0: Ή εμφάνισε κάπως περίεργα, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ελευθερία του λόγου προστατεύει τον δημοσιογράφο από όλα αυτά τα πράγματα. Όταν κάνει σωστά τη δουλειά του.
1: Είσαι δημοσιογράφος και έχεις πέσει θύμα καταγγελίας από κάποιο υπουργό και βουλευτή, επικοινώνησε μαζί μας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι να το πούμε, κατευθείαν τον ανθρώπου. Αντί να κάτσει να απαντήσει μετά από έρευνα.
0: Και το μέσο, δηλαδή τα site, τα κανάλια, όλα τα μέσα ενημέρωσης, ένα σώμα εγωγές και χειρίζονται από ανθρώπους που προσβλήθηκαν. Κάποιος είπε κάτι σε μια εκπομπή που κάτι το είπε καλά κτλ. Η δικαιοσύνη καταναλώνει πολύ πόρους σε αυτό το ζήτημα γενικότερα. Όχι, δεν πρέπει να υπάρχουν όρια, δεν λέω κάποιος να βρίσει ή να απειλήσει, αλλά θα έπρεπε λίγο ίσως να μην εμπλέκεται τόσο ενεργά η εισαγγελία τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται. Εννοείται, ναι, και συμφωνώ.
0: Ήδη η δυσφήμιση δεν είναι ποινικό αδίκημα. Μόνο η συκοφαντική είναι πλέον.
1: Μεταξύ εκεί πέρα που το ανέφερε είναι συκοφαντική δυσφήμιση. Βγήκε πάνω στα έδρανα μεταξύ.
0: Ναι.
1: Άλλους υπουργούς και βουλευτές και είπα αυτά και αυτά. Είναι.
0: Θα πούμε δύο λόγια ακόμα έτσι γι' αυτό και θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχη FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκουλής.

Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός εδώ στο Fox FM 103,6. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Mike FM 99,8. Το φως σου τα σκοτάδια.

0: Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή έχει θέμα πολύ ωραίο. Έχει βασικά πολλούς καλεσμένους εδώ, έχει γεμίσει το στούντιο. Αλλά εγώ θα μιλήσω με την κυρία Αναστασία Σοφιανοπούλου, η οποία είναι συγγραφέας και ήρθε να μας παρουσιάσει ένα φανταστικό βιβλίο, το οποίο έχει πολύ συνέστημα μέσα, έρωτα, αγάπη. Θα βάλω και κάποιο εγώ από μόνος μου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με τίτλο «Παγιδευμένη στο όνειρο». Καλησπέρα, Αναστασία.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα στην παρέα σας. Στον Focus 103,6.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ πέρα. Να πω ότι η Αναστασία είναι μια κυρία η οποία είναι το πρώτο, είπαμε, βιβλίο.
1: Είναι το πρώτο, ναι.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρώτο βιβλίο, πρώτη φορά σε ραδιόφωνο. Έχει λίγο άγχος παραπάνω, οπότε θα μας συγχωρέσετε για τυχόν λάθη ή παραλήψη που μπορεί να έχουμε στη διάρκεια. Και πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια ραδιόφωνο που κάνουμε εδώ πέρα, έχω δίπλα μου και τον φίλο μου τον Κώστα τον Έρμε. Ήρθε και αυτός να μας δει. Έχουμε χαθεί με αυτόν. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα.
0: Αυτόν τον ακούτε συνέχεια, οπότε ας ακούσουμε την Αναστασία μετά το τραγουδάκι.

0: Είπαμε, καψιωράκο ο Ιχολήπτη, αλλά πα μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα μάλλον. Λοιπόν, η Αναστασία Σοφιανοπούλου γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1987, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιούμενη επαγγελματικά στον χώρο των πωλήσεων και τη διαφήμιση. Από την εφηβεία τη, η γραφή αποτέλεσε το προσωπικό τη καταφύγιο. Έναν τρόπο να αποδικοποιεί τα συναισθήματα και να δίνει σχήμα στις σκέψεις της. Η ανάγκη της για δημιουργία εκφράζεται σε κάθε πτυχή της ζωής της. Από τις σπουδές της στη διακόσμηση και τη ρυθμική γυμναστική σε επίπεδο πρωταθλητισμού, αν θα μας πεις και γι' αυτό, μέχρι το ρυθμό και την κίνηση του χορού Bollywood. Η λογοτεχνία, ωστόσο, είναι αυτή που κατέχει τον πιο ξεχωριστό χώρο στην καρδιά της. Με το πρώτο της συστηματικό μυθιστόρημα, η Αναστασία συστήνεται στο αναγνωστικό κοινό, προσφέροντας έναν κόσμο γεμάτο ένταση, συνέστημα και ανθρώπινη αλήθεια, ακριβώς όπως τον βιώνει και τον ονειρεύεται. Όλο δηλαδή το βιβλίο αυτό ήταν ένα όνειρο, ή ποια ήταν η έμπνευση πίσω από αυτό το βιβλίο?
1: Η έμπνευση, στην πραγματικότητα δεν είναι η έμπνευση τόσο ρομαντική, δεν έχει βασικά τόσο ρομαντική αρχή. Ήταν μεταξύ των φίλων και ξεκίνησε από ένα τρολάρισμα, από μια ιστορία που είχαμε φανταστεί, το οποίο μέσα στο κεφάλι μου όλο αυτό ήρθε και γιγαντώθηκε. Και το κατάφερε. Μετά, επί της ουσίας, οι ήρωες με καθοδήγησαν στην πορεία του βιβλίου και κατάφερε και το ολοκλήρωσα.
0: Οι ήρωες είναι ζωντανοί?
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Ήρωες. Να βγάλουμε κάτι έτσι. Όχι, κάνουμε λίγο πιο πιασάρικο το βιβλίο. Όχι, και μπορεί να διαβάζουν οι αναγνώσεις και να μπας και βάζουν τον εαυτό τους πουθενά.
1: Οι χαρακτήρες επί της ουσίας γεννήθηκαν μέσα από την ίδια την ιστορία. Okay. Δεν κάθισα να τους σχεδιάσω πριν τους γράψω. Έτσι, τους έπλασα και στην πορεία του βιβλίου και εκείνοι δημιουργηθήκαν και αναπτυχθήκανε. Ναι. Εκείνοι μου δείχναν μετά την πορεία και το τέλος. Είναι όλα φαντασία.
0: Δηλαδή ξεκινάει κάπως περίεργα και στη διάρκεια έχεις ανακαλύψει τους δύο ήρωες. Δύο είναι οι ήρωες βασικά, υπήρχε.
1: Είναι δύο ήρωες, έτσι, ένας άντρας και μια γυναίκα, ο Άγγελος και η Φέδρα. Ναι, γνωρίζονται λίγο περίεργα, που στην συνθήκη της νέας εποχής δεν υπάρχουν τέτοιες γνωριμίες, η αλήθεια είναι, δεν νομίζω, τουλάχιστον εγώ δεν είχα ποτέ. Ωστόσο, δημιουργείται μια ρομαντική ιστορία από κάπου που δεν το περιμένανε ποτέ. Και το βιώνουν και με πολύ ένταση.
0: Περισσότερο εννοείται και σε αυτούς που θα πάρουν το βιβλίο.
1: Εννοείται.
0: Τι συμβολίζει λοιπόν ο τίτλος «Παγιδευμένη στο όνειρο»?
1: Λοιπόν, «Παγιδευμένη στο όνειρο». Να το πάρουμε λίγο ρεαλιστικά. Όνειρο. Το όνειρο είναι πάντα μια κατάσταση στην οποία, παιδιά, δεν είναι υπαρκτή, την ονειρευόμαστε. Το να γράψω βιβλίο ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρή. Ωραία. Το να ζεις μέσα στο όνειρο, κρύβει και παγίδες. Άρα παίρνουμε την κυριολεκτική έννοια του παγιδευμένου στο όνειρο. Δεν θέλουμε να παγιδευτούμε. Πάμε τώρα και στο μεταφορικό, ότι είναι ένα ζευγάρι όπου θεωρητικά γνωρίζεται, αγαπιέται, ζει τέλος πάντων το όνειρο του έρωτα και του συναισθήματος. Το θέμα είναι όμως μετά, μπορεί να βγει από την παγίδα ή παγιδεύεται τελικά στο όνειρο.
0: Mm-hmm. Και κυριολεκτικά. Παγιδεύεται στο όνειρο.
1: Όταν ονειρεύεσαι λίγο παραπάνω, μετά δεν ζεις τη ζωή σου. Παγιδεύεσαι μέσα σε κάτι το πλασματικό και το ονειρικό.
0: Και αυτό το ονειρικό όμως εσένα σου ξυπνάει κάποια αισθήματα μέσα σου και σου αρέσει να ζεις μέσα στο όνειρο, γιατί να το χαλάσεις? Γιατί να έρθει άλλος και να σου πει ξύπνα, πας στη δουλειά?
1: Δεν ξυπνάς, απλά παγιδεύεσαι μέσα στο όνειρο. Άρα πάλι καταλήγουμε στον παγιδευμένο στο όνειρο.
0: Γι' αυτό, συμβολικότατος ο τίτλος. Πόσο προσωπικά στοιχεία υπάρχουν μέσα στην ιστορία?
1: Η ιστορία δεν είναι αυτοβιογραφική, έτσι, απλά έχει μέσα της στιγμές δικές μου, σαφώς, και συναισθήματα δικά μου. Τα απογεύματα, για παράδειγμα, αυτό είναι και λίγο ψηλό spoiler, αλλά είναι στην πρώτη δεύτερη σελίδα του βιβλίου. Τα απογεύματα όντως πηγαίνω στο πάρκο μαζί με το παιδί και με τις μαμάδες, όντως κάνουμε παρέα, που όντως καταλήγει να γίνει καλύτερη γυμναστική. Μέχρι εκεί όμως. Δεν υπάρχουν γεγονότα από την ζωή μου. Υπάρχουν συναισθήματα που έχω ζήσει. Στην τελική, όταν γνώρισα τον άντρα μου πριν 20 χρόνια, τον ερωτεύτηκα. Άρα μπορώ να γράψω για τον έρωτα και θεωρώ ότι μπορώ να τον μεταδώσω κιόλας μέσα από το γραπτό μου το λόγο. Οι χαρακτήρες δεν είμαστε εμείς. Απλά κουβαλούνε τα συναισθήματά μας και ένα μέρος της αλήθειας μας.
0: Πριν από 20 χρόνια, θα βάλετε κανένα άλλες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Ερωτεύτηκε, λέει, πριν 20 χρόνια. Τώρα την κάνεις, δεν μπορείς να την κάνεις. Την κάνεις. Αλλά δεν θα την κάνω, γιατί είμαι καλός οικοδεσπότης, να ξέρεις. Θα σε έβαλα, γιατί είπες, ερωτεύτηκα πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: υπάρχει πολύ αγάπη. Έρωτας μετά από 20 χρόνια ή θα έχεις αλλάξει το πρόσωπο ή κάτι άλλο παίζει. Όχι, εγώ έχω το ίδιο το πρόσωπο.
0: Καλά το πας. Πολιτική η απάντησή σου, αλλά οκ. Okay, προσμετρείται στις σωστές απαντήσεις. Πραγματικά, άμα γνωρίζεις έναν άνθρωπο 20 χρόνια, η αλήθεια είναι ότι όσο περνά τα χρόνια χρειάζεται και λίγο έτσι αναζωογόνηση, όχι να βρεις κάτι άλλο.
1: Σαφώς.
0: Να το κρατάς ζεστό. Για να το κρατάς ζεστό, συνήθως ένα από τους δύο είναι αυτούς. Από τους ανθρώπους οι οποίοι κρατάν ζεστό. Είσαι εσύ ή ο άντρας σου?
1: Ο σύζυγος.
0: Αυτό είναι. Πάλι κι άλλος. Πώς γίνεται αυτό? Όλο οι άντρες την πατάμε και όλο κάνουμε τα.
1: Εγώ έγινα συγγραφέα. Γράφω πια για τους άλλους.
0: Αν μας ακούει ο σύζυγος, σύζυγε, μπάτησε, αδελφέ. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα στους αναγνώστες μέσα από αυτό το βιβλίο? Γιατί είναι ένα συναισθηματικό, ερωτικό, βλέπουμε λίγο αγάπη εδώ που μας λες. Κάτι έχει μέσα. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό μήνυμα?
1: Ζούμε σε μια καθημερινότητα όπου, παιδιά, το 24ωρο δεν μας φτάνει. Έτσι, ζούμε μέσα σε μια εποχή τρέλας. Και άμα βάλεις μάλιστα και το χρόνο που ξοδεύουμε και το σκρολάρισμα, θέλουμε 48 ώρες την ημέρα πια. Εγώ ήθελα να γράψω κάτι στο οποίο θα δώσουμε χώρο στον εαυτό μας να θυμηθούμε πως είναι να ερωτευόμαστε τον σύζυγό μας πάλι, έτσι, να θυμηθούμε πως είναι να ζεις όμορφες στιγμές, να γελάς, αυτό το χτυποκάρδι που είχαμε κάποτε να το ξαναβιώνεις. Εγώ λοιπόν είμαι μια ρομαντική ψυχή, ήθελα να αφυπνίσω αυτά τα συναισθήματα. Γι' αυτό και το βιβλίο κιόλας είναι σε πρωτοπρόσωπη, έχει πρωτοπρόσωπη αφήγηση, για να μπορέσει η αναγνώστρια να μπει μέσα στην ιστορία και να την βιώσει ως δική της. Mm-hmm. Επίσης, η ζωή δεν έρχεται με οδηγίες χρήσεως. Επομένως, δεν ήθελα να γράψω και οδηγίες χρήσεως. Ήθελα, όταν η αναγνώστρια θα πάρει το βιβλίο μου και θα καθίσει ένα-δύο ώρες, για παράδειγμα, να πιει τον καφέ της, λέμε τώρα, θέλω πραγματικά να αφαιθεί μέσα στην ιστορία. Δεν θέλω να αγχωθεί, δεν θέλω να θυμάται τα σωστά της, τα λάθη της και το γίνει καλύτερος άνθρωπος που είναι και τώρα τελευταία πολύ στη μόδα. Όχι, θέλω να αφαιθεί και να αισθανθεί. Mm-hmm. Αυτό.
0: Καλό είναι.
1: Καλό.
0: Καλό. Το πέρασε το μήνυμα. Λοιπόν, το άρεμπι σήμερα είναι, ξέρεις, έχω καιρό να δω και τον Κώστα και θα την και πακέτο και είναι από τη μία το βλέπω εδώ ασχολείται, με κοιτάει μες στα μάτια, απ' τ' άλλη προσπαθώ να είμαι σοβαρός, να κάνουμε μαζί εκπομπή, να είναι λίγο σοβαρή εκπομπή, αλλά
2: δεν βγαίνει.
0: Μάλιστα, οι φίλες, οι αναγνώστες, προσπαθώ να περάσω το μήνυμα, αλλά στον άντρα την πάπια, κάνει ο άντρας τη δουλειά. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην πιο ωραία ερώτηση, για μένα, επειδή μου είπες ότι στη διάρκεια γεννήθηκαν οι χαρακτήρες, πώς λοιπόν γεννήθηκαν οι χαρακτήρες του βιβλίου?
1: Λοιπόν, οι χαρακτήρες γεννήθηκαν μέσα από την ίδια την ιστορία, όπως είπα και πριν. Δεν κάθισα να τους σχεδιάσω. Ωραία. Ξεκίνησα να τους γράφω έχοντας στο μυαλό μου έναν άντρα και μια γυναίκα. Δηλαδή, ο άντρας μου είναι μελαχρινός, ο πρωταγωνιστής είναι μελαχρινός. Είπα να πάω κόντρο στο ξανθό γαλανομάτικο. δεν βασίστηκε σε, πραγματικά σε, σε αληθινά πραγματικά πρόσωπα. Απλά ο τρόπος που μιλούν και αντιδρούν, έτσι, ο τρόπος που ερωτεύονται, αυτό είναι το έτσι είμαι εγώ και έτσι θα προχωρήσω, έτσι προχωρώ. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω, έχει μέσα αλήθειες και σκέψεις και βιώματα, είτε δικά μου είτε από αυτά που έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Γιατί στην καθημερινότητα όλοι έχουμε παράπονα.
0: Και όλοι έχουμε ακούσει.
1: Και όλοι έχουμε ακούσει. Εγώ λοιπόν ήθελα αυτό το πράγμα να ξαναεξυπνήσω τον έρωτα. Γι' αυτό και μιλάω για σχέση, για έρωτα, για αγάπη, για ραντεβού, για μηνύματα.
0: Εκεί στο πάγκο γίνεται η δουλειά. Λοιπόν, πραγματικά εντάξει, μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα διαβάσω έτσι και λίγο την περίληψη για να καταλάβει και ο κόσμος περισσότερο το τι ακριβώς γίνεται μέσα στο βιβλίο. Να πω ότι τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι το 2310-500-676 και το 2310-500-677. Για δύο ακροάτες έχει φέρει εδώ βιβλία η Αναστασία να τα χαρίσει. Εμείς θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Είμαστε έτοιμοι?

Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε πολύ σύντομα εδώ πέρα. Τα βιβλία σας περιμένουν. Παγιδευμένη στο όνειρο, λοιπόν, Αναστασία Σοφιανοπούλου. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Κοντά μου, που σας είπα, η Αναστασία Σοφιανοπούλου, συγγραφέας. Για πρώτη φορά συγγραφέας κιόλας, όχι απλά συγγραφέας. Και πρώτη παρουσίαση θα πω εγώ του βιβλίου. Είναι.
1: Είναι η πρώτη παρουσίαση, έγινε 7 Μαΐου στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, είναι η πρώτη παρουσίαση που το κάνω, πρώτη συνέντευξη.
0: Και άλλη πρωτιά για το Focus.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το βιβλίο, μια σύντομη περίληψη. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676 και 2310-500-677 για τους δύο φίλους που θέλουν το βιβλίο. Μία πόλη που ξέρει να περιμένει. Ένα μυστικό που δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Μια αγάπη που πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην αλήθεια και τη σιωπή. Η Φέδρα πίστευε πως η Θεσσαλονίκη θα ήταν το καταφύγιο της. Ο τόπος όπου οι πληγές της Αθήνας θα έκλειναν οριστικά. Δίπλα στον Άγγελο, τον άνθρωπο που μεταμορφώσε το σκοτάδι της σε φως. Και στην έφθρα στη Μαρίνα. Α, να έχει η Μαρίνα, να έχει η πλοκή. Η ζωή μοιάζει επιτέλους με το όνειρο που πάντα αναζητούσε. Όμως κάτω από το χρυσό φως της Άνω Πόλης, το παρελθόν εξακολουθεί να παραμονεύει. Όταν τα προσωπία πέφτουν και οι ρόλοι της ζωής γίνονται πιο επικίνδυνα από εκείνους του θεάτρου, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με το πιο κρίσιμο ερώτημα. Πόσο κοστίζει η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου? Σε μια διαδρομή από την απόγνωση στη λύτρωση, η Αναστασία Σοφιανοπούλου υφαίνει ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα για τις δεύτερες ευκαιρίες και τη δύναμη της κοινής ανάσας κάτω από τον ουρανό, του Βορρά. Η περμιέρα της ζωής τους ξεκινά εκεί που τελειώνουν τα ψέματα. Γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Focus. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Σας πήρα για το βιβλίο.
0: Ναι.
2: Είμαι από Βέρεια.
0: Ωραία. Είναι από Βέρεια. Θα τα βάλεις τα ακουστικά.
2: Πιπεροπούλου Μαρία λέγομαι.
0: Να βάλω και την συγγραφέα να ακούει.
2: Δεν σας ακούει. Ακούγεται πολύ βαθιά, ακούγεται.
1: Καλησπέρα.
2: Ακούει. Α, ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε σε όλα όσα κάνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε πολλά βιβλία. Αν και δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή, με το που ξύπνησα και άκουσα το τίτλο, αυτό λέω είναι για μένα.
1: Ναι, είναι ένα αισθηματικό μυθιστόρημα παγιδευμένο στο όνειρο.
2: Μ' αρέσει τα αισθηματικά, και παλιά διάβαζα πιο πολλά.
1: Είναι το ίδιο ακριβώς, απλά τώρα αυτό είναι γραμμένο το 2026 η διαφορά του.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχάριστο καλοκαίρι.
1: Χαίρομαι.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
2: Αυτό τώρα πώς θα πάρουμε το βιβλίο?
0: Τώρα μισό λεπτό γράφουμε το τηλέφωνο. Γράφουμε το τηλέφωνο, θα σας καλέσει η ίδια η συγγραφέας για να μιλήσετε μαζί.
1: Θα μιλήσουμε για να σας κάνω, να σας γράψω και αφιέρωση.
2: Να είστε καλά, υγεία, χαρά, ευλογία.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας, σας ακούω.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Έχουμε κι άλλο. Η Αστασία πουλάει. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Κύριε Κομνηνέ, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
3: Από το Κλικής είναι η Ζωή Αγκυράκη.
0: Τι κάνετε?
3: Πολύ καλά εσείς.
0: Προσπαθούμε.
3: Εκείνο το βιβλίο, το παραμύθι,
0: ναι,
3: με τη φράουλα και την πιπεριά, ποιο ήτανε?
0: Ναι.
3: Το καταχάρηκε η εγγονή μου. Και τώρα αυτό θα το πάρω για την ύφη μου, φυσικά.
0: Όλο το σώμα έχει βολέψει. Γράψτε τηλέφωνο. Το γράψες. Θα σας πάρει τηλέφωνο η κυρία Σοφιανοπούλου. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια θέματα να βρεθούμε αυτή τη φορά, έτσι.
3: Ναι. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας χαίρομαι κάθε Κυριακή. Κάθε Σάββατο.
0: Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια
0: σας. Να είστε καλά. Μπαμ, μπαμ, πουλάς.
1: Υπέροχα. Μακάρι.
0: Πόσο δύσκολη, να μπούμε πάλι στη διαδικασία της συνέντευξης, πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία της συγγραφής?
1: Λοιπόν, η διαδικασία της συγγραφής δεν ήταν δύσκολη με την έννοια του «δεν ξέρω τι να γράψω», έτσι. Ήταν δύσκολο πιο πολύ γιατί έπρεπε να βρω χρόνο μέσα στην καθημερινότητα που τρέχει, δεδομένου ότι είμαι μαμά, τότε εργαζόμουν full time, έχω ταυτόχρονα και υποχρεώσεις. Επομένως έγραφα κατά κύριο λόγο τα βράδια, όταν πια κοιμόντουσαν τα αγόρια μου στο σπίτι, έτσι. Εκεί ήταν η μόνη δυσκολία. Ωστόσο κάθε φορά που γράφω είναι σαν να παίρνω μία ανάσα από την καθημερινότητα. Ναι, μία ανάσα από την καθημερινότητα. Οπότε η δυσκολία ήταν μόνο στο ωράριο. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι και να γράφω. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Τελείως.
0: Και εμένα. Πολύ μ' αρέσει να βλέπω τους άλλους να γράφουν. Γιατί γελάμε όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα λέει Χριστός Ανέστη Γιώργο. Στην άλλη ζωή θα το πάω, αλλά δεν θα πέσω σε παγίδα του έρωτα. Λέει φυλάκια του. Καλό ταξίδι. Αυτό ήταν για σένα μια αφιέρωση εδώ από ένα φίλο ακροατή. Μια φίλη, δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι θα νιώσει ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο? Νομίζω πάνω κάτω το είπαμε αυτό, αλλά για πες μου.
1: Λοιπόν, θέλω ο αναγνώστης να νιώσει συναισθήματα. Ίσως γίνομαι λίγο κουραστική λέγοντας συνέχεια το ίδιο, αλλά πραγματικά και αυτός ήταν και ο σκοπός του βιβλίου. Όταν το ανοίξει, θέλω να ξεχάσει τα πάντα και θέλω να μπει μέσα στην ιστορία. Θέλω να χαθεί μέσα στο συναίσθημα και να θυμηθεί πραγματικά τον έρωτα. Το χτυποκάρδι, την προσμονή, αυτό που περιμένει στο μήνυμα από τον άλλον. Όλοι κάποτε το νιώσαμε, έτσι.
0: Εσείς μεγαλώσατε με κινητό, ναι, εμείς που δεν
1: είχαμε... μεγάλωσα με κινητό, είμαι στη μεταβατική αυτή φάση. Επομένως και εσύ όταν πήρες το πρώτο κινητό, είχες μια υπομονησία.
0: Εγώ ήταν 23. Εσύ ήσουν.
1: Ήμουνα μικρούλα, η αλήθεια είναι.
0: Άρα, είναι, έχεις κινητό. Κατάλαβες. Οπότε είναι λογικό ότι. Πριν από 29 χρόνια, πόσο χρόνο ήσουν? Μεγάλωσε με κινητό. Εμείς που δεν μεγαλώσαμε μικρή, λοιπόν με κινητό, δεν το περιμέναμε το μήνυμα.
1: Όχι, εμείς ναι, το περιμέναμε ωστόσο αυτό εδώ πέρα. Και για να σε βάλω μέσα στην ιστορία, το έγραψα και στο πρώτο ενικό, είναι πρωτοπρόσωπη η αφήγηση. Που εκ των πραγμάτων δεν σου αφήνω περιθώρια. Θα μπεις μες στην ιστορία, θα ερωτευτείς και θα ξεχάσεις την καθημερινότητα και τα προβλήματά σου.
0: Μακάρι, το εύχομαι για όλους τους ακροατές και που θα το αγοράσουν και φυσικά για τους δύο που το κέρδισαν. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι σήμερα φοβούνται την αληθινή αγάπη?
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω ανάλυση. Ξέρω ήταν το ναι.
1: Πιστεύω ότι την φοβούνται. Όχι γιατί δεν την θέλουν, αλλά γιατί η αγάπη η αληθινή θέλει να είσαι παρόν, θέλει χρόνο, πρέπει να εκτεθείς. Έτσι. Και στη σημερινή εποχή, έτσι όπως ζούμε και έτσι όπως τρέχουν όλα, με το άγχος, τα οικονομικά, βγαίνει, δεν βγαίνει. Εκεί μόνο το συναίσθημα δεν σκέφτεσαι.
0: Η αλήθεια αυτή.
1: Έτσι. Δεν είναι ότι δεν την θέλουμε την αγάπη, είναι ότι δεν την προλαβαίνουμε. Αυτό. Η αληθινή αγάπη θέλει χώρο, χρόνο. Θέλει να αφήσεις κάτω το κινητό. Κύριε Κωνσταντίνε, θέλει να σταματήσεις το σκρολάρισμα και να κοιτάξεις τον άλλον στα μάτια, έτσι.
0: Στεγνά τον έδωσε. Τώρα καμιά σοβαρή εκπομπή. Βρήκες εδώ, έφερε μια κυρία εδώ. Ποια χαρά τα λέει.
4: Κιχ δεν έχω βγάλει.
0: Ναι, κιχ δεν έχεις βγάλει. Αυτή είναι αλήθεια. Πού να μιλήσεις κιόλας. Πραγματικά είναι. Οι άνθρωποι φοβούνται να αγαπήσουν. Φοβούνται να αφαιθούν στην αγάπη. Όχι να αγαπήσουν τόσο. Φοβούνται να αφαιθούν, γιατί πολλές φορές ίσως την πάτησαν στη ζωή τους, πολλές φορές κάποια πράγματα δεν με τις βγήκαν και σίγουρα και ο χρόνος παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Και ίσως γι' αυτό όχι να μην ερωτευόμαστε. Να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από το άγχος της καθημερινότητας, ώστε να μην μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερο τον εαυτό μας.
1: Και έχουν και την ασφάλεια του ότι κρύβομαι πίσω από μία οθόνη και σκρολάρω. Η αγάπη θέλει πραγματικά χρόνο.
0: Μοντέρνος χαρακτήρας και αυτός, το πίσω από μία οθόνη.
1: Ναι.
0: Εμείς μάθαμε τον παλιό τον τρόπο, τον παραδοσιακό.
1: Κάποτε παίρναμε και τηλέφωνο και κάναμε και αφιερώσεις. Στο ραδιόφωνο και κλείναμε.
0: Ο πρώτος αποκρατής που θα πάρει τηλέφωνο και θα κάνει αφιέρωση στην κοπέλα του και βρίζει ένα βιβλίο ακόμα. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Ο πρώτος που θα πάρει και θα κάνει αφιέρωση κερδίζει βιβλίο. Πάρε εσύ. Έτσι είναι. Ναι. Παλιά όμως τα ξέρεις, δεν υπήρχαν και τα κινητάκια. Για να πάρουμε τηλέφωνο, παίρναμε και με το στρόγγυλο και παίρναμε το δύο.
1: Και παίρναμε, ναι. Έβγαινε η μαμά στο τηλέφωνο, το κλείναμε γιατί ντρεπόμαστε να μιλήσουμε. Αυτό.
0: Μ' ακούς, πάρε το μηδέν.
1: Τώρα δεν σου αρέσει κάτι. Και στο κινητό που βλέπεις, γιατί συνήθως όλη μας η ζωή είναι μια φορά
0: ένα κινητό.
1: Και κάνεις σκρολάρισμα, δεν αφήνεις χρόνο στον άλλο να σε μάθει και να τον μάθεις. Καλώ, άρεσε.
0: Μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε. Προσπαθώ να το υιοθετήσω. Υπάρχει, μένουμε στα βαθιά,
1: ναι.
0: Υπάρχει κάποια σκηνή, ένα κάτι της που λέμε εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, που σας συγκίνησε ιδιαίτερα όταν τη γράψατε μέσα στο βιβλίο?
1: Φυσικά. Υπάρχει, υπάρχει μια σκηνή που με συγκίνησε πολύ και δεν ήταν, δεν είναι απαραίτητα ούτε η πιο ερωτική, να το πω έτσι, ούτε η πιο δραματική. Ήταν μια στιγμή απλή, καθημερινή, ωστόσο κρύβει τόσο μεγάλη αλήθεια, και είναι όταν η πρωταγωνίστρια συνειδητοποιεί πόσο πολύ έχει ερωτευτεί το αγόρι αυτό. Ναι, καθόμουν και το διάβαζα και το απολάμβανα πιο σαν αγνώστρια όταν το είχα γράψει.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά μ' άρεσε.
0: Χαίρομαι και είναι όντως.
1: Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι τελικά τον άλλο τον έχεις ερωτευτεί. Είναι μαγική εκείνη η στιγμή.
0: Πολύ την κατάλαβε. Όταν τον έχασε, όταν... δεν απάντησε στο μήνυμα, όταν το έπαιξε λίγο δύσκολος, γιατί σε κάποια φάση μέσα στο βιβλίο το κατάλαβε.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ. Παγιδευμένη στο όνειρο.
0: Ό,τι και να την κάνω, παγιδευμένη στο όνειρο θα λέει. Αυτό είναι φυσικά και ο τίτλος του βιβλίου. Ένα πραγματικά υπέροχο βιβλίο. Εγώ έχω διαβάσει την περίληψη. Θα διαβάσω μέσα και το υπόλοιπο βιβλίο. Και αν όχι εγώ, κάποιο θα βρεθεί να το διαβάσει. Διαβάσει η γυναίκα μου. Σίγουρα, κοίταξε. Πώς νιώθετε τώρα λοιπόν που αυτός ο έρωτας της Φέδρας και του Άγγελου, δεν μας έχεις πει για τη Μαρίνα κάτι?
1: Η Μαρίνα, πάτε, υπάρχουν κάποια τρίτα πρόσωπα. Και εκεί μετά είναι που παίρνεις.
0: Καλά το είπα εγώ το τρίτο πρόσωπο.
1: Εκεί είναι μετά που παίρνεις και την απόφαση. Παγιδεύομαι ή ξεπαγιδεύομαι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ζω το όνειρο ή το ενεφιάλτη.
0: Πώς αισθάνεσαι λοιπόν τώρα που αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί?
1: Υπέροχα. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Επομένως αισθάνομαι, δεν ξέρω αν μπορώ να βρω λέξεις να πω πραγματικά το πώς το νιώθω. Όταν το είδα το βιβλίο πρώτη φορά, το πήρα και γύρισα τις σελίδες και το μύριζα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό είναι το δικό μου το βιβλίο. Νιώθω πέντε μέτρα ψηλή.
0: Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε έχει κάνει στη ζωή σου, όταν, ειδικά πόσο δεν γράψεις ένα βιβλίο, που δεν είναι ούτε εύκολο να γράψεις ένα βιβλίο, ούτε και εύκολο βασικά να... δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί από τον κόσμο, γιατί εντάξει, κουτσά στο μάμα, εμείς οι Έλληνες δεν πολύ διαβάζουμε, θεωρώ, βιβλία, αν και πουλάμε πολλά βιβλία, αλλά δεν πολύ διαβάζουμε βιβλία, κακώς.
1: Αυτό κακώς, ναι.
0: Και επειδή δεν πολύ διαβάζουμε όμως βιβλία εμείς, και επειδή το βλέπεις εσύ μπροστά σου, το πιάνεις, λες, ήρθε η ώρα να κάνω ένα νέο βιβλίο.
1: Ναι. Έρχεται, γράφεται το δεύτερο.
0: Α, ξεκίνησες?
1: Εννοείται, όταν με το που μπήκε στο τυπογραφείο η παγιδευμένη, ξεκίνησε να γράφει το επόμενο. Ωστόσο δεν θα κάνω ούτε spoiler ούτε τίποτα για το επόμενο, γιατί αυτή τη στιγμή ζω τους παγιδευμένους και την πορεία τους πια. Καλά τους γέννησα, έτσι, καλά τους δημιούργησα.
0: Θέλω και να τους ζήσεις λίγο.
1: Θέλω και να τους ζήσω και να πορευτώ μαζί τους. Και αυτή η διαδρομή έχει άλλου είδους μαγεία πια. Να ξέρεις, όποιος γράφει εκθέτει την ψυχή του. Και θέλω χρόνο, και ντρέπομαι πάρα πολύ όταν βλέπω κάποιον που διαβάζει, μου στέλνει κριτική για το βιβλίο. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ακόμα νιώθω πολύ εκτεθειμένη. Αυτό δεν ξέρω αν ποτέ κάποια στιγμή θα φύγει στο μέλλον.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι ένα πραγματικά μαγικό συνέστημα.
0: Θεωρώ ότι αν θα φύγει θα χαθεί το νόημα.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω. Αυτή τη στιγμή μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή, αυτό.
0: Το δικό σου συνέστημα είναι αυτό ακριβώς που είπες λίγο νωρίτερα. Ότι ο άλλος που θα το διαβάσει, σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέψεις, θα σε κρίνει ή θα σου γράψει. Ακόμα κριτική είναι και η καλή.
1: Φυσική.
0: Κριτική, έτσι. Όλα είναι κριτική. Αυτό που θα σε κρίνει σημαίνει ότι το διάβασε, όχι δεν το διάβασε, δεν πέρασε απαρατήρητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο, άνοιξα 10 σελίδες, 50%, τις πέρασα και πάμε παρακάτω. Το διάβασε, και για να φτάσει στο σημείο να σε κρίνει, πάει να πει ότι το αγάπησε. Και εκεί ακριβώς είναι και το μυστικό. Μπορεί να αγάπησε κάτι και να σε κρίνει για κάτι κακό μέσα στο βιβλίο, σε αυτό που διάβασε. Ίσως και να του ξύπνησε κάτι όμως.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έρχεται
1: όταν
0: η φάση...
1: ξυπνάει κάτι, συνήθως πονάει.
0: Τραγουδάκι Γιατί πιάσαμε πολύ τα μελό και θα γίνουμε από Focus Radio, Love Focus Radio.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός εδώ για το φινάλε. Από τη μία έχουμε τους παγιδευμένους έρωτες, από την άλλη έχουμε την Αναστασία Σουφιανοπούλου που μιλάει μαζί σας, από την άλλη έχουμε τον Λεωνίδα τον Ηχολήπτη. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στην τελευταία. Πώς σου φαίνεται ο Ηχολήπτης μας?
1: Πολύ ευδιάθετος.
0: Έχει κέφι.
1: Έχει κέφι.
0: Άμα είσαι καψούρης. Πώς το επιδοείτε στο βιβλίο.
1: Είδες ο έρωτας τι σου κάνει, σου δίνει ζωή.
0: Και αυτό το μήνυμα περιμένει, αλλά τώρα δουλεύει, δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Πες εμάς εδώ να το πούμε.
0: Λοιπόν, αυτά με τον φίλο μας τον Λεωνίδα. Γεια σου Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Εμείς θα φύγουμε τώρα, εσείς θα συνεχίσετε. Αναστασία μου.
1: Παρακαλώ.
0: Ένα βιβλίο είπαμε που μιλάει για έρωτα, αγάπη, συνέστημα. Mm-hmm. Να το πρέπει να έχουμε αφιέρωση. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο κύριος Κομνηνός.
0: Ο ίδιος.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
2: Είμαι μια παλιά φόκουερ. Πήρα να σας δώσω τα εύσημα. Γιατί δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, είστε η μόνη μας παρέα, αλλά επίσης θα ήθελα να σας δώσω τα εύσημα που έχετε κάθε φορά διαφορετικά θέματα και μας εκπλήσετε συνεχώς.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι, εννοείται και με τους εξαιρετικούς καλεσμένους σας κάθε φορά που δεν βαριέσαι, ό,τι θέμα και να είναι, εννοείται θα το ακούσω και πάντα κάτι παίρνουμε, άσχετα που δεν είμαι για το σημερινό θέμα. Θέλω να δώσω τα εύσημα και στην συγγραφέα. Τώρα εγώ έχω δύο γιους. Αν νομίζετε ότι δικαιούμαι ένα βιβλίο για έναν από τους δύο να το δώσω, καλώς. Αν όχι, πήρα να σας πω έτσι τα εύσημα, να είστε γεροί και πάντα να μας κρατάτε συντροφιά, πάντα με τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά γιατί να μην το κάνουμε δώρο στη μανούλα και να το κάνουμε σε ένα γιο? Να το κάνω δώρο σε εσάς.
2: Μήπως δεν το δικαιούμαι, επειδή ακούω ότι θέλετε να το δώσετε σε έναν γιο που να το δώσει την κοπέλα του. Εγώ
1: σε αφιέρωση. Αφιέρωση.
0: Εμείς είπαμε.
2: Ναι, γιατί το ραδιόφωνο είναι η παρηγοριά μου. Δεν βλέπω τηλεόραση εδώ και 10 χρόνια.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
2: Πραγματικά είστε φοβεροί, είστε καταπληκτικοί. Όλο το team του Focus. Είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό.
0: Αλλά είπες παλιά Focus. Ναι,
2: ναι, πολύ πολύ παλιά.
0: Είσαι παλιά ακροάτρια.
2: Να είστε γεροί, σας εύχομαι ολόψυχα.
0: Θα σας πάρει τηλέφωνο η κυρία Σοφιανοπούλου να μιλήσετε για τα υπόλοιπα.
2: Ευχαριστώ να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους σας.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, να είστε γεροί.
0: Ίσως και το καλύτερο φινάλε.
1: Όντως.
0: Αυτό το ηχητικό το θέλω, φίλε, γιατί τέτοια ωραία λόγια είχα καιρό να ακούσω. Ευχαριστώ πολύ, είστε πολύ καλός. Αναστασία μου.
1: Παρακαλώ.
0: Κάτι σε είχα ρωτήσει, μας πήραν τηλέφωνο. Μείναμε εκεί οι δύο με το στόμα ανοιχτό. Παγιδευμένη στο όνειρο.
1: Ακριβώς.
0: Ένα που έρχεται και ζούμε αυτή τη στιγμή το όνειρο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θέλω να μείνουμε παγιδευμένοι.
1: Όχι. Δεν θα μείνουμε παγιδευμένοι.
0: Αφού ήδη ξεκίνησε το επόμενο. Θα χαρώ που λες και εγώ και ο Fox FM και την επόμενη φορά, στην επόμενη παρουσίαση του νέου βιβλίου. Να είσαι εδώ, να το παρουσιάσεις.
1: Με μεγάλη
0: και
1: μου χαρά.
0: Και να το απολαύσουμε. Πες μου, ό,τι πιστεύεις ότι ξεχάσαμε για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Παγιδευμένη στο όνειρο, δεν ξεχάσαμε τίποτα. Όλα νομίζω τα είπαμε. Στο Instagram λέγουμε Παγιδευμένη στο όνειρο με λατινικούς χαρακτήρες η Αναστασία Σοφιανοπούλου. Θέλουν να προμηθευτούν το βιβλίο μου, στέλνουν μήνυμα, πάνε στα βιβλιοπολία και το κάνουν παραγγελία.
0: Καλό αυτό. Άρα αυτό. Όπου θέλουμε το βρίσκουμε. Δηλαδή, Παγιδευμένη στο όνειρο.
1: Ευχαριστώ Αναστασία, πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συνέντευξη και την εμπειρία.
0: Και για τα βιβλία που χάρισαμε στους ακροατές και μου έδωσε και εμένα, να ξέρετε. Θα το πω, εντάξει, να κάνω. Να μην το πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Mach FM 99,8 στην Αθήνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Μουσικούλα και κλείνουμε.

Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ την Αναστασία Σοφιανοπούλου που ήταν εδώ μαζί μου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 5. Να είστε καλά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε, Κυριακή, 17 Μαΐου 2026, κάνουμε μια μικρή ανατροπή στο πρόγραμμα που θέλαμε να παρουσιάσουμε. Συγκεκριμένα, θέλαμε να παρουσιάσουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στο μεγάλο συνθέτη, στο μεγάλο στιχουργό καταρχήν, Σπύρο Γιατρά. Όμως, η επικαιρότητα μας υποχρεώνει να ανατρέψουμε πλήρως την αποψινή αφιερωματική εκπομπή. Πριν από λίγες ημέρες, οι Τούρκοι, οι Τουρκαλάδες, οι Οθωμανοί, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται ούτε την Άγια Σοφιά, ούτε τις εκκλησίες μας, μάλιστα πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ακόμα και για μια εκκλησία στα Άδανα μετατρέπεται σε υποτίθεται πολιτιστικό μουσείο, δηλαδή Ισλαμικό μουσείο των Τούρκων. Εμείς έχουμε τα όπλα, έχουμε τα εφόδια, έχουμε τα εχέγγυα για να αποδείξουμε απόψε αυτό το οποίο ισχυρίζονται οι Τούρκοι, ότι ο Ζεϊμπέκικος χορός, το Ζεϊμπέκικο, δεν είναι τουρκικός χορός. Είναι αμυγός ελληνικός χορός της δικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά που θα ακούσετε απόψε, μέχρι τη μία το βράδυ, αποδεικνύουν τις ρίζες του ελληνικού Ζεϊμπέκικου χορού. Ζεϊμπέκικος χορός είναι ένας αμυγός ελληνικός χορός που προέρχεται από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Θέλω πραγματικά να ακούσετε την απόψινη εκπομπή, να ακούσετε το απόψινο αφιέρωμα, γιατί είναι βασισμένο σε ακλόνητα δημοσιογραφικά ντοκουμέντα. Θα πρέπει λοιπόν οι Τουρκαλάδες, όταν μιλούν για το Ζεϊμπέκικο χορό, να πλένουν το στόμα τους με ακουάφορτ. Η εκπομπή έχει πάρα μα πάρα πολλές πηγές, οι οποίες αποδεικνύουν, και δεν χρειάζεται να το πούμε μια φορά παραπάνω, ότι ο Ζεϊμπέκικος χορός είναι ένας αμυγός ελληνικός χορός. Απολαύστε την εκπομπή και τουλάχιστον ελπίζουμε ότι μέχρι τη μία το βράδυ να βγάλετε κι εσείς το ακριβές συμπέρασμα το οποίο σας δίνουμε εμείς απόψε. Και θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ αυτή την εκπομπή να την κυκλοφορήσετε σε όλα τα social media και σε όλα τα Facebook, μήπως ξεστραβωθούν επιτέλους αυτοί οι ταμοί προβοκάτορες του Ερντογάν και αποφασίσουν και χωνέψουν ότι το Ζεϊμπέκικο τραγούδι είναι ένα καθαρά ελληνικό τραγούδι και ο Ζεϊμπέκικος χορός είναι ένας αμυγός ελληνικός χορός. Δεν χρειάζεται να το πούμε δεύτερη και τρίτη φορά. Θα δείτε και θα ακούσετε απόψε σπουδαίους ερμηνευτές να ερμηνεύουν ελληνικά ζεϊμπέκικα τραγούδια. Καλή σας διασκέδαση.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μια ακόμα εκπομπή από αυτές που ήδη γνωρίζετε. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος. Βρισκόμαστε στη πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8 και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης. Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή στον χώρο του πιο γνωστού λαϊκού χορού στα δεδομένα του σύγχρονου ή και του πιο παλιού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, στο Ζεϊμπέκικο. Ποιος είναι ο Ζεϊμπέκικος χορός? Έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία και το συγκεκριμένο ερώτημα. Αυτό όμως που μας βάζει στην λογική βάση των πηγών που έχουμε ψάξει εδώ και αρκετές ημέρες είναι ότι ο Ζεϊμπέκικος είναι ένας καθαρά ατόφιος ελληνικός λαϊκός χορός. Παρά τα όσα λέγονται και παρά τα όσα έχουν υποθεί από τουρκολάγνες προπαγάνδες, ο Ζεϊμπέκικος δεν είναι τουρκικός χορός. Επιδίωξαν κάποιοι να παρουσιάσουν το Ζεϊμπέκικο ως ένα μη αυθεντικό ελληνικό χορό. Όμως, οι πηγές που εμείς επικαλούμαστε σήμερα είναι ότι το όνομα του Ζεϊμπέκικου χορού είναι αρσενικό. Ο Ζεϊμπέκικος χορός οφείλεται στον πληθυσμό των Ζεϊμπέκων. Αναφέρεται ότι διαδόθηκε στα ελλαδικά αστικά κέντρα στα τέλη του 19ου αιώνα. Ωστόσο, η εμφάνισή του ανάγεται στα τέλη του 17ου αιώνα σε αστικά κέντρα όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη. Ο Ευλιγιά Τσελεμπή αναφέρει ότι χορευόταν στη Μαγνησία και το Αηδίνιο σε τοπικές γιορτές, όντας αρχικά αντικριστός χορός δύο ατόμων που έφεραν οπλισμό, εξελίχθηκε σε μονήρι αυτοσχεδιαστικό ανδρικό χορό. Η καταγωγή, κυρίες και κύριοι, του Ζεϊμπέκικου είναι από το τάγμα το Ζεϊμπέκ. Οι Ζεϊμπέκοι, ως μια ιδιαίτερη μειονότητα του πληθυσμού της Προύσας, του Αηδινίου και της Ερυθρέας της Μικράς Ασίας, επωνομαζόμενοι και υπότες των όρεων, ήσαν υποδιωγμό εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς τους. Η ετυμολογία του τουρκικού Ζεϊμπέκ δεν είναι σαφής. Σύμφωνα με το λεξικό του Νιζαγιάν, είναι είτε τουρκικής είτε αραβικής καταγωγής. Μερικές πηγές ισχυρίζονται ότι προέρχεται από τη λέξη σουμπέκ, όπου σου σημαίνει στρατός, στρατιώτης, και μπέκ σημαίνει άρχοντας στα παλιά τουρκικά. Σύμφωνα με τον Ονούρ Αγντογκού, προέρχεται από τη λέξη σαϊμπέκ, που σήμαινε δυνατός φύλακας στα παλιά τουρκικά. Σύμφωνα με τον άλλον ερευνητή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα του Ζεϊμπέκικου και είπαμε ότι είναι πάρα πολλές οι πηγές που επικαλούμαστε σήμερα, τον Πολ Γουίτεκ, μπορεί να εξελίχθηκε από το όνομα Σάλπακης Μανταχίας, που χρησιμοποιήθηκε από το βυζαντινό ιστορικό Πολυχέρι και Παχημέρι, αλλιώς για τον Μπέι Μεντεσέ, που ίδρυσε τον Μπεϊλίκι του Μεντεσέ στην νοτιοδυτική Ανατολία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά ζεϊμπέκικα τραγούδια, που νομίζουμε ότι είναι πολύ χαρακτηριστικά του κλίματος που δημιουργούμε σήμερα σαν εκπομπή. Φίλιππος Νικολάου στο Άδειο Μου Πακέτο και Σωτηρία Μπέλου, η οποία έχει τραγουδήσει πάρα πολλά καλά και πολύ δυνατά ζεϊμπέκικα, κλασικά ζεϊμπέκικα τραγούδια, σαν πεθάνω στο καράβι.

Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνομιλία του με τον Ρεμπέτη Τακιμπίνη, έχει υποστηρίξει ότι οι Ζεϊμπέκηδες ήταν Έλληνες κυρίως από τη Μακεδονία και αλλού και Θρακιώτες που ακολούθησαν το Μεγάλο Έξοδο στην εκστρατεία του στα βάθη της Ασίας. Τους ονόμασαν Ζεϊμπέκια, δηλαδή ζωέμπορους, και μακελάριδες, γιατί έσφαζαν ζώα και τα πουλούσαν. Στο πέρασμα των χρόνων θέλησαν να απαθανατήσουν το ηρωισμό τους και να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους και έτσι δημιούργησαν αυτό το χώρο, το Ζεϊμπέκικο, ή αλλιώς τον Ζεϊμπέκικο, που τον χόρευαν ένας-ένας με σπαθιά στα χέρια και πότε-πότε και στο στόμα, βγάζοντας μουγκριτά ή αλαλαγμούς σαν τα σημερινά όπα, άλλα, γυάλα και διάφορα άλλα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε, ούτως ή άλλως σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στο Ζεϊμπέκικο χορό, ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι πάνω στα βήματα των 9-8. Μια μολυβιά του Μανώλη Αγγελόπουλου και ένα εξαιρετικό ζεϊμπέκικο τραγούδι, ένα εξαιρετικό ζεϊμπέκικο χορό, ο οποίος βεβαίως είναι φτιαγμένος με μουσική και λόγια, τον Αετό του Νότης Φακιανάκη.

Σύμφωνα με άλλες θεωρίες, ο χορός πρόκειται για κατεξοχήν αρχαίο ελληνικό θρακικό που τον μετέφεραν και τον διέδωσαν στην Ασία οι αρχαίοι Αργοί Θράκες όταν ίδρυσαν αποικία στις Τράλλεις, στο σημερινό Αηδίνιο της Μικράς Ασίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κοινό χαρακτηριστικό το Αηδίνι και οι περιοχές της Ιωνίας και της Μικράς Ασίας. Ο Σίμων Καράς υποστήριζε πως ο χορός είχε κληρονομιά αρχαιοελληνική ρυθμική χορευτική, αφού το ρυθμικό του σχήμα των 9 χρόνων διαφαίνεται στις οδές της Λεσβίας Σαπφούς. Ο Ζεϊμπέτικος ως παλιός χορός είναι αυστηρά ανδρικός χορός. Γι' αυτό και ορισμένες φορές αποκαλείται εξαιτίας των χορευτικών του κινήσεων από άνδρες ως χορός του Αετού. Είναι χορός που δεν έχει βήματα αλλά μόνο φιγούρες και μια συγκεκριμένη κυκλική κίνηση. Άλλοι βεβαίως, οι σύγχρονοι χορογράφοι υποστηρίζουν ότι ο Ζεϊμπέτικος έχει αυστηρά βήματα και δεν στηρίζεται μόνο στον αυτοσχεδιασμό. Είναι χορός που κατά άλλους δεν έχει βήματα. Κατά άλλους όμως σύγχρονους χορογράφους έχει βήματα. Δεν θα διαφωνήσουμε εδώ. Ο ρυθμός ακολουθεί το βυζαντινό μέτρο που είναι στα 9-8, ενώ η συνηθισμένη ρυθμική του διάταξη είναι 2-8 και 2-8 και 2-8 και 3-8 ή 4-8, 2-8 και 3-8. Ο Τούρκος περιηγητής και συγγραφέας Ευλιά Τσελεμπή υποστηρίζει πως ο Ζεϊμπέτικος είναι χορός σύνθετος που συνδυάζει στοιχεία και από άλλους χορούς, τον Τζάμικο και ιδίως τον Καλαματιανό, που φαίνεται να έχει και τον ίδιο ρυθμό αλλά ανάποδα. Π.χ. τα 9-8 του Ζεϊμπέτικου χωρίζονται σε 2-8 και 2-8 και 2-8 και 3-8, ενώ του Καλαματιανού είναι 3-8, 2-8, 2-8, συνολικά 7-8. Για να μην σας βάζουμε σε αυτές τις τελετουργίες των αριθμών και τις αριθμολαγνίες, εκτελείται σε χώρο που δεν ξεπερνά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε κάτι περίεργους τύπους να χορεύουν σε μουσικοχορευτικές εκπομπές και σε εκπομπές της τηλεόρασης και να θέλουν κυριολεκτικά μια πίστα για να χορέψουν ένα ζεϊμπέτικο χώρο. Όχι. Ο ζεϊμπέτικος εκτελείται και δεν ξεπερνά το τετραγωνικό μέτρο και κυριαρχείται από αυτοσχεδιαστικές κινήσεις. Ο σιδηρόρυθμος, ένα άσημος χορός, έχει διαφορετικές μουσικές οργανώσεις και ποικίλει ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενο, το χώρο προέλευσης και τη χρονική περίοδο που δημιουργήθηκε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε εξαιρετικά ζεϊμπέτικα τραγούδια. Πασκαλής Τερζής, Φεύγοντας, από το CD Παλιόκερος. Ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε το 1997 σε στίχους του Ηλία Φιλίππου και σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Το ερμήνευσε ο Πασκάλης Τερζής και ο Θέμης Αδαμαντίδης. Επίσης, ένα εξαιρετικό ζεϊμπέτικο το οποίο είναι χαρακτηρισμένο και ίσως να είναι και αμφίσιμο τραγούδι και να έχει χαντακωθεί στη δισκογραφία, είναι το τραγούδι του Γιάννη Αγγέλου και του Σπύρου Ζαγοραίου, «Οι Καναβουργές». Και επίσης, «Όταν κοιμάται ο δυστυχής», του Μανώλη Αγγελόπουλου. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος και ο Σπύρος Ζαγοραίος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ερμήνευσαν τα καλύτερα από τα ζεϊμπέτικα τραγούδια της ελληνικής λαϊκής δισκογραφίας.

Ο Ζεϊμπέλικος ορίζεται ως ρεμπέτικος χορός τουλάχιστον για την περίοδο 1850-1953 σε ό,τι αφορά στην κοινωνική του διάσταση. Από το 1953 στο 1980 οι μετεξελίξεις και οι μετασχηματισμοί της ελληνικής κοινωνίας φέρνουν στο προσκήνιο το Ζεϊμπέτικο ως λαϊκό χορό. Από το 1980 και εντεύθεν ορίζεται ως πανελλήνιος χορός που εξελίσσεται σύμφωνα με την ελληνική αστικολαϊκή μουσική παράδοση. Και εδώ βεβαίως δεν μπορώ να καταλάβω τι χαρακτηρισμός είναι, γιατί όλα αυτά τα οποία βγάζουμε και μεταδίδουμε σήμερα είναι από συγκεκριμένες πηγές Ελλήνων συγγραφέων και μελετητών. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τη λέξη αστικολαϊκή μουσική παράδοση. Ίσως η παράδοση είναι μόνο λαϊκή μουσική παράδοση. Ο Μάρκος Βαμβακάρης με την Άτακτη, ο Στέλιος Καζατζίδης με το τραγούδι «Σε έδιωξαν από την Κοκκινιά» και ο Μανώλης Αγγελόπουλος, πέντε Έλληνες στον Άδη, τραγούδισαν φοβερά ζεϊμπέτικα τραγούδια. Επίσης, ο Πασχάλης Τερζής, νεότερος ερμηνευτής, το «Επιστροφές και καταστροφές» από τον δίσκο του Μάριο Τόκα, «Θέλω να πω», σε εφευρετικότητα και από τον Γιάννη Πάριο.

Η ιστορία του ζεϊμπέκικου χορού είναι βγαλμένη, όπως είπαμε, από τα βάθη της ελληνικής Μικράς Ασίας. Είναι ο πιο καθαρός, συγχρόνος ελληνικός ρυθμός. Πάνω στους ρυθμούς του, σε μεγάλο βαθμό, χτίστηκε το ρεμπέτικο τραγούδι. Παρατηρώντας τη μελωδική του γραμμή, θα διακρίνουμε καθαρά πάνω του την προέκταση της βυζαντινής μουσικής. Όχι μόνο εξετάζοντας το ένστικτο των λαϊκών μουσικών και τις κλίμακες που διατηρούνται αναλύωτες, αλλά ακόμα και τις πτώσεις, τα διαστήματα και τον τρόπο της εκτέλεσης. Όλα μαρτυρούν την πηγή, που δεν είναι άλλη από την απέριτη εκκλησιαστική μυνωδία. Επίσης, το δημοτικό τραγούδι έχει και αυτό κοινά με το ζεϊμπέτικο στοιχεία που είναι φανερά στο ρεμπέτικο. Τα ζεϊμπέτικα είναι καλλιτεχνικές δημιουργίες λαϊκών στρωμάτων. Η επίδραση από τη βυζαντινή μουσική είναι φανερή και σε ό,τι αφορά τα ηχοχρώματα και τις μελωδίες, τις κλίμακες αλλά και τις πολλές ανατολικές και ανατολίτικες αλληλοεπιδράσεις, ίχνη του ρεμπέτικου και κατ' επέκταση του ζεϊμπέτικου εμφανίζονται σε όλα τα αστικά κέντρα της περίοδου της αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, με την εμφάνιση των αστικών κοινωνιών. Ο Μάρκος Δραγούμης, μουσικολόγος, μετά από μια μεγάλη έρευνα και μελέτη πάνω στο ρεμπέτικο και στο μικρασιατικό τραγούδι, δίνει από ιστορικής πλευράς την εξής άποψη για τις ρίζες του ρεμπέτικου. Οι μουσικές ανταλλαγές που είχαν αρχίσει πριν το 17ο αιώνα και ίσως πιο πριν ανάμεσα στον ποικίλο πληθυσμό που αποτελούσε το λαϊκό υπόστρωμα των αστικών κέντρων του Αιγαίου, του Ελισπόντου, της Προποντίδας και της Μαύρης Θάλασσας, συνεχίστηκαν με έντονο ρυθμό στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922.

θα έπρεπε την προσοχή των λαογράφων και έτσι δεν ευτύχησε να καταγραφεί σε νότες και να δημοσιευτεί σε ειδικές συλλογές όπως η πιο παλιά δημοτική μουσική μας. Δεν χάθηκε όμως, κυρίες και κύριοι. Ένα μεγάλο μέρος της μουσικής αυτής διαφυλάχθηκε σε μια σειρά από δίσκους 78 στροφών που γυρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του αιώνα με εκτελεστές Έλληνες μετανάστες. Εξετάζοντας το υλικό αυτό, βλέπουμε ότι πέρα από την καλλιτεχνική του αξία έχει και μεγάλη ιστορική σημασία, γιατί αποτελεί την πιο ουσιαστική πηγή που διαθέτουμε για τη μελέτη των καταβολών του ρεμπέτικου τραγουδιού, καταλήγει ο Μάρκος Δραγούμης. Δεν είναι σωστό, είναι επίσης προσβλητικό και είναι απαραίτητο να μην ακούσουμε σήμερα κορυφαία ρεμπέτικα τραγούδια με εξαιρετικούς Έλληνες ερμηνευτές. Έρωτας Αρχάγγελος του 2007, σε στίχους του Δημήτρη Λέτζου και σε μουσική του Χρήστου Λεόντι, εξαιρετικό τραγούδι και βεβαίως μία ανθολογία, ένα μίξ, ένα ποτπουρί από 10 κορυφαία ζεϊμπέκικα, τα οποία στο ελληνικό διαδίκτυο και στην ελληνική δισκογραφία τα βρίσκουμε ως τα 10 κορυφαία ζεϊμπέκικα όλων των εποχών. Ίσως να είναι υπερβολή, όμως αξίζει να τα ακούσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, ακούτε την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα», στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος, για την δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης.

φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, ακούτε την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα», στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος, για την δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης.

εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη, να ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση. Ο τουρκικός χορός Zeybek δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό Zeybek. Είναι η λάσπη, η ρυπαρότητα, η τοξικότητα που πέταξαν οι γείτονές μας από την Ανατολή για να μπορέσουν να μολύνουν τον ελληνικό ζεϊμπέκικο χορό. Όχι. Ο τουρκικός χορός Zeybek, Zeybek ή Zeybeki δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό ζεϊμπέκικο. Ρυθμικά είναι μια μορφή αργού τσιφτετελιού που χορεύεται συνήθως ομαδικά. Ο χορός αυτός, ο τουρκικός χορός, που επαναλαμβάνουμε δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνικό ζεϊμπέκικο χορό, έχει τις ρίζες του σε τουρκικό παραδοσιακό χορό. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε στις τάξεις των επιστρατευμένων ζεμπέκιδων, που υπήρχαν και Έλληνες χριστιανοί, πολλοί κάποιοι από αυτούς τουρκοποιήθηκαν, όπως οι Γενίτσαροι. Αργότερα σχημάτισαν δικές τους ομάδες Ελλήνων ένοπλων ζεϊμπέκων, οι οποίοι είχαν αντιπαλότητες με τους Τούρκους ζεϊμπέκους. Οι ζεμπέκοι αυτοί ποτέ δεν ξέχασαν τις ελληνικές ρίζες τους. Στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, οι Τούρκοι ζεϊμπέκιδες είχαν συμμετάσχει και πολεμήσει κατά του ελληνικού στρατού. Τις πολεμικές αυτές ομάδες διέλυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ αργότερα. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε την Γλυκερία από το εξαιρετικό της Γιαννακίνας Γιος, το Μιχάλη Μενιδιάτη, απαλλαχτικά από σένα, το Μανώλη Αγγελόπουλο, οι διπρόσωποι, τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, μάγισσες φέρτε βότανα, που έχει πρωτοερμηνεύσει ο Πάνος Μιχαλόπουλος.

τα χαρακτηριστικά του χορού δεν έχουν καμία σχέση του τουρκικού χορού με τον ελληνικό μοναχικό χορό, τον ζεϊμπέκικο. Το ελληνικό ζεϊμπέκικο προήλθε από το ρεμπέτικο τραγούδι 1870-1922 στη Μικρά Ασία, από μουσικές προσμίξεις ελληνικής παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής, και συνεχίστηκε στην Ελλάδα πριν Καφέ Αμάν και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Η μουσική του ελληνικού ζεϊμπέκικου στα 9-8 δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα 4-4 και το ρυθμό αργού τσιφτετελιού του τουρκικού ζεϊμπέκ. Κώστας Καρουσάκης στο άδειο μου πακέτο, η Γλυκερία, τι έκανα για πάρτι μου, ο Μανώλης Αγγελόπουλος με στις Πεντέλη στα βουνά, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ζωή γεμάτη βάσανα, και ο Στέλιος Καζαντζίδης στο φοβερό τραγούδι «Γιατί με ξύπνησες πρωί», συνεχίζουν το πρόγραμμά μας.

Κυρίες και κύριοι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, απόψε, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, ασχολούμαστε με τον ζεϊμπέκικο χώρο. Έναν χώρο που είναι σίγουρο ότι τον έχουμε χορέψει όλοι. Το ερώτημα είναι αν τον χορεύουμε ή αν τον έχουμε χορέψει σωστά. Αυτό θα το κρίνουν οι χορογράφοι. Όμως πολλές φορές για να χορέψεις ένα ζεϊμπέκικο τραγούδι θα πρέπει να έχεις πάνω απ' όλα πάθος, θα πρέπει να έχεις πάνω απ' όλα πρόβλημα συναισθηματικό και θα πρέπει πάνω απ' όλα να έχεις πάρα πολλά μέσα στο κεφάλι σου. Υπάρχουν πολλές απόψεις για την προέλευση του ελληνικού ζεϊμπέκικου και του ζεϊμπέκηδες. Μια μόνιμη παρεξήγηση των τυχαίων συμβάντων με θέμα το ζεϊμπέκικο, την παραγγελιά δηλαδή, τη γνωστή παραγγελιά με την αγριάδα των ζεϊμπέκηδων. Άλλοτε βαφτίζουν το ζεϊμπέκικο σαν αρχαίο ελληνικό χορό και άλλοτε τουρκικό. Μια ματιά στον τρόπο που χορεύεται το ζεϊμπέκ σήμερα, κοινωνικά ή παραδοσιακά με τις στολές, αρκεί για να μας δείξει ότι το ελληνικό ζεϊμπέκικο είναι κάτι διαφορετικό και δεν έχει καμία σχέση με τον ζεϊμπέκ. Και αυτό δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση σήμερα να παραγνωριστεί. Αποκλείουμε λοιπόν με τις πηγές που επικαλούμαστε, με τους μουσικολόγους οι οποίοι έχουν γράψει για το ζεϊμπέκικο χορό, την οποιαδήποτε σχέση του τουρκικού ζεϊμπέκ με τον ελληνικό γνωστό αντρικό παραδοσιακό χώρο. Κάποτε ο ζεϊμπέκικος ήταν χώρος μοναχικός και μόνο για τους άντρες. Σήμερα το χορεύουν όλοι, φυσικά και οι γυναίκες.

μια φορά. Πολλές φορές είναι το δικό του. Συγκεκριμένο τραγούδι και όχι τυχαίο. Η Σωτηρία Μπέλου με το «Ένας αλίτης πέθανε», ο Κώστας Καρουσάκης με το «10 φορές μπατήρισα», η Πόλη Πάνου, αυτό το εξαίρετο τραγούδι της «Σου έκανα και πίνεις», και ο Άγγελος Διονυσίου, «Ποιος είπε για τους μάγκες», τραγούδι του πατέρα του, συνεχίζουν την λαϊκή αλυσίδα της απόψινης εκπομπής.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Η εκπομπή για το καλό ελληνικό γνήσιο λαϊκό τραγούδι από την πατριωτική συχνότητα Μάχη 99,8 στα FM.

Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Καμιά φορά και στις μέρες μας συμβαίνει κάποιος να τολμήσει να διακόψει κάποιον που χορεύει ζεμπέκικο τραγούδι. Μην ξεχνάμε ότι για το ζεμπέκικο χορό έχει χυθεί αίμα. Αυτός ο οποίος θα αναλάβει, ακόμα και σήμερα, να διακόψει έναν ζεμπέκικο μοναχικό χορό, όπως λένε οι μουσικολόγοι, ρισκάρει. Θεωρούμε υπερβολικές αυτές τις απόψεις. Οποιοδήποτε μπορεί να σηκωθεί και να χορέψει ένα ζεμπέκικο χορό. Όμως η παράδοση λέει ότι όταν χορεύει ένας και μόνος του, είναι ένας και μόνος του. Κάπως έτσι ξεκίνησε στα χρόνια της κατοχής ο θεσμός της παραγγελιάς, ο οποίος είναι πέρα για πέρα λανθασμένος. Όμως στις παλιές πίστες, στα παλιά πανηγύρια, υπήρχε ένα αξίωμα χορευτικής τιμής. Όποιος χορεύει παραγγελιά δεν διακόπτεται. Η μουσική, συνήθως με το αζημίωτο, προανήγγυλαν στα πιο παλιά χρόνια αλλά και στα σημερινά πανηγύρια που κρατιέται το έθος, το όνομα του δικαιούχου στον επόμενο χώρο. Όσο χόρευε αυτός, δεν επιτρεπόταν να χορέψει κανένας άλλος μαζί του στον ίδιο χώρο ή να τον ενοχλήσει. Αυτές οι παραδοσιακές καταβολές του ζεϊμπέκικου χορού έφεραν στα νυχτερινά κέντρα τα προηγούμενα 40-50 χρόνια τις πολύ μεγάλες παρεξηγήσεις που οδήγησαν σε ακόμα και ανθρωποκτονίες. Το 1973 ο Νίκος Κοεμτζής, όταν κάποιοι παρενόχλησαν και πρόσβαλαν τον αδερφό του που χόρευε ζεϊμπέκικο με παραγγελιά, σκότωσε με ένα μαχαίρι, μια φαλτσέτα, τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε 7 ακόμα. Οι δύο από αυτούς ήταν εν ενεργεία αστυνομικοί. Δεν είναι σπάνιο θέαμα στις μέρες μας οι συμπλοκές για παρόμοιες παρεξηγήσεις με τι ένα ζεμπέκικο χορό. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός είναι δώρο των θεών προς τον άνθρωπο. Αφοσιωμένοι πιστά λοιπόν στην ιδέα ότι ο κοινωνικός χορός ομορφαίνει τη ζωή και μας κάνει καλύτερους, αγωνιζόμαστε συνεχώς για τη διάδοσή του και όχι για την αιματηρή του συνέχεια. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το Μιχάλη Μενιδιάτη από τις παρανομίες μου, το Βασίλη Καράστα είπα όλα, τη Γλυκερία τα Μάνταλα, φοβερό και εξαιρετικό τραγούδι, και το Θέμη Αδαμαντίδη στο Βρέχει φωτιά στη Στράτο μου, το οποίο το είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά ως Διονυσίου στην ταινία Ορατότης 0 με τον τίτλο Κύμα πικρό.

και κύριοι, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, θα πρέπει να συμβουλευτούμε λίγο για να είμαστε κι εμείς απόλυτα εντάξει με την απόψινη παρουσίαση και τους σύγχρονους Έλληνες χορογράφους για το τι ακριβώς λένε για τον ζεμπέκικο χορό. Χορογράφοι οι οποίοι έχουν φάει τα νιάτα τους στην γυμναστική, έχουν φάει τα νιάτα τους στις χορογραφίες, έχουν φάει τα νιάτα τους στη διάπλαση του ανθρωπίνου σώματος, επιμένουν ότι στο ζεϊμπέτικο γίνονται τρία βασικά λάθη. Ο χορός που όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά τελικά κανείς δεν ξέρει να χορεύει σωστά. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Όμως πρέπει να ακούσουμε και τους χορογράφους. Ο ζεϊμπέτικος, ένας χορός που στη χώρα μας αρχίζει να μαθαίνει να το χορεύει κάποιος, ή σε αναγκάζουν να το χορέψει σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι ή συγγενείς από την ηλικία των 5 ετών, είναι ένας χορός που πρέπει να κρατάει συγκεκριμένα βήματα. Ένας χορός που επίσης νομίζω ότι ξέρεις να το χορεύεις επειδή σου αρέσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το νιώθεις και έχεις από κάτω 10 άτομα να σου χτυπούν παλαμάκια και να σε αποθέουν. Κι όμως δεν είναι καθόλου έτσι, όπως λένε οι σύγχρονοι Έλληνες χορογράφοι. Το ζεϊμπέτικο, όπως η κάθε χορός που σέβεται τον εαυτό του, έχει κάποια στάνταρ βήματα και κινήσεις του σώματος, στα οποία θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι και να πατάμε, και στη συνέχεια μπορούμε να τον εμπλουτίσουμε με διάφορες προσωπικές φιγούρες. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές αρκετά πράγματα σε αυτό το χορό, από κολοτούμπες μέχρι χοροπηδιχτά. Ο Δημήτρης Μπάσης με το «Τα δυο σου χέρια πήρανε», είναι το γνωστό τραγούδι «Οι Βεργούλες» που το έχει τραγουδήσει για πρώτη φορά, πρώτη εκτέλεση ο Γρηγόρης Μπιθηκιώτης, η Σωτηρία Μπέλου, «Μη μου ξαναφύγεις πια», ο Νίκος Μακρόπουλος, «Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», και η οπισθοδρομική κομπανία «Δυο πόρτες έχει η ζωή» του Στέλιου Καζαντζίδη, επιχείρησαν και τραγούδησαν αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια.

Για να δώσουμε μια σωστή απάντηση στο πώς χορεύεται σωστά, λένε οι χορογράφοι, και στα συχνότερα λάθη που γίνονται σε αυτόν τον τόσο διάσημο χορό, μιλήσαμε με τον επαγγελματία χορευτή Δημήτρη Πετρόπουλο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης 4 σχολών χορού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο και παραδίδει μαθήματα ζεϊμπέκιου. Από την βιβλιογραφία και από τις πηγές που μίλησαν μαζί του συγκεκριμένοι μουσικολόγοι, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είχε πει ότι αρχικά το ζεϊμπέκικο ως χορός έχει τις ρίζες του στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τότε ήταν κάποιος πολεμιστής, πέθαινε στη μάχη. Στην κηδεία του μαζεύονταν γύρω από τον νεκρό και μυρολογούσαν χορεύοντας ένα κυκλικό χώρο. Αυτό ήταν το ζεμπέκικο, εξηγεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Φωτιά στα σαυρατόβραδα, χωρισμού η ώρα, λεπτές ισορροπίες και μήπως είμαι τρελός, αλλά και στα αστέρια κάνω μια ευχή, παράλληλη αγάπη, δεν συνηθίζεται η μοναξιά και «Μα εσύ με κες» είναι κάποια από τα ωραία τραγούδια που έχουν ακουστεί και έχουν χορευτεί στις πίστες των λαϊκών κέντρων σε πάρτι και πανηγύρια.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, ακούτε την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα», στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος, για την δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Η εκπομπή για το καλό ελληνικό γνήσιο λαϊκό τραγούδι από την πατριωτική συχνότητα Μάχη 99,8 στα FM.

Το κυριότερο λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι είναι πως δεν χορεύουν το ζεμπέκικο στο σωστό ρυθμό του που είναι στα 9/8. Βλέπουμε πολύ συχνά να προσπαθεί να χορέψει και να κάνει βήματα χωρίς να έχει ιδέα από το ρυθμό του κομματιού. Αν δείτε σε επανάληψη τις εκπομπές του Σπύρου Παπαδόπουλου, δεν υπάρχει ούτε ένας, αναφέρουν γελώντας σύγχρονοι Έλληνες χορογράφοι, που να έχει χορέψει σωστά ζεμπέκικο. Το παραπάτημα επίσης που πολλοί κάνουν είναι απλά τραγικό. Άλλη μια λανθασμένη πεποίθηση που έχει μείνει στο μυαλό μας είναι πως το ζεϊμπέτικο είναι παραδοσιακά ανδρικός χορός. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ο χορός αυτός δεν έχει φύλο, λένε άλλοι μουσικοί συνθέτες και ερευνητές της παραδοσής μας. Ίσα ίσα που στα αρχαία χρόνια τον χόρευαν οι μανάδες και οι σύζυγοι των νεκρών πολεμιστών γύρω από το σώμα τους. Σε όσους μου λένε, αναφέρει ο Δημήτρης Πετρόπουλος, πως το ζεϊμπέτικο είναι ανδρικός χορός, τους ρωτάω αμέσως. Και γιατί τότε τραγουδούν ζεϊμπέκικα και γυναίκες? Ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Κάπου όμως θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Το δάνειο ζωής, το αδύνατον χωρίς εσένα να ζήσω, το αν περάσεις την πόρτα, το αλήτης και αμαρτωλός, το ένα δάκρυ, το δεν θέλω τέτοιους φίλους, την ανεμόνα του Δημήτρη Κόκοτα, το κάνεις στην άκρη της Άτζελας Δημητρίου και το ωραιότερο πλάσμα του Λευτέρη Πανταζή, είναι ζεμπέκικα που έχουν χαράξει τη δική τους εποχή και υπάγονται στην μεταγενέστερη θεματολογία των ζεμπέκικων τραγουδιών.

φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, ακούτε την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα», στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος, για την δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης.

Εδώ αναφέρει ο ίδιος χορογράφος, ο κ. Πετρόπουλος, θέλω να τονίσω το τρίτο και μεγαλύτερο λάθος. Γελιοποιούμε το ζεμπέκικο ανοίγοντας σαμπάνιες, πετώντας χαρτοπετσέτες και λουλούδια. Αυτός είναι ένας πένδυμος χορός. Ένας χορός πόνου και δυστυχίας, τον οποίο πρέπει να τιμούμε και να σεβόμαστε. Δεν υπάρχει άλλωστε κάποιο κομμάτι το οποίο να μιλάει για χαρά. Σύμφωνα με τον κύριο Πετρόπουλο, για να χορέψει κάποιος σωστά το ζεμπέκικο, πρέπει να έχει συγκεκριμένη στάση σώματος για αρχή. Το βλέμμα πρέπει να είναι στραμμένο στο πάτωμα και τα χέρια ανοιχτά με τις παλάμες προς τα έξω. Σαν να λέμε, κάντε στην άκρη όλοι. Είναι αστεία η κίνηση που κάνουν πολλοί με τα δάχτυλα, προσπαθώντας να κάνουν κρότο. Παράλληλα, η κίνηση που κάνει κάποιος στο ζεϊμπέτικο πρέπει να είναι κυκλική, με τα γόνατα λυγισμένα. Το χτύπημα του ποδιού που κάνουμε ως φιγούρα είναι χτύπημα πόνου, ενώ το λύγισμα των γονάτων είναι επίσης λύγισμα από τον πόνο, από τη μεγάλη απώλεια. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια, μα πού να πάω, και εγώ γεννήθηκα για σένα, ένα τραγούδι που δεν είναι ζεϊμπέτικο, αλλά το βάζουμε εσκεμμένα στην απόψινή εκπομπή.

Αυτό που αντιμετωπίζω συνεχώς στις σχολές χορού, αναφέρει ο ίδιος χορογράφος, είναι πως έρχονται άτομα και μου λένε πως ξέρουν να χορεύουν. Όλοι νομίζουν πως ξέρουν να χορεύουν. Όταν όμως τους εξηγώ τι είναι αυτός ο χορός και πως πρέπει να χορεύεται, καταλαβαίνουν πόσο άδικο είχαν στην αρχή. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και κλείνοντας την απόψινη εκπομπή, θέλω να ακούσουμε τρία πολύ ωραία τραγούδια. Είναι τραγούδια τα οποία ακούστηκαν στις λαϊκές πίστες και στην ελληνική τηλεόραση σε ψυχαγωγικές εκπομπές από τρεις συγκεκριμένους τραγουδιστές, που μπορεί κάποιοι να είναι παρεξηγημένοι, όμως εγώ θεωρώ ότι ερμήνευσαν πολύ καλά λαϊκά τραγούδια με τον εξίσου καλό ζεϊμπέκικο χώρο. Είναι τραγούδια που ακούστηκαν από το 1994-95 και μετά μέχρι το 2010-2015. Ο έρωτας με έρωτα περνάει, το τραγούδι του Γιώργου Δασκουλίδη «Φταίς» και το τραγούδι του νεότερου τριαντάφυλλου «Αχάριστη καρδιά».

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλουμε για μια φορά ακόμα να σας ευχαριστήσουμε θερμώς για την ακρόαση. Έχουμε την υποχρέωση να ανοίγουμε τέτοιες παρανθέσεις για να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα το λαϊκό τραγούδι. Ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ο κατεξοχήν χορός πάνω στον οποίο πάτησε όλη η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Προέρχεται από τις αλλήτρωτες πατρίδες, από τη Μικρά Ασία. Θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο πώς χορεύουμε ένα ζεμπέκικο χώρο. Δεν θα πάρουμε κεφάλια αν κάποιοι δεν τον χορεύουν σωστά. Μπορείτε όμως σήμερα με την τεχνολογία, με το YouTube, μπορείτε με το ελληνικό διαδίκτυο, μπορείτε με τους Έλληνες χορογράφους, με τις σχολές χορού, να ασχοληθείτε περισσότερο με το ζεϊμπέκικο χώρο. Κυρίες και κύριοι, αξίζει, γιατί σε αυτόν τον χώρο αποτυπώνεις τη δική σου ταυτότητα. Αποτυπώνεις την προσωπικότητά σου. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχουμε να πούμε πολλά. Έχετε να ακούσετε πάρα πολλά. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πήραμε σκυτάλια τον φίλο μας τον καλό, τον φίλο σας μάλλον τον καλό, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Μια φανταστική, μια πανέμορφη βραδιά, έτσι. 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα είναι στο κέντρο των Αθηνών. Πάμε άλλες χορδές εδώ. Μάχη 99,8, να το συστηθώ, έτσι. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και έχουμε νέα σελήνη. Παιδιά, αυτό το ξέρετε, το γνωρίζετε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές. Η νέα σελήνη στον Ταύρο ανοίγει νέο κύκλο οικονομικών πρακτικών εξελίξεων. Και γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν με την νεολαία μας, με την νεολαία για την Εθλίβη. Άλλο ένα συνταρακτικό γεγονός στον Πειραιά που έγινε με ένα 24χρονο κορίτσι. Τα είπατε, τα συζητήσατε, αλλά πρέπει να το κάνουμε αναφορά. Ήταν ο μοναδικός στη Βουλή που διάβασε το γράμμα ο κύριος Βελόπουλος που άφησαν αυτά τα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Συγκλονιστικό. Κάποιοι μπορεί να μην το είχατε ακούσει, να μην το είχατε δει. Και όντως έτσι, από τους μοναδικούς. Γιατί θέλει να περάσει άλλα στην κοινωνία. Ποιοι έδιωξαν τους νέους, ποιοι φέρνουν τους νέους και τι θα κάνει η νεολαία. Το μέλλον της νεολαίας, έτσι. Επειδή είναι σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, δεν είναι ότι δεν τα λέμε. Πάμε στα δικά μας τα καλά, τα φανταστικά. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Μαζί μας το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής, το πρώτο. Δεν είναι μόνο το χρυσό, η χρυσή πλακέτα, είναι πολλές άλλες πλακέτες, μπορείτε να περάσετε να τις δείτε.

Ζουν 110 με την Μαρία Μαστιλιαράκου, ταυτόχρονα με τους φανταστικούς συνεργάτες. Είπαμε, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. More than tax, είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων.

9381. Μην το μπερδεύετε όμως με το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη, έτσι. Το οποίο είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. 210-710-8000. Επίσης μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη στα τραγουδάκια μας, γιατί όσο να είναι η ψυχολογία ενός τραγουδιού, η ψυχαγωγία λέει πολλά. Εμείς κάθε βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 2. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέγγι, έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ, Νικολάκη μου.

ποιοι δεν στενεχωριούνται, ποιοι δεν ευαισθητοποιούνται πάνω σε αυτό που λέγεται παιδί, έτσι. Που λέγονται παιδιά λίγο πολύ, έτσι. Όλοι έχουμε, όλοι μπορούμε να ξέρουμε, αλλά είναι για αυτό που λέγεται και λίγο η ανευθυνότητα του κράτους κατά πολύ όμως, έτσι. Κατά πολύ. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καταρχήν στον Πειραιά. Καλησπέρα, καλή βραδιά έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να καλησπερίσω την φίλη μας την Ηλία το 944. Έναν πολύ καλό μου φίλο, έτσι, τρικαλινό, φίλο, συνάδελφο, τα πιάνω όλα μαζί. 15-16 χρόνια μαζί, παρέτσα, έτσι, τρικαλινός. Δεν είχαμε διαφωνήσει σε πολλά, πολύ λίγα, πολύ ελάχιστα. Δημήτρη μου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνω αναφορά, όλο ξέχναγες πολλά πράγματα και έτσι, είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Θα τα πούμε και στην πορεία, θα τα πούμε και στην πορεία. Καλησπέρα φίλε μου Παντελή. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Παντελή.

Να καλησπερίσω ή να κορνάρω, Γιώργο μου, να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Μεγαριώτης εδώ. Με το αστέρι του τη Λένα τη Δαλάκα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κώστας Δελικοστόπουλος, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα λέει και στο όλη στην μαχόμενη οικογένεια. Πολύ όμορφο έτσι, μαχόμενη οικογένεια. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη, εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα και θαύματα. Να μην πέφτουμε, έχω και εγώ πολλά να πω, να σας πω να ακούσετε, να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας με τον Γιώργο της εκπαιδευτική κύριε από την πλατεία Αμερικής. Μαράκι μου θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να πω όμως έτσι, να το φωνάξω. Χριστέ μου! Σωτάκι! Ναι.

0: Γι' αυτό λέμε η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία, παιδιά. Η ελπίδα στον άνθρωπο είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία. Βαγγελάκο μου, καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον δάσκαλο, τον Ρούμπο από το κάτω το Εγάλεο. Λεβέντη μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι σου, έτσι. Θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Στο παραχάμι τον φίλο μου τον Βασιλάκη, να τον καλησπερίσουμε. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον φίλο μας τον καλό. Και δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι μεγάλη παρέτσα. Είναι τα παιδιά που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εφοδιαστικές μάλλον αλυσίδες στην Μάδρα, στην Μαγούλα και μας ακούνε. Βέβαια, αγχώνομαι λίγο. Έχει πια τελευταία 24 ώρα, με πιάνει ένα άγχος. Και είμαι εγώ που φωνάζω. Είμαστε εδώ για να διώγουμε το άγχος και την καταπίεση με τα τραγουδάκια μας. Δεν ξέρω τελευταία κάτι νιώθω, δεν ξέρω με χαλάνε τα ταρό. Το πλανητικό το σκηνικό με η νέα σελήνη έχει πλακώσει και εμένα. Γιατί όντως έχουμε νέα σελήνη. Λοιπόν, 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνυματάκια σας είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο, το 693-84-008-56 με τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί θα ανέβουμε κιόλας, έτσι, τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες.
1: Σ' ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό.
0: Τρικαλινέ μου, Δημήτρη μου.
1: Φωτιές.
0: Όπως συνταξιούχος.
1: Θερί.
0: Όλα, λα.

Αθηνά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ήγια, στην Αθηνούλα το 122. Μεγάλο θεματάκι ανοίγεις, κορίτσι, μεγάλο το μηνυματάκι, μεγάλες έτσι. Και όλα αυτά που μου γράφεις τώρα εδώ, αλλά ξεκινάνε τα πάντα όλα και μέσα από την οικογένεια, έτσι. Έχουν ευθύνη, έχουν και λέμε για τους δασκάλους. Όταν είναι δεμένα τα χέρια τους, όπως και για τους αστυνομικούς πολλές φορές, τους δίνουν ένα όπλο. Έχουν ένα όπλο. Τι να το κάνουν, το έχουν έτσι. Το ίδιο είναι και οι δάσκαλοι. Τι να μεταχειριστούν, όταν η μία καταγγελία πάει μετά την άλλη. Μην το παιδί έτσι, κάποτε μας έπιαναν και εμάς από τη Φαγωρίτα. Γονείς είμαστε όλοι, παιδιά. Μην αποποιούμε τις ευθύνες μας. Να πάω και λίγο στην καθαρέδουσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην βγάνουμε την ουρά μας απ' έξω, να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά. Βγάζουμε την ουρά μας. Όλοι, λίγο πολύ, υπάρχουν ευθύνες. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας, από το Εγάλεο. Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Εγάλεο. Όλα καλά και όλα ανθυρά, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Πινελόπη μου. Πάμε, ένα όνειρο ζούμε. Βέβαια, είναι λίγο κάπως το κλίμα όλο αυτό τώρα που έχει δημιουργηθεί. Και με το περιστατικό το τελευταίο στον Πειραιά με την 24χρονη, νομίζω που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πράγματα. Εφόσον δεν έχουν διευκρινιστεί τόσο καλά τα πραγματάκια, να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Τα παιδιά είχαν αφήσει ένα γράμμα, ένα σημείωμα από την Ηλιούπολη, το οποίο έτυχε. Ήταν ο μοναδικός έτσι που έχει το χάρισμα να τα πει στην Υπουργή ο κ. Βελόπουλος, και το κοιτάζαν από κάτω, θα έδρανα να ανοίξω το στόμα. Ναι, δεν μίλησε κανένα για αυτή την οικογένεια. Γιατί μετά από το 2011 με την κρίση, κανένας δεν μίλησε πολύ για τις αυτοκτονίες. Δεν είναι μόνο αυτές. Και συνεχίζεται. Γιατί λεφτά υπάρχουν, όντως έτσι. Ακούει η νεολαία των ΕΠΚΕΠΕ, λεφτά, εκατομμύρια, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά. Το να τ' άλλο. Και αυτή είναι του 13ωρου με 800 ευρώ. Του 13ωρου πλέον και με 800 ευρώ. Εκεί θα τους οδηγήσουμε, εκεί θα οδηγήσουμε την νεολαία.

Πινελόπη μου, να είσαι και εσύ καλά. Να το λέω, να είμαστε όλοι καλά. Όλοι καλά, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι έχουμε υγεία, είναι στολίδι. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι, έχουμε συνέχεια, θα ανέβουμε. Απλά είμαι κι εγώ λίγο κάπως, έτσι κι εγώ ευαίσθητο ψαράκι είμαι. Ψαράκι είμαι, ευαίσθητο είμαι, θα τα πω, θα τα βγάλω.

Το λάδι, ε. Το λάδι στο νερό, το έχετε παρατηρήσει. Δεν μιλάμε τώρα για το καντήλι, βγαίνει πάντα πάνω στην επιφάνεια. Έτσι είναι και το ψεματάκι. Το φίλο μου τον Πέτρο, να τον καλησπέρισω στην Πυργάλη. Όλοι δίνουμε μάχη, Πέτρο μου, ο καθένας με κάθε τι. Εσένα θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο. Λυκνά, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, θα το λέω. Δύναμη και θετική ενέργεια. Όλα παλεύονται και όλα αντιμετωπίζονται. Εμείς πολλές φορές μας παίρνει λίγο από κάτω, βάζουμε το κεφάλι κάτω, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Λοιπόν, η Μαρία μας εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της από την πλατεία Αμερικής, η μικρή στροφή ήταν. Ακούστε το ραγουδάκι. Με την Χάρη Αλεξίου έχουμε ένα φαντάρο στην παρέα, ανεβαστικό. Αλλά θέλουμε ανεβαστικά τραγουδάκια να ανεβάζουμε την ψυχολογία μας. Μεγάλες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ακούγοντας τραγούδι ανεβαστικό πάντα, να έχει ένα διαφορετικό τόνο, ανανεώνει πάντα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Την Μελίνα μας, το Μελινάκι που σχόλασε και είναι κουρασμένο το 618. Μελίνα μου, καλησπέρα. Ναι, και εσείς που δουλεύετε, στο σούπερ μάρκετ, άσε τώρα και το δικό σας εκεί που διαφημίζει με κάτι νερά που δείχνει, που λένε, που πάνε στις φωτιές τώρα. Άντε να μην τα χώσουμε τώρα, παντού. Απόψε πήρε άδεια. Κάνεις Αλεξίου πανέμορφο τραγουδάκι. Έλα στην παρέα μας, λέει φαντάρε. Έχουμε μεγάλη παρέα. Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καπνιστάκι! Και χωρίς καπνιστάκι, έτσι. Απόψε.

Ωραίο το μπρούσκο, έτσι. Δημάκο μου. Για να δούμε και με την κυρία Μαρία. Να δούμε και με την κυρία Μαρία. Πάντα ευγενικό, έτσι. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Δήμο. Βαγγέλη μου, νομίζω το τραγουδάκι. Νομίζω, έτσι, τον Βαγγέλη από το κάτω εγάλεο, το 644, είναι το επόμενο, έτσι. Δεν μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Να κάνω και ένα λάθος. Τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το κάτω το εγάλεο, έτσι. Άνω κάτω δεν έχει μια σημασία. Τα μπερδεύω, ρε παιδάκια. Άνω πατήσια, κάτω πατήσια. Άνω πετράλωνα, κάτω πετράλωνα. Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Τα μπερδεύω λίγο κι εγώ. Όπα, όπα. Νικολάκη μου, τον φίλο μας τον Νίκο, γιατί είμαστε και στην Έγινα. Λεβέντη μου, καλησπέρες, όμορφες. Εύχομαι και σε σένα να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Στρουφίτα μου, μικρή το άκουσες το τραγουδάκι με το φαντάρο. Για κανονίστε τώρα εσείς οι γυναίκες. Για κανονίστε τώρα και εσείς οι γυναίκες που θα πάτε στο στρατό. Λαλά. Ω λαλά. Φίλο μου τον καλό τον Γιώργο με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο και προς το Μπραχάμι μεριά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τις περιοχές. Βαγγελάκο μου, περιμένω να μου πεις το τραγούδι γιατί έχω άγχος.

φανταστικό, έτσι. Φανταστικό, τέλειο τραγουδάκι. Ήταν γύρω στο έτος 1988 και ήταν πρώτη εκτέλεση. Ήταν και είναι πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο τον Καμπουρίδη. Εντάξει, τα λέει πολλά. Λέει πολλά. Είναι φανταστικό, τέλειο, τέλειο που λέμε. Διευκόλυνση για τα δικά σας τα μηνυματάκια. 693-84-008-56. Viber, απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο μαζί με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. 210-710-8000. Ρε Βεντάκο μου, τι μου κάνεις? Εδώ είναι το παλικάρι και έχω ανησυχήσει. Έχω ανησυχήσει για να ανεβαίνουμε κιόλας, έτσι, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, πάλι Πετράκο μου. Είναι το δικό σου το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε, Μελίνα μου, θα το ακούσουμε. Είναι καινούριο, κάπου χτυπάνε οι καμπάνες νομίζω. Κάπου χτυπάνε λίγο οι καμπάνες, αλλά ένα παλικάρι τώρα και στην Πυρκάλ έχει παραπονιάρα καρδιά. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννο, 855, φίλος Γιάννος, καλό.

χαμογελάτε, παιδιά. Χαμογελάστε, να δώσουμε έναν διαφορετικό τόνο. Χαμογέλα, λέει, να είναι και λίγο μεταδοτικό. Η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Δεν το πήρα από τη Χριστίνα από την Καλλιθέα, έτσι. Λοιπόν, έκανα ένα λάθος πριν. Είναι και εκτιμένη ταχύτητα να του αλλάξω το ονοματάκι του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Έτσι, και εκτιμένη ταχύτητα πολλές φορές θα κάνει. Γιατί τώρα θα μου ζητήσει τώρα να γίνω και νουνός. Να γίνω και νουνός τώρα εγώ, έτσι. Τώρα δεν γίνεται, γιατί είναι και τα δώρα μετά, να αναλάβουμε ευθύνες. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νίκο από την Άρτα. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Τώρα, ποιοι μας στέλνουν τον λογαριασμό, πώς μας τον στέλνουνε. Να ακούσω ο φίλος μου Γιάννος το τραγουδάκι. Τον κύριο Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον μάνετζερ, θα περιμένει λίγο με τον καρά, έτσι. Αν και έχουμε. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της ο Τρικουάρ.

0: Τώρα, εάν δεν είναι λίγο προκλητικό όλο αυτό, ρε παιδάκια, πάνω στο κύμα τώρα. Πάνω στο κύμα, πάνω στον, στο κύμα. Όντως, ακούγεται το κύμα. Εντάξει, είναι ηρεμία εδώ που τα λέμε. Εγώ δεν το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Τώρα με τη θάλασσα, τώρα μπαίνω στο τρυπάκι. Αν και ήταν ένα ταξιδάκι τώρα να φτιαχτούν οι κούτες να πάνε. Μπαίνω σε διαδικασίες τέτοιες. Εγώ όσο ζούμε πρέπει να μαθαίνουμε. Μηνυματάκι από τον Οροπό. Πίνουμε, λέει, ουζάκι. Δεν έχω μετάκι να πούμε και την ταβέρνα. Αυτά είναι όμορφα και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Έτσι, ταβέρνα Μπακλαρά στον Οροπό, έτσι. Ξέρω ταβέρνα θα είναι τώρα. Καλά, όχι ότι δεν έχω δοκιμάσει. Απλά ένα τσεκωτάκι με χάλασε χθες λίγο. Ολαγλά. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, όλη την μεγάλη ομάδα, την Μεσογείων και Κατεχάκη που δικαιούνται έτσι να πάνε τη βολτούλα τους να το κάνουνε. Στον Οροπό, στην ταβέρνα, Μπαγκλαρά. Για να το σημειώσω να δούμε αν είναι καλά. Θα γίνει απλά μια διαφήμιση. Εμείς θέλουμε να βοηθούμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Παναγιώτης και η Αλεξία. Είναι από πάνω, από Πεντέλη μεριά, δροσούλα. Θα δεις τώρα. Η Έφη μας από την Ελευσίνα. Έφη μου, Ελευσινιά.
1: Θες εσύ.
0: Ποιος θέει.
1: Που ξενυχτά.
0: Κρύο, κρύα, χειμώνες.

Χριστάκο μου, Μιχαηλίδη Λεβεντάκο, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε τραγουδάκι όμως και είναι η Μελίνα μας με τον Βασίλη τον Καρά 2, έτσι, όχι ένα. Τώρα παιδάκια ψαροταβέρνα είναι και στον Οροπό, έτσι, και το είπα το ονοματάκι για όνομα θέλω και με ουζάκι. Είναι μια, το ουζό, μ' αρέσει η μυρωδιά του. Μ' αρέσει πραγματικά η μυρωδιά του. Το έχω πει πολλές φορές. Πω, σερνικό παιδί και λέμε τέτοια πραγματάκια. Το επόμενο τραγουδάκι πάλι με τον Βασίλη τον Καρά. Όμως πάμε να πούμε καλησπέρες κι άλλες. Στρατό μου, τι κάνεις Λεβεντάκο μου, από νωρίς σήμερα και από νωρίς τα βάσανα. Ασήκωτα φορτία αυτά. Ασήκωτα φορτία. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι στρατό μου και όλα να πάνε καλά. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Χρήστο από τα Πετράλωνα μεριά το 197. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Αυτά είναι όμορφα πράγματα, Λεβέντη μου. Εδώ ο κύριος πήγε το σταυρό πάνω στον Γολγοθά, τα ανέβασε.

0: Λοιπόν, με διόρθωσε άλλο ένα φανταστικό λάθος σήμερα. Φανταστικό, έτσι. Πόλο λάθη. Με τώρα το πρόσθετο γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα λέει σταματία μας από την Φιλαδέλφια. Καλό βράδυ. Μαγκλαράς λέγεται. Είναι πολύ καλό μαγαζί.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθύ.
0: Μαγκλαράς. Εγώ έτσι το διάβασα. Θα ξανακοιτάξω και δεν έχουν σβηστεί τα μηνυματάκια ακόμα. Γιατί έτσι το πήρα. Εντάξει, μπορεί να έχουν πιει το ουζάκι σε έναν λίγο σε τσακίδι κέφι. Ωραία διόρθωση. Μπράβο. Μπράβο στα ματιά. Με έχεις πάει. Έχεις παραβρεθεί, έτσι. Ωλαλά. Ωλαλά. Πρόσεχε εδώ, είναι στενός ο δρόμος, έχει στροφές. Μικρένιο

θα ξεσαλώσουμε, λέει ένα μηνυματάκι σήμερα. Είπαμε παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Θα το κάνουμε λίγο να σαλώσουμε, να πάρει και το μυαλό μας λίγο έτσι. Τα πάνω του ρε παιδάκι, όχι να πάρει αέρα το μυαλό μας. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ένα μηνυματάκι το 563. Όχι ότι δεν θυμάμαι, έτσι. 563, 2563, δεν λέω άλλα και τι μπορεί. Καλησπέρα, λέει καλλιτέχνη. Νομίζεις, Λεβέντη μου, εσύ. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι. Φίλε μου Νίκο, από τον Αστακό, το πανέμορφο Αστακό του Αγρινίου. Πιάνει από αρχίζει το ξηρόμερο εδώ πέρα. Και πρώην περιπτεράς και μετά, συν τώρα με τα λεωφορεία. Ο Πηγούλη, Νικολάκη μου, τι κάνεις, πόσο χαίρομαι, πραγματικά. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πολλές καλησπέρες, όμορφες. Να καλησπερίσω την νεολαία του Μάχη, τον φίλο μου, τον Στέφανο, τον Κόκοτα. Κοκοτάκι μου, καλησπέρα. Είχατε και τις φοιτητικές εκλογές εδώ. Στέφανε, απλή ερώτηση, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, έτσι. Και μου είπες ότι επειδή είσαι κοντά στο πανεπιστήμιο, πήγες ψήφισε. Είδα κάτι αποτελέσματα, ρε παιδάκι μου, να αληθεύουνε. Γιατί τώρα αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Πάμε να τα ακούσουμε, να καλησπερίσουμε, να πούμε και καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα λέμε, έτσι. Βίκη μου από Γαλάτσι. Και σε σένα, εύχομαι τα καλύτερα τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες. Που χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Λενάκι, θα τα ακούσουμε. Να ανεβαίνουμε λίγο, παιδάκια, σιγά σιγά. Για που χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα το ξωτάκι, πάμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέκη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Παιδάκια, δεν βγάζω, δεν βγάζω. Έχω μάθει στη ζωή μου, έχω μάθει στη ζωή μου στα τόσα χρόνια της διαδρομής που έχω κάνει πάνω σε αυτό που λέγεται ραδιόφωνο. Και δεν μου έχουν πει τα αγαπάς, λέει, δεν θα το εγκαταλείψεις. Τα αγαπάς, λέει, κάποια στιγμή έρχεται όμως και εγκαταλείπουμε πολλά. Εγκαταλείπουμε και αφήνουμε πολλά. Είναι συγκινητικά αυτά και είναι για τις καμπάνες. Το τραγουδάκι είναι του Κωνσταντίνου του Αργυρού, που μπορεί να διαφωνώ λίγο με την, να κατέβει στην πολιτική έτσι, γιατί ο καθένας έχει ένα δικό του χάρισμα. Τώρα αν έχει παρασυρθεί από κάτι ο φίλος μας εδώ, ο καλλιτέχνης και θέλει, για πού χτυπάνε οι καμπάνες. Έχω πάρει πολλά μηνυματάκια που λένε για σένα χτυπάνε οι καμπάνες, Μιχάλη. Και το λέει και ο Φοιτήδης εδώ. Λεβεντάκο μου, να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο, θα ακούσουμε και το τραγουδάκι σου. Δεν ξέρω για πού χτυπάνε οι καμπάνες. Άλλο μηνυματάκι συνοδεύεται με καμπάνες και στεφάνια. Λοιπόν, στεφάνια πάνε σε πολλά μυστήρια. Αδερφέ μου, φανταστικέ μου, καλέ μου φίλε. Στεφάνια, πάνε σε πολλά μυστήρια και χτυπάνε οι καμπάνες. Εδώ νομίζω με το τραγουδάκι χτυπάγανε χαρμόσυνα οι καμπάνες και θέλουμε στεφάνια άλλα από πίσω με την που είναι δεμένα και τα δύο με την κορδέλα. Σταμάτα μπορώ να πω για τα στεφάνια. Ολαλά. Κατάλαβες, θα τα συζητήσουμε με τα στεφάνια εμείς πιο μετά. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι για την υπόθεση προσωπική. Και θα ανέβουμε. Δανάη μου, καλησπέρα. Γίνεται ένας χαμός. Έτσι δεν το συζητάω, το ακούτε. Λοιπόν, από το Περιστέρι, από το. Ναι, από το Περιστέρι. Δεν ξέρω, είναι δυτικός ο τομέας στο Περιστέρι. Δανάη μου, καλησπέρα. Και πονέμε.